0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

φτιάξε με το πόνο κλίκα και τσιγκουνεύεται στη γλύκα. Βάστα το νου, βάστα το νου, να μην γκρινιάξει του καιρού, που φτιάξε με το πόνο κλίκα.

τροχιά με κρατούνε φαρό σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πώς το λένε, και είναι το σημείο του ορίζοντα εκεί κάτω που οι σπαθοί διακρίνεται. Του λένε το σημείο που θέλουμε να φτάσουμε. Δηλαδή, στόχος, δηλαδή, όνειρο, δηλαδή, προοπτική, δηλαδή, ελπίδα, δηλαδή, κουράγιο, δηλαδή. Άσε με να έχω κάτι, άσε με να έχω κάτι στο βάθος του δρόμου, κάτι να φαίνεται σαν έξοδος. Έστωσα έξοδος κινδύνου. Συνηθίσαμε. Συνηθίσαμε πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Συνηθίσαμε και τις άγριες εικόνες δίπλα μας, γύρω μας, πίσω μας, μπροστά μας, πλάι μας.

Συνηθίσαμε τον θάνατο. Συνηθίσαμε την εικόνα του. Τι είμαστε;

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ορεστίαδας για να παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
2: Το εικουσίο και ζωοποιό σου θανάτω Χριστέ, πύλας του άνδρου συντρίψας ως Θεός, ίνιξες μη τον πάλι παράδεισον και αναστάσεκ των νεκρών, ελύσω εκθωρά στην ζωή μου.
3: Αυτά θα ξαναβλέπω.

Καιρό εκείνο εφανέρωσε με αυτόν ο Ιησούς στις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών, επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος εφανέρωσε δεούτος. Ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Τωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ, ο από Κανά της Γαλιλαίας, και οι του Ζεβεδαίου και άλλοι εκ των μαθητών δύο. Λέγε αυτή Σίμων Πέτρος, υπάγω άλλοι έδιν, λέγουσιν αυτό ερχόμεθα και ημείς εσύ. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς, και εν εκείνη την ητή επίεσαν ουδέν. Πρωίες δε ήδη γενωμένης εστί ο Ιησούς εις των Αιγιαλών, ουμέν τη είδησαν οι μαθητέ ότι ο Ιησούς εστί. Λέγιουν αυτοί σου Ιησούς, παιδείαν, μη τι προσφάγιον έχετε, απεκρίθησαν αυτό. Ο δε είπεν αυτοίς, βάλετε εις τα δεξιάν μέρη του πλοίου το δίκτυον και ευρύσετε. Έβαλον ουν και ουκέτη αυτό ηλκείς ίσκησαν από του πλήθους των ηχθείων. Λέγει ουν ο μαθητής εκείνος ον ηγάπα ο Ιησούς το Πέτρο, ο Κύριος εστί. Σίμων ουν Πέτρος ακούσες ότι ο Κύριος εστί, τον επενδύτην διεζώσε.

εν μακράν από της γης αλέως, από πηχών διακοσίων σύρονται στο δίκτυον των ηχθείων. Όσον απέβησαν εις την γην βλέπουσιν ανθρακιάν κειμένην και ο ψάριον επικείμενον επιάρτων, λέγει αυτή σου Ιησούς, ενέγκατε από τον οψαρίον όν επιάσατε νυν. Ανέβη Σίμων Πέτρος και ήλκησε το δίκτυον επί της γης μεστών ηχθείων μεγάλων 153 τριών.

Δε αριστήσετε, ουδείς δε τόλμα των μαθητών εξετάζει αυτόν σύντηση, ειδώντες ότι ο Κύριος εστί. Έρχεται ον ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδωσιν αυτής και το ψάρι ον ομοίως. Τούτο είδη

Ανάσταση Χριστού θεασάμεν, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμε. Το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες στην πιστή προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρ ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμε την Ανάστασή Αυτού. Σταυρό γαρ, υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσιν.

κληρονομίαν σου επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστολών,

Κυμπιάνης, των 318 και 8 Θεοφόρων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σημεών του Ενθαυμαστόρη, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων.

0: Ότι σύ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομε του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών που δαμώθεν χωριζόμενος αλλά μένων αδιάστατος και βόντης αρχώσισε εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
2: Φωστήρες υπέραν τρίτης αλλήλ.

0: Μεγάλη ο βασιλεύς της ειρήνης και σου κύρι των δικών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα τη Εκκλησία μία την πίστη εκράτηνε και χιτών αφορούσα τις αληθείες των υφαντών εκ της άνω θεολογίας ορθοτομή και δοξάζει τις ευσεβείες των μέγα μυστήριων.
2: Τις ευσεβείας των μέγα μυστήριων.
1: Ελείψιλο κηρύγματι της του Θεού Εκκλησίας ακούσομεν βόσεις, ο διψών ερχέστο και πεινέτο, ο κρατήρ ον φέρω κρατήρ εστί της σοφίας, τούτο το πόμα αληθείας λόγω και κέκαρα και κέρακα. Είδω ου προεχών αντιλογίας, αλλομολογίας, εις πίνων ο νυν Ισραήλ, Θεόν οραυθεκόμενον. Είδετε, είδετε ότι αυτός εγώ είμαι και ουκ ηλίωμαι. Εγώ Θεός πρώτος, εγώ και μετά ταύτα και πλήμε μου άλλος ουκ εστιν όλος. Εντεύθυνοι μετέχοντες πληστήσονται και νέσουσι της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
2: Ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
1: Την 24η του αυτού μηνός μνήμη του Οσιού Πατρός Σιμεών το εν το θαυμαστό όρι. Η αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων μελετίου του Στρατιλάτου και το σύν αυτό Ιωάννου Στεφάνου Σεραπείωνος του Αιγυπτίου Καλλινίκου του Μάγου, του Κομήτων και Τριβούνων, 12 γυναικών, τριών, Μαργιανής Παλαδίας και Σωσάνης, νηπίων δύο Κυριακού και Χριστιανού και το σύν αυτής μαρτυρισάντων 1011 και 208. Τελείται δε η σύναξης πάντων τούτων εις τον ναόν του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος, των ευρισκόμενων εις τα προάβλια τα ονομαζόμενων του Δομνίου. Τι αυτή η μέρα Κυριακή 7η από το Πάσχα την και πρώτη Οικουμενική Σύνοδο εορτάζουμε των 310 και 8 Θεοφόρων Πατέρων τες των Αγίων 310 και 8 Θεοφόρων Πατέρων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον μας. Αμήν.

Έκαστος γάριμον το πλησίον αρεσκέτο εις το αγαθόν προς οικοδομή και γάρο Χριστός ούχε αυτό ήρεσεν αλλά καθόν

Ως αγάρ προεγγράφει, εις την ημετέραν διδασκαλίαν προεγγράφει, ειν αδειά της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έχομε. Ο δε Θεός της υπομονής

0: φυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Γελέλσον.
0: Σοφία.
2: Ο πόλος υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, η δόξα να αναπέμπομεν, τον Πατρί και τον

Δεν εισάγει ο Θεός σήμερα δεμένων τις αρχικές επιθυμίες του.

Terceira dia, cara.

two.

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Δαμασκηνών, των αδελφών και συλλειτουργών ημών πρεσβυτέρων, Αθανασίου Κωνσταντίνου Παναγιώτου, Ρωμανού Ιεροδιακώνου, των αδελφών της Καθημάς Ιεράς Μονής, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Το ευσεβούσιμον γένος πάσης αρχής και εξουσίες εν το κράτη ημών, του κατά γην αέρα και θάλασσαν, Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών. Των κατοικούντων ή και παρεπιδημούντων εν την πόλη και ενωρία ταύτη των ενωρητών επιτρόπων,

0: απομόνωσεν το Πατρί, δίπλα τα πάντα εγγέλε. Τον ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και να ανθρωπίσαν. Σταυρωθέντα και ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και να στάντα την τρίτη ημέρα από τους γραφάς και να εκδόμε εις τους ουρανούς και καθιζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλι με ερχόμενο μεταδόξης είναι ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και στο τέλος και στο πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωτιών το εκ του Πατρός εφορευόμενων το σήμαντι και Υιός προσκυνούμενων και συνοξαζόμενων το λαρίξαν διάφορα φυτών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν
1: ομολογώ εμπάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η

Ευχαριστούμε εσύ υπέρ της λειτουργίας τάφτης, είναι εκ των χειρών μοντέξαστε και δεξιούσες και της υπαρεστήκης η κοιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χειροβήμ και τα σερβήμ ξεπτέρικα πουλιώματα μετάρσε επτεροτάμπα.

Χριστού Κυρίου του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Δαμασκηνού, χάρισε της Αγίας Σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακρύ.

Ευχαριστούμε σε Βασιλέα Φόρτε. Παραγωγών, αυτός δέσποτα ουρανόθεν, έπειδε επί τους αριθμών και φαλάσσου, γρήκνες αρκή και έμετε, αλλά εσύ το φοβερό Θεό, σύον δέσποτα προκείμενα πάση με τσουμάλι σου, κατά την εκάσου διακρίαν της πλέωσης σύμπληξον, της οδηπορούσε συνόδευσον τους νοσούν δεσίεσαι, ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και η τερμής και την ανθρωπία του μονογενού σου, ήουμεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψεγγείου κατοικητηρίου σου και από θρόν δόξης της Βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσι ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμερος και οδηλήνα ουράτος συνών και καταξίωσουν την κρατιά σου, Κύριε, μεταδούνι ημίν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου αίματος, Κύριε ημών, παντί το λαό Θεός ηλάσσε τα μαρτωλό και λύσον. Ο Θεός ηλάσσε τα μαρτωλό και λύσον. Ο Θεός ηλάσσε τα μαρτωλό και λύσον.

Ιερά Μητρόπολης Δε Δημοτήχου Χωρεστιάδους και Σουφλίου, Κυριακή των Πατέρων της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, 24 Μαΐου 2026. Σήμερα, Κυριακή μετά την εορτή της Αναλήψεως και πρωτής Πεντηκοστής, στην αναγνωστήσα Ευαγγελική περικοπή ακούσαμε, αγαπητοί, τον Ιησού να προσεύχεται προς τον Θεό Πατέρα και να λέει: «Το έργο ετελείωσε». Το έργο που ανέλαβε ο Θεάνθρωπος Κύριος ήταν να δοξάσει τον Πατέρα με την παρουσία Του στην ανθρωπότητα. Πράγματι δόξα στον Πατέρα με τον αγιασμό της φύσης, με την ίδρυση της Εκκλησίας και με την προοπτική της μέθεξης του ανθρώπου με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Αυτό το έργο του

Έφερε την ελπίδα μέσα στον πόνο. Έφερε την αληθινή ζωή μέσα από τον θάνατο. Αγίασε τη φύση με την παρουσία του σε αυτήν. Αποκατέστησε την πανάρχια αρμονία, η οποία διασαλεύτη με την παρακοή των πρωτοπλάστων. Η δόξα του Θεού φανερώνεται στην τελειότητα της δημιουργίας, που την τάραξε η αμαρτία. Έρχεται ο Ιησούς και αναπλάθει την καθημαγμένη δημιουργία και την καθιστά τέλεια και ακέραια, όπως πρωτοδημιουργήθηκε. Αυτό το έργο του Χριστού το συνεχίζουν οι μαθητές και οι Άγιοι ανά τους αιώνας. Οι Άγιοι Πατέρες είναι οι διδάσκαλοι αυτής της αλήθειας. Είναι αυτοί που με τη ζωή, το παράδειγμα, τον λόγο και τα έργα τους μας δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο θα προοδεύσουμε στην αγιότητα. Οι Πατέρες μας δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο θα λύσουμε τον σύγχρονο δράμα του διχασμού των ανθρώπων και του βιασμού της φύσης. Όλα τα κοινωνικά προβλήματα και όλα τα οικολογικά θέματα μπορούν να λυθούν μόνο μέσα από τον αγιασμό του καθενός. Κανένα σύστημα και καμία μέθοδος ερήμη του Θεού δεν πρόκειται να βελτιώσει τη ζωφώδη κατάσταση του σύγχρονου κόσμου. Δεύτερον, ο Κύριος ομολογεί ότι το έργο είναι τελείωσε, διότι ίδρυσε την Αγία του Εκκλησία. Η τελείωση του έργου του Θεανθρώπου βρίσκεται στο έργο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το δικό του σώμα που ενεργεί σύμφωνα με το δικό του θέλημα μέσα στην ιστορία. Η Εκκλησία είναι αυτός ο τρόπος της διαχρονικής συνάντησης Θεού και ανθρώπου. Ο Ιησούς έρχεται για να ενωθεί με τον άνθρωπο μέσα στον χώρο της Εκκλησίας όπου εκείνος ίδρυσε. Στην Εκκλησία το ανθρώπινο εξαγνιάζεται επειδή το Θείο εξανθρωπίζεται. Δια των μυστηρίων ο Λόγος του Θεού ενώνεται με τους πιστούς, με την ενέργεια και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, στα μυστήρια της Εκκλησίας και μέσω αυτής της μυσταγωγικής ένωσης δοξάζεται η αρχή του παντός, ο Θεός. Αυτή η πραγματικότητα της Εκκλησίας είναι η τελείωση του έργου του Χριστού. Αυτή η ευλογημένη εμπειρία δεν είναι μόνο του παρόντος κόσμου, είναι η ζωή που ξεκινά μέσα στον ιστορικό χρόνο και θα υπάρχει πάντοτε με την υπέρβαση του χρόνου, δηλαδή στην αιωνιότητα. Τρίτον, ο Κύριος, καθώς συνομιλεί σήμερα με τον Θεό Πατέρα, υπογραμμίζει «Το έργο είναι τελείωσα, διότι πράγματι το ολοκλήρωσε με τη θυσία και την Ανάσταση». Το έργο του ήταν να δοξάσει τον Πατέρα με την κάθοδό του στον κόσμο, με την ίδρυση της Εκκλησίας και με την ένωση Θεού και ανθρώπου. Ο Σταυρός και η Ανάσταση του Χριστού γίνονται η δόξα του Θεού και των ανθρώπων. Οι Άγιοι Πατέρες βίωσαν αυτή τη δόξα με τη γνώση του Θεού. Η θεογνωσία των Πατέρων είναι η αληθινή γνωριμία των Θεών. Αυτή η γνώση στηρίζεται στη ζωντανή σχέση του πιστού με τον Δημιουργό, η οποία αρχίζει μέσα στα μυστήρια και δεν τελειώνει ποτέ. Σήμερα, αγαπητοί, που τα πάντα παραπέουν κάτω από την αμφισβήτηση, την καχυποψία, την απιστία, την κακότητα, την αμαρτία, την εκμετάλλευση και τον ατομισμό, έχουμε ανάγκη να ακούσουμε τον Λόγο του Ιησού προς τον Πατέρα. Το έργο ετελείωσε. Μέσα στη μοναξιά, στην απελπισία, στη σκληρότητα και στην απανθρωπιά που ζούμε, στρέφουμε τα μάτια στον Θεάνθρωπο Λυτρωτή. Στο πρόσωπό του βλέπουμε εκείνον που έρχεται και εργάζεται για την αποκατάσταση των πάντων. Η τελειότητα της αποστολής του είναι η δική μας απαντοχή. Επειδή εκείνος ολοκλήρωσε το έργο του, μπορούμε εμείς να απολαμβάνουμε τους καρπούς των κόπων του. Σκόρπισε την αγάπη, έσπηρε την ελπίδα και τη χαρά, κατάργησε τον θάνατο, καθαίρεσε την αμαρτία, θεμελίωσε τη ζωή, ενέψευσε την ενότητα μαζί του και μεταξύ μας. Δόξασε τον Πατέρα, αλλά δόξασε και τον άνθρωπο. Απόδειξη της τελειότητας του έργου του είναι οι Θεοφόροι Πατέρες. Ας μιμηθούμε τη ζωή τους και ας επικαλεστούμε τη μεσητεία τους για να δοξάζεται πάντοτε το όνομα του Θεού. Αμήν.

Ο Μητροπολίτης Διδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου Δαμασκηνός, μήνυμα προς τους διαγωνιζομένους μαθητές στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αγαπητά μου παιδιά, με αισθήματα αγάπης και ενδιαφέροντος απευθύνομαι προς όλους εσάς που αυτές τις ημέρες θα διαγωνιστείτε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι μια περίοδος αγώνα, κόπου, προσπάθειας και αγωνίας, μία περίοδος κατά την οποία καλείστε να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας, έχοντας τις αποσκευές σας, τις θυσίες πολλών ετών, τους κόπους των γονέων σας και την αγάπη των καθηγητών σας. Επιθυμώ να γνωρίζετε ότι η αξία του ανθρώπου δεν μετριέται από βαθμούς και επιτυχίες. Η ζωή είναι ένας δρόμος που ανοίγεται καθημερινά μπροστά μας και η πραγματική επιτυχία βρίσκεται στην πίστη, στην επιμονή, στην εργατικότητα και στο ήθος. Οι εξετάσεις αυτές είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι το τέλος ούτε η μοναδική ευκαιρία στη ζωή σας. Ο Χριστός ανοίγει δρόμους εκεί που πολλές φορές οι άνθρωποι βλέπουν αδιέξοδα. Μην αφήσετε το άγχος να κυριαρχήσει στην ψυχή σας. Να έχετε ειρήνη στην καρδιά σας και εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Προσευχηθείτε με απλότητα και ταπείνωση και ζητήστε από τον Χριστό να φωτίζει το νου και την καρδία σας. Εκείνος γνωρίζει τους κόπους και τις αγωνίες σας και δεν εγκαταλείπει ποτέ τα παιδιά Του. Να είστε όλοι βέβαιοι πως σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα δεν είστε μόνοι. Μαζί με τις ευχές της Εκκλησίας έχετε και την στήριξη, το ενδιαφέρον και την αγάπη των οικογενειών σας, αλλά και τις ευχές των εκπαιδευτικών σας, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα σας με υπομονή, πίστη και ενδιαφέρον. Πολλοί άνθρωποι προσεύχονται για την πρόοδό σας και ελπίζουν στο χαμόγελο και στην επιτυχία σας. Θα ήθελα ακόμη να σας ενημερώσω ότι καθημερινά εκτός Σαββάτου στις 7 το απόγευμα τελείται παράκληση για εσάς στο Διδημότυχο, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας και στην Ορεστιάδα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Θεοδόρων και στο Σουφλί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου και σας παρακαλώ όλους να προσευχηθούμε για να έχετε υγεία και επιτυχία. Ο Θεός μαζί σας με τα πατρικών ευχών ο Διδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου Δαμασκηνός.

Όπως ακούσατε και στην ανακοίνωση του Σεβεσμιωτάτου, σήμερα, Κυριακή, θα ξεκινήσουν οι παρακλήσεις για τα παιδιά μας που δίνουν εξετάσεις, για τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου. Το λυκείο ήδη ξεκίνησε, το γυμνασίο ξεκινάνε νομίζω τη Δευτέρα, και τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές ξεκινάνε την Παρασκευή. Να κάνουμε λοιπόν όλοι μαζί την παράκληση, μικροί, μεγάλοι, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, έτσι ώστε τα παιδιά μας θα τα δώσει δύναμη ο Θεός. Βλέπετε ότι δυστυχώς η κοινωνία και η εποχή που ζούμε, αλλά και τα ερεθίσματα που έχουν, δίνουν στα παιδιά την εντύπωση ότι οι εξετάσεις αυτές είναι η μοναδική ευκαιρία που δίνεται στη ζωή τους. Και λες και αν πετύχουν μέσα στις εξετάσεις θα είναι καλά, αν αποτύχουν είναι η καταστροφή. Είναι λάθος αυτό, όπως καταλαβαίνετε, και θα πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας το μήνυμα ότι τα αγαπάμε είτε πετύχουν είτε δεν πετύχουν, και να μην τα πιέζουμε, γιατί δεν είναι μόνο γιατροί και δικηγόροι. Χρειάζονται και οι εργάτες, χρειάζονται και όλα τα είδη των επαγγελμάτων. Έτσι λοιπόν, ας αφήσουμε τα παιδιά μας να αναπνεύσουν, να έχουν αέρα και να πάρουν τις αποφάσεις που θέλουν εκείνα για τους εαυτούς τους. Αύριο το πρωί επίσης θα τελεστεί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Επίσης από σήμερα το απόγευμα μέχρι και που θα τελειώσουν οι πανελλαδικές θα έχουμε κάθε απόγευμα παράκληση. Και όσες κυρίες επιθυμούν να έρχονται να ψάλουν, να έρχονται να ψάλουν. Αύριο το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο είναι ψύχο Σάββατο, άρα την Παρασκευή 7 η ώρα το απόγευμα θα έχουμε Εσπερινό και Τρισάγια, και το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί όρθρος, Θεία Λειτουργία και τα μνημόσυνα. Να πούμε ότι ήδη ξεκινήσαμε και κάνουμε σεμινάριο για την Παρασκευή πρόσφορου. Προχθές ήρθαν πάνω από 25 κυρίες, δήλωσαν ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, και μακάρι να δώσει ο Θεός και οι 25 να ζυμώνουν κάθε Κυριακή πρόσφορο. Ζυμωτό πρόσφορο, το οποίο είναι άκρος απαραίτητο για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Όλα τα πρόσφορα δεκτά, είτε είναι το φούρνο είτε είναι χειροποίητα. Όμως στην προσκομιδή θέλουμε το χειροποίητο για πολλούς λόγους που ξέρουμε εμείς οι ιερείς, και μετά ό,τι φέρνετε, όλα τα υπόλοιπα βέβαια δίνονται αντίδωρο για όλο τον κόσμο. Όλες οι προσφορές είναι δεκτές στο Θεό και σε εμάς βέβαια. Έτσι δεν σημαίνει επειδή είναι το φούρνο δεν το δεχόμαστε, το δεχόμαστε. Καλό είναι όμως το πρόσφορο που γίνεται Χριστός να είναι χειροποίητο και με προσευχή, και έτσι όπως πρέπει και έχει την τάξη της Εκκλησία μας. Επίσης να πούμε το εξής, ότι όσοι επιθυμείτε να μετά το μνημόσυνο ή μετά την κηδεία να κάνετε τη δεξίωσή σας εδώ στην αίθουσα, η αίθουσα είναι ανοιχτή, θα μιλάτε με την κυρία Βάσο. Η κυρία Βάσο είναι η ευπρεπίστρια του ναού μας εδώ και θα έχει την ευθύνη και για την αίθουσα και στην επιτροπή βεβαίως, έτσι ώστε να σας ανοίγει από βραδύ, σε βάζετε τι πράγματα θέλετε να τακτοποιούνται και να μπορείτε να πίνετε τον καφέ σας μετά το μνημόσυνο ή μετά την κηδεία. Σας το ανακοινώνω, είτε στην Επιτροπή, όσοι θέλετε εννοείται θα ειδοποιήσετε νωρίτερα, θα μας πείτε τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα ότι θέλετε να κάνετε το μνημόσυνο, για να ξέρουμε κι εμείς και να κανονίσουμε.

Αμάρτητον επισάμινην εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή.

αυτούς επίσης επιπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, Αγία σου τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς επιδόξεσον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει της άρχος ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάση οδός σε γαδί και πάντο ρηματέλειον, άνωθεν εσύ καταβαίνει εξ πατρός των φώτων, και σε δόξα και ευχαριστία και προσκύνησε να αναπέμπομεν, του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι.

0: αυτό πάρκλι μέλη μα ακούσιονται και ακούσιον.
1: Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν.
0: Κύριε λαϊσόν, την ψυχήν αυτού εν θα οι δίκαιοι αναπάβονται. Τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των αυτού αμαρτιών. Παρα Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε λαϊσόν.
2: Στον θάνατον καταπατήσεις, τον δε διάβολον καταργήσεις και ζωήν του κόσμου στο δρεσάμενο σε αυτού κύριε ανάπαυσον και την ψυχήν του και κινημένου δούλου σου Χρήστο, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεω, εν τα πέντρα, οδηλήπ και στεναγμό. Πάνω μάρτυμα τον παραυτού πρακτένεν λόγο, η έργο, η διενείου αγαθού και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησον. Ότι και έστεν άνθρωπο ο ζήστε και ο χαμαρτή ή γερμό εκτό αμαρτία υπάρχει, η δικαιοσύνη του δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμο αλήθεια. Ότι εσύ η ανάσταση και η ζωή και η μακαρή ανάπαυση του κεκειμενου δουλού σου Χρήστου, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να επέμπομεν, συν το ανάρχου σου Πατρίκη του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, μη και αή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Αιωνίου σου ημίν, εξωμακάριστη γεννησέ αδελφέ ημών, αιωνίου σου ημίν, αιωνίου σου ημίν.

0: Σήμερα δόξα σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν δόξα να ληφθήσει στους ουρανούς και εκ δεξιών καθίσει του Θεού και Πατρός και αναστάσει εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες εις Πανεκράντου και Πανεμό Μαγείας Αυτομητρός, Θεία Δυνάμου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων και σύες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανηθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων.

της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και λέιμον Θεός. Διευθέων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα εκφράξει πάντες ημάς. Καλή σας ημέρα.

Πατέρα μου.

0: Ουσιαστικά σε αυτό το podcast ασχολούμαι με σκάνδαλα από την ελληνική ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι τη σημερινή εποχή.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Από την αρχαιότητα.
0: Από την αρχαιότητα, βέβαια.
2: Για πείτε μας ένα σκάνδαλο της αρχαιότητας.
0: Για παράδειγμα, το πρώτο σκάνδαλο ήταν τα αρπάλια χρήματα, τα λεγόμενα.
2: Ναι.
0: Ο θησαυροφύλακας του μεγάλου το Αλεξάνδρου Άρπαλος πήρε 7.000 τάλαντα και ήρθε στην Αθήνα για να ζητήσει άσυλο και δημιούργησε ένα τεράστιο πολιτικό σκάνδαλο, γιατί κατέληξε να δωροδοκίσει το Δημοσθένη, το ρήτορα το γνωστό.
1: Μάλιστα.
2: Νιώθουμε ωραία, μια ανακούφιση έτσι, ότι όλα γίνονταν όλες τις εποχές.
0: Πάντα, ναι. Ωραία.
1: Ωραία. Κύριε Γιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν εδώ πέρα στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, θυμίζω.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Ήταν μια ωραία συζήτηση. Και νομίζω ότι περιμένουν οι αναγνώσεις σας εκτός από τον blog Delete, που μαθαίνω ότι έτσι έχει και πολύ ενδιαφέρον και πάει καλά. Και τις καινούργιες ιστορίες από τον άντρα της Οικονομίδη, έτσι. Θα επανέλθει, φαντάζομαι. Θα επανέλθει, φαντάζομαι, κάποια στιγμή, έτσι.
0: Κάποια στιγμή το θεωρώ πιθανό.
1: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξιο το νέο σας βιβλίο.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, ο Βαγγέλης Γιαννήσης, με ψυχολογικό θρίλερ, έτσι, ουσιαστικά. Μια γυναίκα που θέλει να γίνει influencer και κάνει τα πάντα για να το πετύχει. Και ένας αστυνόμος που αποκτά αιμονή με την υπόθεση που του έχει ανατεθεί. Ωραία ιστορία για να τη διαβάσει κάποιος. Έτσι, να κάτσει να ξεκινήσει τώρα που έχει βροχές μέσα στο σπίτι και αργότερα που θα έχει ήλιο στην παραλία. Το λέμε αυτό γιατί θα σας δώσουμε δύο αντίτυπα των βιβλίων, προσφορά των εκδόσεων Μετέχμιο. Μπείτε στην κλήρωση. Αρκεί να πάρετε τηλέφωνο, πες το χρήστα του τηλέφωνο.
2: 2313 33 8401, θα το ξαναπώ. 2313 33 8401.
1: Ή να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber 6930 078 228.
2: Τώρα να σου πω και την αλήθεια. Εγώ σήμερα σκοπεύω να γυρίσω να ψάξω λίγο να διαβάσω και για τον Άρπαλο. Γιατί μου άρεσε πολύ αυτή η ιστορία.
1: Άρπαλο, ναι.
2: Αυτός ο φίλος του Μεγαλέξανδρου που έβαλε.
1: Ρωτήσαμε το παλιό, δεν ρωτήσαμε το πιο σύγχρονο.
2: Είπε,
1: το πιο σύγχρονο, δεν είπαμε το σκάνδαλο Λαγκρέκα. Μπορείτε να μπείτε στο Spotify όμως, ακολουθήσετε τον Βαγγέλη Γιαννήση και να βρείτε τα σκάνδαλα Λαγκρέκα.

0: Λοιπόν, έτοιμοι για το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους που ξεκινά την ερχόμενη 5η 28 Μαΐου, φέρνει στη Θεσσαλονίκη σημαντικές φωνές της σύγχρονης διεθνούς σκηνής, μια ευκαιρία με δύο λόγια να δούμε θέατρο από έξω. Δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία.
1: Βέβαια.
0: Μέχρι τις 12 Ιουνίου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε παραστάσεις από Ευρώπη και Λατινική Αμερική, performance και άλλες δράσεις στη διοργάνωση αυτή του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος. Και εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την επικεφαλής της οργανωτικής ομάδας του φεστιβάλ, την προϊσταμένη του Τμήματος Καλλιτεχνικού Έργου και Δραματολογίου του Κρατικού Θεάτρου Αμαλία Κοντογιάννη, για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για τη φετινή διοργάνωση. Mm-hmm. Καλημέρα, κυρία Κοντογιάννη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Είμαστε...
2: Είναι, πολύ σημαντικό,
0: ναι.
2: Είναι ναι. πολύ σημαντικό το ότι μπορεί και υλοποιείται η διοργάνωση αυτή στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Να πούμε ότι υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία.
0: Σωστά.
2: Οπότε αυτό κάνει εφικτό το να μπορούμε να φέρνουμε καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Η επιλογή των παραστάσεων γίνεται από την Καλλιτεχνική Επιτροπή που απαρτίζεται από το Σάββα Πατσαλίδη, ομότιμο καθηγητή του Απιθύτα και Κριτικού Θεάτρου, από τον πρόδρομο Τσινικόρη που είναι σκηνοθέτης και ηθοποιός, και από μια Ελβετίδα σκηνοθέτηδα, την Τίνε Μίλτς, οι οποίοι σε συνεργασία μαζί μας κάθε χρονιά οργανώνουν τη διαδικασία επιλογής παραστάσεων που θα μπορέσουμε εμείς να δούμε.
1: Μάλιστα. Σας είδα και στη συνέντευξη τύπου που το επισημένατε αυτό, που το επισήμενε μάλλον ο Στέρης Πελτέκης ακριβώς στην αρχή, ότι παινία τέχνας κατεργάζεται, είπε, και το επισημάνετε και εσείς ότι γίνεται, ευτυχώς που γίνεται, τόσο δύσκολο.
0: Με
1: είναι,
0: μικρό
1: δηλαδή.
0: Budget, χαμηλό budget.
2: Έχουμε πράγματι ένα μικρό προϋπολογισμό. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι τιμές ανεβαίνουν, ναι, στα αεροπορικά εισιτήρια, στις διαμονές.
0: Α, βέβαια.
1: Το ρωτάω αυτό γιατί μου κάνει εντύπωση ότι είναι ένα διεθνές φεστιβάλ, έχει χαρακτήρα, έχει ποιότητα, αναγνωρίζονται από όλους. Θα περίμενε κανείς περισσότερη ενίσχυση, έτσι, κρατική, ίσως πολιτιακή, σε αυτό.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια σταθερή υποστήριξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους εδώ και από το 2016-17. Υπάρχει σταθερά υποστήριξη, απλώς το ποσό παραμένει το ίδιο,
1: ναι.
2: Γι' αυτό ακριβώς επειδή
1: να αυξηθεί, λοιπόν.
2: Δεν παραμένει η ίδια η οικονομική
0: έτσι ανεβαίνει το, έτσι. Έχει ανεβεί το κόστος,
1: δηλαδή,
0: τα πάντα.
1: Να το αυξήσουμε.
2: Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε, θέλω να πω.
0: Σωστά,
1: όχι, όχι, δεν το πάω για να κατηγορήσετε κανένα.
2: Υπάρχει υποστήριξη ώστε να μπορεί να συμβεί, αλλά δυστυχώς η συνθήκη είναι τέτοια που γίνεται όλο και δυσκολότερο το να μπορέσουμε να φέρουμε παραστάσεις, καλλιτέχνες.
1: Βέβαια, αυτό θέλει και ολόκληρη τέτοια διαδικασία.
0: Ωστόσο,
1: τα καταφέρνετε όμως.
0: Τα καταφέρατε και φέτος. Να πάμε στα καλλιτεχνικά, κυρία Κοντογιάννη.
2: Τα καταφέρει καλά. Πάμε.
0: Μας δώσατε το μότο της φετινής διοργάνωσης, Stay With It, ένα μότο που προτάσει την έννοια της σύνδεσης. Αυτό τώρα να εξηγήσουμε στους ακροατές μας ότι δεν επιλέγετε τις παραστάσεις βάσει μιας θεματικής. Εδώ όμως συνέπεσε να βρείτε μια τέτοια αναζήτηση. Ζήτηση κοινή σε προτάσεις, σε παραστάσεις θεάσεων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά και στην Λατινική Αμερική, όπως είπαμε.
2: Ακριβώς έτσι συνέβη. Η Καλλιτεχνική Επιτροπή, αναζητώντας παραστάσεις και καταλήγοντας σε μια σειρά θεάσεων καλλιτεχνών έργων, διαπίστωσε ότι οι καλλιτέχνες οι ίδιοι έχουν στραφεί προς αυτή την πολύ ευάλωτη συνθήκη που ζούμε στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω να πω, από τη μια πόλεμη, από την άλλη η συνθήκη της απομόνωσης,
1: ναι,
2: ή και της ψευδούς πολλές φορές επικοινωνίας μέσω της μη βιωματικής μας, της ψηφιακής μας επικοινωνίας, των ψηφιακών μας εαυτών, που δεν επιτελούν μια επικοινωνία που μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε ότι ανήκουμε στην κοινότητα, ότι είμαστε συνδεδεμένοι, ότι μπορούμε να παραμείνουμε ο ένας με τον άλλον. Οπότε αυτή η συνθήκη είναι η ευρύτερη θεματική όλου του φεστιβάλ,
1: ναι.
2: Και αυτό που καλεί στην πραγματικότητα το μότο, αυτό που καλεί αυτό το σλόγγαν, είναι το να παραμείνουμε μαζί όσο δύσκολο κι αν είναι.
1: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή θα δούμε και παραστάσεις και προτάσεις που έχουν έντονο και πολιτικοκοινωνικό αποτύπωμα, στο πούμε έτσι.
2: Ναι, βεβαίως, χωρίς όμως να μιλούμε για πολιτικό θέατρο.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Okay.
2: Βεβαίως, ναι, γιατί οι καλλιτέχνες βρίσκονται σε άμεση σχέση με την κοινωνία και με την εποχή.
1: Να.
0: Να δώσουμε εντάχει μια.
1: Τι δεν πρέπει να χάσουμε.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε και από αυτή τη μεξικάνικη παράσταση που εγώ, έτσι όπως τ' άκουσα στη συνέντευξη τύπου, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Κάτι πολύ εξαιρετικά πρωτότυπο. Θα μας πείτε κάτι παραπάνω, κυρία Κοντογιάννη, γι' αυτό?
2: Βεβαίως. Ξεκινούμε πράγματι στις 28 του μηνός με την παράσταση του Ανάκαρσης Ράμος με τίτλο «Μη μάντρε ελντινέρο». Mm. Και όπως μπορεί να καταλάβει κάποιος από τα λατινικά, είναι η παράσταση αυτή δίνεται με τον Ανάκαρσης Ράμος, που είναι ένας μεξικανός καλλιτέχνης πάνω στη σκηνή, μαζί με τη μητέρα του.
1: Στην
2: πραγματικότητα η παράσταση ξεκίνησε και η δημιουργική διαδρομή του «Μη μάντρε ελντινέρο» ξεκίνησε με μια σειρά συνεντεύξεων της Ζωζεφίνα Ορλαϊνέτα και του Ανάκαρσης Ράμος, του γιού της δηλαδή, το 2003.
0: Τον οποίο σας διακόπτω, αν μπορείτε να το ρωτήσετε, από πού προκύπτει αυτό το όνομά του? Είναι, να θυμίσουμε, ο Ανάκαρσης, έτσι, ο Σκήθης. Αυτός, το βρήκα εξαιρετικά
2: πρωτότυπο. Ναι. Όταν θα τον δούμε από κοντά, βεβαίως θα τον δούμε.
0: Σας διέκοψα, να πούμε για το θέμα της παράστασης.
2: Όχι, όχι, αλίμονο.
0: Γιατί μου φάνηκε εξαιρετικά πρωτότυπο το όνομα αυτό, ασυνήθιστο.
2: Πράγματι. Μιλά λοιπόν με τη μητέρα του για τη ζωή στο Μεξικό, χρησιμοποιώντας εργαλεία θεάτρου ντοκουμέντο. Οι δυο τους φέρνουν πάνω στη σκηνή μερικές από τις εργασίες που χρειάστηκε να κάνουν στο Μεξικό, αναφερόμενοι στην οικονομική κρίση. Φέρνουν σκηνές των κοινωνικών και οικογενειακών τους στιγμών με χιούμορ, κάνοντας πιο ανθρώπινες, θα λέγαμε, τις ιστορίες αυτές, αλλά ταυτόχρονα συνομιλώντας με τη συνθήκη της εποχής.
0: Είναι η αληθινή μαμά αυτή στη σκηνή.
2: Ναι.
0: Δεν είναι ηθοποιός που υποδίεται τη μαμά. Η οποία πώς έτσι είχε τέτοια υποκριτική ικανότητα, είχε διάθεση να συμμετάσχει.
2: Οι παραστάσεις των θεάτρων ντοκουμέντο παίρνουν πάνω στη σκηνή και μη επαγγελματίες.
1: Σωστά.
2: Του θεάτρου.
1: Ναι.
2: Τώρα πώς έπεισε ο Ράμος τη μητέρα
1: ιστορία,
2: να συμμετέχει, αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία.
0: Σε αυτό θα θέλαμε να το ρωτήσουμε.
2: Όμως,
0: ναι.
2: Γιατί να σας πω ότι έτσι κι αλλιώς η προσπάθειά μας είναι πάντα, μετά από κάθε παράσταση, να έχουμε συζήτηση με τους καλλιτέχνες, να μπορεί το κοινό να τους γνωρίζει καλύτερα.
1: Σωστή.
2: Και ταυτόχρονα ζητούμε από τους καλλιτέχνες να κάνουν και εργαστήρια ή σεμινάρια με την ευκαιρία της παρουσίας τους στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό που ο Ανάκαρσης Ράμος θα κάνει ένα εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη. Θα συζητήσουμε μαζί του και μάλιστα ανοιχτό στο ευρύ κοινό. Έχουμε 4 συνολικά εργαστήρια και 2 lecture performances στο παράλληλο πρόγραμμα του φεστιβάλ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εκτός από τις 6 παραστάσεις που συστήνουν το κεντρικό πρόγραμμα, θα έχουμε τη δυνατότητα 4 εργαστηρίων. Τα 2 είναι ανοιχτά για το ευρύ κοινό, τα 2 είναι για νέους καλλιτέχνες, καθώς και 2 lecture performances, δηλαδή 2 παραστάσεων διαλέξεων, που επίσης είναι ανοιχτές και δωρεάν για το κοινό.
0: Εδώ θα προτρέψουμε τους ακροατές μας να μπουν στο site. Έχει πολύ ωραίο site το Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου. Να μπουν στο site και να βρουν όλες τις λεπτομέρειες για το πώς μπορούν να
2: πάρουν μέρος. Πράγματι, φέτος έχουμε ανανεωμένο site. Μπορεί το κοινό να βρει όλες τις λεπτομέρειες για την παράσταση, για τους καλλιτέχνες, για όλες τις παράλληλες δράσεις του φεστιβάλ, φωτογραφίες, βίντεο και διάφορες άλλες πληροφορίες. Είναι το on.ntmg.gr.
1: Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν την Πέμπτη, έτσι. Πέμπτη.
2: Βεβαίως.
0: Κάποια και άλλα highlights έτσι,
1: να
0: πούμε τους
1: χώρους. Έτσι, στο ο χώρος είναι, ναι. Είναι το θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Είναι
1: σωστά.
2: Το θέατρο της, σωστά, είναι το θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και το φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Δύο από τις παράλληλες δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία και με το Τμήμα Θεάτρου του Απιθύτα στο Θέατρο Κλειό, στην Εγνατία.
1: Μάλιστα.
2: Ωστόσο, το κυρίως πρόγραμμα οι παραστάσεις είναι ναι, στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και στο Φουαγέ.
0: Κάτι άλλο, κύριε Κοντογιάννη, που δεν θα πρέπει να χάσουμε έτσι ένα τελευταίο, χωρίς να θέλουμε να δικήσουμε φυσικά το πρόγραμμα, ναι, οι ακροατές μας θα ψάξουν, θα διαβάσουν. Γιατί ακούσαμε πολύ πρωτότυπα πράγματα.
2: Δεν θα σας πω ένα, θα σας πω πολύ γρήγορα όμως.
0: Ναι.
2: Την ίδια μέρα, την Πέμπτη δηλαδή και Παρασκευή, ο Tim Crouch είναι στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Mm. Στη συνέχεια, Σάββατο και Κυριακή, έχουμε μια πολύ σημαντική παράσταση από τη Γερμανία, από την ομάδα Wunderbaum. Και συνεχίζουμε την 5η 4 Ιουνίου με μια παράσταση, ο τίτλος Μόγκα, από τη Βραζιλία. Επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, φέρνει στη σκηνή έναν άλλο κόσμο με τον οποίο δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι και μιλά για τη ζωή μιας πολύ σημαντικής βραζιλιάνας καλλιτέχνηδας. Και 5 και 6 Ιουνίου έχουμε τον Φίλιπ Κεν και το Φάρμ Φατάλ από τη Γαλλία. Mm. Ενώ την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Ιουνίου έχουμε επίσης από τη Γαλλία του Βουάρ Κλέρ Αβέκ Μονίκ Βίτιν από τους Ντάμ Σεβαλιέ. Σας είπα πολύ γρήγορα.
1: Ωραία.
2: Το πρόγραμμα.
1: Θα κρατάμε όλα αυτά.
2: γιατί πραγματικά είναι μία και μία οι παραστάσεις. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει κανείς κάποια.
1: Ωραία. Ραντεβού στο θέατρο της Εταιρείας
0: Μακεδονικών
1: Σπουδών.
0: Ψάχνουμε παραπάνω,
1: λοιπόν,
0: διαβάζουμε και επιλέγουμε.
1: Και
0: έτσι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοντογιάννη.
2: Να είστε καλά. Ελπίζω να σας δούμε από κοντά.
0: Με μεγάλη χαρά. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Η προϊσταμένη του Τμήματος Καλλιτεχνικού Έργου και Δραματολογίου του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδας, επικεφαλής της οργανωτικής ομάδας του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου, αυτό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη εδώ και 7 πλέον χρόνια, Αμαλία Κοντογιάννη ήταν μαζί μας.

0: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε αυτό που χρωστάμε, έτσι, τους δύο νικητές από την κλήρωση που κερδίζουν το βιβλίο του Βαγγέλη Γιαννίση Block Delete από τις εκδόσεις Μετέχμιο, ο κύριος Ζαχαριάδης Φίλιππος είναι ο ένας και η κυρία Κωστάγογλου Κωστάγογλου Θεόδωρος είναι ο δεύτερος.
1: Πώς θα πάρουν τα βιβλία?
0: Θα επικοινωνήσει η γραμματεία μαζί τους με τον τρόπο τον οποίο θα παραλάβουν τα βιβλία τους.
1: Πολύ ωραία. Πάμε να ρίξουμε και μία βιαστική ματιά στην ανάρτηση, στην καθιερωμένη του Πρωθυπουργού.
0: Και ανάρτηση, με τι
1: και λέει κιόλας ότι επειδή παρέλειψε την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν το συνέδριο,
0: ήταν το συνέδριο που
1: μαζεύτηκαν
0: κάνει...
1: λέει τώρα πολλά θέματα. Το βασικό ζήτημα είναι η επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 ως το τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αιτήσεις, όπως λέει.
0: Μάλιστα. Συγγνώμη, δεν συνεχίζω. Ασχολείται με τον Ολυμπιακό ο Πρωθυπουργός, αφού δεν είναι Ολυμπιακός. Τέλος πάντων, δεν πειράζει για την ημέρα που.
1: Ελληνική ομάδα είναι. Όλοι υπερβαίνουμε τώρα τα οπαδικά μας εδώ.
0: Λοιπόν, και ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα κοινωνικής υποστήριξης που το ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικό. Προσωπικός βοηθός ενισχύεται, λέει ο Πρωθυπουργός, εν ώψη της επέκτασής του από τον Ιούνιο με συνολικούς πόρους 55 εκατομμύρια ευρώ. 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και πλέον 55 εκατομμύρια υποστηρικτικά έργα. Ήταν σε πιλωτική φάση και έδειξε η χρήση πόσο σημαντική είναι αυτή η υπηρεσία για άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Γιατί ουσιαστικά ο προσωπικός βοηθός τι σημαίνει? Μεγαλύτερη αυτονομία, περισσότερη ελευθερία κινήσεων και όπως σημειώνει και ο Πρωθυπουργός, ουσιαστικότερη συμμετοχή στην κοινωνία.
1: Μάλιστα. Αναφορά επίσης στο χώρο της δημόσιας υγείας. Έχουμε παραλάβει, λέει ο Πρωθυπουργός, ήδη 28 ανακαινισμένα ΤΕΠ και 55 κέντρα υγείας με

0: Βέβαια, οι συλλογικές συμβάσεις να επικρατούν έτσι περαιτέρω, είμαστε ακόμη πολύ πίσω. Και ουσιαστικά οι αποδοχές αυξάνονται, όπως λέει, έως και σχεδόν 20% από τον νόμιμο κατώτατο μισθό, με προσαυξήσεις και στα επιδόματα. Σημαντικό είναι αυτό.
1: Μάλιστα, αναφορά.
0: Και περισσότερα, βέβαια.
1: Και δες τώρα εδώ ένα ενδιαφέρον θέμα. Το μεταλλικιακό έτος μαθητείας.
0: Ναι.
1: Για το 2026-2027 ξεκίνησε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά η υποβολή θέσεων από επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα, γράφει ο Πρωθυπουργός. Στόχος μας είναι όλο και περισσότεροι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών ηλικίων, να αποκτούν πραγματική εργασιακή εμπειρία και ουσιαστικές επαγγελματικές προοπτικές σε ειδικότητες που έχει ανάγκη η οικονομία και η παραγωγή. Και θα έλεγα ότι εδώ υπάρχει τεράστιο πεδίο για να επενδύσει η ελληνική πολιτεία στα ΕΠΑΛ, ώστε να γίνουν πραγματικά ένα σκαλί πριν την επαγγελματική αποκατάσταση πάρα πολλών παιδιών, οι οποίοι πολλές φορές στρέφονται στα ΕΠΑΛ θεωρώντας ότι είναι ο εύκολος δρόμος για να πάνε στις πανελλαδικές, ενώ στην πραγματικότητα οι προοπτικές είναι πολύ καλύτερες σε άλλες κατευθύνσεις.
0: Ίσως αρκεί βέβαια να αλλάξουμε την εικόνα που έχουν τα ΕΠΑΛ με όλα αυτά που έχουμε
1: κατά καιρούς. Αλλάζει σιγά σιγά. Αλλάζει, βελτιώνεται.
0: Λοιπόν, ασχολείται και με τον ταυτόχρονο σχεδιασμό ο Πρωθυπουργός των νέων ειδικών χωροταξιών πλαισίων που είναι σε διαβούλευση τον τουρισμό, είναι και για τις ΑΠΕ και τη βιομηχανία. Πολύ μεγάλη συζήτηση γίνεται και ίσως ασχοληθούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, Χρήσα, γι' αυτό, για το χωροταξικό που αλλάζει άρδιν λίγο τους κανόνες και την τουριστική ανάπτυξη. Ουσιαστικά πρέπει να μπει, στόχος είναι να μπει τάξη και σαφείς κανόνες σε όλο αυτό στους χώρους που το χρειάζονται και στις τοπικές κοινωνίες και για το περιβάλλον και για τον τουρισμό.
1: Ναι, και σε μια χώρα όπως η Ελλάδα με τέτοια πολυμορφία στο τοπίο.
0: Ναι, είναι... θέλει μια στρατηγική.
1: Ναι.
0: Είναι προς συζήτηση όλο αυτό και υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις γύρω σε αυτό. Λοιπόν, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναφέρεται επίσης, έχουν στηριχθεί με σχεδόν 10 δισεκατομμύρια ευρώ το Ταμείο Ανάκαμψης και αν προσταθούν και απευθείας ενισχύσεις που έχουν λάβει. Και μιλάει και για το φθηνό δανεισμό που θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, 2 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ανακοινώνει, ενώ για startups και εταιρείες με γρήγορη ανάπτυξη υπάρχουν πλέον 10 επενδυτικά σχήματα που έχουν ήδη επενδύσει 220 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα, και από τον κόσμο της ψηφιοποίησης της γραφειοκρατίας. Αυτή τη φορά η είδηση, λέει ο Πρωθυπουργός, είναι ότι ψηφιοποιείται ακόμη μια συναλλαγή με το κράτος, που είναι η έκδοση του ποινικού μητρόπου, μέχρι πρότινος απαιτούσε ημέρες και γινόταν ασύγχρονο. Στο εξής όμως, για το 50% των πολιτών ολοκληρώνεται μέσα σε μόλις 5 λεπτά. Γιατί όχι ακόμη για όλους, επειδή σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται πρόσθετη διασταύρωση στοιχείων ή χειροκίνητος έλεγχος όταν υπάρχουν αποκλίσεις ή διαφορετικές εγγραφές στα μητρώα του δημοσίου. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς ένα κράτος πιο γρήγορο.
0: Μάλιστα.
1: Αδιανόητα πράγματα, έτσι, για την έκδοση του ποινικού μητρώου. Ξέραμε πολύ καλά ότι είχε χρειαστεί ποτέ να βγάλεις. Φαντάζομαι πως ναι. Και σε τι διαδικασία έμπλεκες.
0: Και μιλάει φυσικά και για την παράδοση του Παλατιού του Δεσποδών στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, μοναδικό βυζαντινό ανατολικό συγκρότημα, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, έτσι πως έγινε μια εντυπωσιακή δουλειά και αναδείχθηκε, έτσι από αυτές τις εικόνες που βλέπουμε είναι πολύ εντυπωσιακές και όποιος δεν έχει πάει προς τα εκεί μια επίσκεψη πάντα θα τον αφήσει με το στόμα ανοιχτό εκεί. Αναφέρεται λοιπόν σε αυτό και ο Πρωθυπουργός. Και μάλιστα αναφέρει και ότι υλοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη χορηγία του Ζεύγους Μαρτίνου και φυσικά
1: η έκθεση στο φως της αυλής, απίκασμα ενδόξου,
0: ναι,
1: περιβολής
0: πάνω στο τέτοιο. Λοιπόν, αυτά, και κλείνει με τον αθλητισμό για τον Ολυμπιακό. Καλή επιτυχία στους ερυθρόλευκους και από εμάς, έτσι. Μακάρι να το κατακτήσει, να ράψει το τρίτο αστέρι, είπαμε.
1: Χαρούμε ιδιαίτερως για μια επιτυχία της ελληνικής ομάδας. Θα ήταν ακόμη πιο ενδιαφέρον να βλέπαμε ελληνικό τελικό.
0: Θα ήταν πιο ενδιαφέρον να βλέπαμε με Έλληνες παίκτες μόνο.
1: Αυτό
0: είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Παπα-Νικολάου. Κώστας Παπα-Νικολάου.
0: Ναι, Παπα-Νικολάου είναι. Άλλον έχει.
1: Έχει. Τον Μπαρτζόκα.
0: Τον Μπαρτζόκα. Καταρχήν είναι Έλληνας προπονητής. Ο πρώτος Έλληνας προπονητής, θυμίζω, που έχει πάρει Euroliga. Και ο μοναδικός. Καλά δεν τα λέω, μοναδικός νομίζω είναι, ναι. Λοιπόν, έτσι, αυτά είχαμε να πούμε και άλλα έχουμε να πούμε, αλλά θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο, κρατάμε και μερικά πράγματα. Εξάλλου θα σας πούν και περισσότερα ο Αλέξανδρος και ο Θωμάς που είναι έτοιμοι να εισβάλλουν στο στούντιο.
1: Και εμείς είμαστε έτοιμοι να εξέλθουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Εδώ θα είμαστε όπως κάθε Σαββατοκύριακο από τη συχνότητα του 102. Τάσος Ρέτσιος, Χρήσα Νάνου στα μικρόφωνα, Τάσος Τριανταφύλου, Ζωή Μούσιου, στη ρύθμιση του ήχου. Ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη Κυριακή όπου και αν βρίσκεστε.
0: Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση προχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου μεταξύ άλλων ζητημάτων ανακοίνωσε την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου. Πιο αναλυτικά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως αν και η Δευτέρα Ιουνίου έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακούσαμε όμως τις ανησυχίες πολιτών που έχουν ήδη εγκριθεί για το πρόγραμμα, αλλά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Γι' αυτό δίνουμε πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, αναφέρει. Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων σε στέγαση, υγεία, εργασία και επενδύσεις. Συναγερμός σήμανε στο Λευκό Οίκο μετά από επίθεση ενόπλου κοντά στην περίμετρο ασφάλειας. Άνδρας άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου και είναι νεκρός, ενώ από την ανταλλαγή πυρών τραυματίστηκε σοβαρά ένας πολίτης. Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο δράστης ήταν άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος. Η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, το οποίο θα πουλά ελεύθερα πετρέλαιο, ενώ θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φέρεται να έχουν καταλήξει σε μια προκαταρκτική συμφωνία και μάλιστα ότι η Τεχεράνη δεσμεύεται να παραδώσει εμπλουτισμένο ουράνιο στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας. Ωστόσο, οι φρουροί της Επανάστασης μέσω του Ιρανικού Πρακτορείου Φαρς διαψεύδουν ότι υπάρχει συμφωνία για τα πυρηνικά, αλλά και για άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Στα καταφύγια πέρασαν τη νύχτα οι περισσότεροι κάτοικοι του Κιέβου, που δέχθηκε μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στις πρώτες πρωινές ώρες και απολογισμό 4 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Χωρίς συμφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του, ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία του 43χρονου στην υπόθεση εκβιασμών στο Αμάρι. Το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει την ερχόμενη εβδομάδα. Αντίθετα, οι δύο ανιψυχοί του κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό στο Μικρολίμανο, καθώς αναζητείται ο άνδρας με τον οποίο ήταν μαζί ο επικίνδυνος κακοποιός που συνελήφθη σε έλεγχο της αστυνομίας με όπλα και χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στη ΜΕΘ του Αττικών μετά από επέμβαση στο κεφάλι. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Οι ρυθμίσεις ισχύουν από το πρωί στις 8 έως και τις 4 το απόγευμα και θα εφαρμοστούν σταδιακά στο τμήμα της Εθνικής Οδού από τον ανισόπεδο κόμβο Γέφυρας έως τη συμβολή με την οδό Καπετάν Άγρα στη Χαλκιδόνα. Στο πλαίσιο των μέτρων θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα, ενώ θα τεθούν σε ισχύ εκτροπές κυκλοφορίας. Πλήγμα στο παράνομο στοίχημα κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Εξάρθρωσε μια καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα με ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, η οποία αποκόμισε κέρδη 170.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 5 άτομα, αναζητούνται άλλα 4, ενώ εμπλέκονται άλλα 45. Από τον εισαγγελέα απαγγέλθηκαν κατηγορηματικές διώξεις και την Τετάρτη θα περάσουν την πόρτα του ανακριτή. Ένας νεαρός 21 ετών συνελήφθη στη Χαλκιδόνα. Κατηγορείται ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με 56χρονο και με το πρόσχημα της υπογραφής ασφαλιστηρίου συμβολέου για την οικία και τα κοσμήματα που διαθέτει, τον έπεισε να τοποθετήσει σε σακούλα χρυσές λίρες 6 και πλήθος χρυσαφικών και να τα αφήσει έξω από το σπίτι του. Ακολούθως ο νεαρός τα άρπαξε, επιβιβάστηκε σε όχημα και τράπηκε σε φυγή. Στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός 46χρονου και ενός 37χρονου για οδήγηση υπό την επίδραση ινοπνεύματος, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούν οι αστυνομικές αρχές. Στο σχηματισμό δικογραφιών σε βάρος 12 ατόμων για συνολικά 5 περιπτώσεις διακεκριμένης κλοπής, εκ των οποίων 4 διαρρήξεις οικειών και 1 κλοπή γιοταχή επιβατικού αυτοκινήτου, καθώς και 10 περιπτώσεις κλοπής που περιλαμβάνουν 2 διαρρήξεις κατοικιών, 5 διαρρήξεις οχημάτων και 3 διαρρήξεις καταστημάτων. Η συνολική λία των δραστών ανέρχεται σε 2.473 ευρώ, ενώ αφαιρέθηκαν και αντικείμενα αξίας άνω των 3.550 ευρώ. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι πολίτες της Κύπρου για τις βουλευτικές εκλογές, από τις οποίες θα αναδειχθούν οι 56 βουλευτές της Νέας Βουλής. Η ψηφοφορία διεξάγεται έως τις 6 το απόγευμα και εκλογικά κέντρα λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες. Συναγερμός για την εξάπλωση του έμπολα στο Κονγκό, που οι νεκροί ξεπερνούν τους 200, ενώ αναφέρεται ότι 18 φορείς διέφυγαν από κλινική που πυρπολήθηκε. Αυξάνονται οι φόβοι μετάδοσης και στην Ουγκάντα. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη θέση στο άλμα Ισμίκος του Diamond League στο CMN κατάκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Και ο Ολυμπιακός είναι μια νίκη μακριά από την κορυφή της Ευρώπης, καθώς αντιμετωπίζει απόψε στις 9 την Real Madrid στο μεγάλο τελικό του EuroLeague Final Four. Και ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη σήμερα: νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούγεται η φωνή σου?
4: Ναι.
3: Στο Δήμο Θέρμης.
4: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
3: Ιδέες
4: που γίνονται πράξη.
3: Μιλάς.
4: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
3: Όχι αύριο. Τώρα.
4: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση. Μπες στο Συμβούλιο Νέων. Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
4: Μπες στο youthermi.gr.
3: Συμβούλιο Νέων.
4: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. T-Shirt 3.
6: Podcast, ακούς?
7: Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ podcast, γιατί τα θεωρώ πολύ βαρετά.
8: Κυρίως αθλητικά ακούω εγώ.
9: Γενικά δεν πολύ ακούω podcast.
10: Περισσότερο στο YouTube κάτι παρόμοιο που κάνουν, ε.
8: Podcast δεν ακούω πολύ, γιατί δεν έχω χρόνο να ακούω, αλλά άμα είχα παραπάνω χρόνο πιστεύω θα άκουγα.
11: Συγκεκριμένα δύο είδη έχω ακούσει, να σας πω την αλήθεια. Το ένα ήταν η χιουμοριστικά που ήταν για να περνάει η ώρα, και το άλλο podcast που είχε να κάνει με την ψυχική υγεία.
12: Κυριακή στις 5 ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για τα podcast.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Κυριακή σήμερα 24 Μαΐου του 2026 και η σημερινή Κυριακή, Αλέξανδρε,
1: πες το γορμού,
0: είναι αφιερωμένη στους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που συγκλήθηκε το 325 μετά Χριστόν στην Νίκαια από τον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι 318 λοιπόν επίσκοποι της Συνόδου αντιμετώπισαν την αίρεση του Αρίου και διατύπωσαν το θεμέλιο της Ορθοδοξίας για τη θεότητα του Χριστού.
1: Είπες για τους πατέρες και λέει επιτέλους κάτι για τους πατέρες, όλο για τις μητέρες. Λοιπόν, πεςτε κάτι για τις πατεράδες καημένες που παλεύουν που αυτό για την οικογένεια, για το ένα, για το άλλο.
0: Έχεις και γιορτή του πατέρα, τι διαμαρτύρεσαι.
1: Πότε είναι η γιορτή του πατέρα, για πες πότε είναι.
0: Δεν ξέρω, πάντως υπάρχει. Λοιπόν, Τάσος Τριανταφυλλίδης στη ρύθμιση του ήχου.
1: Τάσος Τριανταφυλλίδης.
0: Τριανταφύλου, συγγνώμη.
1: Τάσος Τριανταφύλου. Έχω συνονόματος είναι στον 102 και δεν τα ξέρω.
0: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης στο μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Και Θωμάς Τσίμπας στο άλλο μικρόφωνο.
1: Στον άλλο μικρόφωνο.
0: Και ξέρεις, τι κάνουμε.
1: Μας μπερδεύανε με τον Τριανταφύλου.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή μου στείλανε ένα άγγραφο μου προσωπικά δεδομένα. Και το βλέπω και έπαθα πλάκα. Και λέτε, εγώ ποτέ έκανα έτσι για αυτό το πράγμα. Εντάξει, ήμουν ακόμα, είχα την προηγούμενη ιδιότητά μας. Και μας μπερδεύαν πολύ με τον. Γιατί είναι Αλέξανδρος και εκείνος. Αλέξανδρος Τριανταφύλου, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Ναι, και μας. Να είναι καλά όπου μας ακούει τώρα, αν μας ακούει. Λοιπόν,
0: τι κάνουμε.
1: Έχουμε, τι δεν έχουμε σήμερα πάλι.
0: Τι έχουμε.
1: Ένα Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου, να πούμε ότι δεν έχουμε επικαιρότητα. Χθες το βράδυ έλεγα, επιτέλους, ρε παιδί μου, θα επέλθει η ειρήνη, δόξα σε ο Θεός και επηγήσει η ειρήνη εν ανθρώπινη ευδοκία. Που εδώ ο Τραμπ δεν μπορεί να συμφωνήσει με τον εαυτό του. Λοιπόν, οι φρουροί της Επανάστασης λένε καλά, αφήστε τον Τραμπ να λέει ότι θέλει, βγάζουν σκετσάκια με το, αυτά με πειραγμένα με τον Τραμπ. Ο Τραμπ μου θυμίζει πολύ τον ετελείωσε. Ετελείωσε. Έγινε συμφωνία. Ετελείωσε. Ετελείωσε. Πού ετελείωσε.
0: Κάθε μέρα το λέει αυτό.
1: Ναι. Σορτάρι μάλλον με το χρηματιστήριο. Πρέπει να παίζετε κάτι με το χρηματιστήριο. Πρέπει να παίζετε.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί μια ανεβαίνει, μια κατεβαίνει, μια ανεβαίνει, μια κατεβαίνει. Πρέπει να υπάρχει κάποιο λόγο. Εγώ το θεωρώ πανέξυπνο. Είναι επιχειρηματία. Ολόκληρο πύργο έχει χτίσει στη Νέα Υόρκη.
0: Χρηματιστήριο είναι αυτό, ανεβοκατεβαίνει. Αλλά εμεί δεν ασχολούμαστε με χρηματιστήριο.
1: Ανεβοκατεβαίνει με βάση τι δηλώσει του Τραμπ, ανεβοκατεβαίνει.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, άμα ήξερε εσύ, Θωμά Τσίμπα, ότι αν κάνει μια δήλωση θα επηρεάσει το χρηματιστήριο, δεν θα έλεγε στου ανθρώπου που μπαίνουν και βγαίνουν να σορτάρουν με τι συμμετοχέ.
0: Όχι, δεν
1: θα. Εσύ είσαι παιδί τη Εκκλησία τώρα. Δεν το συζητάω τώρα. Εσύ είσαι. Λοιπόν... Στόμα έχει και μιλιά δεν έχει.
0: Τι έγινε, θα φτιάξει. Έχουν
1: περάσει 12 λεπτά και δεν έχει μιλήσει για τα Τσίπρα. Δηλαδή, πού να το πω και να με πιστέψουν ότι ο Τσίμπα δεν μίλησε ακόμη για τον Τσίπρα.
0: Βιάζεσαι.
1: Συγγνώμη, Θωμά. Χίλια συγγνώμη.
0: Σου λέω, θα φτιάξουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
1: Πάντως ο κύριος Τσίπρας θα κατέληξε. Α, για τον Πάκο να με ρωτάς. Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
0: Βρήκε και τα
1: πολύ
0: χρώματα
1: ωραία.
0: Όπως λέει.
1: Κόκκινο και μπλε.
0: Το μπλε της πατρίδας μας, θυμήθηκε την πατρίδα.
1: Ναι.
0: Και το κόκκινο των αγώνων μας.
1: Αυτό μη το λες ούτε για αστείο.
0: Τα υπόλοιπα, όπως λέει, είναι στην πλατεία Θησίου.
1: Ο Τσίπρας υπερασπίστηκε τα εθνικά δίκαια και μπροστά στον Ερντογάν. Και του μίλησε και για την Άγια Σοφιά, λοιπόν... του μίλησε και για τον Πόντο, του μίλησε για όλα. Ο Αλέξανδρος Τσίπρας μπροστά του, μπροστά στον Ερντογάν, έδωσε την, την αυτήν, όχι από πίσω, ούτε.
0: Με τη τουρκική σημαία πίσω του. Ναι.
1: Η τουρκική σημαία, ποια λοιπόν... είναι η τουρκική σημαία, είναι και η ελληνική, όταν έχουμε επίσημη επίσκεψη.
0: Όταν έχουμε επίσημη. Απουσιάζει η ελληνική σημαία.
1: Μη λες fake καλά. News. Αυτά είναι fake news.
0: Υπάρχουν φωτογραφίες. Λοιπόν,
1: λες fake news. Λοιπόν,
0: διάλεξε τα χρώματα τη
1: Μπαρσελόνα. Τι θα διάλεγε, αφού πρωταθλητισμό κάνει.
0: Όχι. Κοίταξε, τώρα ο πρωταθλητισμός είναι σε ποια κατηγορία κάνεις πρωταθλητισμό.
1: Πάντρεψε, σου είπε.
0: Σε τεχνική κατηγορία.
1: Λέει,
0: μπορεί να κάνεις στη τρίτη, στη δεύτερη. Καλά. Πάντως στην πρώτη.
1: Εντάξει.
0: Μόνο ο Βόλος.
1: Το δικαιολογώ, είσαι προβλέψιμος. Σε αυτά που λες, είσαι προβλέψιμος.
0: Δεν μου επιτρέπεις να τα πω.
1: Τι δεν σου επιτρέπω.
0: Αφού μιλάς πάνω μου. Δεν
1: εξήγησες. Μισό λεπτό. Δεν εξήγησες, δεν κατάλαβαν οι ακροατές μας ότι ο Αλέξης Τσίπρας με βίντεο που έδωσε λέει τα χρώματα της, του νέου φορέα θα είναι
0: το
1: κόκκινο των αγώνων και το μπλε της πατρίδας. Έβαλες και τα σχόλιά σου μέσα που δεν είπε, πρώτα λέμε την είδηση και μετά κάνουμε σχολιασμό. Τώρα πες ό,τι θες.
0: Λοιπόν, επειδή μιλάει για πρωτάθλημα και για πρωταθλητισμό και για ομάδες, να πούμε ότι τα χρώματα μπλε και κόκκινο τα έχει και η ομάδα του Βόλου, η ΠΑΕ Βόλος, που με οδιοκτήτη τον κύριο Μπέο. Τα έχει ο ΑΟΚ Κέρκυρας με έμβλημα το Φέακα. Έχει ο Διαγόρας Ρόδου και ο Εθνικός Αστέρας. Διαλέγεται λοιπόν ομάδα και παίρνετε.
1: Καλέ, τι θα κάνουμε. Γελάσαμε. Λοιπόν,
0: δαγκωνώσει για να μην γελάσεις.
1: Ναι, πραγματικά, δηλαδή έτσι απίστευτο είναι. Τώρα πάμε στα ουσιαστικά ζητήματα. Και να μείνω σε αυτό που μου είπε
0: αυτό,
1: που μας είπε ένας από εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας χθες, ότι κάθε νέα αρχή, κάθε νέο κόμμα γεννιέται και μια ελπίδα, είτε είναι η Καριστιανού, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε ο Σαμαράς, αν ο Αντώνης Σαμαράς ξαναφτιάξει κόμμα, γιατί είχε φτιάξει παλιότερα και άλλο κόμμα πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, είναι ένα νέο ξεκίνημα και μια ελπίδα την οποία θα την αξιολογήσουν, αν είναι τέτοια ή όχι, οι Έλληνες πολίτες. Και αυτό είναι σημαντικό, το να έχουν επιλογές. Εγώ αυτό έχω να πω, δεν έχω να πω τίποτα. Τα υπόλοιπα τα ακούσουμε στις 8 το βράδυ στο Θησείο, την 3η 26 του μήνα, και βλέπουμε.
0: Κύριε, μου επιτρέπεις να πω κάτι.
1: Εσύ πάντα λες. Εσύ λες λοιπόν, πρώτα και εγώ απλά βρίσκω κάποια κενά και μπαίνω.
0: Ναι, επειδή είπες.
1: Τι είπα.
0: Για όλα τα κόμματα ας καλωσορίσουν και τα επιλέξει, ναι, ο
1: αυτό είπε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας θες.
0: Ναι. Και το επαναλαμβάνεις για να το επαναλαμβάνεις.
1: Ο κύριος Μητράκας, αν δεν κάνω λάθος, το όνομα.
0: Το υιοθετείς, έτσι δεν είναι. Το υιοθετείς.
1: Ναι, λογικό είναι.
0: Αλλά. Εσύ είσαι αυτός που έκανες κριτική.
1: Σε ποιον?
0: Για το 41%.
1: Σε 41%. Αυτό τι σχέση έχει, το άσχετο.
0: Περίμενε να ολοκληρώσω.
1: Το 41% γιατί είναι νέο κόμμα, είναι Δημοκρατία.
0: Έλεγες τότε ο Μητσοτάκης. Κατάφερε και παραπλάνησε τον κόσμο που έλεγε ψηφίστε, όχι ο ίδιος ο Μητσοτάκης, η δεξή. Ψηφίστε μικρά κόμματα. Δηλαδή να μην υπάρχουν μικρά κόμματα, υποστήριζες μέχρι χθες. Τώρα λες
1: εγώ δεν υποστήριζα. Εγώ δεν υποστήριζα. Καταρχήν δεν υποστηρίζω. Λοιπόν, χρησιμοποιείς λάθος ρήμα, Θωμά Τσίμπα. Λέω ότι το ρεπορτάζ έλεγε ότι η ομάδα αλήθειας, η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, που τελικά τα κατάφερε και μπράβο της, πρώτον γιατί είπα διπλή νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώτον πήρε το 41%, ένα, και δύο, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 23, διέλυσε την αντιπολίτευση και τώρα κυβερνά χωρίς αντιπολίτευση και οι πολίτες λένε πού είναι η αντιπολίτευση. Μα την αντιπολίτευση μέσα αυτή την πανσμερμία κομμάτων, Σπαρτιάτες, Νίκη, Πλεύση, αυτό το η ελληνική πλεύση.
0: Άρα να μην υπάρχουν μικρά κόμματα.
1: Μα δεν λέω αυτό. Αυτό είναι δικό σου πλήρως απόλυτα αυθαίρετο συμπέρασμα.
0: Λέω το εξής. Για να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Λέω το εξής. Εσύ δεν καταλαβαίνεις, ο κόσμος καταλαβαίνει.
0: Μωρέ, ξέρω εγώ τι
1: καταλαβαίνει ο κόσμος. Λέω πάλι. Ο κόσμος λέει πού είναι η αντιπολίτευση. Μα η αντιπολίτευση διελήθη, στα εξών συνετέθη από τη στιγμή που έφυγε από το 31, πήγε στο 20 και μετά στο 17. Ενώ για την εξωματική αντιπολίτευση. Στη συνέχεια έγιναν αυτά που έγιναν με Κασελάκη και λοιπά και ιστορίες και λοιπά και διελήθηκε στο εσωτερικό της. Και διελήθηκε. Αυτό είπα ότι είναι διπλή νίκη του Μητσοτάκη το 23. Όχι μόνο κέρδισε δύο φορές με 40%, αλλά διέλυσε και την αντιπολίτευση.
0: Απλά.
1: Αυτό
0: να υποδεχτούμε τα νέα κόμματα. Καλώς να υποδεχτούμε.
1: Να ψηφίσει
0: υποδεχτούμε ο κόσμος όλα τα κόμματα σε όχι ό,τι βολεύει.
1: Να ξέρει όμως, να ξέρει ο κόσμος.
0: Δεν είναι δημοκρατικό αυτό.
1: Απόλυτα. Να ξέρει όμως ο κόσμος Ναι, βέβαια, και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να το ψηφίσει και όλα τα κόμματα τα μικρά να τα ψηφίσει. 10, 15, 20, πόσα θα είναι.
2: Δεν θα γκρινιάζει μετά ξέρει... η Νέα Δημοκρατία.
1: Πρώτα απ' όλα, μην αφιδατώνει και μην υποτιμά το συνομιλητή σου και έναν άνθρωπο με τον οποίο κάνει μαζί εκπομπή. Δεν όταν λε γκρινιάζει.
2: Δεν... Ναι, λάθος ρήμα.
1: Εντάξει, απέσυρε ρήμα. Το αυτό.
2: Λάθος ρήμα. Λάθος ρήμα. Ναι.
1: Λοιπόν, λέμε την άποψή μα και σχολιάζουμε με βάση τα επιχειρήματά μα. Λέω λοιπόν ότι. Ή τούτο μεν ποιήν ή κακίνο αφιένε. Και τα δύο δεν γίνεται. Τι εννοώ? Ότι αν υπάρξει μια πανσπερμία πάλι ψήφων και μοιραστούν οι ψήφοι στους μεν, στους δε, στους άλλους και δεν υπάρξει οποιαδήποτε. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος. Μπορεί να υπάρξει δεύτερη Κυριακή, τρίτη Κυριακή. Σε κάθε περίπτωση όμως να γνωρίζουν ότι ελπίζω δηλαδή το πάθημα του 23 να έχει γίνει μάθημα. Γιατί χρειαζόμαστε και αντιπολίτευση, μπορεί να χρειαζόμαστε όπως χρειαζόμαστε κυβέρνηση, να κυβερνηθεί ο τόπος, χρειαζόμαστε και ισχυρή αντιπολίτευση για να ελέγχει την συμπολίτευση και την κυβέρνηση.
2: Αν δεν κάνω λάθος, είσαι από τους υποστηριχτές της απλής αναλογικής, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
2: Δεν πρέπει λοιπόν.
1: Την ψήφισα,
2: να
1: όχι είμαι υποστηρικτής.
2: Μπράβο. Ναι. Άρα δεν πρέπει να υπάρχουν πολλά κόμματα.
1: Ναι. Κόμματα
2: και
1: όμως.
2: Να επιλέγει ο κόσμος την ψήφο του σε αυτό που κάνει, την άποψή του, την προσωπική.
1: Κόμματα όμως, ναι, τα οποία, για παράδειγμα, μου δίνεις μια πολύ καλή ευκαιρία. Πρώτον, το Πασόκ από το συμβόλαιο με το λαό του 81. Θεωρούσε ότι η απλή αναλογική πρέπει να συνταγματοποιηθεί, να καθιερωθεί ως μόνιμο και φάπαξ εκλογικό σύστημα στη χώρα. Η απλή αναλογική από το 81.
2: Ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Λοιπόν,
1: όχι. Και τώρα που εφαρμόστηκε, ο κύριος Ανδρουλάκης γύρισε την πλάτη στον κύριο Τσίπρα. Μιλώ για το 23. Γύρισε την πλάτη στον κύριο Τσίπρα. Λέει: ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Και μετά άρχισαν εκείνα τα χαζά, τα σενάρια. Όχι κυβέρνηση μειοψηφίας, όχι κυβέρνηση ανοχής, όχι κυβέρνηση από εδώ και από εκεί.
2: Και λοιπόν, είδαμε την πάει εφαρμογή αυτό. Της απλής αναλογικής στους
1: μα
2: δήμους.
1: Μα τελείωσε αυτό.
2: Στους δήμους που δεν μπορούσαν να εκλέξουν όχι ρώτησε, δήμαρχο,
1: μπράβο,
2: μια δημοτική αρχή.
1: Με ρώτησες κάτι. Η απλή αναλογική για να εφαρμοστεί θέλει παράγοντες. Θέλει ανθρώπους οι οποίοι να συνεργαστούν. Είναι η κουλτούρα η ευρωπαϊκή όπου συνεργάζονται 3, 4, 5 κόμματα. Εδώ ο καθένας.
2: Δεν υπάρχει απλή αναλογική.
1: Ο καθένας σε όλη την. Καταρχήν και στη Γερμανία είναι δύο τα κόμματα και στο Βέλγιο προσπαθούν να βρουν άκρη.
2: Δηλαδή,
1: και στην...
2: δηλαδή πάμε στο δικοματισμό, επιστροφή. Απλή αναλογική με δικοματισμό. Αυτό μας λες.
1: Αυτό δεν το καταλαβαίνω απλή αναλογική με δικοματισμό. Τι εννοώ.
2: Αυτό μας λες.
1: Τώρα με μπέρδεψες.
2: Να υπάρχουν δύο μεγάλα κόμματα και ας υπάρχει απλή αναλογική.
1: Δεν λέω. Λέω αυτά που συνέβησαν. Λέω λοιπόν ότι απλή αναλογική του 2023 του Μαΐου που εφαρμόστηκε ουσιαστικά υπονομεύθηκε από αυτούς οι οποίοι. Την... Και το Κουκουέ έλεγε για απλή αναλογική εδώ και 80 χρόνια. Και ψήφισε παρόν όταν το 16 ψηφίστηκε η απλή αναλογική. Δεν λέει ότι θα συνεργαστεί με κάποιο κόμμα. Άρα, αν δεν συνεργαστείς με κάποιο κόμμα, πώς θα υπάρξει απλή αναλογική? Προϋποθέτει κουλτούρα συνεργασίας. Αυτό στην Ελλάδα μας δεν υπάρχει. Γιατί ο καθένας θέλει να υπάρξει συνεργασία, αλλά υπό τη φωτεινή ηγεσία του. Και ο ένας και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος. Και αυτό δεν πρόκειται να υπάρξει. Επομένως, τελείωσε η απλή αναλογική.
2: Τότε,
1: να δούμε τώρα. Να δούμε το... Τελείωσε,
2: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λέω.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί την ψήφισε?
1: Γιατί δεσμεύτηκε.
2: Η κουλτούρα.
1: Γιατί δεσμεύτηκε το 15 να κάνει απλή αναλογική και το έκανε. Ποιο είναι το δικό σου πρόβλημα?
2: Δεν πάμε καλά.
1: Μα τι δεν πάμε καλά. Μου λες γιατί το ψήφισε. Το ψήφισε για να εφαρμοστεί. Εφαρμόστηκε το 23, αλλά δεν υπήρχαν παίχτες για να την υλοποιήσουν. Τι δεν καταλαβαίνεις?
2: Δεν ήξερε.
1: Τι δεν ήξερε?
2: Τον ελληνικό λαό.
1: Ποιον ελληνικό λαό δεν ήξερε? Τα κόμματα φτιάχνουν συνεργασίες. Δεν καταλαβαίνεις?
2: Γιατί τα κόμματα ποιος τα στηρίζει και ποιος τα.
1: Άντε τώρα. Εντάξει. Αυτό δηλαδή τώρα είναι ο αστυνομικός είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο, αλλά άρα και οι δύο είναι να παίξουν κάνα ζεμπέκικο. Μην βγάζεις αυθαίρετα συμπεράσματα.
2: Δεν βγάζω,
1: λέω τώρα, ναι, λογικό, είναι σαν το μπουζούκι και τον αστυνομικό. Λοιπόν,
2: αυτό
1: λέω το εξής. Τώρα πάλι θα υπάρξει πλαίσιο απλής αναλογικής. Πώς? Όποιο, αν το κόμμα, το πρώτο κόμμα πάρει κάτω από 25%, δεν παίρνει το 50%, οι 50 έδρες μπόνους.
2: Άλλο είναι αυτό.
1: Άρα,
2: δεν είναι
1: άρα
2: εκτο...
1: λέω, δεν είναι, αλλά αν το πρώτο κόμμα, όποιο και αν είναι το πρώτο κόμμα, δεν πάρει 25% και πάνω, δεν υπάρχει μπόνους 50 ευρώ. Άρα αντικειμενικά θα υπάρξει διαδικασία απλής αναλογής. Τώρα το ερώτημα είναι.
2: Εκλογικό.
1: Δεν το ερώτημα είναι, θα είναι
2: μια μορφή ενισχυμένης.
1: Λοιπόν, αν το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κόμμα θα είναι κοντά στο 18, στο 16, καλά, στο 14,
2: εντάξει,
1: δηλαδή
2: εντάξει,
1: αθροίσουν έδρες οι οποίες μπορούν να φτάσουν στο 151. Δεν ξέρουμε ο ελληνικός λαός, εκεί πέφτει ο λαός.
2: Μια αναλογική χρειάζεσαι 3 και 4 κόμματα για να κάνεις κυβέρνηση.
1: Δεν είναι ακυρώθηκε, σου λέω, την απλή αλόγια. Την ακύρωσαν και έχουν την ευθύνη, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, το ΠΑΣΟ και το ΚΚΕ που την υπερασπίζονταν εδώ και 30 χρόνια.
2: Γιατί την έχουν αυτή.
1: Γιατί την υπερασπίζονταν.
2: Που δεν κατάλαβε τι γίνεται στον κόσμο.
1: Α, δεν κατάλαβε τι γινόταν στον κόσμο. Υπερασπιζόταν κάτι που το πίστευε.
2: Ναι, αλλά
1: και το νομοθέτησε.
2: Και ήταν ουτοπικό.
1: Και η πράξη έδειξε ότι ουτοπικό ήταν. Ε, καλά, εντάξει, ας καθίσουμε στο αυτό και περιμένουμε να γίνει η δευτέρα παρουσία.
2: Αποδείχθηκε από τις δημοτικές εκλογές.
1: Από ποιες δημοτικές εκλογές, τι σχέση έχουν οι δημοτικές με τις βουλευτικές τώρα?
2: Με την απλή αναλογική δεν είχαμε δημοτικές εκλογές.
1: Τώρα θα βγαίνει. Τώρα
2: θα μπορέσει ο Δήμος να προχωρήσει.
1: Ναι,
2: δεν μπορούσαν ούτε υπογραφή να βάλουν για την καθαριότητα.
1: Και τώρα προχωράνε οι Δήμοι. Ναι,
2: έχουν.
1: Η απλή αναλογική έφυγε. Η απλή αναλογική έφταιγε στους Δήμους. Δεν έφταιγαν οι Δήμαρχοι, τα Δημοτικά Συμβούλια και όλα τα υπόλοιπα για να συνεργαστούν. Κατά τα άλλα λένε συνεργασίες, παιδιά, ο Δήμος, η πόλη μας ενώνει και η πόλη μας ενώνει λόγια του αέρας, δηλαδή, κοπανιστός αέρας. Τέσπερα.
2: Εντάξει. Δεν το συνεχίζω.
1: Και εγώ δεν το συνεχίζω γιατί νομίζω ότι οι ακροατές μας κατάλαβαν.
2: Πάρα πολλά κατάλαβαν.
1: Έτσι. Λοιπόν, δεν θα μας πεις το μήνυμα του Πρωθυπουργού σήμερα, την ανακοίνωση που έκανε?
2: Α, μέσα. Γιατί να την πω εγώ, εσύ δεν μπορείς να την
1: πεις. Δεν ξέρω, εγώ δεν την βρήκα γιατί συνήθως εσύ τη λες, γι' αυτό.
2: Α, εντάξει, λοιπόν, να πούμε ότι στην καθιερωμένη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός μιλάει για την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έως το τέλος του Αυγούστου. Επίσης λέει ότι το Κησία, μεταξύ άλλων, έτσι, δεν τα λέμε όλα. Ενέκρινε
1: κάνει
2: την αναβάθμιση
1: του Πρωθυπουργού, δεν τρέπεσε λίγο?
2: Όχι, δεν κάνω λογοκρισία. Όπως οποιοδήποτε πολιτικό, δεν μεταφέρουμε όλη την ομιλία του και όλη την ανάρτηση.
1: Σωστό.
2: Μεταφέρουμε αυτά που έχουν.
1: Σωστό.
2: Που κρίνουμε ότι
1: χιούμορ,
2: υπάρχει.
1: Ναι, συνέχισε.
2: Ναι, λοιπόν. Το Κησία λοιπόν ενέκρινε την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ και την απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών Μπέρκα Μίνι, που θα ενισχύσουν, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός, σημαντικά τις δυνατότητες του πολεμικού ναυτικού τα επόμενα χρόνια. Και παράλληλα υπογραμμίζει, προχωράμε στην αγορά νέων κρυπτοσυσκευών για την ενίσχυση του απορρίτου των επικοινωνιών των ενόπλων δυνάμεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται ακόμη και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τονίζοντας πως έχουν παραληφθεί ήδη 28 ανακαινισμένα ΤΕΠ και 55 κέντρα υγείας μέχρι σήμερα, και τόνισε πως οι γιατροί του ΕΣΥ είδαν στα εκαθαριστικά του σημειώματα τη διαφορά από την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης αναφέρθηκε και στον απόψινό τελικό της EuroLeague, όπου έστειλε το δικό του μήνυμα στον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι είναι μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα που μετά από τόσα χρόνια φιλοξενεί ξανά αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, με τον Ολυμπιακό να δίνει το παρόν στο μεγάλο τελικό, και εύχεται καλή επιτυχία στους ερυθρόλευτους.
1: Ελπίζουμε οι ευχές του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού της χώρας, να πιάσουν τόπο, και επειδή παίζει η ελληνική ομάδα, είμαστε αναφανδόν. Για σήμερα μόνο είναι αυτό υπέρ του Ολυμπιακού, άξια, γιατί παίζει καταπληκτικά από τον πρώτο αγώνα που είδαμε, και να πιάσουν τόπο οι ευχές του κυρίου Μητσοτάκη για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν,
2: εγώ τις ευχές μου θα τις κάνω μεταθλητικά.
1: Καλά, εντάξει, δεν...
2: Λοιπόν,
1: διεκδικείς ισοϊψής με τον Πρωθυπουργό να κάνεις και εσύ. Δηλαδή, τι να πούμε, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Θωμάς Τσίπας εύχονται στον Ολυμπιακό καλή νίκη, ας πούμε, κάπως έτσι.
2: Είπα τέτοιο πράγμα.
1: Είπες, εγώ όμως τις ευχές μου να τις κάνω. Δηλαδή,
2: ναι, όταν θα
1: μπορούσα να τις κάνεις και τώρα.
2: Όταν θα μιλάμε τα αθλητικά που θα είναι το κύριο θέμα
1: μας,
2: ο τελικός ο σημερινός, τότε θα ευχηθούμε όλοι μας.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, μουσική ανάσα για να περάσουμε και στο πρώτο καλεσμένο μας.
1: Ο οποίος θα είναι?
2: Έκπληξη.
1: Έκπληξη.

0: Και περνάμε στον πρώτο καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής, που είναι ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης, καθηγητής Πανεπιστημίου στο τομέα των Διεθνών Σχέσεων και πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών των κυβερνήσεων Κώστα Καραμαλή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Τσίμπο, κύριε Τεριαφιλίδη και σε όσους μας παρακολουθούν. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή, κύριε καθηγητά, γιατί οι γνώσεις σας είναι απαραίτητες και πρέπει να ακούγονται στον κόσμο για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα τα οποία τα κοιτάμε πολλές φορές επιφυλακτικά ή κάνουμε οι απλοί πολίτες κάποιες άλλες αναγνώσεις. Να ξεκινήσουμε λίγο με την πρώτη ερώτηση. Η κυβέρνηση Ερντογάν είναι γνωστό ότι έχει εκφράσει την πρόθεσή της μέσα στον Ιούνιο να καταθέσει νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας και με τον τρόπο αυτό να έχει και μια νομική υπόσταση στο δόγμα της, έστω και στο εσωτερικό της μόνο. Αποτελεί αυτό ακόμη μια πρόκληση για την Ελλάδα και ένα ακόμη βήμα στο σχεδιασμό και το στόχο που έχει περί συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και μοιρασιά του Αιγαίου?
2: Κοιτάξτε, θεωρώ και έχω χαρακτηρίσει έτσι το νομοσχέδιο αυτό το οποίο προετοιμάζει η τουρκική πλευρά, με την επιφύλαξη πάντα ότι μπορεί να αλλάξει, αλλά από όσα έχουν υποθεί στις διαρροές σε επίσημα μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας. Με την επιφύλαξη λοιπόν αυτή, θα έλεγα ότι το νομοσχέδιο αυτό, όπως εμφανίζεται, συνιστά προσπάθεια μονομερούς αλλαγής των ελληνοτουρκικών συνόρων και διχοτόμησης του Ανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Δηλαδή, για να το πω με ένα τίτλο όπως συνηθίζετε εσείς οι δημοσιογράφοι, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Τώρα, λένε πολλοί ότι να περιμένουμε να δούμε τι θα λέει ακριβώς και μετά να αντιδράσουμε. Αυτό για μένα είναι στρατηγικά αφελές. Η Τουρκία πάντα έτσι κάνει, ρίχνει ένα στόχο, μια διατύπωση, μια επίθεση, μια απειλή, μια κίνηση ας πούμε στο 100, μετράει αντιδράσεις και ανάλογα με τις αντιδράσεις ελληνικές και διεθνείς αποφασίζει αν θα πάει πέρα το 100 ή θα μειώσει αυτό το 100, για να το καταλάβουμε. Άρα όσο πιο ισχυρές είναι οι δικές μας αντιδράσεις από τη γέννηση της πληροφορίας, το υπογραμμίζω, και όσο πιο σοβαρές είναι και αντιδράσεις από τρίτους, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ., έστω και αν θέλετε κάτω από το τραπέζι διακριτικά, όσο λοιπόν πιο έντονες είναι αυτές οι αντιδράσεις, τόσο λιγότερο επιθετικό θα είναι το νομοσχέδιο. Και εδώ το κρίσιμο σημείο που πρέπει να καταλάβουμε είναι αυτό που τονίζω εδώ και πάρα πολύ καιρό και εννοούμε να μην το καταλαβαίνουμε, γιατί θέλουμε να στρουθοκαμιλίζουμε και να μην βλέπουμε τη σημασία του κινδύνου, είναι ότι ζητάει 152 νησιά ελληνικά, μεγαλύτερα ή μικρότερα, κατοικημένα ή όχι, δηλαδή είναι και κάποιες βραχονησίδες, αλλά είναι και νησιά που είναι κατοικημένα, η Ψέριμος, το Αγαθονήσι, η Ρο, και ζητάει λοιπόν η Γάβδος, νότια της Κρήτης, δηλαδή είναι και νησάκια βόρεια και νότια της Κρήτης, αν το συλλαμβάνει το ελληνικό μυαλό. Και
0: άρα μιλάμε για ένα νέο γκριζάρισμα του Αιγαίου μετά τα Ίμια.
1: Μαύρισμα.
2: Ναι, κοίταξε, τα είπε γκρίζα, που σήμαινε και όλο αυτό το καιρό μας έλεγε για να δούμε αν είναι πράγματι ελληνικά, αν δόθηκαν ή δεν δόθηκαν στην Ελλάδα με τις συνθήκες. Στην ουσία απαντούσε βέβαια σε αυτό το ερώτημα, αλλά πάντως ήταν κάπως λιγότερο επιθετικό από αυτό που είναι τώρα, αν τελικώς, επαναλαμβάνω και το υπογραμμίζω, ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο, δηλαδή ότι αυτά γίνονται με νόμο τουρκικό κράτος. Θα μου πει κάποιος, μα γίνονται αυτά στο διεθνές δίκαιο? Όχι, δεν γίνονται έτσι ακριβώς. Δεν είναι ο τρόπος που μπορεί να αλλάξει μια συνθήκη ειρήνης, γιατί εδώ μιλάμε για συνθήκες ειρήνης. Τη συνθήκη της Λοζάνης, το 100 ετών, και τη συνθήκη των Παρισίων, το 47, με την οποία πήραμε τα Δωδεκάνησα. Στην ουσία, λοιπόν, προσπαθεί μονομερώς να τροποποιήσει τη συνθήκη. Και μάλιστα τη δεύτερη συνθήκη των Παρισίων δεν είναι καν μέρος της συνθήκης, να αλλάξει και να πει αυτά τα εδάφη, ελληνικά εδάφη. Δεν μιλάμε για θάλασσα, δεν μιλάμε για ουρανό, δεν μιλάμε για υποθαλάσσιο χώρο ή υφαλοκρηπίδα, μιλάμε για ελληνικά εδάφη. Και αυτά λοιπόν ζητάει, δεν ζητάει καν, λέει μονομερώς, αυτά θα γίνουν τουρκικά. Εάν λοιπόν αυτό συμβεί, έχουμε πράγματι να κάνουμε με μονομερή προσπάθεια αλλαγή συνόλου και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Αφήνω προς το παρόν για τη συζήτηση όλα τα υπόλοιπα, ότι εγκλωβίζει την Ελλάδα στα 6 μίλια, ξεχάστε οποιαδήποτε υφαλοκρηπίδα ή 12 μίλια ή ΑΟΣ πέραν των 6 μιλίων, και βεβαίως την απειλή του Κάζος Μπέλη και για τα νησιά αυτά, ενισχύεται δηλαδή αντί να αποδυναμώνεται το Κάζος Μπέλη και πολλά άλλα.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Γιάννη Βαλινάκη, πολλοί κάνουν λόγο ότι μια ενέργεια τέτοια του Ερντογάν της περί νομοσχεδίου Γαλάζιας Πατρίδας δεν παράγει ένομα αποτελέσματα και γίνεται για μια εσωτερική κατανάλωση. Ποια όμως πρέπει να είναι η αντίδραση της Αθήνας, πρέπει να έχει μια δυναμική αντίδραση, γιατί μέσα στις άκρες αναφέρατε και εσείς κάτι, πριν την κατάθεση και μια πιο δυναμική μετά την κατάθεση, και αν αυτή η δυναμική μετά την κατάθεση έχει να κάνει και με επέκταση των δικών μας ναυτικών μιλίων στα 12, και ας είναι κάζους μπέλι για την Τουρκία.
2: Όσοι λένε ότι πρέπει να περιμένουμε ή ότι γίνεται λόγω εσωτερικών σκοπιμοτήτων ή ότι δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, είναι αυτοί οι οποίοι οδήγησαν στην αποτυχία της λεγόμενης διακήρυξης των Αθηνών, όπου με ψευδεστήσεις η ελληνική πλευρά πίστεψε ότι η Τουρκία αποδέχθηκε το διεθνές δίκαιο ως βάση συζήτησης, και βλέπουμε όλοι ότι το αντίθετο συμβαίνει. Πίστεψαν ότι η Τουρκία θα συγκρατηθεί στις φιλοδοξίες της και βλέπουμε το αντίθετο να συμβαίνει. Μιλάμε για μια προοπτική κατάρρευση των ήρεμων νερών, πράγμα που θα είναι πολύ αρνητικό, διότι προφανώς όλοι θέλουμε τα ήρεμα νερά, αλλά θέλουμε τα ήρεμα νερά χωρίς μια Τουρκία η οποία εποφθαλμιά και μάλλον επιτίθεται πλέον ανοιχτά σε ελληνικό έδαφος, έστω νομικά. Είναι λοιπόν λάθος αυτή η ανάγνωση. Τι πρέπει να γίνει? Όπως είπα πριν, πρέπει από τώρα να υπάρξει κινητοποίηση της χώρας, όχι απαραίτητα με τα τύμπανα, διότι δεν παίζεται έτσι η διπλωματία, αλλά διακριτικά, με κανάλια διάφορα, να περάσουμε τα μηνύματα μέσω αυτών των τρίτων προς την Τουρκία. Για παράδειγμα, τι θα έκανα εγώ? Θα πέρναγα το μήνυμα ότι εφόσον στο τελικό κείμενο που θα υιοθετηθεί από την τουρκική βουλή υπάρχει μέσα η οποιαδήποτε αμφισβήτηση ελληνικού εδάφους, δηλαδή αυτές οι 152 νησίδες, ακόμα και αν είναι 10 ή 15, τότε η Ελλάδα από τώρα λέει στους εταίρους της, γι' αυτό και προς τα εκεί πρέπει να γίνει η παρέμβαση, ότι θα μπλοκάρει οτιδήποτε οποιαδήποτε ωφέλεια ελπίζει να πάρει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για μια σειρά από κονδύλια, και όχι μόνο για την άμυνα, τεχνολογία, πολιτική στήριξη. Είναι τεράστια τα πλεονεκτήματα τα οποία η Τουρκία έχει ήδη ενθυλακώσει τα τελευταίο καιρό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα κάτω από το τραπέζι θα δούμε κάποια μέρα αυτό που γίνεται να βγει και πάνω από το τραπέζι, δηλαδή μια τελωνιακή ένωση αναβαθμισμένη, συμφωνία τελωνιακής ένωσης αναβαθμισμένη με την Τουρκία, που είναι τεράστια σημασία σε εμπορική και οικονομική για την Τουρκία. Όλα αυτά χωρίς η Ελλάδα να έχει αντιδράσει σε τίποτα μέχρι στιγμής. Άρα λοιπόν έχει ένα μεγάλο όπλο, το μπαζούκα, το πυρηνικό αν θέλετε της Ελλάδας, είναι διπλωματικό και είναι αυτό που είπα. Είναι πολύ μεγάλη σημασία για την Τουρκία, άρα την πονάει. Και εμείς πρέπει να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους ότι τελειώσαν τα ψέματα. Όταν έρχεται μια χώρα και σου ζητάει μονομερώς να αλλάξει τα σύνορα και θέλει και να το επιβάλλει, δεν υπάρχει άλλη άμυνα παρά αυτό το οποίο είπα σε πρώτο επίπεδο, και τα υπόλοιπα, αν χρειαστεί, φυσικά να υπερασπιστεί στρατιωτικά τα σύνορα της χώρας σου. Ναι. Αλλά αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα που πρέπει να περάσει, μαζί βέβαια και με άλλες παρεμβάσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Αλλά αυτά πρέπει να γίνουν έξυπνα. Δεν έχω εντυπωσιαστεί από έξυπνες κινήσεις της ελληνικής πλευράς, δυστυχώς. Και αν ερωτηθώ, θα το εξηγήσω. Ανησυχώ ότι ούτε έχει δοθεί η πρέπουσα σημασία, ούτε έχουν γίνει οι αποφασιστικές κινήσεις, διότι αποφασιστικές πρέπει να είναι, όχι απλά να στέλνεις επιστολές διαμαρτυρίας ή να κάνεις ερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Χρήσιμο όλα αυτά, δεν λέω, Αλλά το αποφασιστικό χτύπημα είναι να στερηθεί η Τουρκία από οποιοδήποτε οικονομικό, στρατηγικό, στρατιωτικό, τεχνολογικό, πολιτικό όφελος από την Ευρωπαϊκή Ένωση που περνάει από τα χέρια της Ελλάδας, όπου δηλαδή υπάρχει βέτο και μπορούμε να το παρεμποδίσουμε. Χρειάζεται ένας για να παρεμποδίσει αυτές τις αποφάσεις. Άρα μπορούμε, γιατί ακούω πολλούς και λένε, μα θα συμφωνήσουν οι άλλοι. Δεν είναι θέμα να συμφωνήσουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπλοκάρεις τα πάντα. Έχουν μπλοκάρει άλλα κράτη-μέλη πολύ πιο σημαντικές αποφάσεις της Ευρώπης για πολύ λιγότερα.
0: Πάντως η Τουρκία σε αυτή την απόφαση, την ενδυνάμει μάλλον τη διπλωματία, μπορεί να απαντήσει και με το μεταναστευτικό. Είναι ένα όπλο που κρατάει. Αλλά επειδή με προκαλέσατε, κύριε καθηγητά, θα απαντήσετε φυσικά και σε αυτό το θέμα, αλλά επειδή με προκαλέσετε για την ελληνική κυβέρνηση, να υπενθυμίσω λίγο ότι έχει προχωρήσει μια σειρά ενεργειών, όπως είναι τα θαλάσσια πάρκα, ο χωροταξικός σχεδιασμός, ο αποκλεισμός της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Άμυνα, που έχουν ενισχύσει τη θέση της στη διεθνή σκακέρα. Αυτά δεν λειτουργούν ως αποτρεπτικά ή περιοριστικά στα όποια σχέδια της Τουρκίας και τις αναθεωρητικές της επιδιώξεις?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα αφήγημα το οποίο δεν θέλω δημόσια έτσι να κριτικάρω, αν και το έχω κάνει σε επιμέρους θέματα, το οποίο δεν στέκει, για να το πω πολύ απλά. Δεν στέκει γιατί κοιτάς μόνο τι έκανες εσύ ή τι, να είμαι ακριβέστερος, πήγες να κάνεις εσύ και δεν σου βγήκε και δεν μετράς και την αντίδραση του αντιπάλου σου και τα αντίπεινα τα οποία σου έκανε. Δηλαδή, όταν ξεκινάς και κάνεις, για παράδειγμα, θαλάσσια πάρκα ή αεολικά πάρκα ή τον αγωγό East Med ή το καλάωδιο GSI που να βάλεις στην Κάσο, όταν ξεκινάς αυτές τις πρωτοβουλίες, οι οποίες αφορούν σωστά θεωρητικά πρωτοβουλίες πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια, δηλαδή έμεσα να κατοχυρώσεις την ελληνική ΑΟΣ. Όταν λοιπόν ξεκινάς να τα κάνεις αυτά, στοιχειωδώς πρέπει να σκέφτεσαι ότι ο αντίπαλός σου θα αντιδράσει, όπως αντέδρασε. Όταν λοιπόν αντιδρά και εσύ μετά τα μαζεύεις και μαζεύεσαι εντός των 6 ναυτικών μιλίων, όπως έγινε με τον East Med που ναυάγησε, όπως έγινε με τα αεολικά πάρκα που ήταν για πέρα από τα 6 μίλια και τα μαζέψαμε εντός των 6 μιλίων, όπως έγινε με τα θαλάσσια πάρκα τα οποία στην αρχή περιελάμβαναν και τα Δωδεκάνησα, δηλαδή νησάκια της Δωδεκανήσου που οι Τούρκοι θεωρούν γκρίζες ζώνες, διαμαρτυρήθηκε η Τουρκία και τα μαζέψαμε, όπως έγινε με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που είναι στον αέρα και τώρα αρχίζουμε να παρουσιάζουμε ένα κομμάτι του και αυτό άτολμο για το Βόρειο Αιγαίο. Δηλαδή δεν θέλω να τα λέω, αλλά και να αφήσω το καλώδιο για την Κάσο που το παρακολούθησε όλη η Ελλάδα, όλες αυτές οι κινήσεις εστέθηκαν από αποτυχία. Γιατί δεν είχαν σημειώσει στο μυαλό τους εκείνοι που πήραν την πρωτοβουλία, δεν είχαν καν λάβει υπόψη τους ότι η Τουρκία θα αντιδράσει. Και το χειρότερο μήνυμα που στέλνεις είναι όταν αντιδρά ο αντίπαλος και εσύ το μαζεύεις. Δεν υπάρχει χειρότερο μήνυμα από αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Και με ρωτήσατε επίσης τι ήταν η άλλη.
0: Ήταν στην απάντηση που δώσατε για το διπλωματικό όπλο της Ελλάδος στα φόρα της Ευρώπης και σας είπα ότι η Τουρκία μπορεί να απαντήσει με το μεταναστευτικό σε αυτό.
2: Α, ναι, το μεταναστευτικό πράγματι είναι ένα όπλο. Η Τουρκία έχει όπλα. Έχει και στρατιωτική υπεροχή σε πολλούς τομείς. Και αυτό είναι πάλι ένα αφήγημα ελληνικό, ότι πήραμε μία μπελαρά και αγοράσαμε τα ραφάλ και το καθεξής. Ναι, αλλά την ίδια ώρα η Τουρκία κάνει ακόμα μεγαλύτερα στρατιωτικά βήματα από εμάς. Ναυπηγεί 30 πλοία. Έχει ήδη διαθέσιμους πυράβλους, τους οποίους πυράβλους που μπορούν να πλήξουν την Αθήνα σε 7 λεπτά. Τους οποίους μάλιστα θέλουν να αγοράσουν οι Γερμανοί και πολλοί άλλοι. Έχει μια τεράστια πολεμική βιομηχανία. Πολλές φορές όλα αυτά από την τουρκική πλευρά δίνονται με πολλές υπερβολές. Πρέπει να κρατάμε ένα μικρό καλάθι. Αλλά σίγουρα κάνει μεγαλύτερα βήματα από εμάς που δεν έχουμε καν πολεμική βιομηχανία. Άρα λοιπόν αυτό το αφήγημα ότι κάναμε, το οποίο δεν συγκρίνεται με το τι κάνει ο αντίπαλος, είναι για παιδάκια. Είναι για τα παιδάκια του δημοτικού που ανυψώνουν το εθνικό φρόνημα και σωστά στο δημοτικό, αλλά δεν ταιριάζουν σε μια σοβαρή χώρα που έχει πολίτες που σκέφτονται Και άρα λοιπόν, βεβαίως έχει και το μεταναστευτικό ως όπλο, όπου η Ελλάδα άρα πρέπει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα σύνορά της προς την Τουρκία μέσω των ευρωπαϊκών αυτών μηχανισμών. Ήταν η κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή που φέρει τη Frontex στο Αιγαίο και ήρθε ακριβώς και τώρα έγινε και ευρωπαϊκή ακτοφυλακή. Άλλη μια πρόταση της κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή που έγινε πραγματικότητα μετά από μερικά χρόνια. Τα ξεχνάνε πολύ αυτά. Λοιπόν, και καταφέραμε και φέραμε τους Ευρωπαίους να υπερασπίζονται έστω για το θέμα της παράνομης μετανάστευσης τα ελληνικά σύνορα. Αυτό πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Βεβαίως έχει η Τουρκία όπλα. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι πρέπει να είμαστε πολύ έξυπνοι στο σχεδιασμό και τις απαντήσεις και τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε και όχι να σκεπτόμαστε άτσαλα, όπως δυστυχώς σκεφτόμαστε πολλές φορές. Και αυτό έχει πολύ αρνητικές συνέπειες για τη χώρα.
0: Εδώ και λεπτά θέλω ο συνάδελφος ο Αλέξανδρος.
1: Δεν θέλω, σας παρακολουθώ. Είναι μια εξαιρετική συνέντευξη, Θωμά, που πήρες από τον κύριο Βαλινάκη. Εγώ απλά σας ακούω και απολαμβάνω το επίπεδο του κύριου Βαλινάκη, απλά επειδή είπε πολλοί ξεχνούν, αλλά είτε είναι κυβέρνηση Καραμαλή, είτε είναι Σαμαρά, είτε είναι Μητσοτάκη, είναι κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας.
2: Επειδή
1: εννοείται λοιπόν.
2: Ως
1: προς τον επίσημο τίτλο. Ωραία, μ' άρεσε αυτό. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Βαλινάκη, εχθές ο κύριος, ο στρατηγός, ο επίτιμος αρχηγός του ΓΕΣ, ο κύριος Καμπάς, είπε ότι επί του πεδίου θα κρυθεί και εκεί πρέπει να είμαστε σαφείς. Ότι αφού αυτοί έχουν θέση και έχουν σε ισχύ από το 1993 το κάζους μπέλι για το νόμιμο δικαίωμα της χώρας να επεκτείνει τα χωρικά της έδρας στα 12 μίλια, να θέσουμε κι εμείς ότι

0: Ελλάδα θα μπλοκάρει τα πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν την Τουρκία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Πάρα πολύ ισχυρό. Και δεν είναι μόνο το safe που μερικοί νομίζουν ότι είπαμε, είναι η κορυφή του παγόβουνου.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά αποτελεσματικό θα είναι
0: η Τουρκία από την Ευρώπη και είναι το πρώτο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο είναι εμείς οι ίδιοι τι θα κάνουμε απέναντι στην πρόκληση. Και το τι θα κάνουμε είναι για μένα, έχω ετοιμάσει ολόκληρη μελέτη πάνω σε αυτό, το οποίο είναι το εξής: να ενσωματώσουμε σε ένα νομοθέτημα όλα όσα μέχρι σήμερα έχουμε νομοθετήσει για χωρικά ύδατα θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή να το πω αλλιώς, το νομοσχέδιο της Ελλάδος των τεσσάρων θαλασσών. Ήταν ο τίτλος ενός βιβλίων των τεσσάρων ναών που έχει: το Ιόνιο, το Αιγαίο, το Κρητικό Πέλαγος νότια της Κρήτης και η Ανατολική Μεσόγειος. Σε αυτές λοιπόν τις τέσσερις περιοχές έχουμε κάνει πάρα πολύ λίγα πράγματα μέχρι τώρα. Στην ουσία, μόνο στο Ιόνιο έχουμε κάνει αυτά που έπρεπε. Ενσωματώνουμε λοιπόν όλα αυτά σε ένα νόμο που βάζει μέσα τον νόμο Μανιάτη, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό όπως τον κάναμε, τα όσα κάναμε.
1: Κύριε Βαλινάκη, η απομάκρυση.
0: Η
1: απομάκρυση των Patriot από την Κάρπαθο είναι σε αυτό το πλαίσιο που εννοείται. Δηλαδή, στέλνουν το μήνυμα στην Τουρκία της αποφασιστικότητας και της ισχύως.
0: Κοιτάξτε, έτσι όπως έγινε στο τέλος, δεν στείλαμε νομίζω τα καλύτερα μηνύματα, αν και διορθώθηκε πρέπει να πω ευτυχώς η κίνηση αυτή, δηλαδή επιχειρησιακά είναι θέμα συζήτησης αν ήταν η καλύτερη λύση να πάνε εκεί που πήγανε, αλλά τότε είχαμε έναν κίνδυνο έτσι όπως τον αισθανόμασταν από την πλευρά του Ιράν μετά την εκδήλωση αυτού των πυραυλικών χτυπημάτων στην Κύπρο και να πω τώρα και επί της ουσίας την αλήθεια. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύαμε τη βάση της Σούδας. Άρα κάναμε μια πολύ μεγάλη κίνηση προς την Αμερική. Αυτές οι κινήσεις πρέπει να γίνονται σε συμφωνία με την άλλη πλευρά και με ανταλλάγματα. Ποιο ήταν το αντάλλαγμα που πήρε η Ελλάδα? Το αντάλλαγμα που έπρεπε να έχει συμφωνήσει η Ελλάδα θα ήταν να ενισχύσει η Αμερική με μια δήλωσή της, δεν χρειάζεται παραπάνω, το δικαίωμα άμυνας των ελληνικών νησιών, που η Αμερική παλαιά εμέσως δεχόταν με την έννοια ότι έρχονταν αμερικανικά σκάφη και ναυλοχούσαν σε λιμάνια της Δωδεκανήσου και τα τελευταία χρόνια υπό τουρκική πίεση έχει άρει. Λοιπόν, άρα εκεί εξασφαλίζεις κάποια ανταλλάγματα και κάνεις αυτή την κίνηση. Λέω, ανεξάρτητα από το επιχειρησιακό κομμάτι. Τώρα, επίσης, όλοι πανηγυρίσαμε την κίνηση ως ένα τρόπο επιβεβαίωσης του δικαίωματος άμυνας των νησιών. Όταν το παίρνεις αυτό πίσω και

0: Με τη φράση ερχόμαστε στα συγκαλά μας, τα λέτε όλα. Ερχόμαστε στα συγκαλά μας.
1: Λοιπόν, μα τι να πω.
0: Έτσι, ναι, ναι. Ό, τι να πω, το τι θα πείτε εσείς. Θα πείτε. Μα όλοι ανησυχούμε. Γι' αυτό βγάλαμε και χθες τον κύριο Καμπά, βγάλαμε εσάς σήμερα κλπ. Για να ακούσουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να πληροφορηθούν και οι ακροατές μας που πάει η ιστορία.
1: Ναι, ναι. Αυτά δεν τα κάνω γιατί κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τον πατριωτισμό της κυβέρνησης, τον οποίο σέβομαι. Ποτέ δεν είπα τον Πρωθυπουργό ή οποιονδήποτε άλλον εθνικό οποιοδότη. Δεν χρησιμοποιώ τις φράσεις. Προσπαθώ να βοηθήσω και να πω, παιδιά, ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε. Άρα λοιπόν υπάρχουν κινήσεις, υπάρχουν έξυπνα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Μην τα κάνουμε άτσαλα και ό,τι μας έρχεται εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα.
2: Με αυτό, κύριε καθηγητά, κύριε
0: Γιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να σας ευχαριστήσουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ σας
2: καλή
1: ευχαριστώ.
2: Συνέχεια. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.

0: Πάμε εντάχει, Αλέξανδρε, στον επόμενο καλεσμένο μας.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ο κύριος Βασίλης Μαυροσκάς. Τον έχουμε γνωρίσει ως αγρότης στις κινητοποίησεις αγροτικές. Σήμερα όμως δεν είναι με
1: τα αυτή. Τα πράσινα φανάρια.
0: Δεν είναι με αυτή την ιδιότητά του εδώ, αλλά είναι με την ιδιότητα του στελέχους του νεοσύστατου κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Καλημέρα, κύριε Μαυροσκά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λίγο πιο δυνατά, γιατί.
1: Τι.
0: Δεν ακούτε.
2: Σας ακούω.
1: Α.
2: Και δεν είμαι στέλεχος, δεν υπάρχουν στελέχοι, ένας απλός πολίτης είμαι που στηρίζω μια προσπάθεια που γίνεται για την ανάπτυξη της χώρας.
1: Καλά, κύριε απλέ πολίτη που εκπροσωπείτε σήμερα την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, σας καλέσαμε για να μας πείτε κάποια πρώτα λόγια στην, γιατί η παρουσίαση της διδρικής διακήρυξης έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη και προφανώς κρίναμε σκόπιμο, αναγκαίο, επιβεβλημένο οι ακροατές να ακούσουν στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, όπου ακούγεται το 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, κάποια πρώτα στοιχεία από την ιδρυτική διακήρυξη.
0: Να σημειώσουμε επίσης ότι το επιτελείο, το υψηλά επιτελείο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, εσάς είναι εσείς, κύριε Μαυροσκά, και δεν είναι
1: δεν τον επιλέξαμε εμείς επειδή είναι φίλος μας ο κύριος Μαυροσκάς, τον επιλέξαμε επειδή μας υποδείχθηκε από το επιτελείο της κυρίας Καριστιανού.
2: Καλά κάνετε για τους συμμετέχοντες. Για να τα ξέρω αυτά.
1: Όχι, όχι, αυτό είναι, επειδή είναι στα σπάργανα ακόμα, είναι λογικό
2: είναι
1: μέχρι
2: σπάργανα,
1: να αποκτήσετε βηματισμό και λοιπά, να υπάρχει προσοχή. Λογικό είναι.
2: Υπάρχει η απόφαση ότι δεν πρέπει να βγαίνουμε αυτή τη στιγμή στα ΜΜΕ, διότι είναι ώρα εργασίας, περίσκεψης, πρέπει να κάνουμε πρόγραμμα. Δόθηκαν μόνο οι κατευθύνσεις, όπως όλες τις ιδρυτικές διακηρύξεις κομμάτων και κινημάτων. Έγινε μια εξαίρεση, γιατί εδώ είστε στη Θεσσαλονίκη. Τίποτα. Ξεκινάει μια μεγάλη προσπάθεια για να δοθεί λύση στο υπαρξιακό ζήτημα που ταλανίζει τη χώρα αυτή τη στιγμή.
0: Τι σας έκανε να προσεγγίσετε εσείς και να ενταχθείτε?
2: Μπορείς, κύριε. Δεν ακούω καλά, παιδιά.
0: Με ακούτε, με ακούτε τώρα? Τώρα
2: εδώ,
0: με ακούτε?
2: Το ίδιο σας ακούω.
0: Κάποιο πρόβλημα θα έχει το μικρόφωνο το δικό μου.
2: Μάλλον το κινητό μου είναι
1: επαρχιστικό. Όχι, όχι,
0: όχι, όχι. Μάλλον το μικρόφωνο το δικό μου, γιατί το
1: όχι,
0: κάνει
1: εγώ,
0: αυτό.
1: Εγώ σ' ακούω καλά πάντως.
0: Ναι, ναι, δεν ναι. Ξέρω.
1: Να δούμε τώρα αν σας ακούω.
2: Πείτε.
0: Με ακούτε τώρα?
2: Ακριβώς το ίδιο. Σας ακούω με δυσκολία, ας συνεχίσουμε.
0: Λοιπόν, να μην μπλεχτούμε εκεί. Συνεχίζουμε. Θα φωνάζω λίγο περισσότερο για να με ακούτε λίγο καλύτερα. Και το ερώτημα είναι, τι είναι αυτό που σας προσέλκυσε στο να ενταχθείτε στο νέο αυτό κίνημα?
2: Υπάρχει ο ανθρώπινος και ο πολιτικός παράγοντας. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι στην αναγνώριση στο πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού

0: ενός ανθρώπου ο οποίος χτυπήθηκε σκληρά από τη μοίρα και αντί να σύψει το κεφάλι έδωσε έναν αγώνα που ενέπνευσε ολόκληρη την Ελλάδα για να διεκδικήσει κάποια πράγματα όπως η δικαιοσύνη, όπως ο σεβασμός στους νεκρούς, όπως ένα καλύτερο κράτος. Αυτός είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που με έκανε να συμπαθήσω την κυρία Περιστένου. Από εκεί πέρα υπάρχουν ο πολιτικός παράγοντας. Θεωρώ ότι σήμερα έτσι όπως είναι η Ελλάδα, με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε, αυτή την κατάντια στην οποία έχει περιέλθει ο λαός, η ζωή μας, τη λύση μπορεί να τη δώσει μόνο ένα κίνημα πολιτών, το οποίο από κάτω προς τα πάνω θα οργανωθεί και θα αγωνιστεί και θα διεκδικήσει πολιτικές και ηθικές αξίες, οι οποίες μέχρι τώρα είναι ξεχασμένες. Αξίες όπως είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισονομία, η αξιοκρατία, η δημοκρατία, η ευημερία, η εθνική κυριαρχία. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία με όφησαν μαζί
1: δηλαδή,
0: με πολύ άλλον κόσμο.
1: Πώς την εκτιμάτε εσείς, πώς εννοείτε την εθνική κυριαρχία, γιατί τώρα δεν έχουμε εθνική κυριαρχία?
0: Δεν σας ακούω, αγαπητέ μου.
2: Να ρωτήσω, κύριε Μαυροσκά, βλέπω, έχω μπροστά μου την ιδρυτική διακήρυξη, τα 19 σημεία, και θέλω να ρωτήσω στο σημείο 18. Αναφέρεται στην ελληνική επαρχία, η οποία ερημώνει. Πέρα από τις διαπιστώσεις, αυτές οι διαπιστώσεις που περιλαμβάνονται στην ιδρυτική διακήρυξη, να το διαβάσω συνολικά, η ελληνική επαρχία ερημώνει. Απαιτούνται άμεσα και δραστικά μέτρα ανάταξης της ελληνικής... μπορούμε να συνεχίσουμε?
0: Ναι, ναι, σας ακούω.
2: Της ελληνικής, ναι, γιατί οι επισημάνσεις σας περί μία ακοής μας έχουν αναστατώσει εδώ.
0: Είναι πάρα πολύ, ακούω πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Βαθιά.
2: Πάρα πολύ βαθιά. Σχέδιο αποτελεσματικής αποκέντρωσης με ενίσχυση της τοπικής αυτοδίκησης και λοιπά, αποτροπή της επιθετικής εξαγοράς ολόκληρων οικισμών και περιοχών και μάλιστα στην παραμεθόρια ζώνη από ξένα συμφέροντα. Εδώ βλέπουμε να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Αυτά όλα, κύριε Μαυροσκά, θα συγκεκριμενοποιηθούν κάποια στιγμή για να έχει...
0: Μα δεν γίνεται. Αν δεν γίνουν πιο συγκεκριμένα, αν δεν παρουσιαστούν οι προτάσεις, τότε δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης σε αυτό το κίνημα. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια
2: πολύ,
0: πολύ μεγάλη δουλειά από ηθοποιές, από επιστήμονες, από απλούς πολίτες, από επαγγελματίες σε διάφορα επαγγέλματα, ώστε να γίνει ένα πρόγραμμα, να κοστολογηθεί, να παρουσιαστεί. Γι' αυτό και λέμε ότι καλό είναι να μην βγαίνουμε τώρα στα ΜΜΕ, δεν έχουμε να πούμε κάτι το... από αυτά που με ρωτάτε, αλλά η κατεύθυνση είναι ότι, παραδείγματος χάρη, για να, η ελληνική επαρχία για να μην ερημώσει, δεν μπορούμε να κλείσουμε τη γεωργία. Η αγροτική οικονομία είναι η κινητήριος δύναμη της επαρχίας.
2: Σωστά. Λοιπόν, κύριε Μαυροσκά, επιτρέψτε μου, επειδή δεν είναι καλή η γραμμή και δεν μπορεί να συμμετέχει και ο Θωμάς, θα πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων. Θα σας ξανακαλέσουμε σε 5 λεπτά. Και ελπίζουμε τότε η γραμμή να είναι καλύτερη, να μας ακούτε, να σας ακούμε, για να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση.
0: Ναι, σας ακούω αρκετά καλά.
2: Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων όμως τώρα, σε 5 λεπτά πάλι μαζί.
0: Να είστε καλά,
3: η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
4: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Τους στόχους της ελληνικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις για το χωροταξικό σχέδιο, την ανανέωση του στόλου στα μέσα μεταφοράς, τις αλλαγές στο ΕΣΥ και τον Ολυμπιακό θέτει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας παράλληλα αναφορές σε προγράμματα στήριξης κοινωνικών ομάδων. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι η φιλοσοφία μας γύρω από τις επενδύσεις είναι να στηρίξουμε παρεμβάσεις που δεν αφορούν μόνο το σήμερα, αλλά ενισχύουν τη θέση της χώρας μας για τα επόμενα χρόνια. χρόνια. Σε αυτήν λοιπόν την κατεύθυνση πετύχαμε αυτή την εβδομάδα να κατακτήσουμε έναν ιδιαίτερα σημαντικό στόχο, ανέφερε, να αξιοποιηθεί στο 100% το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Παράλληλα, ανακοίνωσε την αξιοποίηση ακινήτων της ΔΥΠΑ για περίπου 400 νέες κατοικίες, την ενίσχυση του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός με 55 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και παρεμβάσεις στο ΕΣΥ, όπως 1.131 νέες θέσεις γιατρών και φορολογικές ελαφρύνσεις στις εφημερίες. Αναφέρθηκε επίσης και σε παρεμβάσεις στις συγκοινωνίες με 1.076 νέα λεωφορεία, ψηφιακές υπηρεσίες όπως η ταχύτερη έκδοση ποινικού μητρώου, ενίσχυση αστυνομίας και ενόπλων δυνάμεων, καθώς και σε πολιτιστικά έργα όπως η ανάδειξη του Μιστρά. Κλείνοντας, έκανε αναφορά και στον τελικό της Ευρωλίγκας, ευχόμενος καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Έτοιμες να οριστικοποιήσουν μια ειρηνευτική συμφωνία, δηλώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σημειώνοντας ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η διαπραγμάτευση έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και ότι το κείμενο που μένει να υπογραφεί θα εξασφαλίσει το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται στη φάση της οριστικοποίησης πρωτοκόλου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ανοίξει το στενό του Ορμούζ. Η Τεχεράνη θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος. Ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων φέρεται να είχε ο άνδρας που έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου κοντά στο Λευκό Οίκο, προτού πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν στο Λευκό Οίκο όταν έγινε το περιστατικό. Οι αρχές της Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν ότι τραυματίστηκε και περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό στο Μικρολίμανο, καθώς αναζητείται ο άνδρας με τον οποίο ήταν μαζί ο επικίνδυνος κακοποιός που συνελήφθη σε έλεγχο της αστυνομίας με όπλα και χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στη ΜΕΘ του Αττικών μετά από επέμβαση στο κεφάλι. Πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο ΔΔΕ. Κλειστό θα παραμείνει έως τις 4 το απόγευμα τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Έδεσας λόγω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται σήμερα σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Συνελήφθη το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης 40χρονος που δήλωνε στρατιωτικός. Εντοπίστηκε με χειροβομβίδα, εξοπλισμό και ασύρματο στη συχνότητα της αστυνομίας. Πλήγμα στο παράνομο στοίχημα κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Εξάρθρωσε μια καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα με ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, η οποία αποκόμισε κέρδη 170.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 5 άτομα, αναζητούνται άλλα 4, ενώ εμπλέκονται συνολικά άλλα 45. Απαγγέλθηκαν κατηγορηματικές διώξεις από τον εισαγγελέα και την Τετάρτη θα περάσουν την πόρτα του ανακριτή. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι πολίτες της Κύπρου για τις βουλευτικές εκλογές, από τις οποίες θα αναδειχθούν οι 56 βουλευτές της Νέας Βουλής. Η ψηφοφορία διεξάγεται έως τις 6 το απόγευμα. Εκλογικά κέντρα λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες. Συναγερμός για την εξάπλωση του έμπολα στο Κονγκό, όπου οι νεκροί ξεπερνούν τους 200, ενώ αναφέρεται ότι 18 φορείς διέφυγαν από κλινική που πυρπολήθηκε. Αυξάνονται οι φόβοι μετάδοσης και στην Ουγκάντα. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη θέση στο άλμα εις μήκος του Diamond League στο CMN κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Μια νίκη από την κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει απόψε στις 9 τη Real Madrid στο μεγάλο τελικό του EuroLeague Final Four στο ΟΑΚΑ. Και ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη σήμερα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στις πρώτες πρωινές ώρες, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στη μία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: One Health στη Λαϊκή. Το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών. 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή. Και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
8: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
9: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρώε Ευθυμίου.
8: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
9: Νέο βραβείο της ΕΡΤ3 για τα ΔΠΘ.
8: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
9: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
8: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
1: Πανόραμα επικαιρότητας με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
2: και Θωμά Τσίμπα.

0: Επιστροφή στο στούντιο μετά το δελτίο ειδήσεων και τη μουσική που απολαύσατε και απολαύσαμε όλοι μας. Έχουμε μαζί μας τον επόμενο καλεσμένο. Να πούμε ότι με το στέλεχος του κόμματος της κυρίας Χαριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία, τον κύριο Μαυροσκά, δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε. Κάτι πρόβλημα υπάρχει. Θα προσπαθήσουμε όμως να επικοινωνήσουμε στη συνέχεια μαζί του. Και έχουμε όμως την άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Μπάμπη Στεργιάδη. Είναι διευθυντής της Αυτόνομης Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας στην Κεντρική Μακεδονία. Κύριε Στεργιάδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Νομίζω τα είπα καλά όσον αφορά το τίτλο, γιατί είναι μακρινάρι, ήταν και να μην έκανα κάποιο λάθος.
1: Να σας πω, είμαι Γενικός Διευθυντής Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας.
0: Αν έλεγα και όλα αυτά, σίγουρα θα έκανα λάθος.
1: Ναι, και Περιφερειακός Συντονιστής για την Πολιτική Προστασία σε όλη την Κεντρική Μακεδονία.
0: Ωραία. Ευτυχώς το είπατε εσείς, εγώ έδωσα ένα στίγμα, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να δούμε. Χθες η Νεροποντή μας βρήκε απροετοίμαστος, δεν είχαμε ή είχαμε προβλήματα κάπου?
1: Όχι, δεν είχαμε προβλήματα κάπου έτσι ώστε να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας. Είχαμε δύο πτώσεις δέντρων από ό,τι μας ενημέρωσαν στην Νεάπολη, στην περιοχή όπου ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για την κοπή και απομάκρυνση. Καθώς επίσης σε άλλα σημεία απλά δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα με την τροχή από ό,τι μας είπαν η περιοχή αεροδρομίου από την έντονη βροχή και στα δυτικά στον Άγιο Παύλο, αλλά ενημερώθηκε η τροχή άμεσα έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με τις κινήσεις των οχημάτων. Θεωρώ ότι ήταν μια βροχή που βοήθησε πάρα πολύ για την υγρασία στα δάση. Ήταν καλή βροχή, διάρκησε αρκετή ώρα, διήρκησε και θα βοηθήσει, όπως είπαμε, αυτό στην αύξηση της υγρασίας στο δάσος, έτσι ώστε να μην έχουμε δασικές πυρκαγιές, τουλάχιστον στην περιοχή εδώ του Σεϊξού, στην Βορειο Ελλάδα.
0: Αυτό, όπως λέτε, βοηθάει αυτή η δυνατή βροχή στην αντιπυρική προσπάθεια που γίνεται από πλευρά σας, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Όσο πιο πολλές βροχές βοηθάνε, έτσι ώστε να υπάρχει αρκετή υγρασία στο δάσος, για να μην υπάρχουν επέκταση πυρκαγιάς, αν και εφόσον υπάρχει κάποια κακόβουλη ενέργεια.
0: Πέρα από τη βροχή όμως, εσείς ως υπηρεσία είσαστε σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιπυρική περίοδο? Έχετε όλα τα μέσα για να αντιμετωπίσετε ενδεχόμενη πυρκαγιά μακριά από, δηλαδή να μην υπάρχει πουθενά, όχι μόνο μακριά από εμάς?
1: Ακριβώς. Έχουν γίνει όλες οι δυνατές συναντήσεις και συσκέψεις και παρουσία του Υπουργού, του κ. Κεφαλογιάννη, που αποχώρησε, αλλά είμαστε σε πλήρη συνεργασία με τον νέο Υπουργό, τον κ. Τουρνά, ο οποίος είναι και παλιός στη θέση και γνωρίζει την κατάσταση και για τα πτυτικά μέσα τα οποία θα υπάρξουν την αντιπυρική περίοδο. Θεωρώ ότι τα μέσα που υπάρχουν και τα υλικά και τα μέσα που υπάρχουν τη φετινή περίοδο είναι στην καλύτερη δυνατή χρονιά συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη, διότι και η πυροσβεστική έχει αυξήσει τις δυνάμεις της σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και τα μέσα τα οποία υπάρχουν, μηχανήματα, ραντάρ, drone, τα οποία θα επιχειρήσουν στην Κεντρική Μακεδονία και οτιδήποτε άλλο μέσο χρειαστεί από μηχάνημα έργου, είτε υδροφόρο είτε χωματουργικό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάμε γρήγορα σε μια δασική πυρκαγιά, θα παρέχει η περιφέρεια και η Δήμη στην πυροσβεστική, έτσι ώστε να είμαστε άμεσα χρήσιμοι και να μπορούμε να πάμε κατευθείαν σε ένα συμβάν. Όσο πιο σύντομα πάμε στο συμβάν στη δασική πυρκαγιά, σβήνουμε ένα ποτήρι νερό. Όσο περνάει η ώρα, τόσο δυσκολεύει η κατάσταση και χρειαζόμαστε περισσότερα μέσα.
2: Υπάρχει κάποια ειδικότερη μέρημνα για το ΣΕΙΞΟΥ?
1: Για το ΣΕΙΞΟΥ βεβαίως υπάρχει κάθε χρόνο, έτσι και φέτος έχει γίνει η συνάντηση με τις εθελοντικές ομάδες. Έχουν τοποθετηθεί στα σημεία ελέγχου, σε διάφορα σημεία μέσα στο ΣΕΙΞΟΥ, βάσει της εγκυκλίου της πυροσβεστικής στα πυροφυλάκια. Έχουν τοποθετηθεί εθελοντές, οι οποίοι ελέγχουν όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου το δάσος του ΣΕΙΞΟΥ. Και όταν η επικινδυνότητα θα αυξηθεί από το 3 και το 4, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πηγαίνουμε στο δάσος, η περιφέρεια, διότι ο αντιπεριφερειάρχη θα κάνει και τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας, αν και εφόσον δοθεί κάποιο επικίνδυνο σήμα για το ΣΕΙΞΟΥ λόγω καιρικών συνθήκων, δυνατόν ανέμων συνήθως, έτσι ώστε τότε θα μπουν και τα μεικτά περίπολα και της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, τα οποία όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πάνω από 300-400 μάτια μέσα στο ΣΕΙΞΟΥ, εκτός από τα μηχανήματα, όπως είπαμε, ραντάρ και ντρόουν, επιτηρούν όλο το δάσος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάμε, αν και εφόσον υπάρχει κάποια δασική πυρκαγιά, άμεσα και γρήγορα.
0: Επειδή αναφέρατε πολλές φορές για όλα τα μηχανήματα, Καναντέρ θα σταθμεύσουν φέτος στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, στο ΣΕΙΞΟΥ?
1: Ναι, από όσο γνωρίζω θα υπάρξουν δύο θέσεις καναντέρ οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν και φέτος, καθώς επίσης και ένα ελικόπτερο. Τα πτυτικά μέσα βεβαίως θα λειτουργεί το Υπουργείο Απευθείας. Απλά κάθε διοικητής πυροσβεστικής αιτείται όταν και εφόσον υπάρχει μια πυρκαγιά πτυτικά μέσα, αν και εφόσον δεν μπορέσουν να καλύψουν τα μέσα τα οποία θα υπάρχουν στη Μακεδονία του αεροδρόμιου, τότε έρχονται και από άλλες περιοχές έτσι ώστε να συνδράμουν σε οποιαδήποτε δασική πυρκαγιά.
2: Κύριε Στεργιάδη, να ρωτήσω, υπάρχει παλιότερα είχε υποθεί ότι μέσω σε εισέξου υπάρχουν παρατηρητήρια, υπάρχουν κάμερες κλπ.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό και οι περιπολίες, όσοι μένουν ψηλά και μπορούν να το δουν, το βλέπουν ότι τα καναντέρ δεν είναι μόνο για λόγους καταστολής, λειτουργούν και προληπτικά, κάνουν βόλτες τα απογεύματα πάνω από το ΣΕΙΞΟΥ για να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας, γιατί το θέμα είναι να μην πιάσει φωτιά. Αν πιάσει φωτιά και μετά είναι, ειδικά όταν έχουμε μεγάλες θερμοκρασίες, 38 και 40 και λοιπά, εκεί είναι το μείζον θέμα. Αυτά τα φυλάκια, οι κάμερες ναι. κλπ. Λειτουργούν, είναι δηλαδή σε λειτουργική κατάσταση.
1: Ναι, όπως είπα, τα πυροφυλάκια είναι πανδρομένα με ανθρώπινο δυναμικό. Mm-hmm. Καθώς επίσης οι κάμερες που λέτε είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν πολύ παλιό, πριν πάρα πολλά χρόνια από την αποκεντρωμένη διοίκηση, το οποίο λόγω δυσχέρειας είχαν κλαπεί, ήταν σε χαμηλά σημεία. Καταργήθηκε αυτό το σύστημα, δεν υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό και πλέον έχουμε την τεχνολογία των καμερών που είναι με το σύστημα LIDAR που έχει δώσει περιφέρεια στην πυροσβεστική υπηρεσία, τα ραντάρ που λέμε, τα οποία ελέγχουν για πυρκαγιά, καθώς επίσης και τα drone. Τα
2: οποία μπήκανε κάμερες οι οποίες εκλάπησαν, είπατε.
1: Ναι, ναι, αυτό ήταν ένα πρόγραμμα πάρα πολύ παλιό. Πρέπει να έχει πάνω από 20 χρόνια. Αλλά ήταν ακόμα υποκεντρωμένες διοικήσεις το οποίο είχε τρέξει με τα δασαρία. Αλλά επειδή ήταν η τοποθέτησή τους σε σημεία πάνω σε χαμηλά από ό,τι μας είχαν ενημερώσει τότε, αυτό βανδαλίστηκαν. Μιλάμε ακόμα με τα συνομαρχία.
2: Ναι,
1: έχει πολλά χρόνια που καταργήθηκαν.
0: Αλλά είναι δυνατόν.
2: Ναι, ναι. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Και δυστυχώς επειδή δεν μπορεί να φυλαχτεί το ΣΕΙΞΟΥ, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια πολύ μεγάλη έκταση.
2: Πώς θα φυλαχτεί.
1: Χιλιάδες εισόδους. Δηλαδή δεν είναι
2: σε κυρουιτάδες να φυλάνε τις κάμερες οι οποίες τραβάνε. Τέλος πάντων, είναι απίστευτα πράγματα, αλλά πλέον σε αυτή τη χώρα, στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, τίποτα δεν είναι απίστευτο. Για συνεχίστε.
1: Απλά το σύστημα των drone, να πούμε πλέον, που υπάρχει.
2: Α, τα drone, βοηθάει
1: πάρα πολύ, γιατί είναι εικόνα αυτό. Πραγματικό χρόνο και ακριβώς το σημείο και τα λοιπά, έτσι ώστε να πάει και το πυροσβεστικό.
0: Επειδή ξέρουμε ότι το ΣΕΙΞΟΥ είναι μεγάλη έκταση και είναι ο πνεύμονας της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, εσείς έχετε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου εκεί έχουμε πάρα πολλούς πνεύμονες πρασίνου. Ας ξεκινήσουμε από τον Όλυμπο και το Καϊμάκ Τσαλάν που είναι πιο πάνω, βόρεια και πάει λέγοντας.
2: Ναι.
0: Να μην αναφέρουμε τώρα όλα
2: ναι,
0: τα
2: δύο
0: βουνά,
2: νομή είναι
0: Λαϊλιά
2: Πιερία,
0: και
2: Πέλα είναι μέσα.
0: Βέρεια, ναι, Σέλη και τέτοια.
1: Ναι.
0: Τι έμψυχο ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει για την αντιμετώπιση.
1: Ισχύει για τη Θεσσαλονίκη, ισχύει και για τους 7 νομούς Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως είπατε, η βαρύτητα δίνεται πάντα στα πευκοδάση, όπως είναι το ΣΕΙΞΟΥ και τα βάση της Χαλκιδικής Πιερίας προς τα νότια του Ολύμπου, τα οποία αποτελούνται από πεύκα που δίνουν πολύ πιο γρήγορα μια διάγνωση πυρκαγιάς. Οπότε η βαρύτητα δίνεται σε αυτά. Τα φιλοβόλα είναι πιο. Είναι είδη τα οποία δεν καίγονται τόσο εύκολα, όπως είναι η δρύση, οξιά και τα διάφορα άλλα δασικά είδη. Οπότε η βαρύτητα δίνεται, όπως είπαμε, στα πευκοδάση. Οι δυνάμεις είναι κατανεμημένες από την πυροσβεστική υπηρεσία ανά νομό. Κάθε νομός έχει τις δικές του πυροσβεστικές δυνάμεις, τους δικούς τους εθελοντές, οι οποίοι και αυτοί συνδράμουν στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς επίσης και η περιφέρεια δια της αντιπεριφέρειας σε κάθε νομό, Πιερίας, Σερών, Ημαθίας, Κυρκής κτλ. Έχουν τα μηχανήματα, τα δικά τους, τα μηχανήματα μέσω του Μητρού Εργοληπτών, τα οποία βοηθούν μαζί με τους δημάρχους να καταστήλουν μια δασική πυρκαγιά όποια είναι εμφανιστεί. Το θετικό, όπως είπα, είναι ότι επειδή υπάρχει μια έγκυρη ειδοποίηση και ενημέρωση πλέον, είμαστε πιο αποτελεσματικοί να μπορέσουμε να μαζέψουμε μια δασική πυρκαγιά εν τη γενέση.
2: Αυτό γίνεται και συνεργασία με τις κατατόπους κατά νομαρχία, ας πούμε, πυροσβεστικές υπηρεσίες, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, φυσικά, φυσικά.
2: Γιατί αυτό είναι ο εκτελεστικός βραχίωνα σας. Εσείς δεν έχετε ανθρώπους πολιτικής προστασίας εκεί να πάνε να σβήσουν τη φωτιά, ας πούμε?
1: Όχι, όχι. Έχουμε πολιτική προστασία, υπάρχει σε κάθε νομό. Απλά έτσι. Ο ρόλος της είναι συντονιστικός, δεν είναι επιχειρησιακός. Δεν της βγαίνει η πολιτική προστασία, της βγαίνει πυροσβεστική. Απλά η πολιτική προστασία συντονίζει τους φορείς, τα μέσα που υπάρχουν, έτσι ώστε να πάνε όλα μαζί και εκεί που πρέπει, για να είναι πιο άμεσα πιο χρήσιμη και με αμεσότητα σε μια δασική πυρκαγιά.
0: Εθελοντές πυροσβέστες υπάρχουν, ναι, οι ομάδες εθελοντών πυροσβεστών?
1: Ναι, υπάρχουν και είναι πάρα πολλοί στην Κεντρική Μακεδονία. Υπάρχουν περίπου στις 60 εθελοντικές ομάδες, οι οποίες...
0: Με τι δυναμικό είναι αυτό?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Τι δυναμικό σε σύνολο?
1: Ανάλογα την ομάδα, υπάρχουν ομάδες όπως είναι η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, που είναι μεγαλύτερη στην Ελλάδα, με πάνω από 2.000 μέλη, όπως γνωρίζω, και υπάρχουν και μικρότερες ομάδες κατά τόπους, με 30, 40, 50 και 100 μέλη, οι οποίοι όλοι αυτοί, όταν και εφόσον χρειάζεται, ενημερώνει η πυροσβεστική ότι χρειάζεται εθελοντές, έτσι ώστε εμείς άμεσα από πολιτική προστασία τους ενεργοποιούμε για να συμβάλλουν και αυτοί με τις δικές τους δυνάμεις σε κατάσταση πυρκαγιάς, αλλά όχι μόνο, και σε ατυχήματα όπως είχαμε προχθές στον Όλυμπο πάλι. Και σε θαλάσσια.
0: Οι ομάδες διάσωσης που είναι, ναι, στη θάλασσα.
1: Ακριβώς. Γιατί πάμε σε καλοκαιρινή περίοδο, έχουμε πνιγμούς, έχουμε διάφορα συμβάντα, έχουμε πλημμύρες. Οι εθελοντές μας είναι πάντα πρόθυμοι και βοηθάνε σε όλα τα συμβάντα, όπου και να χρειαστεί.
0: Μάλιστα.
1: Και με τη μεριά μας και εμείς, σαν περιφέρεια, συμβάλλουμε και εμείς έτσι ώστε να τους επανδρώσουμε με υλικά και μέσα, για να μπορούν και αυτοί να ανταπεξέλθουν στον αγώνα που δίνουν μαζί μας.
0: Εμείς, κύριε Στεριάδη, να σε ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε ένα ήσυχο καλοκαίρι από πλευράς.
1: Ευχαριστώ. Ανταποδίδω τις ευχές, μακάρι για όλους να μην έχουμε πυρκαγιές. Για
2: ναι,
1: να...
2: ευχές και, το δημόσιο ραδιόφωνο 102, αλλά και όλα τα ραδιόφωνα που είναι στο δίκτυο της ΕΡΑ, λειτουργούν, ναι, και αυτά και παίζουν το δικό τους ρόλο ακριβώς, ναι, και στην πρόληψη και στην καταστολή, αν χρειαστεί. Μακάρι να μην χρειαστεί, αλλά παίζουν.
1: Η ενημέρωση είναι πάρα πολύ βασικό να
2: είναι. Βέβαια. Χωρίς ενημέρωση είναι να ξέρει ο πολίτης προς τα που θα κατευθεί, προς τα που θα πάει, ειδικά για το Sheikh Shoo, αφού μας λέτε ότι υπάρχει 24-ωρη κάλυψη και με ντρόουν και έχουν γνώση φύλακες, να το πω έτσι, ανοιχτά τα μάτια τους, σημαίνει ότι θα πρέπει και οι πολίτες να πράξουν τα δέοντα. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στεριάδη.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε τη διακοπήσα επικοινωνία που είχαμε με το στέλεχος του νέου κόμματος Ελπίδα
1: για τη
0: Δημοκρατία, της κυρίας Καριστιανού, να το διευκρινίζουμε και αυτό, γιατί μέχρι να γίνει το όνομα αυτό να εμπεδωθεί στην γνώση και στην κρίση των Ελλήνων, χρειάζεται να το λέμε. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι ο Βασίλης ο Μαυροσκάς, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, τον οποίο τον γνωρίσαμε από τις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου εκεί στα πράσινα φανάρια. Ήταν ηγετικός στέλεχος αυτών των κινητοποιήσεων. Κύριε Μαυροσκά, και πάλι καλημέρα. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Είχαμε μείνει στην ιδρυτική διακήρυξη και είχαμε πει ότι προφανώς αναμένεται εξειδίκευση.
2: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με το ξενοδοχείο Κουκούλη στο Σουφλί για να παρακολουθήσουμε ζωντανά την παρουσίαση του ιστορικού μυθιστορήματος «Η έξοδος των Θρακών» του Κωνσταντίνου Τριανταφυλάκη.

0: Προσκαλούμε με μεγάλη χαρά στη σημερινή μας εκδήλωση εδώ στην καρδιά του Σουφλίου, σε ένα χώρο που φέρει ένα όνομα γεμάτο ιστορία και παράδοση, στο ξενοδοχείο Κουκούλη. Θέλω σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω, γιατί έχουμε ήδη συνδεθεί, και όλους όσοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα σπίτια τους, στα αυτοκίνητά τους, διότι αυτή η εκδήλωση ελαίου στήριξης της ΕΡΤ μεταδίδεται ζωντανά από τους 4 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών. Του τέστην έχουμε ακροατές από τις Σέρες, τη Δράμα, την Καβάλα, την Ξάνθη, τη Ροδόπη, τον Εύρο, την Θάσο και τη Σαμοθράκη. Θέλω σε αυτό το σημείο, παρακαλώ πολύ, να ευχαριστήσω τους 2 τεχνικούς, τη Δωροθέα Δασκάλου από το χώρο εδώ του ξενοδοχείου και τον Άγγελο Παπαδόπουλο, τους συνεργάτες μου, που βοήθησαν ώστε να βγει αυτή η σύνδεση ζωντανά από την ΕΡΤ. Πανοσολογιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, κύριε Ταξίαρχε, κύριε Πρώην Δήμαρχε Σουφλίου, κύριε Αντιδήμαρχε Δαρούση. Είναι πολύ καλεσμένοι εκλεκτοί που βρίσκονται σήμερα εδώ και χαιρόμαστε που και από το Δημότυχο ήρθαν φίλοι για να στηρίξουν έτσι αυτή την προσπάθεια που τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σουφλίου με τη διοργάνωση της Θρακικής Εστίας Σουφλίου και με την στήριξη της ΕΡΤ. Κρατώ στα χέρια μου αυτό το μικρό θαύμα της φύσης, το Κουκούλι. Το οποίο Κουκούλι, μέσα του, κρύβει μία μεταξωτή κλωστή, η οποία βγαίνει, ξετυλίγεται, λεπτή, σχεδόν αόρατη, αλλά δυνατή μεταξωτή κλωστή. Μία κλωστή που, αν την τραβήξεις με προσοχή, αρχίζει να ξεκτυλίγεται μπροστά σου μια ολόκληρη ιστορία. Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, ο συντοπίτης μας, συγγραφέας Κωνσταντίνος Τριανταφυλάκης, έπιασε μια άλλη κλωστή, την κλωστή της ιστορικής μνήμης, και τραβώντας την περίτεχνα, αριστοτεχνικά, με σεβασμό, με συγκίνηση, ξετύλιξε μία από τις πιο συγκλονιστικές, αλλά συχνά ξεχασμένες σελίδες της πατρίδας μας. Ξετύλιξε την έξοδο των Θρακών που σήμερα παρουσιάζουμε. Δεν είναι απλώς ένα ιστορικό αφήγημα, είναι το νήμα που συνδέει το χθες με το σήμερα. Είναι η φωνή των παππούδων μας, παππούδων σας, που ξεριζώθηκαν από την Ανατολική Θράκη, που έχασαν τα πάντα, αλλά κουβάλισαν μαζί τους την ψυχή αυτού του τόπου, μια ψυχή που σαν το μετάξι αποδείχθηκε ανθεκτική στα σκληρά γυρίσματα των καιρών. Για να ξετυλίξουν όμως αυτή την κλωστή, την ιστορική κλωστή βέβαια, έχω τη χαρά να συντονίζω ένα πάνελ εξαιρετικών ανθρώπων που βρίσκονται εδώ. Σήμερα θα ακούσουμε τους ομιλητές μας να αναλύουν έτσι την ιστορική και λογοτεχνική αξία του έργου, ενώ 2 πρόσωπα θα μας μεταφέρουν με τις αφηγήσεις τους την μαγεία των λέξεων του έργου αυτού μέσω από αποσπάσματα που έχουν επιλέξει ήρχοι να σας παρουσιάσουν, να μας παρουσιάσουν. Μαζί μας βρίσκεται επίσης μία ακόμα καλεσμένη, η κυρία Χρυσούλα Ιωαννίδου από το Ορμένιο, πρώην Δήμαρχος Ορμενίου, για όσους τη θυμούνται από τα παλιά, η οποία καταγράφει στις μέρες μας τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής της, του χωριού της, και η οποία θα μας μεταφέρει αναμνήσεις της από τα χωριά των δικών της προγόνων. Το διαβάζω από το χωριό Ουρούμκιοι και το Γκόζουρτσια. Κύριε Χρυσούλα, δεν ξέρω να το προφέρω καλά.
1: Γκόζουρτσια.
0: Ωραία. Έχουμε και τη γατούλα εδώ στην τροφιά. Λοιπόν, και φυσικά στο τέλος, ο ίδιος ο συγγραφέας, ο Κωνσταντίνος ο Τριανταφυλάκης, θα μας οδηγήσει σε ένα ταξίδι με το δικό του τρόπο, όπως εκείνος ξέρει, και σε ένα οπτικό ταξίδι βέβαια, δείχνοντας στο χάρτη έτσι την διαδρομή του ξενιζωμού από την Ανατολική Θράκη στα δικά μας χώματα εδώ. Πριν ξεκινήσουμε με τις παρουσιάσεις, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Δήμαρχο Σουφλίου, τον Παναγιώτη Καλακίκο, για το δικό του χαιρετισμό, διότι η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα και του Δήμου Σουφλίου.
2: Παρακαλώ.
3: Ευχαριστώ, κυρία Μανάκα, να ευχαριστήσω και την ΕΡΤ για αυτή την ωραία έκπληξη που μας κάνει να μεταδίδει απευθείας αυτή εδώ την παρουσίαση του βιβλίου. Κυρίες και κύριοι, κύριε Βολευτά, πανσεολογιώτατε, κύριε Ταξίαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στο Σουφλί. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας να βρίσκεστε εδώ σήμερα στο Σουφλί σε μια ξεχωριστή, θα έλεγα, πνευματική εκδήλωση που σκοπό έχει να παρουσιάσει ένα βιβλίο ενός συντοπίτη μας, θα έλεγα το Ιβρίτη, του Κωνσταντίνου Τριανταφυλάκη, με τίτλο «Η έξοδος στο Θρακό». Κύριε Τριανταφυλάκη, σίγουρα το βιβλίο σας δεν είναι μόνο μια ιστορική καταγραφή. Θα έλεγα ότι είναι κατάθεση ψυχής, μνήμης, σεβασμού και ευθύνης απέναντι στους προγόνους μας. Απέναντι στους προγόνους μας που παρόλο τις δυσκολίες, παρόλο τους διωγμούς, φαίνεται μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ότι μπόρεσαν να αγωνιστούν, να κρατήσουν την πίστη, να κρατήσουν την ταυτότητα, να κρατήσουν την ίδια πατρίδα. Άρα λοιπόν, σημαντική η συμβολή σας με αυτό το βιβλίο σε αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν. Και για μας εδώ το Σουφλί, που έχουμε ένα ιδιαίτερο, έντονο και πολιτιστικό και ιστορικό αποτύπωμα, είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, διότι φαίνεται καθαρά το χρέος που έχουμε να διαφυλάξουμε την πίστη, την εθνική συνείδηση και τον πολιτισμό μας. Κύριε Τριανταφυλάκη, καταγράψατε με σεβασμό, με ευαισθησία και προσφέρατε στον τόπο και στην ιστορία. Και σας ευχαριστούμε γιατί προσεγγίσατε με σεβασμό και με ευαισθησία αυτό που πρόσφεραν οι πρόγονοί μας και ευτυχώς που είναι τα τραγούδια για να μας θυμίζουν τους διωγμούς, να μας θυμίζουν το ξεριζωμό, γιατί δυστυχώς πολύ ελάχιστες φορές αυτά τα γεγονότα, τα ιστορικά, παρουσιάζονται και γίνονται γνωστά. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό να στηρίζουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί αυτό είναι το χρέος μας, να συνεχίζουμε την ιστορία, γιατί χωρίς να έχουμε μνήμη της ιστορίας, και λέω ότι η ιστορία δεν είναι μόνο μία αναφορά μνήμης, αλλά είναι η αρχή της συνέχειας που πρέπει να μεταφέρουμε, να γνωρίζουν οι επόμενες γενιές. Σας ευχαριστούμε για το βιβλίο το οποίο καταγράψατε, για τις αρχές που μεταδίδετε σε όλες τις επόμενες γενιές, διότι αυτό που χρειαζόμαστε και εδώ που είμαστε είναι ότι θα πρέπει πάντα η ιστορία να είναι οδηγός της ζωής μας, να μην ξεχνάμε ποτέ, γιατί πολλές φορές εμπιστευτήκαμε σε ξένους, πολλές φορές πιστέψαμε σε λόγια, αλλά ο αγώνας ήταν μοναχικός και δύσκολος. Αλλά εδώ είμαστε να αντέχουμε. Να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους τους διοργανωτές για αυτή την ωραία διοργάνωση που επετέλεσαν, αλλά και όλους εσάς που παρευρίσκεστε εδώ, γιατί αποδεικνύεται ότι ο πολιτισμός και η ιστορία μας εμπνέουν, μας ενώνουν. Καλοτάξετε λοιπόν το βιβλίο, κύριε Τριανταφυλάκη. Πιστεύω να φτάσει στο σπίτι του καθενός. Πρέπει οι Θρακιώτες να έχουν αυτό το βιβλίο για να έχουν και την μνήμη και την ιστορία, αλλά πολύ περισσότερο να έχουν μία αυτογνωσία, το χρέος που πρέπει να κάνουμε και τα λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε στο μέλλον για να μην επαναληφθούν αυτές οι εικόνες. Ένα ισχυρό λοιπόν κράτος που νομίζω ότι επιτυχάνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εξυγχρονίζεται συνεχώς και στέλνει το μήνυμα ότι είμαστε ασφαλείς. Καλή συνέχεια λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκο. Ο Δημοσθένης ο Νικολτσιούδης είναι ένα νέο παιδί. Ένα νέο παιδί με όρεξη, με διάθεση. Είναι πρόεδρος της Τραγικής Εστίας Σουφλίου που ανέλαβε μεγάλο μέρος από τη διοργάνωση αυτή της εκδήλωσης. Μάλιστα τα παιδιά, τα μέλη μάλλον, του συλλόγου, όχι δεν είναι παιδιά. Εντάξει. Έχουν ετοιμάσει παραδοσιακά γλυκά και λιχουδιές. Αργότερα ο μπουφές θα ανοίξει για σας προς το τέλος. Για να γευθείτε τον μουστοτραχανά, μου είπες Δημοσθένη. Είναι ένα γλύκισμα το οποίο εγώ δεν το ήξερα, το μάθα σήμερα. Σε καλώ στο βήμα, αν θέλεις, να χαιρετήσεις τη σημερινή βιβλιοπαρουσίαση. Ένα γλύκισμα το οποίο γίνεται μόνο εδώ, προφανώς, στο σουφλί. Θα μας το μάθεις και θα το κάνουμε γνωστό και ευρέως έτσι μέσα από την τηλεόραση. Παρακαλώ.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά σήμερα εδώ, στο όμορφο σουφλί, στην παρουσίαση του ιστορικού μυθιστορήματος «Η έξοδος των Θρακών», του συγγραφέα Κωνσταντίνου Τριανταφυλάκη. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί για όλους εμάς μία ξεχωριστή στιγμή πολιτισμού, ιστορικής μνήμης και τιμής προς τη Θράκη και τους ανθρώπους της. Θα ήθελα εκ μέρους της Θρακικής Εστίας Σουφλίου να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση της σημερινής παρουσίασης. Το Δήμο Σουφλίου, τις εκδόσεις Ιαννός, το ξενοδοχείο Κουκούλη, το βιβλιοπωλείο Περγαμηνή και την ΕΡΤ. Καθώς και όλους τους φορείς και υποστηρικτές της εκδήλωσης. Ιδιαίτερα, καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε τον συγγραφέα, τον κύριο Κωνσταντίνο Τριανταφυλάκη, που βρίσκεται σήμερα κοντά μας. Έναν δημιουργό που μέσα από το έργο του αναδεικνύει τη δύναμη της ιστορικής μνήμης, της ανθρώπινης αντοχής και της ταυτότητας του θρακικού ελληνισμού. Το βιβλίο «Η έξοδος των Θρακών» δεν αποτελεί μόνο ένα ιστορικό μυθιστόρημα, αποτελεί ένα ταξίδι στις μνήμες, στις ρίζες και στις ιστορίες ανθρώπων που κουβάλισαν τον πόνο, τον ξεριζωμό, αλλά και την ελπίδα της συνέχειας. Θερμές ευχαριστίες αξίζουν επίσης στους εκλεκτούς ομιλητές και συντελεστές της σημερινής παρουσίασης που με την γνώση και την παρουσία τους τιμούν την εκδήλωσή μας. Σε μια εποχή όπου όλα αλλάζουν γρήγορα, τέτοιες στιγμές μας υπενθυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να κρατάμε ζωντανή την ιστορία, τον πολιτισμό και τη συλλογική μας μνήμη. Γιατί ένας τόπος χωρίς μνήμη είναι ένας τόπος χωρίς μέλλον. Εύχομαι η σημερινή παρουσίαση να αποτελέσει μια όμορφη και ουσιαστική εμπειρία για όλους μας και να μας φέρει ακόμη πιο κοντά στην ιστορία και στις ρίζες της Θράκης μας. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
0: Πάντως οι Θράκες πρόσφυγες που θα μας ακούνε από τις Σέρες, γιατί υπάρχουν παντού Θράκες. Παρακαλώ. Θράκες στη Δράμα, Θράκες στις Σέρες, Θράκες στην Καβάλα, Θράκες στη Ροδόπη. Διαραδιοφώνου μας ακούνε εννοώ, θα είναι πάρα πολύ συγκινημένοι. Άλλωστε το λέμε, το είπαμε, το λέμε και θα το ξαναλέμε ότι η ΕΡΤ, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας τουλάχιστον, στηρίζουμε και επιμένουμε να πιστεύουμε ότι η ενημέρωση τέτοιες στιγμές ενός χωρίς πολιτισμού δεν υπάρχει. Είναι ένας θόρυβος απλά. Γι' αυτό και στηρίζουμε τέτοιες δράσεις. Τώρα, η κυρία, η ομότιμη καθηγήτρια γλωσσολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η κυρία Πινελόπη Καμπάκη Βουγιουκλή, δεν μπόρεσε για προσωπικούς λόγους να είναι σήμερα μαζί μας εδώ. Γι' αυτό θα σας μεταφέρω τις σκέψεις της, μας απέστειλε τις σκέψεις της και ξεκινώ λέγοντάς σας ότι θα ήθελα πολύ να βρίσκομαι εκεί μαζί σας στην παρουσίαση του εξαιρετικού βιβλίου του Κωνσταντίνου Τριανταφυλάκη «Η έξοδος των Θρακών» που διάβασα με συγκίνηση πριν κάνα δύο χρόνια όπως αναφέρει. Ελπίζω όμως να καταφέρουμε να τον έχουμε κοντά μας στον επόμενο σχεδιασμό. Βλέπετε ο αγαπητός Θανάσης Μουσόπουλος, με τον οποίο σκοπεύαμε να κάνουμε την παρουσίαση, δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας. Τα ιστορικά μυθιστορήματα που πραγματεύονται, τραυματικές συλλογικές εμπειρίες, όπως η έξοδος των Θρακών, αναφέρει η κυρία Καμπάκη, του φίλου Κωνσταντίνου Τριανταφυλάκη, γεφυρώνουν τη γνώση με το βίωμα και γι' αυτό κατέχουν μια ιδιαίτερη θέση στη σύγχρονη αναγνωστική κουλτούρα. Και αυτό γιατί σε αντίθεση με τα καθαρά ιστορικά συγγράμματα, που συχνά περιορίζονται στην παράθεση γεγονότων, δίνουν σάρκα και οστά στην ιστορία, επιτρέποντας το ευρύτερο κοινό να προσεγγίσει το παρελθόν μέσα από ανθρώπινες εμπειρίες, συναισθήματα και προσωπικές διαδρομές. Συγκεκριμένα, η βασική προσφορά του ιστορικού μυθιστορήματος έγκυται στο ότι ενεργοποιεί τη μνήμη όχι ως αφηρημένη γνώση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Μέσα από την αφήγηση, ο αναγνώστης δεν μαθαίνει απλώς τι συνέβη, αλλά συμμετέχει νοητά στα γεγονότα, κατανοεί τον φόβο, την απώλεια και την αβεβαιότητα που βίωσαν οι άνθρωποι μιας άλλης εποχής. Έτσι, καλλιεργείται η ενσυναίσθηση, μια δεξιότητα κρίσιμη για την συγκρότηση μιας κοινωνίας που δεν αντιμετωπίζει το παρελθόν με αδιαφορία ή επιφανειακό τρόπο. Παράλληλα, τέτοια έργα συμβάλλουν στη διατήρηση της συλλογικής ταυτότητας. Σε περιπτώσεις μάλιστα όπως ο ξεριζωμός των Θρακών, η ιστορική εμπειρία δεν είναι μόνο ένα κεφάλαιο της εθνικής ιστορίας, αλλά και μέρος της πολιτισμικής μνήμης που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Η λογοτεχνία λειτουργεί εδώ ως φορέας συνέχειας, διασώζοντας όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά και τις αξίες, τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής που κινδύνευσαν να χαθούν. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο μυθιστόρημα προσφέρει κάτι παραπάνω, εστιάζει στον αφανή άνθρωπο της ιστορίας, δεν αναδεικνύει ηγετικές μορφές ή μεγάλες πολιτικές αποφάσεις, αλλά καθημερινούς ανθρώπους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με δυνάμεις πέρα από τον έλεγχό τους. Αυτή η επιλογή καθιστά την αφήγηση πιο άμεση και ουσιαστική, καθώς επιτρέπει στον αναγνώστη να ταυτιστεί ευκολότερα και να αντιληφθεί το εύρος της ανθρώπινης διάστασης της τραγωδίας. Επιπλέον, η έξοδος των Θρακών λειτουργεί ως υπενθύμηση της σημασίας της ιστορικής συνείδησης σε μια εποχή όπου η πληροφορία είναι άφθονη, αναλεξέλεγκτη και αποσπασματική. Το βιβλίο εντάσσει τα γεγονότα σε ένα συνεκτικό αφήγημα, προσφέροντας όχι μόνο γνώση, αλλά και ερμηνεία. Με αυτόν τον τρόπο βοηθά τον αναγνώστη να κατανοήσει τις αιτίες και τις συνέπειες των ιστορικών εξελίξεων, αποφεύγοντας την απλοποίηση ή τη λύθη. Ακόμα, η αξία του έργου είναι και ηθική, επειδή αναδεικνύει τον πόνο και την αντοχή των ανθρώπων, προβάλλοντας διαχρονικά ερωτήματα για τη δικαιοσύνη, την απώλεια και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Μας υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε ιστορικό γεγονός υπάρχουν ζωές που διαμορφώθηκαν ή καταστράφηκαν και ότι η κατανόηση του παρελθόντος αποτελεί προϋπόθεση για μια πιο συνειδητή στάση στο παρόν. Συνολικά, καταλήγει η κυρία Καμπάκη Βουγιουκλή, η έξοδος των Θρακών δεν είναι απλώς αφήγηση του παρελθόντος, αλλά αποτελεί ένα ακόμα εργαλείο κατανόησης, ενσυναίσθησης και αυτογνωσίας που θα έπρεπε να βρει τη θέση του στις τοπικές αλλά και πανελλήνιες βιβλιοθήκες και να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας. Καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας, Πινελόπη Καμπάκη Βουγιουκλή, ομότιμη καθηγήτρια γλωσσολογίας στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης. Επιτρέψτε μου τη συγνώση μου, χωρίς αυτές δεν μπορώ, να δω τη συνέχεια και τη σειρά μου. Δίνουμε το λόγο στην κυρία Αλεξάνδρα Γκουλιάμα. Η κυρία Γκουλιάμα είναι φιλόλογος, υπηρετεί στη δημόσια εκπαίδευση το 2002, είναι διδάκτορας του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης, με διατριβή στην παιδοψυχιατρική και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευση στη διαπολιτισμική αγωγή και στην εκπαιδευτική ηγεσία στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και τα δύο. Από το 2018 είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Από το 2023 κατέχει με θητεία τη θέση της Συμβούλου Εκπαίδευσης Φιλολόγων Εύρου. Το 2014 εκδόθηκε το πρώτο της βιβλίο, μια πρωτότυπη ιστορική έρευνα με πρωτογενές υλικό που αναφέρεται σε προσφυγική γενεαλογία. Έχει διαρκή κοινωνική δράση σε φιλανθρωπικούς συλλόγους και σωματεία και είναι εν ενεργεία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων του Εφετείου Θράκης. Από το 2023 είναι εκλεγμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Εύρου και έχει το ρόλο Αντιπροέδρου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα μιλήσει κυρίως για την μνήμη και την ιστορική αλήθεια που αναδεικνύει το βιβλίο «Η Έξοδος των Θρακών». Σας ακούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ακούγομαι κανονικά, είναι ανοιχτό το μικρόφωνο τόση ώρα. Καλημέρα σε όλους, κυρίες και κύριοι, σε όλους τους παριστάμενους. Εκλεκτή ο καθένας σας, ξεχωριστός και διακεκριμένος αυτό που κάνει. Και για το λόγο αυτό, ενώ είχα σκοπό να ξεκινήσω με το πρωτόκολλο, χαιρετίζοντας και προλογίζοντας δημάρχους, νυν και πρώην, βουλευτή κλπ., θα πω ότι όχι μόνο από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κεντρικής πολιτικής κοινής και από τη στρατιωτική ηγεσία και από την εκκλησιαστική ιεραρχία έχουμε κόσμο εδώ, αλλά με συγκινεί ιδιαίτερα ότι το γεγονός ότι έχουμε κοντά μας και εκπροσώπους φορέων, όπως η Θρακική Εστία Σουφλίου, που εκπροσωπεί ο Δημοσθένης ο Νικολουτσιούδης, όπως ο φορέας των Θρακών Λογοτεχνών, με τον κύριο Ζαϊκίδη, που είναι επίσης κοντά μας και έρθει από Αλεξανδρούπολη. Ρίχνοντας όμως το βλέμμα στην αίθουσα, είδα και εξίσου διακεκριμένους φορείς από τον τόπο στην επιχειρηματικότητα, με το μετάξι που εκπροσωπεί το σουφλί και φυσικά εκεί στην άκρη του συναδέλφους μου από το σχολείο, από την εκπαίδευση, γεγονός που αποδεικνύει ότι σε κάθε εκδήλωση το σουφλί έχει τον τρόπο να στέλνει εκεί μία επιτομή της πνευματικής του αφρόκρεμας. Δηλαδή, θεωρώ ότι υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον. Συγχωρήστε με αν ξέχασα κάποια ομάδα, έτσι κράτησα μία πρόχειρη σημείωση, γιατί είδα και επαγγελματίες από το χώρο φυσικά της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Καλημέρα σε όλους. Εγώ λέω καλημέρα γιατί δεν είμαι της αρχαιοελληνικής σχολής, δεν λέω καλησπέρα μετά τις 12, και εμένα. Ακούστηκαν φράσεις όπως μνήμη, ταυτότητα, συνείδηση, ιστορία. Και η αλήθεια είναι ότι αυτές οι τέσσερις λέξεις είναι οι τέσσερις πλευρές του τετραγώνου μέσα στο οποίο σχηματίζεται ένα πλαίσιο για να μιλήσουμε για το έργο του Κώστα του Τριανταφυλάκη. Τυχαίνει να είναι προσωπικός μου φίλος και έκανα αγώνα να είμαι αντικειμενική και να κρατήσω τον επιστημονικό γνώμονα εξετάζοντάς το. Γι' αυτό και δεν θα μείνω στην κριτική της λογοτεχνικής αξίας, άλλωστε αυτό θα το κάνει άλλη ομιλήτρια. Εγώ θα θέσω το ιστορικό πλαίσιο. Ποιοι είμαστε εμείς εδώ, μου είπε ότι είστε ο καθένας τόσο διακεκριμένοι και τόσο ξεχωριστή σε αυτό που κάνετε. Τι μας συνέχει, γιατί είμαστε όλοι σήμερα εδώ. Γεννηθήκαμε όλοι στη Θράκη. Μεγαλώσαμε ακούγοντας ιστορίες από παππούδες και γιαγιάδες. Κουβαλάμε κάτι κοινό. Μια βαθιά σχέση με αυτόν τον τόπο, μα μικρός, μα ακριτικός, μα ταλαιπωρημένος, για μας όμως είναι ο τόπος μας, και μας συνέχει η συλλογική πατρογονική μας ιστορία. Η κοινή θρακική ταυτότητα, η ίδια μετατραυματική εμπειρία της προσφυγιάς είναι καταγεγραμμένη ως ξεριζωμός των ανθρώπων μας στο συλλογικό μας υποσυνείδητο. Εμπειρία σαν αυτή που θα διαβάσετε ή που κάποιοι ήδη έχουν διαβάσει στο βιβλίο του Κώστα Τριανταφυλάκη. Η υπόθεση που περιγράφεται στο βιβλίο δεν έχει σκοπό να διαιωνίσει το διαγενειακό μας τραύμα. Άλλωστε γνωρίζουμε ότι τα στοιχεία αλυτρωτισμού δεν ήταν ποτέ ευεργετικά για τα εθνικά μας ζητήματα. Αλλά γιατί τα χρειαζόμαστε? Τα χρειαζόμαστε για να γνωρίζουμε ιστορία. Να γνωρίζουμε τους φίλους και τους εχθρούς μας. Να σταθμίζουμε τις επιλογές μας. Να γινόμαστε σοφότεροι και αποτελεσματικότεροι για την πατρίδα. Αν κάτι έχει να προσφέρει αυτό το βιβλίο, εκτός από την αισθητική απόλαυση, τη γνήσια αισθητική απόλαυση της λογοτεχνικής ανάγνωσης, αυτό που προσφέρει είναι η μνήμη. Η μνήμη και η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας μέσα από την αληθινή οικογενειακή ιστορία του Αναστάση Κλονάρη, υπαρκτό πρόσωπο, ο παππούς του συγγραφέα. Και ίσως αυτή να είναι και η μεγαλύτερη δύναμη της τέχνης της λογοτεχνίας, της τέχνης του λόγου. Εκεί που τα σχολικά εγχειρίδια, εκεί που τα ιστορικά εγχειρίδια, εκεί που τα επιστημονικά συγγράμματα απαριθμούν ημερομηνίες, εκείνη δίνει τα πρόσωπα. Εκεί που η ιστορία μιλάει για μετακινήσεις πληθυσμών, η λογοτεχνία μας δείχνει τη μάνα που κρατά το παιδί μέσα στη βροχή, το γέροντα πάνω στον αραμπά που εγκαταλείπει το σπίτι του και γυρίζει για τελευταία φορά να κοιτάξει το κατώφλι της οικίας του, τον άνθρωπο που παίρνει σε ένα μαντιλάκι λίγο χώμα μαζί του, γιατί ξέρει ότι δεν θα γυρίσει ποτέ. Και το χώμα αυτό το θέλει ακόμη και στην τελευταία του κατοικία εκεί που θα πάει. Βρισκόμαστε στην Ανατολική Θράκη των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Μία περιοχή έφορη, πλούσια, ακμαία, όπως την έχετε φανταστεί, όπως είναι και σήμερα. Η ελληνική παρουσία εκεί δεν είναι περιφερειακή, είναι ιστορικά και βαθιά ριζωμένη. Τόσο που στις αρχές του 20ου αιώνα, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες από την Αδριανούπολη και τις 40 εκκλησιές, μέχρι τη Ρεδεστό και τη Σιλιβρία, ανθούν οικονομικά, πνευματικά και κοινωνικά. Κάντε το εικόνα. Οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν από τη γη. Από το αμπέλι, το σιτάρι, τα κοπάδια τους. Είχαν εκείνη την αυτάρκεια που δίνει αξιοπρέπεια. Δεν ήταν πλούσιοι όλοι, αλλά ήταν βαθιά ριζωμένη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικός πλούτος, γιατί σου επιτρέπει να επενδύεις όνειρα, χρήματα, το έχει και το βιό σου. Αισθάνεσαι ότι ανήκεις όταν είσαι ριζωμένος. Οι σχέσεις τους με τους Οθωμανούς είναι σύνθετες. Υπήρχαν περίοδοι συνύπαρξης, υπήρχαν και σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού και το βιβλίο το αναδεικνύει αυτό με εντυμότητα. Δεν παρουσιάζει τον Τούρκο ως μια μονοδιάστατη καρικατούρα εχθρού.

προκαλεί συχνά φθόνο και καχυποψία. Ο Ρωμιός έμπορος, ο Ρωμιός τραπεζίτης, ο γιατρός, ο επιχειρηματίας, εικόνες και πρόσωπα των οποίων την ιστορία εγκυβωτισμένη θα τη βρείτε μέσα στην ιστορία του Αναστάσιου Κλονάρη, συμβολίζουν την κοινωνική υπεροχή που γίνεται ολοένα και πιο ενοχλητική τη στιγμή που η αυτοκρατορία καταραίει. Και όταν οι αυτοκρατορίες καταραίουν, φοβούνται. Και όταν φοβούνται, στρέφονται συνήθως εναντίον των πιο δημιουργικών τους κυττάρων. Η άνοδος των Νεοτούρκων. Το σύνθημα «Η Τουρκία στους Τούρκους» και «Μάλατα Τούρκ», «Νεότουρκοι», αλλάζει οριστικά το τοπίο. Ο εθνικισμός μετατράπηκε σε κρατική πολιτική. Διωγμοί, εκτοπισμοί, στρατολογήσεις, τα τάγματα εργασίας, βιοπραγίες, εκφοβισμοί, όλα αυτά δεν είναι τυχαία γεγονότα. Συνέχονται στο σχέδιο εθνοκάθαρσης. Πρώτη Βαλκανική πόλεμη, αρχές του 20ου αιώνα, πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η διωγμή του 1914 με τους οποίους ήρθαν και οι δικοί μου πρόγονοι εδώ στη Τράκη, το Μαύρο Πάσχα των Θρακών, η Βασιβουζούκη, που έγιναν συνώνυμο του τρόμου στη λαϊκή μνήμη, τα τάγματα εργασίας, οι εξορίες, οι λαιλασίες. 10 χρόνια διάκοπης αγωνίας, 10 χρόνια που οι άνθρωποι δεν ήξεραν αν θα ξημερωθούν στα σπίτια τους ή αν τη μέρα εκείνη θα πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς ή θα μείνουν έξω. 1920-1923 αρχίζει να πέφτει η αυλαία του δράματος, διπλωματικές συμπληγάδες, σύμμαχοι μειοδότες. Διαφορετικές στοχεύσεις για τους πολιτικούς, διαφορετικές στοχεύσεις για τους στρατιωτικούς. Και στη μέση, ο Ανατολικοθρακιώτης. Αρχιετυπικά εμφανίζεται στη μορφή του Αναστάση Κλονάρη. Μέσα σε ένα γύρισμα της τύχης, χάνει την ευλογημένη γη με τα γεννήματα, χάνει τα καματερά του, σκορπάει η οικογένειά του ευτυχισμένη, τα νιάτα του, οι χαρές των παιδιών του, το χώμα που τον γέννησε και που αγκάλιασε τους νεκρούς και τους κεκοιμημένους του, η ζωή του. Και παίρνει καρσί, πηγαίνει απέναντι, πρόσφυγας αναγκεμένος. Αυτός που το βιός του τάιζε πλήθη και που τη φήμη του την προσκυνούσαν και οι Ρωμνοί και οι Οθωμανοί. Δεν υπάρχει στην ιστορία του ελληνικού έθνους υπόθεση με μεγαλύτερο πόνο, φρίκι, βαρβαρότητα και ιστορική αδικία από αυτήν του δράματος που συντελέστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα σε βάρος των Ελλήνων της Ανατολής. Αμύωτης έντασης μαρτύρια από το 1914 ως το 1923. Μαρτύρια που ακόμα κι αν ήθελα να τα περιγράψει ο κινηματογράφος ή η λογοτεχνία και το θέατρο, δεν θα μπορούσαν να τα φτάσουν σε αυτό το επίπεδο αν δεν είχαν ως πρωτόλιο υλικό την ίδια τη ζωή και το σενάριο που έγραψε για τους δύσμυρους Έλληνες της Μικράς Ασίας και της Θράκης φυσικά μέσα σε αυτούς. Ο συγγραφέας έχει αντλήσει την ιστορία από πηγές πρωτογενείς, έχει καταδυθεί σε στρατιωτικά αρχεία, μαρτυρίες, τον τύπο της εποχής και άλλο αρχαιακό υλικό και φαίνεται ξεκάθαρα αυτό και επειδή είμαι σε θέση να το γνωρίζω γιατί παρόμοιους δρόμους, φυσικά σε μικρότερη έκταση, περπάτησα για να γράψω κι εγώ κάτι δικό μου, σας πιστοποιώ, το γνωρίζουν όσοι έχουν ασχοληθεί και επιστημονικά, είναι ό,τι πιο δύσκολο. Είναι εύκολο να τα παίρνεις από άλλους, είναι δύσκολο να εντρυφείς, να αναδυφάς μόνος σου στο υλικό το αρχαιακό, το πρωτόλιο. Μας τα παραδίδει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια, την οδύσσια αυτών των ανθρώπων που πάλευαν να τους ξεριζώσουν επί μία δεκαετία τουλάχιστον και που τελικά έφυγαν από τον τόπο τους, τραγική ηρωνία, χωρίς να πέσει σφαίρα. Η ηρωνία της ιστορίας μας κάνει να κοιτάμε με τη γνώση του παρόντος αυτά που στο παρελθόν κανένας από τους ήρωες δεν ήξερε, ούτε μάντευε ότι θα του ξημερώσουν. Οι ήρωές του, όπως ο Αναστάσης, η Ευγενία, η Ευδοκία, τα τρία αγόρια της οικογένειας, είναι εθνομάρτυρες της μεγάλης εξόδου εν τη αγνία τους. Τραγική ηρωνία. Θάνατος, αίμα και πληγωμένα σώματα και ψυχές σε κάθε σελίδα. Παρ' όλα αυτά, το έργο δεν είναι ένα ανάγνωσμα που θα καταδείξει, όπως είπα πριν, τον Τούρκο ως τον προαιώνιο εχθρό. Όχι, υπάρχει και ο φιλικός, όπως είπα, Τούρκος, υπάρχει και ο ευγενής. Μέσα στο βιβλίο αποδίδεται με έντιμο τρόπο καθενός το καθένα ό,τι του αξίζει. Το έργο γράφτηκε για να τιμηθούν οι νεκροί. Για να μάθουν ιστορία οι νεότεροι, που δεν θα τη μάθαιναν αν επρόκειτο να ανοίξουν ένα βιβλίο με περιγραφές απρόσωπες. Γράφτηκε για να στοχαστούμε εμείς πόσο γλυκιά είναι η ειρήνη και τα έργα της. Σαν άλλος, Αντώνης Σαμαράκης μας τοποθετεί μες στο καμίνι του πολέμου για να υμνήσει τη ζωή που κινδυνεύει από τις σφαίρες. Το έργο του θα μπορούσε να είναι κατ' εμέ, κρατήστε το, αυτό είναι η προσωπική μου άποψη, ως η ελληνική εκδοχή του Πόλεμος και Ειρήνη, γιατί είναι αντίστοιχα μεγάλο και νομίζω ότι από εκεί εμπνεύστηκε την εξιστόρηση της μοίρας των Θρακιωτών. Ένα παραμύθι που το άκουγε με τη μάνα του το γάλα. Είναι το κοιμήλιο.

0: Ο ίδιος ονειρεύτηκε να αφήσει στα παιδιά του σήμερα. Και αφού η επίσημη σχολική μας ιστορία αποσιωπά το δράμα του σφίζοντος θρακικού ελληνισμού, ξαναγράφει την ιστορία για να τη διηγηθεί με λόγια απλά στον αναγνώστη που ίσως δεν τη γνωρίζει. Και ξεκινά. Μια φορά και έναν καιρό στην πλούσια πεδιάδα του Εργίνη ποταμού. Κωνσταντίνα, καλό τάξιδο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Αλεξάνδρα Κουλιάμα, μου επιτρέπεις, Μανδαλίδου.
0: Ναι.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλοι και ακροατές, σε αυτούς απευθύνουμε. Είμαστε συνεδεμένοι με το ξενοδοχείο Κουκούλη στο Σουφλί, όπου παρακολουθείτε ζωντανά την παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Τριανταφυλάκη «Η έξοδος των Θρακών». Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Αριάδνη...
2: Ανδριανή,
1: με συγχωρείτε. Δρύβα. Η οποία θα μας παρουσιάσει, θα μας αναλύσει μάλλον τους γυναικείους χαρακτήρες της ιστορικής αυτής πλοκής. Σπούδασε παιδαγωγική, γλώσσα και λογοτεχνία, στην οποία και η διπλωματική και η διδακτορική της διατριφή. Είναι ο σύμβουλος εκπαίδευσης των νηπιαγωγών Εύρου και αναπληρώτρια επόπτρια ποιότητας της εκπαίδευσης, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Εύρου. Συμμετείχε σε πολλές εκπαιδευτικές συναντήσεις, σεμινάρια, συνέδρια και καινοτόμες δραστηριότητες που αφορούσαν την εκπαίδευση με θέματα κυρίως από το χώρο της παιδαγωγικής, της λογοτεχνίας, του θεάτρου, της ψυχολογίας. Άρθρα της σχετικά με τη λογοτεχνία φιλοξενούνται σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, σελίδες και ιστότοπους λόγου και τεχνών. Συμμετέχει σε 8 λογοτεχνικές ανθολογίες από το 1995 μέχρι το 2025. Σας ακούμε, κυρία Δρύβα.
2: Εκλεκτή προσκεκλημένη, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Η δική μου ανάλυση εστιάζει στην ανατροπή των στερεοτύπων στις Ελληνίδες της Ανατολής, που τόσο τρυφερά ακουμπά ο συγγραφέας. Στο μετέχμιο του 20ου αιώνα, πίσω από το αυστηρό πέπλο μιας υποτιθέμενης πατριαρχίας, η Ανατολική Θράκη έκρυβε μια ζωντανή, καθημερινή γυναικοκρατία. Η Θρακιώτισσα δεν υπήρξε ποτέ βουβισκιά. Ήταν ο κεντρικός παλμός και ο διαμφισβήτητος αρχικός του κόσμου της. Όταν η ξενιτιά και ο πόλεμος ερήμωναν τον τόπο από άντρες, οι κοινότητες μεταμορφώνονταν σε περήφανα βασίλεια γυναικών. Αυτές κράτησαν το τιμόνι της επιβίωσης. Διοίκησαν τη γη, μεγάλωσαν γενιές και πήραν τις πιο κρίσιμες αποφάσεις. Η ισχύ τους όμως είχε και βαθιές, στέρεες οικονομικές ρίζες. Παράγοντας και ελέγχοντας άμεσα τον πλούτο, κατέριψαν στην πράξη κάθε πατριαρχικό κατεστημένο, αφού όποιος ορίζει την παραγωγή, ορίζει και τη μοίρα. Ο συγγραφέας αποδίδει ένα λυρικό φόρο τιμής σε αυτές τις αφανείς ηρωίδες, στις γυναίκες που ξεκίνησαν ως οι αθόρυβοι διαχειριστές της καθημερινότητας, μετεξελίχθηκαν σε φλόγες και χρηματοδότες της αντίστασης, για να καταλήξουν οι αλίγιστοι οδηγοί στη λασπωμένη και οδυνηρή έξοδο του 1922. Θα ανακαλύψουμε, διαβάζοντας το βιβλίο, μια κοινωνία που κάτω από το πέπλο των συντηρητικών τύπων λειτουργούσε ως μια ιδιότυπη, ουσιαστική, καθημερινή μητριαρχία. Μητριοκρατία είναι μάλλον ο σωστός όρος. Ας αντικρίσουμε λοιπόν τα πρόσωπα αυτής της κοινωνίας μέσα από το έργο. Ας ακούσουμε τις φωνές των γυναικών που έζησαν και μεγάλωσαν σε αυτό το περιβάλλον. Πρώτη ανάμεσά τους η Θεοπούλα, μια γυναίκα σύμβολο, μάνα και γιαγιά, που συμπυκνώνει τη δωρική, αδιαπραγμάτευτη σοφία της θρακικής γυναικοκρατίας. Η Θεοπούλα δεν μιλούσε με θεωρίες, αλλά με τα έργα της. Έλεγε με ακλόνητη βεβαιότητα, «Αφέντρα του σπιτιού είναι η γυναίκα. Αυτή κρατάει το τιμόνι. Αυτή πρέπει να τα ελέγχει όλα. Και όταν κάνει κουμάντο η γυναίκα, τα πράγματα έχουν μια τάξη». Και αλλού, «Τα σπίτια πρέπει να τα κυβερνάνε οι γυναίκες, γιατί οι άντρες θα είναι πάντα μπουνταλάδες. Στα λόγια της δεν κρύβεται έπαρση, αλλά η εμπειρία γενεών. Η Θεοπούλα είχε στα χέρια της την πλήρη οικονομική διαχείριση, τη στήριξη όλης της διαβριμένης οικογένειας, το νοικοκυριό, τις αγροτικές εργασίες, τη διοίκηση του προσωπικού των κτημάτων. Ήταν αυτή που απέδιδε εσωτερική δικαιοσύνη στις διαφορές, αυτή που κανόνιζε τους γάμους των παιδιών. Και αλίμονο σε όποιον άντρα πίστευε ότι μπορούσε να την υποτιμήσει. Καταδιώκει και ξεμπροστιάζει τους φαύλους της αγοράς και επιβάλλει το δίκιο της σε όλο το έργο. Η ίδια γυναίκα, παραδίδοντας τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά, έδινε την πιο βαθιά περιγραφή του γυναικείου ρόλου. «Κόρη μου, τον άντρα σου και τα παιδιά σου. Είναι ο κόσμος σου. Και όπου είναι αυτή, θα στεριώσει σπιτικό. Η γυναίκα είναι η αγριδιά και το θεμέλι. Χωρίς γυναίκα, σπίτι δεν φτιάχνεται». Η αγριδιά, ο κεντρικός χοντρός δοκός που κρατάει τη στέγη του σπιτιού για να μην καταρρεύσει. Αυτή ήταν η γυναίκα στη Θράκη. Δίπλα στη Θεοπούλα βλέπουμε την εξέλιξη αυτής της κοινωνίας. Βλέπουμε την ύφη της, την Ευγενία. Μεγαλωμένη στην Κωνσταντινούπολη, μορφωμένη, απόφοιτη του περίφημου Ζαπίου Παρθενογωγείου, διδάσκουσα. Η Ευγενία αντιπροσωπεύει τη λόγια πλευρά της στρατιώτισσας. Δεν είναι απλώς η νοικοκυρά, είναι η ισότιμη συνοδοιπόρος του συζύγου της. Αναλαμβάνει σπουδαίο ρόλο, διατυπώνει με θάρρος τις προοδευτικές της απόψεις και δεν διστάζει να τραβήξει τον δικό της αυτόνομο δρόμο όταν ο σύζυγός της ξεφεύγει από τις ηθικές γραμμές. Ο ίδιος την εμπιστεύεται τυφλά και τη συστήνει σε όλους ως ίση του. Και δεν είναι η μόνη. Υπάρχει η Κυριακή, μια γυναίκα της πόλης, που ξεκίνησε από τα παραδοσιακά οικιακά, σύζυγος ενός ισχυρού άντρα. Όταν όμως οι καιροί το απέτησαν, στήριξε την οικογένεια, δουλεύοντας, ώσπου τέθηκε επικεφαλής ολόκληρης επιχείρησης. Αυτή η δύναμη που σφυριλατήθηκε μέσα στο σπίτι και την τοπική παραγωγή, δεν άρχισε να ξεχυλήσει και να κατακλείσει και τον δημόσιο χώρο, την επιστήμη και τον νόμο, σε μια εποχή που για την υπόλοιπη Ευρώπη αυτά θεωρούνταν αποκλειστικά αντρικά όχυρα. Στο έργο γνωρίζουμε την Αγγελική, μια γυναίκα από την Αδριανούπολη, που σπούδασε και εξάσκησε την ιατρική, προσφέροντας τις υπηρεσίες της και κερδίζοντας τον απόλυτο σεβασμό. Συναντούμε την Αργυρό, μια πετυχημένη, δυναμική δικηγόρο από την Αθήνα, νύφη στην Ανατολική Θράκη, μια γυναίκα του νόμου με τόσο επιβλητική προσωπικότητα που ακόμη και ο ύπατος αρμοστής στεκόταν σε στάση πλήρους συμμόρφωσης απέναντί της. Ήταν ο προστάτης των αδυνάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Τούρκοι, αδυνατώντας να δαμάσουν το ελεύθερο πνεύμα της, την αποκαλούσαν Σεϊτάν Γιαούρ, δηλαδή διαβολογυναίκα. Την ίδια στιγμή, οι χριστιανοί, αναγνωρίζοντας το μέγεθος της προσφοράς της, την αποκαλούσαν Αγία των Ρωμιών. Αυτές οι συχνές αναφορές στις γυναίκες που κάνουν κουμάντο δεν ήταν εξαιρέσεις. Ήταν ο κανόνας μιας κοινωνίας που αναγνώριζε την αξιοσύνη ανεξαρτήτως φύλου. Και την ώρα της φωτιάς, οι γυναίκες δεν κρύφτηκαν στα μετόπισθεν. Βγήκαν στην πρώτη γραμμή της αντίστασης. Η Θεοπούλα, πιστή στον αρχηγικό της ρόλο, εξανίσταται και εξοργίζεται όταν αντιλαμβάνεται ότι οι άντρες προσπαθούν να την κρατήσουν μακριά από τα μυστικά του εθνικού αγώνα. Διαμαρτύρεται έντονα, απαιτεί και τελικά κερδίζει το ρόλο που της αξίζει δικαιωματικά. Ανοίγει τα σεντούκια της, δίνει χρυσές λίρες, εξασφαλίζει όπλα και πολεμοφόδια, τροφοδοτώντας την αντίσταση με μια αποφασιστικότητα που λύγησε κάθε δισταγμό. Μέσω μιας γυναίκας αναδεικνύεται και το μεγαλείο της ανθρώπινης αλληλεγγύης που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα. Η Αϊσέ, η τραγική σύζυγος του ενός Τούρκου αξιωματούχου, αποτελεί το πιο φωτεινό παράδειγμα ανθρωπιάς μέσα στο σκοτάδι του φανατισμού. Αν και βρίσκεται στο στρατόπεδο των κυρίαρχων, μπαίνει μπροστά, ρισκάρει τη ζωή της και προστατεύει τους χριστιανούς που στο παρελθόν την είχαν ευεργετήσει. Το τίμημα που πληρώνει για αυτή την επιλογή είναι ασύλληπτα βαρύ. Η ιστορία της Θράκης όμως αναδεικνύει τα πρόσωπα και με τρόπο σκοτεινό, αρχαίγωνο, βγαλμένο απευθείας από τις σελίδες της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Στις ακραίες στιγμές του πολέμου, όταν διακυβεύεται η τιμή αλλά και η επιβίωση, η γυναικεία δικαιοσύνη γίνεται απόλυτη, τρομακτική και αμήλικτη. Δεν θέλω να αποκαλύψω στοιχεία της υπόθεσης, πέραν το ότι δύο γυναίκες έφτασαν στο σημείο να σκοτώσουν εν ψυχρό. Η μία από αυτές δύο φορές φώνησα στο έργο. Σκοτώνει το ίδιο της το σπλάχνο. Τα λόγια της, καθώς αποτάσσεται το παιδί της, αντιχούν στους αιώνες σαν κατάρα και μαζί σαν όρκος δικαιοσύνης. «Δεν γέννησα παιδί εγώ, αλλά λύκο. Την κατάρα μου να έχεις, να καείς την κόλαση, τέρας!» Η μητέρα αρχηγός αναλαμβάνει να καθαρίσει το κακό, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ματώσει η ίδια της η καρδιά. Όλη αυτή η διαδρομή, όλη αυτή η συσσωρευμένη δύναμη, η περηφάνεια και η αγριότητα της επιβίωσης έμελε να δοκιμαστεί στον έσχατο βαθμό τον μαύρο Οκτώβρη του 1922. Είναι η στιγμή της αναγκαστικής εκένωσης της Ανατολικής Θράκης που ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλάκης αποτύπωσε συγκλονιστικά στο μνημειώδης έργο του «Η έξοδος των Θρακών». Ατενίζοντας τούτο τον καυγά, τον καμβά, το βλέμμα μας βυθίζεται στις σταθιές αποχρώσεις της Οδύνης. Ακούμε το απόκοσμο τρίξιμο από τις ξύλινες ρόδες των αραμπάδων. Νιώθουμε το βουβό, στεγνό κλάμα των μανάδων, το βαρύ, κουρασμένο πάτημα των ανθρώπων πάνω στη λασπωμένη γη της θρακικής πεδιάδας. Νιώθουμε τον παγωμένο ανελαίητο αέρα του φθινοπόρου που έπαιρνε μαζί το βιός, τους κόπους και τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης γενιάς. Η Θεοπούλα, η Ευγενία, η Κυριακή, οι ανώνυμες μανάδες μαζί με τους εναπομείναντες άνδρες φόρτωσαν στους αραμπάδες τα εικονίσματα, λίγο χώμα από την πατρίδα, τα κλειδιά των σπιτιών που δεν θα ξανάβλεπαν πια. Κράτησαν τα παιδιά από το χέρι, περπάτησαν μέσα στη λάσπη με το κεφάλι ψηλά. Ο συγγραφέας δεν αποτύπωσε μια ήττα. Φιλοτέχνησε τις φιγούρες αυτών των γυναικών, σκυφτές από το βάρος της μοίρας, αλλά ποτέ νικημένες. Τα χρώματά του είναι γήινα και βαριά, γεμάτα από το στοχοτάδι της προσφυγιάς. Αλλά αν κοιτάξεις προσεκτικά, υπάρχει εκεί μια κρυφή, άσβηστη σπίθα αξιοπρέπειας. Κυρίες και κύριοι, ενώ η επίσημη ιστορία σφραγίζεται από άνδρες, η αληθινή επιβίωση ριζώνει στην καθημερινότητα των γυναικών της Ανατολής. Αυτές οι γυναίκες, ελεύθερες και αυτόνομες, δεν υπήρξαν θύματα, αλλά αρχηγοί της μοίρας τους, κουβαλώντας την ψυχή τους άθικτη στον ξεριζωμό. Μπροστά στο μεγαλείο τους, οι λέξεις οπαίνουν. Η δική τους έξοδος σήμαινε τη δική μας αρχή. Παραμένουν για πάντα η αιώνια αγριδιά και το ακλόνητο θεμέλιο του κόσμου μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ανδριανή Δρύβα για την προσέγγιση της. Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με τους τέσσερις περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών, παρακολουθείτε σε απευθεία σύνδεση, επαναλαμβάνω, από την πόλη του Σουφλίου την παρουσίαση του βιβλίου «Η έξοδος των Θρακών» του Κωνσταντίνου Τριανταφυλάκη. Η Σύση Μαμούκα είναι ένα νέο παιδί, είναι μια σουφλιουτούδα εδώ. Αποτέλεσε το συντηρητικό κρίκ όλων εμάς για τη σημερινή παρουσίαση της Εξόδου των Θρακών. Σπούδασε στο τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Με την ερευνητική ομάδα της Καμπάκη Βογιουκλή διδάσκουν πιλωτικά την γλωσσική ποικιλία του σουφλίου στο Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Παράλληλα με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θράκης, το βιβλίο της Σίση Μαμούγκα «Θρακιώτικα μαϊρέματα» εκδίδεται από τη Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου. Έχει παρακολουθήσει επιμορφώσεις στην διαπολιτισμική εκπαίδευση και στην διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή και ξένη γλώσσας και έχει γράψει ενδεικτικές εργασίες για την μειονοτική εκπαίδευση της Θράκης και την διαλεκτική εκπαίδευση και διδασκαλία με παραδείγματα από το ιδίωμα του Σουβλίου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Νομίζω ότι, Σύση μου, αν μου επιτρέπεις, κάνεις ένα πάντρεμα σήμερα όλων των συγγραφικών εγχειρημάτων του Κωνσταντίνου Τριανταφυλάκη. Παρακαλώ.
3: Ξεκινώντας, λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους που, ενώ σίγουρα είχατε ένα σωρό δουλειές, βρήκατε το χρόνο, ήρθατε εδώ και στηρίζετε την εκδήλωσή μας. Σας ευχαριστώ ειλικρινά, θερμά. Ερχόμενοι, λοιπόν, εδώ, στην παρουσίαση σήμερα, σκέφτηκα, αναρωτήθηκα, πολλές φορές στη ζωή αλλιώς τα είχαμε σχεδιάσει και αλλιώς έρχονται τα πράγματα. Ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλάκης πιάνει με τα ακροδάκτυλά του τις ρογμές του χρόνου και τις μετατρέπει σε λογοτεχνικό έργο. Όμως ήρθε η ώρα να σας συστήσω ποιος είναι ο συγγραφέας που σήμερα βρίσκεται κοντά μας. Ο Τριανταφυλάκης, λοιπόν, γεννήθηκε εδώ κοντά. Εδώ, στο Αρμένιο του Εύρου, φοίτησε στο γυμνάσιο... Αρμένιο, τι είπα? Ασημένιο, συγγνώμη. Γίνονται αυτά στις ζωντανές ομιλίες. Φοίτησε στο γυμνάσιο του Δημοτήχου. Το 1975 μετακόμισε στην Αθήνα και σπούδασε στο Πάντιο. Το 1979 εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου ολοκλήρωσε μεταπτυχιακά στα οικονομικά και στις πολιτικές επιστήμες. Και έχει και ένα διδακτορικό στις διεθνές σχέσεις. Λίγα λόγια για την εργογραφία του. Τα βιβλία του κυκλοφορούν όλα από τις εκδόσεις Ιανός και έχει γράψει συνολικά 5 βιβλία. Το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα εδώ, «Την έξοδο των Θρακών», το οποίο γράφτηκε το 2023, είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα και αποτελεί φόρο τιμής στον ξεριζωμό της Ανατολικής Τράκης. Έχει γράψει επίσης τις μικρές περιπλανήσεις στις ρογμές του χρόνου, το 2019. Είναι μια συλλογή κειμένων με υπαρξιακό και στοχαστικό χαρακτήρα. Άλλο το βιβλίο είναι «Η μία άλλη ευκαιρία», η οποία εκδόθηκε το 2017 και είναι ένα μυθιστόρημα με κοινωνικές και αντιανθρωπιστικές προεκτάσεις. Το επόμενο βιβλίο, το τέταρτο βιβλίο του, είναι η ημερομηνία, τα ημερολόγια Χαρμολύπης, το οποίο εκδόθηκε το 2014 και δεν είναι τίποτα άλλο από 24 αυτοτελή διηγήματα, σταθμοί που ταξιδεύουν τον αναγνώστη από τη ζωή στον Εύρο και μέχρι την Αμερική και είναι ιστορίες για δεύτερες ευκαιρίες που μας δίνει η ζωή και το πώς τις διαχειριζόμαστε. Το πρώτο του βιβλίο που το έχει γράψει το 2012 και το βιβλίο αυτό είναι ένα κοινωνικό μυθιστόρημα. Τώρα, όσο για την έξοδο των Θρακών, αυτό το βιβλίο είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα και είναι ένας φόρος τιμής για τους ξεριζωμένους Έλληνες της Ανατολικής Τράκης του 22. Ο συγγραφέας αξιοποιεί μαρτυρίες, οικογενειακές ιστορίες και πολλά άλλα στοιχεία βιβλιογραφίας για να ανασυνθέσει την πορεία των Θρακών από τα πατρογονικά εδάφη προς την προσφυγιά. Η αφήγησή του είναι βαθιά συγκινητική, με έντονο το στοιχείο της νοσταλγίας, της απώλειας, αλλά και της αντοχής. Ενός λαού που ξεριζώθηκε βαθιά. Κεντρικά μοτίβα σε αυτό το βιβλίο είναι η μνήμη και η ταυτότητα, η προσφυγιά ως υπαρξιακή κατάσταση και η οικογενειακή ιστορία ως συλλογική ιστορία. Κλείνω με ένα απόσπασμα που διάλεξα να σας διαβάσω σήμερα, «Τροφή για σκέψη». Ο Αναστάσης τον άκουγε συνεχιδημένος, ενώ Ο Δραγούμης συνέχιζε. Καθένας από μας να σκέφτεται από το πρωί μέχρι το βράδυ και να ονειρεύεται όταν κοιμάται. Τι πρέπει να κάνει για να σώσει την Ελλάδα. Να μάθει να περιμένει, να μην περιμένει καμιά βοήθεια από κανέναν. Να το πιστεύει βαθιά μέσα του. Εγώ θα σώσω την Ελλάδα. Αν δεν το κάνω εγώ, δεν θα το κάνει κανένας άλλος. Και αν το κάνω εγώ, τότε θα έρθουν και οι άλλοι που θα λένε το ίδιο ακριβώς πράγμα. Και τότε θα γίνουμε λαός πολλής. Και έτσι θα σωθεί η Ελλάδα. Πρώτη στο καθήκον μας είναι να αγαπάμε την πατρίδα μας. Όποιος δεν μπορεί να αγαπήσει την πατρίδα του, τότε δεν θα μπορέσει να αγαπήσει αληθινά την ανθρωπότητα. Οι Έλληνες, όπου και να κοιτάξεις γύρω σου, προκόβουν. Είμαστε πνεύματα δημιουργικά και ανήσυχα. Όταν μας ελευθερώσουν, μπορούμε να κατακτήσουμε τον κόσμο. Σκεφτείτε λοιπόν, αν όλοι εμείς κάναμε αυτό που λέει ο Ιώνας Δραγούμης μέσα από τα μάτια του Αναστάση εδώ, πόσο καλύτερη θα ήταν η ζωή μας και πόσο καλύτερη θα ήταν η Ελλάδα μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ ωραία. Πολλά νέα παιδιά εδώ στο Σουφλί σήμερα συνθέτουν έτσι αυτή την βραδιά. Την κυριακάτικη μεσημεριανή ώρα. Η Σισή Μαμούκα, ο Δημοσθένης ο Νικολτσούδης και ο Μανώλης ο Παλαβούσης, που είναι επίσης ένα νέο παιδί, που είναι συγγραφέας και που θα μας μεταφέρει. Δεν ξέρω τι έχεις επιλέξει, Μανώλη μου, για να μας παρουσιάσει σήμερα εδώ από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Τζεντεφυλάκη. Σ' ακούμε.
4: Καλησπέρα και από μένα. Έχω διαλέξει μια αρκετά σκοτεινή σκηνή, αλλά δείχνει και αυτή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αλήθειας, το οποίο δεν θα μπορούσε να λείπει από την σημερινή εκδήλωση. Διαβάζω. Είχε αρχίσει να σουρουπώνει και τα μαυροπούλια γυρνούσαν όταν ο Σαδίκ μπήκε μπροστά στην πορεία και τους είπε ότι θα σταματούσαν εδώ για το βράδυ. Τσαμπά καρσί θα ξεκινούσαν. Δεξιά τους ήταν ένα ξέφωτο με πλούσια βλάστηση και οδήγησαν εκεί τα μάξια τους. Αριστερά ανέβαινε ένα πυκνό δάσο με βαλανιδιές. Και ξανά το ίδιο μαρτύριο να κατέβουν οι εγκυμονούσες, οι άρρωστοι και οι ηλικιωμένοι από τα μάξια. «Δεν μας λυπάται κανένας, μας ξέγραψε ακόμα και ο Θεός», μουρμούρισε ένας γέρος. Έστρωσαν κάτω και δίπλα από τα μάξια τους ό,τι κυλίμια τους είχαν απομείνει και ξάπλωσαν να πάρουν επιτέλους μια ανάσα. Ο Παπαργύρης μαζί με τα παπαδάκια του, αφού πρώτα προσπάθησε να παρηγορήσει τις απαρηγόρητες μανάδες που έχασαν τα κορίτσια τους, φώναξε την Ευγενία και 3-4 άλλες γυναίκες και μοίρασαν σ' όλους ό,τι τους είχαν αφήσει οι τσέτες από ψωμί, νερό και τυρί, για να μην μείνει κανένας εντελώς νηστικός. Καθώς έπεσε το σκοτάδι, τους έσφυγε ο φόβος. Οι γυναίκες που είχαν μικρά κορίτσια τα τράβηξαν κοντά τους και κατέβασαν όσο πιο πολύ μπορούσαν τα τσεμπέρια και τις μαντήλες για να κρύψουν τα πρόσωπά τους. Μερικές προσπαθούσαν στα κρυφά να τους φορέσουν αντρικά ρούχα, μήπως και γλιτώσουν. Δεν πέρασε πολλή ώρα και εκείνο που φοβούνταν άρχισε να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους. Οι ζαπτιέδες, κρατώντας δύο πυρσούς, έψαχναν για τα μικρά κορίτσια. Τάρπαζαν από τις αγκαλιές των μανάδων και των παππούδων τους, τα έσαιρναν παράμερα, έβγαζαν τις μαντήλες και τα υποχρέωναν να ξεγυμνωθούν. Τα κορίτσια από ντροπή και φόβο ξεσπούσαν σε κλάματα, αλλά οι ζαπτιέδες, γελώντας ξεδιάντροπα, τα ξεγύμνωναν, σκίζοντας βία τα ρούχα τους, ενώ τα δύσμυρα προσπαθούσαν με τα χεράκια τους να κρύψουν τη γύμνια τους και γυρνούσαν απεγνωσμένα το κεφάλι προς τα εκεί που ήταν οι μανάδες τους, εκλιμαρώντας για βοήθεια. Απτόητοι και ασυγκίνητοι, τα τραβολογούσαν γύρω-γύρω. Τα έσπρωχναν πότε στον έναν και πότε στον άλλον για να διαλέξουν εκείνα που λυμπίζονταν. Τελικά διάλεξαν καμιά δεκαριά, τα έβαλαν στο κέντρο και έστεισαν έναν χορό όμοιο με λυκανθρώπων και στο τέλος κάθε στροφής, αυτός που ήταν πρώτος, άρπαζε το κορίτσι που ήθελε και το έσαιρνε προς το δάσος. Και τα τραβούσαν τόσο βία που 2-3 δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν το βηματισμό τους και έπεφταν κάτω και οι αγριάνθρωποι, τυφλωμένοι από το πάθος τους, τα σβάριζαν στο χώμα. Σπαραχτικές ακούγονταν οι κοριτσίστικες κραυγές πόνου και οδύνης μέσα από το δάσος και οι μανάδες και οι παππούδες που σηκώθηκαν για να σώσουν τα βλαστάρια τους βρέθηκαν αντιμέτωποι με εκείνους που έμειναν να επιβλέπουν την τάξη. Όχι μόνο τους εμπόδισαν, αλλά τους χτύπησαν με τόσο μίσο στο κεφάλι με τα κοντάκια των όπλων τους, που μερικοί γέροι έπεσαν κάτω και δεν ξανασηκώθηκαν. Αυτό το μαρτύριο τελειωμό δεν είχε. Ειδικά όταν τα πρώτα κορίτσια επέστρεψαν γυμνά, αναμαλιασμένα, με μελανιασμένα πρόσωπα και σωματάκια και αίμα να τρέχει από τα σκέλια τους. Και έλεγες πως δεν μπορεί ο Θεός να ανέχει τα διαμαρτύρητα τόση αδικία. Δεν γίνεται το κακό και το μίσος να έχουν τόσο μεγάλη δύναμη και να κατησχύουν του καλού. Αθώα παιδιά, πριν ακόμη ζήσουν τη χαρά, να βιώνουν τόσο πόνο. Μερικές μανάδες, σαν είδαν τα κορίτσια να επιστρέφουν ίδια νεκρά από τη βίαιη και βάναυση κακοποίηση, προσφέρθηκαν οι ίδιες να παραδώσουν τα κορμιά τους στις ωρέξεις των ζαπτιέδων. Αλλά τα γρήμια δεν έστεργαν, γιατί προτιμούσαν τα αύγαλτα μικρά από τις φτασμένες γυναίκες. Και όσο περνούσε η ώρα, ο θρήνος μεγάλωνε. Από το δάσος, οι σπαραχτικές κραυγές των κοριτσιών που βίαζαν γελώντας οι ζαπτιέδες, και κάτω από τα μάξια, το βουβό κλάμα των βιασμένων κοριτσιών, των μανάδων και των παππούδων τους, που αδύναμοι καταργούνταν την τύχη τους και παρακαλούθαν τον Θεό να δώσει εκείνος τουλάχιστον ένα τέλος σε αυτό το αβάσταχτο μαρτύριο.
1: Κωνσταντίνε Τριανταφυλάκη και ο Μανώλης ο Παλαβούζης είναι συγγραφέας. Ανήκει στη Λέσχη Ανάγνωσης μαζί με την κυρία Αγάπη Σιρετούδη που αμέσως μετά θα μας παρουσιάσει, όχι τώρα. Τώρα θέλω να καλέσω εδώ πάνω στο βήμα την Χρυσούλα την Ιωαννίδου, τη φίλη μου. Πρώην πρόεδρος Αρμενίου, η Χρυσούλα, καταπιάνεται με τα ήθη και τα έθιμα του χωριού της. Το ουρούν κιοί, καλό, και το Κόζουτζικ.
5: Κόζουτζα.
1: Κόζουτζα. Είναι η προγόνη σου από εκεί, ε.
5: Ναι.
1: Ωραία.
5: Καλησπέρα. Πέρασε 12, έτσι δεν είναι. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ ανάμεσα σε τόσους διακεκριμένους ανθρώπους, φίλους, γνωστούς και αγνώστους. Σίγουρα η... Ο ξεριζωμός από την Ανατολική Θράκη ήταν πολύ μεγαλύτερος, πολύ πιο βίαιος. Παρ' όλα αυτά, όμως, υπήρχαν και άλλοι ξεριζωμοί. Όχι τόσων ανθρώπων. Αν ήρθε 1.000.000 από την Ανατολική Θράκη, από τη Σμύρνη, από τον Πόντο, αυτοί που ήρθανε από αυτά τα δυο τα χωριά από τα οποία θα σας μιλήσω, από το Κόζουτζα και από το Ουρούμκι, μπορεί να ήταν 1.100 άνθρωποι. Όμως πρώτα πρέπει να σας πω ότι υπήρχαν οι γυναίκες το 1922 και οι άνδρες που ήρθανε από την Ανατολική Θράκη. Ήταν αυτοί που εγκαταστάθηκαν πρώτοι στο Ορμένιο όταν έφυγαν οι Βούργαροι που κατοικούσαν εκεί. Σαν τις κυρίες στις οποίες αναφέρεται ο συγγραφέας ο κύριος Τριανταφυλάκης, αυτοί που ήρθαν από την Ανατολική Θράκη ήταν οι δασκάλες, ο δάσκαλος, ο παπάς, ο πρώτος παπάς που ήρθε στο Ορμένιο και κάποιες άλλες κυρίες που είχαν παρακολουθήσει σχολές και έγραφαν με καλλιγραφικά γράμματα. Και όταν ξεκίνησε η μετανάστευση ήταν αυτές που ήξεραν να γράφουν το γράμμα που θα έπρεπε να στείλουν οι μάνες στην ξενιτιά και αυτός που θα διάβαζε το γράμμα που θα ερχόταν από εκεί θα διάβαζε όλα η Στεφάνινα. Κυρία Αναστασία ήταν, αλλά τον άνδρα της τον έλεγαν Στέφανο και είχε αυτό το όνομα του ανδρός της. Κυρία Στεφάνινα. Εγκαταστάθηκαν και Πόντιοι στο Ορμένιο. Έφυγαν το 1925, όταν ήρθαν από τα δυο χωριά οι πρόγονοί μας. Ήταν εγκαταστάθηκαν, κατέβηκαν από τον Πεντάλοφο και από το Πετρωτά, όταν έκλεισαν τα σύνορα, όταν δεν μπορούσαν να κάνουν το εμπόριο του κάρβουνου και της πέτρας και η γη ήταν άγονη, κάποιες οικογένειες πήραν την απόφαση και κατέβηκαν στο Ορμένιο. 11 ήταν από τα Πετρωτά και 25 από τον Πεντάλοφο. Και το 25 λοιπόν έρχονται, ξεσηκώνονται μάλλον, φεύγουν όλοι από το Ουρούμκι και πιστεύοντας σε αυτό που αναφέρει και ο συγγραφέας, που ανέφεραν και οι κυρίες που μίλησαν πριν από μένα, αποφάσισαν να μείνουν εκεί κοντά, πιστεύοντας ότι θα γυρίσουν πίσω. Μισή ώρα απέχει το ένα το χωριό και μία το άλλο. Είναι ακριβώς πίσω από τα Πετρωτά αυτά τα δύο τα χωριά. Ειδικά το Ουρούμκι εγκαταστάθηκαν μόνο στο Ορμένιο και στη Χτελιά. Εφραίμ λέγεται τώρα το χωριό που απέμεινε πίσω. Αυτοί λοιπόν, όλα τα σόγια, αδέρφια, παππούδες, γιαγιάδες, εγκαταστάθηκαν στα δύο χωριά που απήχαν 3 χιλιόμετρα και μέχρι το 1946 ήταν μία κοινότητα. Τότε ξεχώρισε, μάλλον το 48, ξεχώρισε η κοινότητα Ορμενίου από την κοινότητα της Πτελέας. Η διαδρομή ήταν μικρή, αλλά τα πάθη, αυτά που συνέβαιναν μάλλον σε αυτούς τους ανθρώπους, ήταν τα ίδια. Και εκεί, από το Κόζουλτζα, 6 οικογένειες μόνο αποφάσισαν και ήρθαν το 25-26. Οι υπόλοιπες ερχόταν μέχρι το 1930. Οικογένειες τις οποίες κάποια μέλη τους ακόμα είναι ζωής, 94, 92 χρονών, 80. Είναι δηλαδή οι απόγονοι των πρώτων προσφύγων που ήρθαν στο Ορμένιο. Αφού λοιπόν ήρθαν και εγκαταστάθηκαν με όλα αυτά τα ζόρια που αντιμετώπιζαν, που πήγαν κι αυτοί και έψαξαν να βρουν άλλη γη, Μαρία μου, πήγαν στο Βόλο, στα Κουφάλια, αλλά γύρισαν πίσω για να είναι κοντά αυτό που είπαμε στην αρχή. Υπάρχουν ιστορίες γυναικών που είναι περίπου ίδιες με αυτές των ηρωίδων του κυρίου Τριανταφυλάκη, αλλά αυτές οι γιαγιάδες, οι κυρίες, δεν ήταν πλούσιες. Καμιά από αυτές που ήρθαν από αυτά τα δύο χωριά, εκεί ασχολούνταν με τη γεωργία, με τα κοπάδια τους και με το εμπόριο ξυλίας, ειδικά στο Κόζουλτζα, γιατί τα χωράφια που τους είχαν δώσει ήταν δάση και έτσι λοιπόν έκοβαν τα ξύλα και έφταναν μέχρι το Χάσκι, λέει η Θεία Σοφία, και τα πουλούσαν εκεί. Γιαγιάδες, κυρίες πονεμένες, γιαγιάδες τις λέω εγώ, γιατί ήταν ούτε καν γιαγιάδες, μπάμπες, ήταν οι πιο μεγάλες γυναίκες από την ηλικία, ήταν η προγιαγιά μου, ήταν η γιαγιά μου, που ήρθαν εδώ, φτωχές, μα πάλεψαν. Οι γυναίκες είναι αυτές όντως που κρατάνε το σπίτι, όπως μας είπε η κυρία Γρίβα.
2: Γρίβα.
5: Αυτές κράτησαν όμως και τα ήθη, τα έθιμα, τον πολιτισμό και όλα αυτά που ξέρουμε και εμείς μέχρι σήμερα και τα κρατάμε ζωντανά για να τα μάθουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Αυτά είχα να σας πω. Απλά να γνωρίσετε, γιατί κανένας δεν γνωρίζει ότι το Ορμένιο, στο Ορμένιο εγκαταστάθηκαν τόσοι πολιτισμοί, να το πω έτσι, και Τούρκοι συνάμα, οι οποίοι έφυγαν οι τελευταίοι το 1947 με τον εμφύλιο πόλεμο. Τώρα κάτι είχα στο μυαλό μου, αλλά μου έχει
6: διαφύγει. Να σε βοηθήσω, το λειψό ψωμί που μας έφερες ήταν αυτό που συντρόφευε τότε το τραπέζι των προπαπούδων σου?
5: Το λειψό ψωμί είναι ένα ψωμί που Νομίζω ότι μπορεί να γίνεται και σε κάποιες άλλες περιοχές, αλλά είναι το ψωμί της γένας και του θανάτου. Είναι το εύκολο ψωμί που το ζυμώνεις και το βάζεις στο φούρνο. Δεν χρειάζεται να φουσκώσει γιατί δεν έχει μαγιά. Με λίγη σόδα λοιπόν γίνεται το λειψό ψωμί και είναι, σας λέω, το εύκολο ψωμί το οποίο γινόταν στα μπουινίκια, δηλαδή όταν γεννιόταν ένα παιδί αυτό πρόσφεραν με μέλι, το λειψό ψωμί, ήταν η Παναγιά τούρτα και αν πέθαινε κάποιος, σίγουρα οι παλαιότεροι θυμούνται ότι τους νεκρούς τους ξενυχτούσαν, τους κρατούσαν στο σπίτι και μαζευότανε σχεδόν όλοι οι συγγενείς και όλο το χωριό, θα μπορούσα να πω. Οπότε αυτό το έκαναν για να τρώνε από μια μπουκιά το βράδυ και αυτό το έτρωγαν τότε με τσουμπρίκα, με ένα άρτημα, που, ένα ιδιαίτερο που το κάνουν στα χωριά, Ορμένιο και Φτελιά. Οπότε και εγώ έχω καθιερώσει σε όποια παρουσίαση πάω ή στο Μπλε Αλόνι όταν έχουμε, όταν συναντιόμαστε για να μιλήσουμε για κάποιον συγγραφέα, παίρνω μαζί μου το λειψό ψωμί, το ψωμί που μου θυμίζει την μπάμπο, τη γιαγιά, τον παππού, τα ξενύχτια προς τους κοιμημένους, τα μπουγινίκια και τα αντέτια που έκαμναν όταν πήγαιναν στα μπουγινίκια πριν σπάσουν το ψωμί στο κεφάλι κάποιας ελεύθερης κοπέλας και κάνοντας κάποιες σατυρικές, να πω, κινήσεις προς την κοπέλα και πάντα εύχονταν να πάρουν ένα γαμπρό από την Αμερική, μια νύφη από τη Γερμανία και φτάσαμε στο σημείο να λέμε πια, άμα γεννέται κανένα παιδί και πηγαίνουμε να το δούμε, επιτέλους ας πάρει κάποιον από τον τόπο μας. Η μετανάστευση, όπως έχει σβήσει όλα τα χωριά, έχει σβήσει και το Ορμένιο. Το Ορμένιο κατηγείται περίπου από 250 άτομα, που τα 150 είναι πάνω από 70 χρονών και φτάνουν μέχρι τα 90. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ γιατί συνάντησα εκλεκτούς φίλους από την περίοδο της τοπικής αυτοδιοίκησης και κοιτάζοντας πολλή ώρα, επιτέλους γνώρισα και τον Παύλο του Φιλαρίδη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Αυτά, σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Μπήκε ένα λιθαράκι να γνωρίσουμε και την ιστορία των δυο αυτών χωριών που ήρθανε. Κύριε Τριανταφυλάκη, συγχαρητήρια, καλοτάξιδα όλα τα βιβλία σας. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Θα είστε όλοι καλά. Να πω...
7: Ο κύριος Αποστόλης Αλεξούδης, γιατί μιλάει από μακριά, παρουσιάζει στους παρευρισκόμενους το λειψό ψωμί όπως το έφερε η κυρία Χρυσούλα Ιωαννίδου. Θα δοκιμάσετε, όπως επίσης θα δοκιμάσετε και το μπουφέ που ετοίμασαν τα μέλη της τραγικής αστείας σουφλίου, έτσι. Παρακαλώ πολύ την αγαπημένη Αγάπη Σερετούδη να μας κλείσει τον κύκλο των αφηγήσεων για να δώσουμε το λόγο αμέσως μετά στο συγγραφέα.
8: Πέρα και από μένα, πριν φτάσουμε στο λειψό ψωμί, υπάρχει ο θερισμός. Έτσι, και μία τέτοια σκηνή από το βιβλίο του κυρίου Τριανταφυλάκη έχουμε επιλέξει με το Μανώλη να διαβάσω στη συνέχεια, η σκηνή του θερισμού, η οποία εξυμνεί τον μόχθο των καθημερινών ανθρώπων και δίνει έτσι μια πιο ειρηνική και φωτεινή πλευρά και, ένα μήνυμα, και περνάει και ένα μήνυμα αλληλεγγύης που υπήρχε στα μέλη των παλιότερων κοινωνιών. Ο Σταύρακας το είπε και το έκανε και λίγο πριν σκοτεινιάσει έφερε ακονισμένα τα παλιά δρεπάνια, κοφτερά σαν μαχαίρι, και τα καινούρια που η κόψη τους ασήμιζε στο σκοτάδι. «Καλή σοδιά να έχετε, αφέντη, και πολλά μπερεκέτια να ρίχνει ο Θεός στο δρόμο σας», ευχήθηκε στον Αναστάση, που χωρίς καν να τον ρωτήσει πόσο ήταν ο κόπος του, έβγαλε από το ζωνάρι ένα μάτσο χάρτινες λίρες και άρχισε να τις μετράει, μέχρι που ο Σταύρακας του ούγνεψε πως φτάνουν. Έσκασε ένα πλατή χαμόγελο και άπλωσε το χέρι του. «Πάντα κουβαρντάς, αφέντη, γι' αυτό σου δίνει ο Θεός και περισσεύει, γιατί δεν αδικείς κανέναν κι ούτε παζαρεύεις τον ιδρώτα του. Να είσαι καλά». Την άλλη μέρα, προτού ακόμα βγει ο ήλιος, θα άρχιζε ο θερισμός. Ευλογημένη ώρα. Οι θεριστάδες έφτασαν στα χωράφια να προλάβουν τη δροσιά, που τα στάχια ήταν κλειστά και δεν έφευγε το στάρι, και η φαγούρα ήταν υποφερτή. Όσο σηκωνόταν ο ήλιος, το θέρισμα γινόταν δυσκολότερο. Στον θερισμό έπαιρναν και τα παιδιά. Άλλα για να κουνάνε τα μπισίκια, καθώς οι μικρομάνες θέριζαν, άλλα για να κουβαλάνε νερό. Όλοι ήταν χρήσιμοι. Οι θεριστάδες με σταθερό χέρι προχωρούσαν τις σειρές τους και άφηναν πίσω τους γραμμή τα δεμάτια για να ακολουθήσουν οι άντρες που με τέχνη περισσή τα φόρτωναν στα μάξια για να τα μεταφέρουν στα λόνια όπου σήκωναν τις τιμονές. Μετά ερχόταν η σειρά των αλωνιστών να λύσουν τα δεμάτια κόβοντας με ένα σβανά τη δέστρα και να πλώσουν τα στάρια σταλόνι με τάξη, με τα στάχια να κοιτάζουν προς την ίδια κατεύθυνση. Και όταν πια ο ήλιος ζέστενε για τα καλά και τα στάχια ήταν έτοιμα να ανοίξουν για να βγει το χρυσό σιτάρι, τραβούσαν σταλόνι την ντουκάνα που την έσερνε είτε ένα ζευγάρι βόδια, είτε κανένα βαρβάτο μουλάρι ή άλογο, ό,τι είχε ο καθένας, και γυρνούσαν γύρω-γύρω μες στο λιοπύρι μέχρι να ανοίξουν όλα τα στάχια και να μείνει πάνω η ασλάμα και τάχυρα. Αυτά, στη συνέχεια, τα τραβούσαν στην άκρη και τα τακτοποιούσαν για να είναι τροφή για ζωντανά τις κρύες και μακρύες νύχτες του χειμώνα που όλα τα σκέπαζε το χιόνι. Με το απογευματινό αεράκι λίχνιζαν πεντώντας ψηλά το στάρι για να πάρει ο αέρας ό,τι άχυρα είχαν απομείνει, και στη μέση του αλωνιού υψωνόταν σιγά σιγά ένα μικρό βουναλάκι από χρυσό στάρι. Όταν τέλειωνε το λίχνισμα, αναλάμβαναν οι γυναίκες με τα ντριμόνια και τα κόσκινα για να φύγουν και τα τελευταία σκούπιρα και σκύβαλα, ώσπου στο τέλος δεν έμενε τίποτε άλλο παρά μόνο η χρυσοκίτρινη κόκκι του σταριού, τόσο καθαρή, λες και τους είχαν διαλέξει με το χέρι, έναν προς έναν. Λίγο πριν πέσει ο ήλιος, γέμιζαν τα τσουβάλια, τα βάζαν στα μάξια και κατάκοποι αλλά ευτυχισμένοι έπαιρναν το δρόμο για τα σπίτια τους. Μια-δυο εβδομάδες κρατούσε αυτή η ιεροτελεστία, αναλόγως με τα χωράφια που είχε ο καθένας. Οι οικογένειες που είχαν μικρούς κλήρους συνεννοούνταν μεταξύ τους και για να μην μοιράζουν τις δυνάμεις τους και πιάσει κανένα καλοκαιρινό μπουρίνι και πάει το θερισμό πίσω, θέριζαν με τη σειρά μια-δυο μέρες στα χωράφια του ενός, στη συνέχεια πήγαιναν να βοηθήσουν στον άλλον και έτσι κανένα χωράφι δεν έμενε αθέριστο. Ευχαριστώ πολύ.
9: Ευχαριστώντας την κυρία Αγάπη Σερετούδη, και θα παρακαλέσω τον κύριο Αλέξανδρο να δώσει το ασύρματο μικρόφωνο, το τεχνικό, τον κύριο Αλέξανδρο παρακαλώ, στον συγγραφέα για να μας ταξιδέψει με το δικό του τρόπο, ο Κωνσταντίνος ο Τριανταφυλάκης, είτε επί χάρτου είτε όπως εκείνος επιθυμεί. Επίσης να ευχαριστήσω και τη Διευθύντρια του Βυζαντινού Μουσείου Δημοτήχου που βρίσκεται εδώ σήμερα μαζί μας. Παρακαλώ.
10: Όχι. Όταν είναι γυναική υπόθεση μια παρουσίαση, εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι, ειλικρινά. Τώρα, αν πω ότι αυτή ήταν μια από τις πιο συγκινητικές παρουσιάσεις την οποία έχω βιώσει, δεν θα είναι υπερβολή. Δεν έχω να πω εγώ κάτι για το βιβλίο. Νομίζω είπαν πολύ περισσότερα από ότι άξιζε το βιβλίο για να τα πούνε. Αλλά τα καλά λόγια είναι πάντα ευπρόσδεκτα, οπότε Σε ευχαριστώ όλους. Μόνο να αναφέρω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αυτή η εκδήλωση δεν θα γινόταν αν δεν ήταν εσείς. Γιατί εσείς είναι ο ίδιος. Εσείς είστε και την ιδέα, εσείς διάλεξε τους καλεσμένους, εσείς διάλεξε το χώρο. Εγώ απλώς ακολούθησα οδηγίες. Για να επιβεβαιωθεί για μια ακόμη φορά το ρηθέν στο βιβλίο, ότι τελικά όλα τα κάνουν γυναίκες. Εγώ αυτό το βιβλίο το έγραψα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν γιατί το είχα υποσχεθεί στον παππού μου. Και το είχα υποσχεθεί όταν είχα αποτύχει δύο φορές να περάσω το γυμνάσιο. Γιατί με είχαν κόψει την έκθεση. Και επί ένα χρόνο, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 1968, όταν πήρα τη δεύτερη αποτυχία, μέχρι τον Ιούνιο του 69 που έδωσα ξανά για τρίτη φορά για να περάσω, έπαιρνα κάθε φορά τον παππού μου, τον έβαζα να καθίσει σε μια γωνιά και τον έλεγα να πω μια ιστορία για να γράφω εκθέσεις. Έτσι λοιπόν ο παππούς μου, που δεν μιλούσαν οι παππούδες για αυτές τις ιστορίες, αναγκαζόταν να τα θυμηθεί για να βοηθήσει τον εγγονό του. Έτσι έμαθα την ιστορία του. Και τα πιο δυσάρεστα δεν τα έλεγε ποτέ. Εκείνοι οι άνθρωποι δεν μιλούσαν ποτέ για τις δυσκολίες που πέρασαν. Εγώ κατάφερα και έβγαλα πολύ λίγα με το τσιγκέλι. Γιατί δεν ήθελα να μου χαλάσει το χατήρι. Ο δεύτερος λόγος που έγραψα αυτό το βιβλίο είναι εξής. Ένας από τους ανθρώπους που βίωσε από τα λεγόμενα μελέτα μπορού τα τάγματα εργασίας είναι ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς μας που για μένα έπρεπε να έχει πάρει το Νόμπελ, ο Βενέζης. Ο Βενέζης όπως και ο παππούς μου πέρασαν από τα τάγματα εργασίας. Από τα τάγματα εργασίας τα μελέτα μπορού ελάχιστοι επιβίωσαν. Πήγαν 96.000 άνθρωποι, άντρες, από 16 έως 65 ετών. Όσοι δεν πέθαναν, γύρισαν ψαλεμένοι. Επιβίωσαν όσοι δραπέτευσαν. Ένας εξ αυτών ήταν ο παππούς μου. Ο Βενέζης λοιπόν μας λέει ότι δεν πρέπει να διδάσκουμε το μίσος. Άρα εγώ έγραψα αυτό το βιβλίο γιατί θέλω να μάθουμε την ιστορία, αλλά δεν θέλω να μάθουμε να μισούμε. Γιατί ο παππούς μου είχε και πολύ καλούς φίλους Τούρκους. Άρα δεν πρέπει να μεγαλώσουμε, διδάσκοντας το μίσος. Πρέπει όμως να ξέρουμε την ιστορία μας, γιατί στο τέλος πάντα θα βρεθούμε μόνοι μας. Και το 1922 είναι πιο χαρακτηριστική περίπτωση που μείναμε μόνοι μας. Γιατί οι σύμμαχοι ήταν αυτοί οι οποίοι μας έστειλαν στη Μικρά Ασία. Οι σύμμαχοι ήταν αυτοί οι οποίοι παρακολουθούσαν τη Σμύρνη να καίγεται και θα μπορούσαν με μία κανονιά και μόνο ενός πλοίου που είχαν εκεί να την αποτρέψουν, αλλά δεν την έκαναν. Οι σύμμαχοι ήταν αυτοί οι οποίοι έπεισαν για την αλήθεια, εξεβίασαν τους Ανατολικοθρακιώτες να αφήσουν τα πάτρια εδάφη εντός 15 ημερών. Παρά το γεγονός ότι η Ανατολική Θράκη είχε ελευθερωθεί σε μια επικών διαστάσεων εκστρατεία του ελληνικού στρατού, η οποία δεν είχε προηγούμενη στην ιστορία. Από 14 Μαΐου που ξεκινήσαμε από την Κομωτινή, φτάσαμε στην Τζατάλτζα, χωρίς να δώσουμε καμιά μάχη γιατί οι Τούρκοι έτρεχαν και χωρίς να έχουμε καμιά ήττα. Αυτό μόνο ένας άλλος άνθρωπος το κατάφερε, ο Μέγας Αλέξανδρος. Και αυτή την ιστορία δεν διδασκόμεθα. Πόσοι από εμάς ξέρουν για την απόβαση Τριαδεστό, 10 Ιουλίου 1920. Έπρεπε να είναι υποχρεωτικά ανάγνωσμα σε όλες τις σχολές Ευελπίδων. Είναι αδιανόητο οι Έλληνες στρατιωτικοί να μην γνωρίζουν, αδιανόητο, την απόβαση της Ρεδεστού. Είναι αδιανόητο να μην διδασκόμεθα στα σχολεία πώς απελευθερώθηκε η Ανατολική Θράκη. Με ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο ξεπερνάει ακόμα και την πιο ιδιοφυή σύλληψη. Με ένα στρατό, ο οποίος θυμίζω το 1897 είχε ατιμωθεί και λίγα χρόνια αργότερα, το 1920, έφτασε στα πρόθυρα της πόλης. Και ο ίδιος ο στρατός, το 1940, σε λιγότερο από 20 χρόνια, έγραψε καινούργιες σελίδες δόξης. Λοιπόν, αυτό αφορά εμάς, τους στρατιώτες. Δεν αφορά κανέναν άλλο. Ποιος τολμάει να πει λοιπόν ότι η Θράκη είναι πινέζα? Ποιος έχει το θράσος να παραγνωρίσει τη Θράκη? Ποιος έχει την ανέδεια να μην δίνει στους Θράκες αυτό που δικαιούνται? Και πόσοι από εμάς αλήθεια δικαιολογούμαστε να μην ψημιρούμε, να περιμένουμε να κάνουν οι άλλοι για μας αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς μόνοι μας? Οι παππούδες μας δίδαξαν ότι μπορούν να τα καταφέρουν μόνοι τους. Αυτό είναι το μήνυμα του βιβλίου, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
9: Αυτό το λογοτεχνικό ταξίδι λοιπόν τελειώνει εδώ. Είναι μια δύσκολη ώρα αυτή της Κυριακής, η αλήθεια είναι, και είναι πολύ τιμητικό για εσάς που είστε εδώ μέχρι αυτή την ώρα, και μπράβο σας, ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές που μας ακούνε από τις Σέρρες μέχρι και τον Εύρο εδώ. Ευχαριστούμε και τους τεχνικούς της ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Ορεστιάδας που συνεργάστηκαν μαζί μας για αυτή τη ζωντανή μετάδοση. Καλησπέρα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και την περιοχή των Σερών. Να ευχαριστήσω τους τεχνικούς οι οποίοι βοήθησαν στο να βγει καθαρά και ζωντανά η σύνδεση αυτή στον αέρα. Τον Άγγελο Παπαδόπουλο από το στούντιο της Ορεστιάδας και τη Δωροθέα Δασκάλου εδώ από το χώρο στο ξενοδοχείο Κουκούλη. Ευχαριστώ θερμά τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, όλους εσάς και ιδιαίτερως επίσης τον Πανασολογιώτατο πατέρα Ανδρέα Ιδινίδη, τον Δήμαρχο Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκο, τον Βουλευτή Εύρου Αναστάσιο Δημοσχάκη, τον πρώην Δήμαρχο Παύλο Φιλαρίδη, τον Ταξίερχο, επιτρέψτε μου το όνομά σας, δεν το έχω συγκρατήσει, παρακαλώ. Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης, και τον Αντιδήμαρχο επίσης Σουφλίου, όπως και εκπροσώπους αντιπολίτευσης είναι εδώ κάπου, ο κύριος Τσακίρης. Να είστε καλά στις κυρίες εδώ βεβαίως, στο ξενοδοχείο που μας φιλοξένησε. Η ΕΡΤ Ορεστιάδας θα είναι αρρωγός και χορηγός επικοινωνίας σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση στηρίζει τον πολιτισμό. Μπορείτε βεβαίως, υπάρχει εδώ ένα στάντ και το βιβλιοπωλείο Περγαμηνή, αν θέλετε να αποκτήσετε κι εσείς το βιβλίο «Η Άξοδος των Θρακών», και ένας μπουφές με ποικιλία δεσμάτων παραδοσιακών που φτιάξαν τα μέλη της τραγικής εστίας Σουφλίου. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: είχαμε συνδεθεί με το ξενοδοχείο Κουκούλη στο Σουφλί και παρακολουθήσαμε την παρουσίαση του ιστορικού μυθιστορήματος «Η έξοδος των Θρακών» του Κωνσταντίνου Τριανταφυλάκη. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Δημοσιότητα. Το 2013 απέκτησε ελβετική υπηκότητα και αποσύρθηκε οριστικά από τη μουσική σκηνή. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2023 σε ηλικία 83 ετών.

0: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε για την πρώτη ώρα της εκπομπής, τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε, να πω μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 χρόνων ο μουσικός παραγωγός και DJ Τάσος Ξενιάδης. Ο Τάσος, ένα γλυκύτατο και ταλαντούχο πλάσμα, είχε εργαστεί για πολλά χρόνια στο δικό μας ραδιόφωνο, στο δημόσιο ραδιόφωνο, αρχικά στον 102 και μετά στον 958, κάνοντας μουσικές εκπομπές, μουσικές επιμέλειες, και τα τελευταία χρόνια περισσότερο εργαζόταν ως DJ. Ένας ταλαντούχος και εξαιρετικά γλυκό πλάσμα. Εσύ δεν είχες τη χαρά
1: δεν
0: να τον γνωρίσεις.
1: Δεν συναντήθηκαν οι δρόμοι μας, ναι, εδώ μέσα, αλλά από όσους τον είχατε γνωρίσει, έχω ακούσει τα καλύτερα
0: πραγματικά.
1: Πόσο γλυκός άνθρωπος ήταν, πόσο υπέροχος συνεργάτης.
0: Έφυγε πολύ ξαφνικά και μας σόκαρε η είδηση από το πρωί. Μας τη μετέφερε η Φωτεινή Μπαλογιάννη στην αρχή, μετά
1: κυκλοφόρησε.
0: Να πούμε πως όλοι εδώ οι συνάδελφοι και η ΕΡΤΡΙΑ εκφράζουμε τα θερμά συλληπιτήρια στους δικούς του ανθρώπους. Πάμε με μουσική, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά άλλη μια ώρα μαζί.

κοιτάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει, στο τραγουδάκι σου εφρά.

πεις μόνης κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλα τα

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παράταση έως το τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Όπως ανέφερε, η αρχική προθεσμία για τη συμβασιοποίηση των δανείων λήγει στις 2 Ιουνίου. Ωστόσο, πολλοί δικαιούχοι που έχουν ήδη εγκριθεί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Για το λόγο αυτό, δίνεται επιπλέον χρόνος έως το τέλος Αυγούστου ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε επίσης παρεμβάσεις σε σειρά τομέων, μεταξύ των οποίων η αξιοποίηση ακινήτων της ΔΥΠΑ για τη δημιουργία περίπου 400 νέων κατοικιών, η ενίσχυση του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός και νέες δράσεις για την υγεία, την απασχόληση και τις επενδύσεις. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι εμπόδισε τη διερεύνηση των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Υποστηρίζει ότι ο διοικητής της ΕΥΠ δήλωσε πως δεν γνωρίζει τους λόγους της παρακολούθησής του και ότι δεν υπάρχει σχετικό έγγραφο, κάνοντας λόγο για συγκάλυψη. Παράλληλα, συνδέει την υποβάθμιση των θεσμών με προβλήματα όπως η ακρίβεια, η διαφθορά και η έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης. Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν ακόμη και εντός της ημέρας ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν τον επίσημο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μιλώντας από το Νέο Δελχή, υποστήριξε ότι η υποδιαμόρφωση συμφωνία ανταποκρίνεται στις βασικές επιδιώξεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των οποίων η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι η συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό συνταχθεί και απομένει η οριστικοποίησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και άλλες εμπλεκόμενες χώρες. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει το τελικό μνημόνιο συμφωνίας, μετέδωσε πάντως το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο Ιρανική πηγή. Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι διαφωνίες που παραμένουν είναι για μία ή δύο ρήτρες του μνημονίου. Συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό στο Μικρολίμανο, καθώς αναζητείται ο άνδρας με τον οποίο ήταν μαζί ο επικίνδυνος κακοποιός που συνελήφθη σε έλεγχο της αστυνομίας με όπλα και χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στη Μεθ του Αττικών μετά από επέμβαση στο κεφάλι. Πολλοί διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θέρμης και του Καλοχωρίου, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο ΔΔΕ. Κλειστό θα παραμείνει έως τις 4 το απόγευμα τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Εδέσης λόγω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται σήμερα σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Συνελήφθη το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης 40χρονος που δήλωνε στρατιωτικός. Εντοπίστηκε με χειροβομβίδα, εξοπλισμό και ασύρματο στη συχνότητα της αστυνομίας. Πλήγμα στο παράνομο στοίχημα κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Εξάρθρωσε μια καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα με ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, η οποία αποκόμισε κέρδη 170.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 5 άτομα, αναζητούνται άλλα 4, ενώ εμπλέκονται 45. Απαγγέλθηκαν κατηγορηματικές διώξεις από τον εισαγγελέα και την Τετάρτη θα περάσουν την πόρτα του ανακριτή. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας παραπέμπονται οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ηρακλείου. Φέρει πολλαπλά τραύματα στο σώμα του, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στην εκτίμηση ότι πρόκειται για περιστατικό κακοποίησης. Μήνυμα για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος παρέστησε την επιμνημόσυνη δέηση στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Με εκκλήσεις για συμμετοχή των πολιτών στην ψηφοφορία προσήλθαν στις κάλπες οι πολιτικοί αρχηγοί στην Κύπρο στο πλαίσιο των βουλευτικών εκλογών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στις 14 το πρωί στη Γεροσκήπου, τονίζοντας ότι η αποχή δεν είναι επιλογή. Υπογράμμισε τη σημασία της διαδικασίας για τη λειτουργία της νομοθετικής εξουσίας και κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά. Η ψηφοφορία διεξάγεται έως τις 6 το απόγευμα. Εκλογικά κέντρα λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες. Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε βομβιστική επίθεση με στόχο τρένο που μετέφερε στρατιωτικούς στην επαρχία Μπαλουχιστάν, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, όπως δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην πρώτη θέση στο άλμα ισμίκος του Diamond Link στο Σιαμέν είναι πλέον ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Ο Ολυμπιακός είναι μια νίκη μακριά από την κορυφή της Ευρώπης, καθώς αντιμετωπίζει απόψε στις 9 τη Real Madrid στο μεγάλο τελικό του EuroLeague Final Four στο Telecom Center. Και ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη σήμερα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου με μέγιστη στους 26. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
6: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
5: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
7: Σας περιμένουμε.
8: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
9: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
10: Ποιος?
11: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
10: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
11: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
10: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151, 154 και 117.
11: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
13: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
12: Και σε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
13: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.
14: Λίγα λεπτά μετά τις 2, εδώ είμαστε, μεσημέρι Κυριακής. Ελπίζουμε όπου και να είστε να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Εμείς με ελληνικά και ξένα τραγούδια θα επιχειρήσουμε και αυτή την ώρα να σας κρατήσουμε καλή συντροφιά.
15: Ο Φάνης Λιάκος είναι στη ρύθμιση του ήχου και ακούμε το πρώτο μας τραγούδι, το οποίο θα είναι από το άλμπουμ των Bad Company, το ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο το όνομά τους, Bad Company και αυτό, mm-hmm. που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1974, ένα άλμπουμ που είχε τρελή επιτυχία. Έγινε 5 φορές πλατινένιο. Θεωρείται ένα από τα 100 καλύτερα heavy metal album όλων των εποχών. Και εμείς θα ακούσουμε από αυτό το album το Rocksteady.

0: Σε ποια οδό μένετε?
1: Θα πάμε στην Τούμπα, στην οδό Τυρολόης, όπως λέγεται και η ομώνυμη πλατεία. Πήρε το όνομά της από την ιστορική πόλη της Ανατολικής Θράκης, την Τυρολόη, η οποία ονομαζόταν Τζουρουλόν κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Η ονοματοδοσία είναι ένας φόρος τιμής στην περιοχή της Θράκης, από όπου προήλθαν πολλοί Έλληνες πρόσφυγες μετά τους διωγμούς και τη Μικρασιατική καταστροφή.
2: Η Τυρολόη υπήρξε σημαντικό κέντρο του Ελληνισμού της Ανατολικής Θράκης πριν από τον βίαιο ξεριζωμό. Μια και χιλιάδες προσφυγικές οικογένειες εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη, δόθηκαν ονόματα από τις χαμένες πατρίδες, σε δρόμους και ιδιαίτερα σε συνοικίες όπως η Τούμπα, που φιλοξένησε πολλούς από αυτούς τους πληθυσμούς. Στη συμβολή της Οδού Αγίας Σοφίας με τη Λεωφόρο Νίκης υπάρχει και το ιστορικό Μέγαρο Τυρολόη ή Μέγαρο Δημητριάδη.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Πριν πάμε στη μικρή μας ιστορία, να καλωσορίσουμε μια φίλη και συνάδελφο που πέρασε από εδώ, είδε φως και μπήκε και μας έφερε και κάτι υπέροχα, υπέροχα γλυκάκια και τώρα κολνάει ο στόμας μου, Μαρία Βλαχοπούλου.
2: Πόσο νόστιμα,
1: κολνάει
2: Μαρία.
1: Ο στόμας μου.
2: Μα πόσο νόστιμα, ταλαντούχα πια.
3: Εύκολα και υγιεινά.
1: Ακόμα και σε αυτό. Μα όλα να τα έχεις. Ταλαντούχα έχει δει και όλα, όλα τα έχεις. Τίποτα δεν σου λείπει. Μαρία Βλαχοπούλου, πώς νιώθεις που δεν είσαι στη δική σου εκπομπή και κάνεις ένα πέρασμα από τη δική σου.
3: Πρώτα απ' όλα μπήκα στο άλλο στούντιο, στο άλλο ραδιόφωνο. Όχι, από συνήθεια σας είδα μέσα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην μπορώ να κάνω εκπομπή μαζί σας.
1: Τι ωραία.
3: Είστε αγαπημένες και οι δύο
1: και
3: πολύ.
1: Και εσείς οι δικοί μας αγαπημένοι και νομίζω και των φίλων που μας ακούνε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να πιούμε λίγο νερό.
3: Να πιείτε
1: γιατί...
3: νερό και να σου πούμε. Αξιολογήσει το στόμα σας.
2: Θέλεις να σου πούμε για μια ιστορία.
3: Ανυπομονώ.
1: Το τραγούδι σ' αρέσει, φαντάζομαι. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Φυσικά.
1: Αυτό το τραγούδι δημιουργήθηκε όταν πια είχε τελειώσει ο δίσκος του συγκροτήματος Λαθρεπιβάτες. Είχαν ήδη ηχογραφήσει, είχαν μιξάρει τα τραγούδια του πρώτου τους δίσκου. Υπήρχε πίεση στο στούντιο κτλ. Ο Παντελής Θαλασσινός που ήταν τότε στους Λαθρεπιβάτες, μετά από την πίεση λέει στο στούντιο κτλ, βρέθηκε στο σπίτι και έγραψε έναν στίχο. Και αυτός ο στίχος ήταν το «Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε». Μάλλον το έλεγε από την κούραση.
3: Μάλλον, πολύ πιθανό.
1: Και ο Γιάννης Νικολάου άκουσε τους στίχους και έγραψε τη μουσική.
2: Και συνεχίζει την αφήγησή του ο Παντελής Θαλασσινός. Το επόμενο πρωί με την αφέλεια του Πρωτάρη πάω στη Μήνος και λέω στον τότε παραγωγό μας, τον Ηλία Μπενέτο. Άκου Ηλία το σουξέ του επόμενου δίσκου και το παίζω με μια κιθάρα που είχε πάντα στο γραφείο του. Σηκώθηκε πάνω και μου λέει: «Σταματάνε τα εξώφυλλα, μπαίνουμε να το ηχογραφήσουμε και θα βάλουμε άλλο ένα τραγούδι με καινούργια εξώφυλλα». Με έπιασε πανικός. Εδώ λέγαμε πότε θα βγει ο δίσκος μας και τώρα θα έπρεπε να ξαναμπούμε στούντιο να ηχογραφήσουμε άλλο ένα τραγούδι. Άσε που ο Γιάννης Νικολάου δεν ήξερε τίποτα και θα ήταν σαν να είχα κάνει κακό στην κυκλοφορία του δίσκου.
1: Μετά το τραγούδι το πήρε σαν πιο έμπειρος, το ρετουσάρισε, το έφτιαξε λέει κούκλα. Ήταν γενναία η απόφαση του παραγωγού βέβαια τελευταία στιγμή να παρατείνουν την κυκλοφορία του νέου δίσκου για να μπει και αυτό το τραγούδι. Παρ' όλα αυτά εμείς χαιρόμαστε πολύ. Ούτως ή αλλιώς θα έμπαινε, αυτό καταλαβαίνουμε, στον επόμενο δίσκο. Αλλά μπήκε στη σωστή στιγμή, τη σωστή ώρα να το τραγουδήσουμε, να το
3: και
1: αγαπήσουμε. Και πολύ καλά έκανε και εμείς λέμε να το αφιερώσουμε τώρα στη Μαρία την Βλαχοπούλη.
3: Αχ, σας ευχαριστώ.
1: Πάμε Μαράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Σήμερα κανονικά στο Θέατρο Δάσος ήταν να παρουσιαστεί μια μουσικοθεατρική συναυλία με τον τίτλο «Η ζωή μου ο άλλος». Έχει γίνει αλλαγή ημερομηνίας και χώρου. 4 Ιουνίου θα πάει η μουσικοθεατρική συναυλία. Βέβαια με αυτόν τον καιρό ποτέ κανείς δεν ξέρει. 4 Ιουνίου στο Θέατρο Γης. Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και το Γραφείο Νεότητας παρουσιάζουν αυτή την μουσικοθεατρική συναυλία με τη συμμετοχή των Γεράσιμου Ανδρεάτου, Παντελή Θαλασσινού, Βιολέτα Σίκαρη, Γεωργίες Νταγάκη και του μουσικού συνόλου Μαΐστρος. Μια παράσταση δηλαδή που θα τα έχει όλα. Λόγο, σκηνική ατμόσφαιρα και βέβαια τραγούδι.
1: Μια μουσικοθεατρική εμπειρία που εξερευνά τη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο, την ταυτότητα και την εσωτερική αναζήτηση μέσα από το λόγο και τη μουσική. Τα κείμενα αποδίδει ο ηθοποιός Δημήτρης Αλεξανδρής, καλλιτεχνική επιμέλεια Πάνος Δημητρακόπουλος, επιμέλεια κειμένων Ηλίας Λιαμής. Μια σύγχρονη καλλιτεχνική πρόταση που συνδυάζει ποιήση, αφήγηση και μουσική, προσεγγίζοντας διαχρονικά ερωτήματα για την ανθρώπινη ύπαρξη και τη σχέση με τον άλλον.
0: Αξίζει να πούμε πως τα έσοδα από τη συναυλία θα διατεθούν μέσω του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου σε υποτροφίες φοιτητών που χορηγεί μηνιαία η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Εμείς λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Παντελή Θαλασσινό και τον Γεράσιμο Ανδρεάτο που θα είναι σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη μουσικοθεατρική.
1: Έτσι, να μπαίνουμε
0: συναυλία.
1: Σε mood.
0: Ακριβώς.

0: Πάμε Κάνες.
1: Πάμε να δούμε τι έγινε στις Κάνες. Το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών κέρδισε η ταινία του Κριστιάν Μούγκιου, Φιόρδ. Ο Κριστιάν Μούγκιου με το βραβείο αυτό έρχεται σε αυτόν τον κύκλο των πολύ περιορισμένων των σκηνοθετών που έχουν κερδίσει 2 φορές το Χρυσό Φοίνικα και μπορεί να πανηγυρίζει. Άλλοι 9 τυχεροί είναι σε αυτόν τον κύκλο, ανάμεσά τους ο Κόπολα και ο Ρούμπεν Έστλουντ.
0: Να πούμε πως ο Ρουμάνος σκηνοθέτης είχε κερδίσει τον πρώτο Χρυσό Φοίνικα το 2007 για την ταινία 4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 ημέρες. Αυτή η βραδιά θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μου, δήλωσε ο σκηνοθέτης. Η πρώτη φορά είναι μια έκπληξη, μετά έρχεται η χαρά. Πάντα θυμόμαστε τη δεύτερη φορά. Αυτή η βραδιά και αυτό το βραβείο με κάνει ευτυχισμένο. Βέβαια, θα περιμένουμε 20 χρόνια για να μάθουμε ποιες ήταν οι καλύτερες ταινίες, είπε ο Κριστιάν Μούγκιου, όπως μετέδωσε η Λε Φιγκαρό.
1: Και τι άλλο είπε? Είπε πως η κατάσταση του κόσμου δεν είναι η καλύτερη. Δεν είμαι πολύ περήφανος για αυτό που αφήνω στα παιδιά μας. Η αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει από εμάς. Πρέπει να μιλάμε για τα σημαντικά θέματα και αυτό είναι εφικτό. Πήραμε το ρίσκο να υψώσουμε τη φωνή μας. Αυτό που αισθάνομαι είναι η ριζοσπαστικοποίηση και η διάσπαση της κοινωνίας. Αυτή η ταινία είναι μια δέσμευση ενάντια σε κάθε μορφή φοντοαμενταλισμού, μια έκκληση για την ενσυναίσθηση που πρέπει να εφαρμόζουμε πιο συχνά.
0: Ωραία πράγματα στις Κάνες είπαν και άλλοι σημαντικοί, όπως ο Πέδρο Αλμοδοβάρ.
1: Ο Πέδρο Αλμοδοβάρ που μετέτρεψε την παρουσίαση της νέας του ταινίας σε πολιτική παρέμβαση. Συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα ο Πέδρο Αλμοδόβαρ με το Bitter Christmas, Amarga Navidad, και κάλεσε τους Ευρωπαίους να υψώσουν ανάχωμα απέναντι σε ηγέτες τους οποίους χαρακτήρισε τέρατα.
0: Συγκεκριμένα είπε, ως Ευρωπαίοι είμαστε υποχρεωμένοι να γίνουμε ένα είδος ασπίδας απέναντι σε αυτά τα τέρατα, όπως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου ή ο Ρώσος, είπε σε συνέντευξη τύπου. Ο Πέδρο Αλμοδοβάρ φορούσε στο πέτο του κονκάρδα με το σύνθημα Free Palestine και πρόσθεσε: είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε γιατί εδώ σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο.
1: Έχει τοποθετηθεί ανοιχτά κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάδα και μάλιστα στο παρελθόν είχε ζητήσει από τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να διακόψει όλες τις διπλωματικές και εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ λόγω του πολέμου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: 1941 γεννιέται στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ρόμπερτ Άλεν Ζίμερμαν. Ξέρεις ποιος είναι αυτός, Μαριάννα?
2: Είναι ο Μπομπ Ντίλαν.
1: Από πολύ μικρός αγαπούσε τη μουσική, όχι που δεν θα την αγαπούσε. Επηρεάστηκε από τη rock and roll, τα blues, τη folk μουσική. Και όταν ήταν έφηβος, ήταν σε μικρά συγκροτήματα, έπαιζε. Αργότερα ασχολήθηκε πιο σοβαρά με τη folk μουσική όταν μπήκε στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα και εκεί ήταν που υιοθέτησε και το καλλιτεχνικό όνομα Bob Dylan.
2: Το 1961, 20 ετών, ναι, ξέρω να μετράω, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, επηρεάστηκε βαθιά από τον τραγουδιστή Woody Guthrie. Και πολύ γρήγορα ο ίδιος έγινε γνωστός χάρη στους ιδιαίτερους στίχους και τον ξεχωριστό τρόπο ερμηνείας του. Τα πρώτα τραγούδια του Bob Dylan μιλούσαν για κοινωνικά προβλήματα, την ειρήνη, την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τραγούδια που έγιναν σύμβολα μιας ολόκληρης γενιάς και συνδέθηκαν με τα κοινωνικά κινήματα της δεκαετίας του 60.
1: Μάλιστα, ο ποιητής Άλεν Γκίνσπεργκ τον χαρακτήρισε το μεγαλύτερο ποιητή του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Πολλοί τον αποκάλεσαν τον Σέξπιρ της γενιάς του. Με τους στίχους και τη μουσική του κατάφερε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν το τραγούδι, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να αποτελεί και μορφή λογοτεχνικής έκφρασης.
2: Το 1965 προκάλεσε μεγάλη έκπληξη όταν εμφανίστηκε σε ένα φεστιβάλ folk μουσικής και εκεί έπαιξε ηλεκτρική κιθάρα αντί για ακουστική. Μέχρι τότε ήταν γνωστός ως καθαρά folk καλλιτέχνης και αυτή ήταν η έκπληξη. Η στροφή του προς τον ηλεκτρικό ήχο επηρέασε βαθιά την εξέλιξη της rock μουσικής και εκείνη η περίοδος ήταν που έγραψε και μερικά από τα σημαντικότερα τραγούδια του, όπως και τον ύμνο του, το Like a Rolling Stone, που θα ακούσουμε και σε λίγο.
1: Το 1966 ο Bob Dylan είχε ένα σοβαρό ατύχημα με τη μοτοσικλέτα, απομακρύθηκε για κάποιο διάστημα και όταν επέστρεψε άρχισε να πειραματίζεται με την country, τη rock, την gospel μουσική.
2: Τον Αύγουστο του 69 έλεμψε δια της απουσίας του από το ιστορικό πια φεστιβάλ του Woodstock. Τον είχαν προσκαλέσει να συμμετάσχει. Υπήρχαν διάφορες εκδοχές για ποιο λόγο δεν εμφανίστηκε. Δεν έχει πια καμία σημασία.
1: Ακριβώς.
2: Εμφανίστηκε όμως στο μεγάλο ροκ φεστιβάλ του Isle of Wight στη Μεγάλη Βρετανία μπροστά σε 150.000 θεατές. Τον Σεπτέμβριο του 1985, πολύ σημαντικό είναι το ότι πρωτοστάτησε στη μεγάλη συναυλία Farm Aid που διοργανώθηκε για την οικονομική ενίσχυση των Αμερικανών μικροαγροτών.
1: Εκείνη την περίοδο πολλοί αγρότες ήταν πνιγμένοι στα χρέη και κινδύνευσαν να χάσουν τις περιουσίες τους από τις τράπεζες. Μέσα σε αυτή τη συναυλία λοιπόν ο Ντίλαν έδειξε και πάλι πόσο ενδιαφερόταν για τους απλούς ανθρώπους και ήθελε να τους βοηθήσει.
2: Ένας μεγάλος σταθμός, πολύ σημαντικός στη ζωή του, ήταν το 2016 όταν τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, ο πρώτος τραγουδοποιός στην ιστορία που έλαβε αυτή την διάκριση, μια και η Σουηδική Ακαδημία αναγνώρισε τη συμβολή του στη δημιουργία νέων μορφών ποιητικής έκφρασης μέσα από το αμερικανικό τραγούδι. Τι κάνει σήμερα ο Bob Dylan, 85 ετών και είναι μια χαρά και συνεχίζει να εμφανίζεται. Από το 1988 ξεκίνησε την Never Ending Tour, την περιοδία που
1: ποτέ.
2: Δεν σταματάει ποτέ. Και έτσι κάνει λοιπόν, συνεχίζει μέχρι και σήμερα σε όλο τον πλανήτη τις συναυλίες
1: του. Να είναι καλά, χρόνια του πολλά.

discover

0: Τράβα τις κουρτίνες μεσημέριας, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, της 2 ώρες αυτής της εκπομπής. Θα κλείσουμε με 2 τραγούδια από τις μικρές περιπλανήσεις.
1: Πάρα που, πολύ ωραία.
0: Εξαιρετικές. Mm-hmm. Εξαιρετικό συγκρότημα. Αν θέλετε να τους απολαύσετε, και σήμερα είναι στη μικρή σκηνή στην Τούμπα.
1: Και όπως και χθες, έτσι και σήμερα τέτοια ώρα, ξεκίνησε να βρέχει πριν από λίγο.
0: Να σταματήσει πάρα αυτά.
1: Θα σταματήσει, αλλά θα αρχίσει κάπου αλλού. Θα αρχίσει και λίγο αργότερα. Έτσι θα πάει η μέρα. Πάρτε μια ομπρελίτσα μαζί σας αν φεύγετε τώρα από το σπίτι. Και αν δεν και είστε έξω και σας πιάσει η βροχή, δεν πειράζει, ζέστη έχει. Δεν έγινε και τίποτε.
0: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.

0: σκέψεις. Η άλλη μεταγραφή την έχει πει και ο Νίκολιτς, ένας κεντρικός χαφ που θα μπει σφήνα στο Πινέδα Μαρίνης, αυτό το δίδυμο, και ένας ακραίος μέσος με τα χαρακτηριστικά που θέλει να έχει ο Νίκολιτς αυτή η θέση σε ρόλο, όπως ο Κοϊτά για παράδειγμα. Έτσι. Δηλαδή ένας παίκτης που να μπορεί και να βοηθάει τους δύο μέσους και να μπορεί να κινείται διαγώνια και να δημιουργεί απειλή για την αντίπαλη άμυνα. Πάντως μία ενίσχυση στα άκρα. Αυτές οι τρεις είναι οι μίνιμουμ μεταγραφικές κινήσεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Ακούτε Era Sport.
2: 2 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Era Sport στους 101,8, είναι η ραδιοεφημερίδα. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής και θα πάμε στις Σέρρες τώρα. Θα συναντήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη για να τον ρωτήσουμε εν ώψη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη την πρόταση των 5 ΠΑΕ για αναδιάρθρωση. Μία από τις 5 είναι και ο Πανσεραϊκός, ο οποίος έτσι όπως είναι δομημένη η πρόταση και θα τεθεί προς ψήφιση, θα είναι και η ομάδα που θα ωφεληθεί εφόσον περάσει αυτή η πρόταση, αφού προβλέπει να μην υποβιβαστεί κανένας από το φετινό πρωτάθλημα, δηλαδή ούτε ο Πανσεραϊκός ούτε η ΑΕΛ που βαθμολογικά υποβιβάζονται. Να δούμε τι πληροφορίες υπάρχουν στις Σέρρες, κατά πόσον η πρόταση αυτή μπορεί να γίνει σε πρώτο στάδιο δεκτή από την Super League, ώστε στη συνέχεια να φτάσει στην ΕΠΟ και στον αρμόδιο για τον αθλητισμό αναπληρωτή υπουργό, τον Γιάννη Βρούτσι, και να του ζητηθεί να κάνει μια νομοθετική παρέμβαση, ώστε το σχέδιο αυτό, η πρόταση αυτή, να μπορέσει να νομιμοποιηθεί και να υλοποιηθεί. Καλό μεσημέρι, Βασίλη Αναστασιάδη.
3: Καλό μεσημέρι. Φτάνω από τις βροχερές Σέρρες, βρέχει αρκετά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στον Πανσεραϊκό έχουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Είναι μία από τις ομάδες που υπέβαλαν αυτό το αίτημα μαζί με την ΑΕΛ, τον Αστέρα, τον Πανετολικό και τον ΠΑΟΚ. Αυτό που λέει στις Σέρρες είναι ότι περιμένουμε να δούμε τη διάθεση των άλλων ομάδων, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, το ξέρεις καλύτερα από μένα, χρειάζεται να υπάρχει ένας αριθμός ομάδων που θα υποστηρίξουν αυτό το αίτημα. Και από εκεί και πέρα βέβαια προετοιμάζουν και για την άλλη χρονιά. Δηλαδή ουσιαστικά κάνουν τα πλάνα για όλα. Λένε ότι να δούμε τι θα γίνει. Αν θα περάσει αναδιάρθρωση, εμείς θα ενισχυθούμε και θα προσπαθήσουμε τα λάθη που κάναμε πέρυσι να μην τα επαναλάβουμε. Αν δεν περάσει, ετοιμάζουμε την ομάδα έτσι ώστε σε ένα χρόνο να επιστρέψει αυτή στην Super League. Άρα αυτή τη στιγμή δεν βγαίνει κάτι επίσημο από τον Πανσεραϊκό, τουλάχιστον αυτό συζητούν στους ανθρώπους, είναι ότι περιμένουν να δούνε ποια θα είναι η διάθεση των άλλων ομάδων, δηλαδή αν θα βρεθεί ο αριθμός ομάδων που θα υποστηρίξουν αυτή την πρόταση. Εντάξει, εδώ το κλίμα είναι παγωμένο, με την έννοια ότι και ο κόσμος στεναχωρημένος, γιατί έγινε αυτή η πολύ μεγάλη προσπάθεια από την ομάδα να μπει σε τροχιά παραμονής, το ότι έφερε καλά αποτελέσματα, ότι έκανε πορεία πρωταθλητισμού από το Φεβρουάριο και μετά. Αλλά δεν κατάφερε ο Πανσεραϊκός τελικά να πιει νερό και έφτασε στη Βρύση, αυτή έφτασε στο πηγάδι. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή στη τάξη των φιλάθρων μια απογοήτευση και στη διοίκηση σίγουρα. Αλλά είναι σε στάση αναμονής μέχρι Τετάρτη να δούνε το τι θα γίνει. Και βέβαια στη συνέχεια να ξεκινήσουν το σχεδιασμό. Πάντως νομίζω ότι και αν δεν γίνει, ο Πανσεραϊκός, αυτό που μαθαίνω εγώ, που καταλαβαίνω εγώ, είναι να τα δώσει όλα για να επιστρέψει άμεσα στην Super League μετά από έναν χρόνο.
2: Άρα έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις για την επόμενη μέρα, για παράδειγμα, αν θα παραμείνει ή όχι ο προπονητής ή κάποια άλλα θέματα έχουν.
3: Κοίταξε, μεγάλο ρόλο φάνω θα παίξει πού θα παίζει η ομάδα.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, σε ποια κατηγορία θα είναι ο Πανσεραϊκός στη νέα χρονιά. Από εκεί και πέρα, γιατί πραγματικά νομίζω ότι γιατί πίστεψαν πολύ στην παραμονή. Βλέπω ότι υπάρχει αυτή η απογοήτευση. Δηλαδή, υπάρχει απογοήτευση γιατί λένε ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια το τελευταίο διάστημα για να παραμείνει η ομάδα. Αυτή η απογοήτευση τώρα δύσκολα είναι να φύγει το επόμενο διάστημα. Παραμένει δηλαδή και στις τάξεις των φιλάθλων και στη διοίκηση. Λένε όμως, ας δούμε τι θα γίνει με την αναδιάρθρωση.
2: Ναι.
3: Και μετά σχεδιάσουμε. Βέβαια, εμείς ετοιμαζόμαστε σε περίπτωση που η ομάδα παίξει Super League 2 να επιστρέψει άμεσα στη Super League. Δηλαδή αυτή τη στιγμή προσπαθούν να ξεπεράσουν το σοκ του υποβιβασμού. Και ήταν σοκ όχι για το τι έκανε όλη τη χρονιά, αλλά για την προσπάθεια που έκανε τους τελευταίους μήνες, που ήταν πραγματικά μια έτσι κάτω σημείωτη προσπάθεια, αλλά βέβαια προσπαθούν να δουν και τα λάθη που έγιναν, γιατί δηλαδή ο Παστριακός θα πήγαινε πάρα πολύ καλά στα play-out εκτός έδρας, ενώ δεν μπορούσε να πάρει νίκη στην έδρα του. Είναι όλα αυτά που βέβαια τα σκέφτονται, είναι ουσιαστικά περίοδος περισυλλογής των Παστριακών, αλλά και αγωνίας για το τι θα γίνει, δηλαδή το αν θα προχωρήσει έναν διάρθρωση ή όχι.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Αναστασιάδη.
3: Καλή συνέχεια.

0: αυτά λοιπόν στις Σέρες, περιμένουν στο Πανσεραϊκό, περιμένουν την απόφαση της Super League την ερχόμενη Τετάρτη σχετικά με την πρόταση που υποβλήθηκε για την αναδιάρθρωση, δηλαδή να γίνει το αμέσως επόμενο πρωτάθλημα να διεξαχθεί με 16 ομάδες και όχι με 14 και να παραμείνουν στην κατηγορία η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός, και από εκεί και πέρα θα δουν ανάλογα με την κατηγορία που θα αγωνίζονται, ανάλογα με την τύχη δηλαδή αυτής της πρότασης που θα καθορίσει και την κατηγορία που θα αγωνίζονται, ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειές τους. Φεύγουμε από τις Σέρες, πάμε στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, και εκεί φαίνεται ότι ο οργανισμός του ΠΑΟΚ είναι υπό την επίρρεια ακόμη του αρνητικού αποτελέσματος στα play-off, ή μάλλον αν θέλετε της αποτυχίας να κατακτήσει το πρωτάθλημα, να κατακτήσει την δεύτερη θέση έστω που θα τον οδηγούσε στο Champions League, και βέβαια σε όλα αυτά προστίθεται και η αποτυχία του κυπέλου. Είναι πολλά ανοιχτά θέματα στον ΠΑΟΚ, παίχτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν, παίχτες οι οποίοι είναι αμφίβολοι για το αν θα είναι του χρόνου στο ρόστερ της ομάδας, παίχτες από τους οποίους ο ΠΑΟΚ θα ήθελε να τους δώσει σε κάποια άλλη ομάδα παρότι έχει συμβόλαια μαζί τους. Όλα αυτά είναι εν αναμονή των αποφάσεων, και μάλιστα και αναμονή των αποφάσεων του Ιβάν Σαββίδη για το πώς θα στελεχώσει την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε για όλα αυτά με τον Κώστα Κούση που έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα Κώστα.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Πράγματι έτσι είναι, Θάνο, και βεβαίως όλο αυτό το αποτυχημένο φινάλε για τον δικέφαλο του Βορρά έχει εννοείται αυξήσει την εσωστρέφεια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνει κανείς βεβαίως ότι τα σχόλια δίνουν και παίρνουν, ότι απούσεις βεβαίως κάποιες επίσημες θέσεις της διοίκησης πέραν του θέματος ως ΔΟΕΦ αυξάνεται και γιγαντώνεται κάθε παραπληροφόρηση, κάθε καφενειακό σχόλιο, κάθε κουτσομπολιό, κάθε σενάριο. Δεν είναι τα πράγματα βεβαίως έτσι, αλλά από την άλλη πλευρά προφανώς και υπάρχουν πράγματα τα οποία χρήζουν αλλαγής, να μην πω σαρωτικής αλλαγής σε όλα τα επίπεδα, και κάτι τέτοιο φαίνεται ότι ετοιμάζει ο Ιβάν Σαββίδης. Βέβαια ο κόσμος παραπονιέται, η πλειοψηφία των σχολείων αφορούν στο γεγονός ότι η ομάδα και πάλι δεν ενισχύθηκε όπως θα έπρεπε καθοριστικά για να πάει στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος. Φέρνουν για παράδειγμα τη μεταγραφή του Βάργα στην ΑΕΚ που έγινε το χειμώνα και βοήθησε πάρα πολύ στην μετέπειτα πρωταθλήτρια της χώρας.
0: Και τη συγκρίνουν με τον Γερεμέγεφ.
1: Ναι, και με τον Γερεμέγεφ.
0: Παρότι ο Γερεμέγεφ βοήθησε τον ΠΑΟΚ.
1: Βεβαίως και βοήθησε. Αλλά λένε ότι ρε παιδί μου ήταν ένας παίκτης από το πάνω ράφι ο Βάργα. Ενώ ναι. Εμείς δεν πήραμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή ο Βάργα ήταν μια όντως εντυπωσιακή μεταγραφή και οικονομικά και ουσιαστικά από ό,τι φάνηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση η εσωστρέφεια στη Θεσσαλονίκη είναι ίσως καμιά φορά συναδευτικό της. Υπάρχει αυτός ο σκεπτικισμός, αυτός ο προβληματισμός. Περιμένουμε τις αποφάσεις όντως του Ιβάν Σαββίδη, οι οποίες βεβαίως δεν χαρακτηρίζονται όλα αυτά τα χρόνια από την αμεσότητά τους και την ταχύτητα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές φέτος ίσως να είναι και αρκετά εντυπωσιακές σε σχέση με ό,τι μας έχει συνηθίσει, υπό την έννοια ότι διοικητικά θα γίνουν αρκετές αλλαγές, τουλάχιστον αυτό διαφαίνεται από τις πρώτες κινήσεις, και αγωνιστικά θέλει να κάνει κάποιες μεταγραφές και να δει τι θα γίνει με τους υπάρχοντες παίκτες. Και όταν λέμε υπάρχοντες παίκτες, το μυαλό όλων μας πρώτα πάει στον Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Πριν πάμε στον Κωνσταντέλια, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είπες και προκύπτει αυτό από το ρεπορτάζ, το πιστοποιείς και εσύ, ότι περιμένουμε τις αποφάσεις του Σαββίδη. Οι αποφάσεις αυτές περιλαμβάνουν και το Λουτσέσκου, ή αυτό είναι ένα θέμα που έχει κλείσει οριστικά και ο ΠΑΟΚ θα πορευτεί μαζί του και στη νέα σεζόν?
1: Έχω την εντύπωση ότι το θέμα αυτό, παρά την αρχική παραφιλολογία και την απογοήτευση που προφανώς έφερε το κακό τελείωμα, έχει τελειώσει. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση ότι αν ήταν να γίνει η συνάντηση που λέγανε όλοι θα γίνει η συνάντηση και θα γίνει και έγινε, δεν έφερε κάποιο τέτοιο αποτέλεσμα. Ο Λουτσέσκου σε δηλώσεις του που κάνει συνήθως μέσα της πατρίδας του έχει πει ότι έχει συμβόλαιο. Ένα ενδιαφέρον της Μπεσίκτας το οποίο παρουσιάστηκε τις προηγούμενες ημέρες, και αυτό οι ίδιοι οι Τούρκοι συνάδελφοι έγραψαν ότι έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, και εφόσον ο ΠΑΟΚ τότε φέρεται να δήλωσε ο Λουτσέσκου έχει δώσει το πράσινο φως, τότε να μιλήσουμε μαζί, αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ έχω συμβόλαιο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει θέμα Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Θα συνεχίσει ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ και δεν βλέπω και κάποια κίνηση από τη διοίκηση για κάτι Μάλιστα. διαφορετικό, παρά το γεγονός ότι γράφτηκε ένας Ρώσος προπονητής τις προηγούμενες ημέρες. Αναφέρθηκε αυτό από ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αλλά μερικές φορές ξέρεις ότι αυτά έτσι συνδέονται και με κάποιους άλλους σκοπούς.
0: Έχει κλείσει λοιπόν το θέμα Λουτσέσκου. Ναι. Πάμε στο θέμα Κωνσταντέλια που άρχισες να θίγεις.
1: Στο θέμα Κωνσταντέλια λοιπόν, για ακόμη μια φορά, παρά το γεγονός ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο, ήρθε ένα δημοσίευμα από την Bild να ανάψει έτσι τη σπίθα, να δημιουργήσει και πάλι, να ξεκινήσει μάλλον και πάλι την μεταγραφολογία, η οποία κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει, γιατί ο παίκτης έχει συμβόλαιο κανονικά. Αλλά επειδή αυτοί που τους αρέσει να δημιουργούν τα σενάρια βλέπουν ότι ίσως οικονομικά ο Ιβάν Σαββίδης να μην είναι στην καλύτερη κατάσταση, βέβαια κάτι απίθανο γιατί είναι δισεκατομμυρίουχος, αλλά να μην μπορεί να φέρει κεφάλαια για παράδειγμα στη χώρα κτλ. Λένε ότι μήπως πάλι τον πουλήσει. Έτσι λοιπόν δημιουργείται και πάλι μια τέτοια παραφιλολογία. Σε όλη αυτή την παραφιλολογία έρχεται να προσθεθεί η πληροφορία, η εκτίμηση ότι τουλάχιστον το πολιτήριο εντός εισαγωγικών θα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είχε γίνει πέρσι. Θυμίζουμε ότι πέρσι είχε φτάσει κοντά στα 12, 15, 20 εκατομμύρια. Η Bild είχε γράψει κάτι ανάλογο. Φέρεται λοιπόν τουλάχιστον αποφασισμένος ο ΠΑΟΚ, εάν και εφόσον να προχωρήσει σε μια τέτοια συζήτηση, τουλάχιστον το ποσό να είναι πολύ μεγαλύτερο από τα 20. Αλλά αυτό είναι κάτι προφανώς που εστιάζεται σε εκτιμήσεις περισσότερο και όχι βεβαίως σε επίσημη ενημέρωση και σε κάποια γεγονότα. Ο Κωνσταντέλιας πάντως θα είναι ένα όνομα που θα μας απασχολήσει το καλοκαίρι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ακόμη και με ξένα δημοσιεύματα. Πάντως ο άνθρωπος έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι κανονικά η συζήτηση έπρεπε να σταματήσει εκεί. Αλλά και πέρσι το ίδιο λέγαμε. Και δημιουργήθηκε μετά όλη αυτή η συζήτηση το αργότερα το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Με τον Οσδόεφ τι γίνεται?
1: Ο Οσδόεφ είναι ένας παίκτης τον οποίο τις τελευταίες μέρες φάνηκε ότι είναι σε κάποιες συζητήσεις. Ο ΠΑΟΚ τονίζει, έβγαλε μια ενημέρωση, υπήρξε μια επίσημη ενημέρωση η οποία λέει ότι ο ΠΑΟΚ και ο παίκτης συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για την επέκταση του συμβολαίου. Και βεβαίως αυτό δείχνει ότι δεν είναι τίθεται τουλάχιστον τώρα ζήτημα. Είναι, ολοκληρώνεται αυτό το μήνα το συμβόλαιό του. Έγραψε το Sport Express ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, υπάρχει περίπτωση να φύγει κτλ. Ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε ότι είναι σε συζητήσεις αυτή τη στιγμή με τον Οσδόεφ για να συνεχίσει στην ομάδα. Εντάξει, ένας παίκτης πολύτιμος, ένας παίκτης εργαλείο, όλοι γνωρίζουμε τη χρησιμότητά του. Προφανώς και τώρα που τελειώνει το συμβόλαιο, ο ΠΑΟΚ θα θέλει να τον κρατήσει, αλλά θα δούμε.
0: Η διαφορά είναι
1: και τα άλλα δεδομένα.
0: Στη διάρκεια του συμβολέου θέλει δύο Οσδόεφ και έναν προτείνει ο ΠΑΟΚ ένα χρόνο.
1: Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά νομίζω ότι, εντάξει, τώρα ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως πέντε εγώ, πέντε εσύ, συνήθως κάπου τα βρίσκουμε στη μέση. Και έτσι νομίζω ότι από τη στιγμή που ο παίκτης θέλει να μείνει και δεν έχει παράλογες άλλες απαιτήσεις, πιστεύω ότι θα συνεχίσει.
0: Μία άλλη περίπτωση είναι του Γιακουμάκη. Εκεί τι γίνεται?
1: Ο Γιακουμάκης έχει μια υψηλή ρήτρα μεταπόλησης από την Cruz Azul, από το Μεξικό. Είναι περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν φαίνεται διατεθειμένος ο ΠΑΟΚ να την καλύψει, να κρατήσει δηλαδή τον ποδοσφαιριστή. Γυρίζει πίσω στο Μεξικό, με λίγα λόγια. Ήταν άτυχος με τραυματισμούς, ενώ είχε καλή παρουσία, πολύ καλή παρουσία θα έλεγα. Και με γκολ και με assist και με συμμετοχή στο παιχνίδι, όπως τον θέλει ο Λουτσέσκου, τον center force στο παιχνίδι του, στο σύστημά του. Αλλά φαίνεται ότι το οικονομικό είναι σημαντικό εμπόδιο και δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής κάτι το οποίο να τον κρατάει στη χώρα. Θα δούμε όμως. Ο παίκτης θυμίζουμε ότι ήρθε με δανεισμό από την Cruz Azul, από το Μεξικό, με οψιόν μεταπόλησης. Είναι υψηλή οψιόν.
0: Άρα πάει για επιθετικό ΠΑΟΚ σίγουρα.
1: Άρα πάει για επιθετικό ΠΑΟΚ σίγουρα. Ναι, πρέπει να πάρει επιθετικό.
0: Τώρα, διαβάζω δύο δημοσιεύματα. Το ένα αφορά τον Ιβανούσετς και λέει ότι προτάθηκε στην Τβέντε και δεν θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ. Και το άλλο αφορά παίκτη που θέλει ο ΠΑΟΚ, τον Μπάνκου. Είναι δήλωση του Προέδρου της Κραϊόβα.
1: Ναι. Τώρα, όσον αφορά τον Ιβανούσετς, πράγματι δεν φαίνεται ότι γέρνει η πλάστιγκα στο να παραμείνει. Τουλάχιστον οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι δεν θα συνεχίσει, οπότε λογικό είναι να υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες. Ήδη κάποιες πληροφορίες, κάποιες πηγές αναφέρουν ότι είναι ήδη, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τελειωμένος ο Ιβανούσετς για τον ΠΑΟΚ. Δεν τον υπολογίζουν δηλαδή. Δεν θα συνεχίσει στην ομάδα. Τώρα για τον Νικοσούρ Μπάνκου, είναι αριστερός μπακ, τον οποίο φέρεται να θέλει ο ΠΑΟΚ, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, είναι 33 ετών, ανοίξει στην Κραϊόβα, τον θέλει και η Φέγενορντ. Υπάρχουν δηλώσεις του Προέδρου της Κραϊόβα, Μιχάη Ροτάρου, και βεβαίως λέει ότι τον θέλουν κάποιες προτάσεις. Λέει ότι υπήρξαν προτάσεις 2-3 από τον ΠΑΟΚ, προέκυψαν διαφωνίες σχετικά με τους όρους και τη μορφή της συμφωνίας, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η μεταγραφή. Ίσως τότε να δείξει τον παίκτη, όχι όμως και την ομάδα. Αν παρουσιαστεί τώρα κάποιο πρόταση, ο ίδιος θα έχει το λόγο. Άρα λέει ότι τον ήθελε ο ΠΑΟΚ. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για τον Μπάνκο.
0: Τώρα, μιας και σε γνώσεις και των θεμάτων μπάσκετ, να κάνουμε μια αναφορά σε ΠΑΟΚ και Άρη. Στον ΠΑΟΚ, με αφορμή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στα 12 εκατομμύρια ευρώ, και στον Άρη, για να μας πεις αν προκύπτει κάτι από τις επαφές που θα έχει ο Σιάο, ο μεγαλομέτοχος της ομάδας, με παράγοντες της EuroLeague. Μάλιστα, χθες ο Μπουένο, ο εκτελεστικός διευθυντής της EuroLeague, αναφέρθηκε σε ομάδες που έχουν ζητήσει να περιληφθούν στο μελλοντικά στη EuroLeague και να αγωνίζονται σε αυτήν.
1: Έτσι, έκανε δήλωση ο Τσους Μπουένο και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Να ξεκινήσουμε τον ΠΑΟΚ. Καταρχήν να πούμε ότι καλύφθηκε την κάλυψη, όχι απλά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο Τέλης Μιστακίδης, 12 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είχε βεβαίως τονιστεί από το ξεκίνημα που είχε αναλάβει την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βεβαίως μπαίνει πολύ δυνατά και σε όλα τα ζητήματα, δηλαδή και στο θέμα το διοικητικό, όπου θα αντικατασταθεί ο Νίκος Μπουντούρης, και φυσικά αντικαταστάθηκαν ήδη στο διοικητικό συμβούλιο και ο Ζεζετζής και ο κύριος Οικονομίδης, και στο αγωνιστικό ήδη έχουν ανακοινωθεί παίκτες και κάθε μέρα ακόμη ένα όνομα έρχεται να προσθεθεί στην φήμη του. Νίκ Καλάθη είναι το πιο σπουδαίο τις τελευταίες ημέρες, το οποίο ακούστηκε και λέγεται ότι ο ΠΑΟΚ ήδη τον έχει κλείσει, δεν τον έχει ανακοινώσει ακόμη. Να θυμίσουμε ότι ο Καλάθης παίζει βεβαίως τώρα στους τελικούς, τώρα προκρίθηκε της Αδριατικής Λίγκας με τον Ερυθρό Αστέρα αντίπαλο, η Παρτίζαν. Ο ΠΑΟΚ άρα μπαίνει πολύ δυνατά, και στο θέμα της EuroLeague έχει εδώ και καιρό εκφράσει η πρόθεση να συμμετέχει. Το ίδιο βεβαίως και ο Άρης. Έγινε η συνάντηση του Ρίτσαρντ Σιάο στην Αθήνα με τους επιτελείς της EuroLeague και με τον Τσους Μπουένο. Το είπε, το επιβεβαίωσε ο κύριος Μπουένο χθες στη συνέντευξη τύπου. Είπε ότι μας αρέσουν, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θέλουν να παίξουν EuroLeague, μας αρέσουν, αλλά θα πρέπει να είναι έτοιμοι σε όλα τα επίπεδα, και αυτό βεβαίως, αυτό το λέμε εμείς, δεν μπορεί να γίνει μέσα σε 4 μήνες. Έχουν πολύ δυνατούς ιδιοκτήτες, είπε ο κύριος Μπουένο. Πρέπει να συμπληρώσουν βεβαίως όλα τα στοιχεία για να προχωρήσουν, και τους προσφέραμε συμβόλαιο για για το φορέα μας, εννοώντας την ΕΚΑ, δηλαδή EuroCup και EuroLeague. 3 χρόνια στο EuroCup συν 2 είναι αυτή η συμφωνία, που δεν είναι ίσονος σημασίας. Έτσι είναι πολύ σημαντικό να έχεις έστω και για το EuroCup, γιατί έχει τώρα την ευκαιρία, δηλαδή ο ΠΑΟΚ που πέρσι έπαιζε, μην ξεχνάμε, στο FIBA Europe Cup, να είναι τώρα στο EuroCup. Και γιατί όχι, αν κάνει καλή ομάδα και είναι ανταγωνιστικός όπως θέλει, βέβαια, και ήδη ακούγεται με τον Αντρέα Τρικέρη στον πάγκο, να κάνει ένα πολύ δυνατό ρόστερ, να πάρει το EuroCup και να πάει στην Ευρωλίγκα. Αυτό είπαν μέσα σε άκρες οι άνθρωποι της Ευρωλίγκας, ότι παιδιά, δεν μπορούμε να σας βάλουμε τώρα με τη μία, επειδή ας πούμε βρήκατε 2 πλούσιους ιδιοκτήτες, αλλά σας δίνουμε δυνατότητα να το αναπτύξετε, να βελτιωθείτε, να δουλέψετε και σε 1-2 χρόνια να μπείτε.
0: Μάλιστα. Και αυτό αφορά και τον Άρη βεβαίως, ο οποίος αύριο στις 7 στην Σανέλα Αρένα δίνει τον αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ, 1-1 η σειρά των αγώνων, για πρόκριση στην τελική φάση της GBL.
1: Σωστά, έτσι είναι. Ο Άρης, ο οποίος θα επιδιώξει βεβαίως να κερδίσει την παρουσία του στους 4 του πρωταθλήματος. Είναι στην αποστολή, να πούμε εδώ το τελευταίο νέο, αλλά είναι ακόμη αμφίβολη συμμετοχή του Κώσταντε το Κούμπο, ο οποίος είχε ένα ζήτημα, ακολουθεί την ομάδα στην Αθήνα με ένα πρόβλημα στο γόνατο, αλλά δεν ξέρουμε ακόμη, θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή η συμμετοχή του. Όπως είπες και εσύ, η σειρά βρίσκεται στη 1-1 στις νίκες. Ο νικητής παίρνει την πρόκριση στα ημιτελικά, αντιμέτωπος με μειονέκτημα έδρας βεβαίως με τον Ολυμπιακό. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι στη διάθεση του Μίλισιτς. Αναχώρησαν το μεσημέρι για την Αθήνα. Είπαμε, είναι μέσα και ο Αντετοκούμπο. Αύριο είναι το παιχνίδι. Νομίζω ότι θα γίνει δυνατή μάχη, γιατί και οι δύο ομάδες προέρχονται από κάποια έτσι ζητήματα. ΑΕΚ φυσικά ακόμη πιο σημαντικό με την ήττα στον τελικό. Κέρδισε το πρώτο παιχνίδι, έχασε στην Θεσσαλονίκη. Άρα αύριο αναμένουμε μια σημαντική μάχη.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κούση. Μένουμε στην Θεσσαλονίκη. Καλή. Θα πάμε στο ποδοσφαιρικό Άρη τώρα για να μάθουμε τι γίνεται εκεί. Πριν όμως να πούμε ότι όσον αφορά στο μπάσκετ, από τον Ερυθρό Αστέρα είναι παρελθόν από τον πάγκο του ο Σάσα Ομπράντοβιτς και αναλαμβάνει ο Μίλαν Τόμιτς. Ενώ όσον αφορά στο ποδόσφαιρο και την Κηφισιά, η Κηφισιά θα συνεχίσει και στη νέα σεζόν να έχει στον πάγκο της τον Σεμπάστιαν Λέτο. Πάμε να μάθουμε τώρα τι γίνεται στον Άρη. Ο Τάσος Πακλατζής είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Τάσο.
2: Καλησπέρα, Τάνο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Κινείται τίποτα ή είμαστε σε φάση διακοπών?
2: Είμαστε σε φάση αναμονής. Και αναμονής, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα το βράδυ που μιλήσαμε στη ραδιοεφημερίδα, ναι, και τον Μπαν του Άρη, βρίσκεται σε φάση τακτοποίησης. Αλλά υπάρχει και κάτι ευχάριστο μετά από καιρό, καθώς ο Άρης έχει τον Clayton Diaby στην Al Drigi Αδανικό με οψιόν αγοράς, εφόσον η ομάδα του κατάφερνε να ανέβει. Και εχθές ήταν το καταλυτικό παιχνίδι, ήταν ο τελικός των play-offs για την άνοδο, και η ομάδα του Diaby κατάφερε να κερδίσει με 2-1 ενώ βρέθηκε πίσω. Πράγμα που σημαίνει ότι η αγορά θα φτάσει στα 5,1 εκατομμύρια συνολικά. Τον έχει πουλήσει ήδη 1,5 εκατομμύριο, έχει εισπράξει με την μετακίνησή του στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Πλέον με την υποχρεωτική οψιόν, με την άνοδο της συγκεκριμένης ομάδας, της Al Drigi, ο Άρης εξασφαλίζει ένα επιπλέον καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι. Είναι αρκετά τα χρήματα και αυτή είναι μια θετική εξέλιξη για τον ποδοσφαιριστή, τον οποίο τον αγόρασε 500-600 χιλιάδες με ηλικία 16-17 ετών, στη συνέχεια τον παραχώρησε δανεικό κτλ. Αυτή είναι μια θετική εξέλιξη για τον Άρη. Κατά τα άλλα, έχουμε την οριστικοποίηση εδώ και αρκετές ημέρες της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, όσο αυτό διαρκέσει, γιατί μιλάμε για διετές συμβόλαιο στον Μιχάλη Γρηγορίου, πράγμα που σημαίνει ότι ήδη σκέφτονται στον Άρη το πώς θα ελιχθούν στην αγορά την μεταγραφική, αλλά και το πώς θα μπορέσει ο Άρης να αφήσει παίκτες πίσω του που έχουν συμβόλαιο και δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα τη φετινή χρονιά, και ακόμα δηλαδή ένα καλοκαίρι φθάνω μπαίνουμε σε μια διαδικασία για να δούμε το πόσο αποτελεσματικός είναι ο Άρης στο να δημιουργεί και να χτίζει ομάδες. Πέρσι δεν το κατάφερε. Τα προηγούμενα χρόνια είχε παίκτες, άλλους τους πούλησε, άλλοι δημιούργησαν υπεραξία, άλλοι έλαμψαν, έτσι, με την παρουσία τους. Αλλά η φετινή χρονιά ήταν, θα έλεγα, κάτω του μετρίου, με αποτέλεσμα να προβληματίσει πάρα πολύ τον κόσμο, ο οποίος απήχε, έλαμψε δια της απουσίας του. Και αυτό φαίνεται και από το μέσο όρο των εισιτηρίων που έχει. Τώρα, κάποια δημοσιεύματα φέρνουν το μωρό στον Παναθηναϊκό. Δεν τα υιοθετούμε, γιατί είναι πολύ αυθαίρετα τη δεδομένη στιγμή, από τη στιγμή μάλιστα που ο Παναθηναϊκός δεν έχει ακόμα προπονητή.
0: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο, οπότε δεν ασχολούμαι.
0: Το συμβόλαιο του μωρών λήγει τώρα, όχι,
2: το 27.
0: Μπαίνει στο τελευταίο χρόνο, δηλαδή.
2: Μπαίνει στο τελευταίο χρόνο. Έχει 1,5 χρόνο ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, αλλά το ζητούμενο είναι.
0: Το 27, άρα δεν λήγει τον Ιούνιο του 27.
2: Συγγνώμη, ένα χρόνο ακόμα.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη. Ένα χρόνο ακόμα. Λάθος δικό μου.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τον Ιούνιο του 27. Αν θέλει ο άλλος να τον πουλήσει, και νομίζω ότι έχει κλείσει και τον κύκλο του εδώ που τα λέμε, ο Λορέν Μωρόν.
0: Γιατί δεν έκανε καλή χρονιά φέτος.
2: Έβαλε 8 γκολ. Ναι, έδωσε και ασίστ, αλλά δεν ήταν οι χρονιές οι προηγούμενες με πάνω από 20 γκολ σε κάθε χρονιά. Ήταν μια μηχανή των γκολ ο Ισπανός επιθετικός. Φέτος είχε τραυματισμούς. Γενικότερα δεν ήταν καλή χρονιά για όλους. Δεν ήταν μόνο αυτός που ήταν πολύ μέτριος στις παρουσίες του όταν αγωνίστηκε. Έχασε και πολλά παιχνίδια τις προηγούμενες χρονιές. Ξεκινούσε η ομάδα από αυτόν. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ζήτημα δεν είναι ο Μωρόν αυτή τη στιγμή. Αν μπορέσει ο Άρης να τον πουλήσει πριν τελειώσει το συμβόλαιό του και βρει μια καλή περίπτωση για να πάρει κάποια χρήματα για να βάλει στο ταμείο του, θα είναι κέρδος για τον Άρη. Και στη συνέχεια θα πρέπει να βρει επιθετικό. Γιατί ναι, μεν έχει τον Κατεβέρε, έχει τον Γκουαμέ, που δεν είναι κλασικός φορ. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει ικανοποιήσει και τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Γκουαμέ είναι περιφερειακός, επαναλαμβάνω. Έχει γενικότερα θέματα ο Άρης. Δηλαδή για να χτίσει την ομάδα του πρέπει να πάει πάρα, πάρα πολύ προσεκτικά. Αυτό στο αγωνιστικό κομμάτι θα είναι. Γιατί μιλάμε για το αγωνιστικό από τη στιγμή που έχουμε προπονητή στην ομάδα. Δηλαδή πήρε το βάπτισμα, πήρε τη σκυτάλη, την πήρε από τον χέρι, την έδωσε στο άλλο ο Γρηγορίου, για τον οποίο λέγαμε ότι θα είναι μέχρι τέλος του καλοκαιριού, αλλά τα αποτελέσματα, αλλά και κάποιες άλλες συνθήκες, ενδεχομένως που τις γνωρίζει πολύ καλά ο ιδιοκτήτης, τον όθησαν ώστε να κάνει μια επέκταση συμβολέου στον προπονητή για ακόμη 2 χρόνια στο Μιχάλη Γρηγοριού. Τώρα, πάμε στο θέμα το διοικητικό, γιατί αυτό ναι μεν έχει παγώσει, δεν το συζητάμε πάρα πολύ. Δεν είναι στην ημερήσια διάταξη τόσο ψηλά, γιατί...
0: Ειδικά από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο Γρηγορίου. Είναι σαν να πήραν όλοι ένα σήμα, ένα μήνυμα, ότι για να παραμένει ο Γρηγορίου σημαίνει ότι παραμένει και η παρούσα και το παρόν ιδιοκτησιακό καθεστώς.
2: Αυτό είναι και δεν είναι κοντά στην πραγματικότητα.
0: Ναι, δηλαδή, για πες μας.
2: Είναι ένα νόμισμα με 2 όψεις. Mm-hmm. Γιατί αν το δούμε από τη μία αυτή που περιγράφεις, ναι μεν φαίνεται ότι με τη συμφωνία άμεσα με τη λήξη του πρωταθλήματος ανανέωσης του Γρηγορίου δείχνει η ιδιοκτησία ότι είμαι εδώ και συνεχίζω. Λοιπόν, η λογική λέει αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως θα έπρεπε να κινηθεί άμεσα για να χτίσει την ομάδα όσο μπορεί να τη χτίσει και με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Είχε καταλήξει, γιατί σημαίνει ότι ήδη είχε κάνει μια προεργασία. Ο Νίκος Παπαδόπουλος ήταν πρώτος στη λίστα για διάφορους λόγους που τώρα δεν είναι τις παρούσεις να τους αναλύσουμε, δεν συμφώνησε με τον Άρη. Ήρθαν οι καλές εμφανίσεις, αλλά η βελτίωση κυρίως της ομάδας στο τελευταίο κομμάτι της κανονικής διάρκειας και αποφάσισε να δώσει και μια ευκαιρία ακόμα στον συγκεκριμένο προπονητή, ο οποίος έχει αφήσει, να πω την αλήθεια, καλές εντυπώσεις στον Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, και γι' αυτόν είναι κάτι σημαντικό. Το να είναι προπονητής στον Άρη, είναι η μεγαλύτερη ομάδα που έχει προπονήσει στην καριέρα του. Άρα και αυτός έχει τις φιλοδοξίες του. Δεν είναι ηλικιακά σε μεγάλη προχωρημένη ηλικία να πεις ότι δεν έχει φιλοδοξίες. Έχει φιλοδοξίες και με το παραπάνω. Άρα είναι πρόκληση και για τον ίδιο να πάρει την ομάδα από την αρχή της περίοδου. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο το συζητάει πάρα πολύ η οικογένεια της ομάδας και δεν αναφέρομαι μόνο στον κόσμο που φέτος είναι απογοητευμένος, αλλά σκέφτεται και το τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί όλες τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες, συζητάμε και υπάρχουν και δημοσιεύματα και πληροφορίες ότι ο Άρης αλλάζει ιδιοκτησιακό καθεστώς. Μάλιστα, κάποια δημοσιεύματα το έφερναν και ως τελειωμένο το ζήτημα, αναγράφοντας και ονόματα που θα αποτελέσουν τη διάδοχη κατάσταση του Θόδωρου Γαρυπίδη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το είχαμε πει από τότε, το λέμε συνέχεια, το λέμε καθημερινά. Δεν υπάρχει κάτι τη δεδομένη στιγμή ως ενδιαφέρον από έναν επιχειρηματία, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι ένας ξένος παράγοντας. Δηλαδή ένας ξένος που ενδιαφέρεται ως φυσικό πρόσωπο ή κάποιος ο οποίος εκπροσωπεί μια εταιρεία και είναι διατεθειμένος να εμπλακεί με τα αθλητικά δρόμενα στην Ελλάδα μέσω του Άρη ως όχημα να χρησιμοποιήσει τον Άρη. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό δεν σημαίνει όμως, ναι, ότι δεν γίνονται προσπάθειες. Γίνονται προσπάθειες. Υπάρχει μια έκθεση η οποία είναι διαθέσιμη στην Deloitte, την εταιρεία που έχει κάνει αυτή την έρευνα που αφορά στο συνπλήν ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα τα οικονομικά του συλλόγου, τους συσσολογισμούς και οτιδήποτε άλλο που δείχνει μια κρυστάλλινη εικόνα για το τι άνοιγμα έχει ο Άρης, τι μπορεί να πετύχει, πού μπορεί να φτάσει, τι δυναμική έχει ως κλαμπ, και είναι μια προσπάθεια που έγινε για να μπορέσει να αποτελέσει ένα δέλεαρ για κάποιον που ενδιαφέρεται, ώστε να έχει όλη την εικόνα. Δηλαδή με αυτό το πλάνο υπάρχει όλη η εικόνα της ομάδας αυτή τη στιγμή, είτε πρόκειται για τα οικονομικά της, τους συλλογισμούς της, είτε για όλα αυτά πέδιξ των αποκλειστικά οικονομικών δεδομένων. Δηλαδή το τι σημαίνει ο Άρης ως μια οικογένεια, ως ένα κλαμπ, ως μια οντότητα ποδοσφαιρική και όχι μόνο. Λοιπόν, εδώ δεν πρέπει να βάλουμε μια τελεία ή να το αφήσουμε το θέμα. Παραμένει ανοιχτό.
0: Τελεία θα βάλουμε εμείς, αλλά το θέμα παραμένει ανοιχτό και θα το συζητήσουμε ξανά σε μία από τις επόμενες εκπομπές, Τάσο.
2: Ωραία, να το συζητήσουμε απλώς. Ναι. Δεν μπορούμε να βάλουμε τελεία. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και μέσα στις επόμενες ημέρες ενδεχομένως να έχουμε και εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα. Έτσι. Οπότε καλό είναι να περιμένουμε να δούμε και τα διοικητικά πράγματα, το πόσο μπορούν να αλλάξουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή.
3: Ερασπορ 101,8. Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρή.
7: Ακούτε Era Sport.
0: 33 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Era Sports στους 101,8 και τώρα θα επιστρέψουμε στον Παναθηναϊκό. Είχαμε διακόψει λόγω προβλήματος στη σύνδεση την συνομιλία μας με τον Χρήστο Κοντό. Τον έχουμε τώρα μαζί μας, του δίνουμε ξανά το λόγο για να μας πεις, Χρήστο, καταρχάς τι νέα έχουμε όσον αφορά το νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Έστρου, πότε αναμένεται στην Ελλάδα, αν υπάρχουν πληροφορίες για το συμβόλαιό του και τι είδους προπονητής είναι αυτός, τι είδους εννοώ, τι φιλοσοφίας.
8: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι, Θάνο. Να τα πάρουμε τα πράγματα και να τα βάλουμε σε μια σειρά. Και σειρά επιβάλλει για το τυπικό να υπάρξει μια επίσημη ανακοίνωση. Πληροφόρηση που υπάρχει από το εξωτερικό και από τον Παναθηναϊκό, δεν διαψεύδεται αυτό, είναι ότι οι δύο πλευρές είναι πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία. Ότι τα έχουν βρει όλα και στο είδος, το ποδοσφαιρικό στυλ δηλαδή, που θέλουν να φέρει στην ομάδα. Και στο οικονομικό και στους συνεργάτες και όλα τα σχετικά. Αλλά μέχρι να πέσουν υπογραφές, είναι κάτι που το λέμε πάντα. Καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι και να περιμένουμε την επισημοποίηση μιας συμφωνίας. Αναλαμβάνω, με τα τωρινά δεδομένα που έχουμε και από τις δύο πλευρές, και από την Δανία και από τον Παναθηναϊκό, πρέπει να θεωρούμε δεδομένη τη συμφωνία. Μένει όμως το τυπικό να πέσουν υπογραφές, να υπογραφούν τα συμβόλαια. Λογικά θα μιλάμε για συμβόλαιο 2+1, δηλαδή. Δύο χρόνια εγγυημένα, συνένα με οψιόν, είτε και για τις δύο πλευρές, είτε μόνο για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ουσιαστικά ένας ορίζοντας τριετής, ένα χρονικό διάστημα το οποίο είναι ικανό να βοηθήσει ένα προπονητή να δουλέψει και να δείξει τα αποτελέσματα της δουλειάς του. Βεβαίως, και ο Μπενίτεθ είχε υπογράψει ένα τόσο μακροχρόνιο συμβόλαιο, και με τον Τερίμο, όταν είχε έρθει σε συμφωνία ο Παναθηναϊκός, και μετά με τον Αλόνσο, με τον Βιτόρια, πάντα υπήρχε μια ακρόπνοη διάθεση συνεργασίας, αλλά τα αποτελέσματα αυτά που καθορίζουν την υλοποίηση των συμφωνιών, τα συμβόλαια υπό μια άλλη γενικότερη έννοια και πολύ ρεαλιστική, πήγαινε για να σπάνε. Αν δεν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις που κρατούν και τις δύο πλευρές ικανοποιημένες, μια αποζημίωση, και ο καθένας παίρνει τον δρόμο, ότι είναι κάτι που το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά στο ποδόσφαιρο, ειδικά στον Παναθηναϊκό. Τώρα, όσον αφορά το στυλ του συγκεκριμένου προπονητή, χρόνια που τον είδαμε στην Κοπεγχάγη, γιατί εκεί έχει δείξει το πιο σημαντικό έργο του. Είναι ένα προπονητή που ζητάει την κατοχή, που έχει πίεση ψηλά, που αλλάζουν οι ομάδες του, η ομάδα του αλλάζει πάρα πολλές πάσες στη διάρκεια του αγώνα, ο μέσος όρος είναι από 600 και πάνω. Και αυτό είναι εντυπωσιακό, ένα ποσό κυριαρχίας, αλλά είναι άλλο πράγμα να λες ότι θες να το πετύχεις και άλλο να προσπαθείς να. Έχει μια ομάδα που να μπορεί να το πετύχει, γιατί δεν ξέρω τους τολμηρούς παίχτες που υπάρχουν μέχρι να μπορεί να υπηρετήσει ένα τόσο φιλόδοξο στυλ παιχνιδιού με πάρα πολλές πάσες, το οποίο καμιά φορά είναι λίγο εκνευριστικό, είναι κουραστικό, δεν είναι ιδιαίτερα θεαματικό ορισμένες φορές, γιατί δεν έχει τις γρήγορες φάσεις και τις επιθέσεις τις απανωτές, αλλά έχει αυτό το γύρω-γύρω που πνίγει τον αντίπαλο πολλές φορές, κουράζει όμως και λίγο το μάτι του θεατή. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία, γιατί. Και αυτός ενδεχομένως μπορεί να προσαρμοστεί στα πλάνα που θα τον οδηγήσουν οι παίχτες που θα έχει στον Παναθηναϊκό. Σίγουρα θα γίνουν αρκετές μεταγραφικές κινήσεις. Θα έχει και αυτός φυσικά έναν σημαντικό ρόλο στην επιλογή των παιχτών, είτε καθ' υπόδειξη, είτε συμφωνώντας σε αυτούς που θα το προτείνουμε, στις διάφορες επιλογές θα τα παρουσιάσουν οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται. Αναμονή αύξηση στην Ελλάδα δεν μοιάζει να είναι κάτι σύντομο. Δηλαδή, να είναι, τώρα ας άρθει, θα έρθει μόνο για το διαδικαστικό να υπογράψει.
0: Για να υπογράψει. Και να ανακοινωθεί, δηλαδή, να φωτογραφηθεί και να ανακοινωθεί. Ναι.
8: Και να ανακοινωθεί. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως όλες οι ομάδες, ο Παναθηναϊκός είναι ένας οργανισμός που τελεί ένα διά. Οι παίκτες λείπουν. Πολλά από τα διοικητικά στελέχη εκμεταλλεύονται αυτές τις μέρες, 10 μέρες ανάσα να πάρουν και αυτοί, γιατί από εκεί και πέρα τους περιμένει μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Να σηκώσουν μανίκια και να προσπαθήσουν να τρέξουν διάφορα θέματα τα οποία είναι σε κρεμότητα. Έχουν πολλές υποθέσεις που είναι ανοιχτές. Υπάρχουν και πολλοί παίκτες που δεν άρθουν στην ομάδα. Οπότε όλα αυτά θα τρέξουν με τον καιρό τους. Θα έρθει πρώτα ο προπονητής να υπάρξει μια γενική γραμμή. Δεν ξέρω αν θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Το πιθανότερο είναι να εμφανιστεί κάποια στιγμή, να υπογράψει, να ανακοινωθεί και από εκεί και πέρα, λίγο πριν ξεκινήσει η ομάδα προετοιμασία, μέσα Ιουνίου, θα έρθει εδώ για να εγκατασταθεί και να οργανωθεί στο διάστημα. Αυτό βέβαια, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, θα υπάρχει συχνή επικοινωνία με τους ανθρώπους που τρέχουν τα μεταγραφικά θέματα της ομάδας, να του υποδεικνύουν, να παρεμβαίνει, να εκκρίνει, να απορρίπτει.
0: Ναι, αυτό λέω. Ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού για το ρόστερ τώρα, στο ρόστερ αναφέρομαι για την επόμενη σεζόν, δεν νομίζω ότι τελεί σε άδεια. Πρέπει να είναι κάτι που θα γίνει σχετικά άμεσα.
8: Πρέπει όμως να αποφασίσουν από κοινού. Αυτοί ο άνθρωπος τότε από όλα να υπογράψει, δηλαδή να κλείσει το θέμα τυπικά.
0: Ναι.
8: Και από, έχει δει σίγουρα το μάθημα, εγώ το έχω παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια, του έχει μια εικόνα για τον κορμό που θα απομείνει, γιατί πάρα πολλοί παίχτες από την τωρινή ομάδα θα αποχωρήσουν, είτε με λήξη δανεισμού, είτε με δανεισμό, αν δεν είναι το συμβολαιό τους, είτε επειδή λήγει το συμβολαιό τους, στην δεύτερη κατηγορία δεν έχει και πάρα πολλοί παίχτες. Το Κότσερας με τον Τζούρισης έχουν και συμβόλαιο που τελειώνει, όμως είναι πολλοί άλλοι που βρίσκονται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου και αν δεν είναι στα πλάνα του νέου προπονητή, θα ειδοποιηθούν να βρουν ομάδα, να φέρουν ομάδα, είτε να δοθούν με μεταγραφή, όπως για παράδειγμα ο Γετβάη, που λογικά θα φέρει πρόταση από τη Δυναμό Ζάγκρεμπ. Είτε κάποιοι άλλοι να παραχωρούν σε κάποια άλλη ομάδα με την μορφή δανεισμού του Παναθηναϊκού, και εφόσον δεν βρεθεί τρόπο να πουληθούν. Είναι δύσκολο το διάστημα αυτό, υπάρχει πάρα πολύ δουλειά. Αυτή τη στιγμή όμω δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι, γιατί δεν υπάρχει προπονητή επίσημα στο Παναθηναϊκού. Οπότε κανεί δεν θέλει να πάρει μια πρωτοβουλία που θα δεσμεύσει με κάποια επιλογή τον επόμενο προπονητή. Να κλείσει πρώτα το θέμα του προπονητή, να τα βάλουν κάτω τα πράγματα, να τα συζητήσουν, να τα συμφωνήσουν στου άξονε πάνω στου οποίου θα κινηθεί ο Παναθηναϊκό. Για να μπορέσει να αρχίσει και η υλοποίηση του μεταγραφικού προγράμματος.
0: Από την πλευρά του Ράφα Μπενίτε δεν είχαμε κάποια αντίδραση, έτσι, στην είδηση του τέλους της συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό.
8: Δεν υπάρχει κάποια ανάρτηση από την πλευρά του, γιατί είναι ο μοντέρνος τρόπος σήμερα. Κάποιος να τοποθετείται με μια ανάρτηση και να βάζει μια πινελιά σχετικά με τις εξελίξεις που σημειώθηκαν. Υποθέτω όμως ότι σύντομα κάποιο ισπανικό μέσο θα τον εντός εισαγωγικών ενοχλήσει,
0: θα του ζητήσει μια συνέντευξη. Ναι.
8: Και μέσα από εκεί θα τοποθετηθεί και θα πει τη δικιά του αλήθεια, το τι ακριβώς είναι λάθος ο Παναθηναϊκός, τι ήθελε στην πραγματικότητα να κάνει ο ίδιος, τι επιθυμούσε η ΔΙΚ, που ράγισε το γυαλί, γιατί δεν την ξανακόλλησε και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι ο ίδιος είναι ευθυνδιασμένος και δυσαρεστημένος. Δεν είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που απολύεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, το έχει πάρει και παλιότερα και με την Ρεάλ για παράδειγμα, δεν είναι κάτι παραπάνω από τα 8 μήνες, πώς είναι κάτι τότε. Γενικά είναι κάτι αρκετά συνηθισμένο στη ζωή των προπονητών να μην έχουν μακροχρόνια συμβόλαια, να υπογράφουν μάλλον μακροχρόνια συμβόλαια, αλλά να μην τα εκπληρώνουν. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, αμέτρητα.
0: Μάλιστα.
8: Συμβόλαια μεγάλα και υποσχόμενες φιλόδοξες συνεργασίες χαλάνε μέσα σε ένα πρώτο εφτάμηνο. Αλλά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε και τη δική του άποψη, να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
0: Βεβαίως.
8: Τι είναι αυτό που χάλασε τη σχέση του με τον Γιάννη Αλαφούζο, γιατί θυμάστε πόσο περιχαρής ήταν ο πρόεδρος που παρουσίασε πριν από 7 μήνες, 24 Οκτωβρίου, είχε έρθει στην Ελλάδα λίγο μετά που παρουσιάστηκε επίσημα.
0: Ναι, σαν ένα νέο project, πολυετές φαινόταν τότε.
8: Όχι απλά μόνο, ήταν κατενθουσιασμένο στην ιδέα ότι θα συνεργαστεί με ένα προπονητή της εμβελίας. Ναι. Τώρα, τι πήγε τόσο πολύ λάθος μέσα σε λίγους μήνες και ο Τιτανικός Μαυράκης είναι κάτι που από την πλευρά του Παναθηναϊκού λίγο πολύ έχουμε μια εικόνα, δηλαδή του προσάπτουν. Πρέπει να δούμε όμως τι λέει για την δικιά του πλευρά ο Ράφα Μπενίτες, για να έχουμε έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό. Πάμε στον Όφη, στον Ευρωπαίο πλέον Όφη. Θα παίξει στο Europa League στην φάση των play-off στην νέα περίοδο, για να μάθουμε τι γίνεται εκεί όσον αφορά την προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν. Ναι, μεν έχουν περάσει λίγες μέρες από το τέλος των αγώνων του πρωταθλήματος, αλλά οι ομάδες πρέπει να κάνουν τα σχέδιά τους και στον Όφη, από ό,τι διαβάζω, Γιώργο Γιαλιτάκη, καλησπέρα, υπάρχουν ήδη αρκετές αποχωρήσεις παιχτών που ήταν μέχρι τώρα στο ρόστερ.
9: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι, Θάνο, και σε εσένα και στις φίλες και φίλες της Era Sport. Πράγματι, στις αρχές της εβδομάδας άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι όσον αφορά την παραμονή και την αποχώρηση παικτών από το ρόστερ της ομάδος. Νέιρα, Λαμπρόπουλος, η αρχηγή Χατζη Θεοδωρίδης, Μπαϊνόβιτς, Χριστόπουλος αποχαιρέτησαν την ομάδα, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους φυσικά. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις του Φούντα, του Σαλσέδο, του Σεγγέλια, του Μπόρχα Γκονζάλες και του Αθανασίου. Επίσης, κάθε περίπτωση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Δύσκολο βλέπω να μείνουν και οι υπόλοιποι πέντε ποδοσφαιριστές, διότι όπως τόνισε και πριν από λίγο, η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Για το Φούντα υπάρχει η επιθυμία να παραμείνει στην ομάδα, όμως με βάση το οικονομικό είναι μια δύσκολη περίπτωση. Ο Σαλσέδο, μάλλον όπως δείχνουν τα πράγματα, θα φύγει για ομάδα του εξωτερικού, που έχει υψηλό συμβόλαιο, το οποίο Όφη δεν μπορεί να καλύψει. Για το Σεγγέλια θα έλεγα ότι και εδώ η περίπτωσή του είναι κάπως στολή, με περισσότερες πιθανότητες να αποχωρήσει από την ομάδα. Να πούμε ουσιαστικά ότι ο Σεγγέλια φάνηκε στον Όφη το τελευταίο δίμηνο, όταν από Γουίνγκερ αγωνίστηκε ως δεξιός μπακ και μάλιστα ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη στη θέση αυτή. Παίζει και αυτό το δικό του ρόλο. Για τον Μπόργα Γκονζάλες, είναι ένας ιδιαίτερα επιδραστικός παίκτης. Ήταν ο φίλος και φίλοι τέσσερα σπόρ στο παιχνίδι του Όφη, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα του Όφη είναι το γεγονός ότι είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς. Εκεί τώρα, αν βρεθεί κάποια χρυσή τομή που αυτό έχει να κάνει και με το οικονομικό, είναι μια άλλη περίπτωση. Για τον Νίκο Αθανασίου, Βάνο, δεδομένη η επιθυμία του Όφη να τον κρατήσει στο ρόστερ, αλλά δεδομένη και η επιθυμία και φυσιολογική του Νίκο Αθανασίου να δοκιμάσει σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Περιμένει τον Ολυμπιακό, θέλει να ακολουθήσει την προετοιμασία των Ερυθρολεύκων, και από εκεί και πέρα, αν κοπεί, Όφη θα εξετάσει εκ νέου την περίπτωσή του, εκτός και αν αλλάξει κάτι άλλο δραματικά στη συνέχεια. Σίγουρα Όφη πάει για για πολύ σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ του την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, και ποιοτικά και ποσοτικά. Αναμένεται ένα θερμό καλοκαίρι. Τώρα θα δούμε τι μέλη γενέστε, επειδή παίρνω και μηνύματα, έχουν γραφτεί και διάφορα πράγματα, ότι υπάρχει μια σοβαρή και μεγάλη οικονομική πρόταση για τον Χρήστο Κόντι από ομάδες από την Αραβία. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι σημαντικό στον Όφη στο κομμάτι αυτό για να μπορούμε να αναφερθούμε. Φυσικά και ο ίδιος ο Χρήστος Κόντης δεν έχει κάνει και επισήμως γνωστές τις προθέσεις του, αλλά νομίζω ότι, μέχρι τώρα τουλάχιστον, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Χρήστος Κόντης ενεργεί πλέον ως ενδυνάμει τεχνικός του Όφη για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, και εδώ θέλω να πω ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο. Επομένως, για να φύγει από τον Όφη χρειάζεται και τη σύμφωνη γνώμη της κριτικής ομάδας.
0: Γιατί λες εν δυνάμει όσον αφορά στον Κόντι?
9: Διότι
0: ποια εκκρεμότητα υπάρχει, δηλαδή, για να θεωρήσουμε δεδομένο?
9: Καμία εκκρεμότητα, απλά δυναμώνω το σενάριο της παραμονής του από την άποψη ότι όλο το μεταγραφικό πλάνο του Όφη κινείται γύρω από τα θέλω και τα πιστεύω του Χρήστου Κόντι.
0: Δεν υπάρχει θέμα, δηλαδή, αυτός δεν είναι προπονητής του Όφη στη νέα σεζόν?
9: Ναι, έχει συμβόλαιο.
0: Ναι, καλά, συμβόλαιο έχουν και άλλοι.
9: Έτσι, ναι, αλλά θέλω να πω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εκδηλώσει πρόθεση περί αποχώρησης από την ομάδα.
0: Α, ο ίδιος ο Κόντης, δηλαδή, λες?
9: Ναι.
0: Και αλλά η διοίκηση του Όφη, ο Μπούσης, τον θέλει.
9: Φυσικά, ναι. Φυσικά, μα δεν γεννάται θέμα.
0: Εντάξει, να το διευκρινίσουμε, θέμα, γιατί έτσι όπως το είπες, μπορεί κάποιος να θεωρήσει, ας πούμε, ότι υπάρχει, είναι ανοιχτό η παραμονή του στην ομάδα. Είναι ανοιχτή.
9: Όχι, εγώ το είπα από την άποψη ότι εάν έλθει κάποια μεγάλη οικονομική πρόταση του Χρήστου Κόντι και θέλει ο ίδιος να αποχωρήσει, όπως είναι φυσικά θάνατο και το ξέρει, κανείς δεν μπορεί να στηρίξει την επιθυμία.
0: Πάντα υπάρχει ως ενδεχόμενο. Έτσι, μια πολύ μεγάλη πρόταση, μια δελεαστική πρόταση από μια μεγαλύτερη από τον Όφη ομάδα που θα κάνει τον προπονητή να θελήσει να φύγει. Εντάξει, αυτό πάντα υπάρχει.
9: Βάζω και εδώ την επισημείωση ότι και Όφη πρέπει να δώσει τη σύμφωνη γνώμη μου ότι αυτό είναι πάγιο στο κομμάτι αυτό, έτσι, διότι δεν δεσμεύονται οι δύο πλευρές με συμβόλαιο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο των ανδρών, πάμε στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Γιατί? Επειδή στις 5.30 έχουμε τον τελικό κυπέλου γυναικών ΠΑΟΚ Αστέρας στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Ο ΠΑΟΚ που στους άντρες δεν τα κατάφερε, αν καταφέρει να νικήσει τον Αστέρα και να πάρει το κύπελο, θα έχει κάνει τον double στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ο Μπάμπης Πλάγος θα είναι εκεί για λογαριασμό της Eraspor και θα μας μιλήσει τώρα για αυτό το παιχνίδι. Σε ακούμε, Μπάμπη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας. Πολύ σωστά όσα είπες. Αλλά εγώ θα βάλω ένα στοιχείο ακόμα, ότι αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και κερδίσει σήμερα στο τελικό, θα κατακτήσει το double, όπως πάρα πολύ σωστά είπες, αίτητος. Γιατί και στο πρωτάθλημα το κατέκτησε χωρίς να κάνει κάποια ήττα και μέχρι τώρα έφτασε στο τελικό η ομάδα της Θεσσαλονίκης χωρίς να κάνει ήττα. Άρα θα μιλάμε για ένα double χωρίς καμία ήττα, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Λοιπόν, είναι ένα ιστορικό παιχνίδι και για άλλους λόγους. Ιστορικό παιχνίδι είναι και για τον Αστέρα Τρίπολης, γιατί είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε ένα τελικό κυπέλου Ελλάδας. Πάντα μιλάμε για το ποδόσφαιρο γυναικών. Και επίσης είναι ιστορικό μάτς, γιατί για πρώτη φορά θα υπάρχει video assistant referee, υπάρχει VAR δηλαδή στο παιχνίδι. Αυτές είναι αυτά, αν θέλεις, είναι τα στατιστικά, μπορεί να πει κάποιος, για το σημερινό τελικό του κυπέλου.
0: Έτσι, θα είναι ο πρώτος αγώνας ποδοσφαίρου γυναικών στον οποίο θα λειτουργήσει το σύστημα VAR.
10: Ναι. Επίσης υπάρχουν και άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγμα ότι οι διαιτητές είναι όλες γυναίκες, και το ίδιο είναι και ο παρατηρητής διαιτησίας.
0: Όπως θα θυμίσω, γυναίκες ήταν και στον τελικό του Super Cup, τη Super League 2, μεταξύ της Καλαμάτας και του Ηρακλής στο ΆΚΑ. Και εκεί η διαιτητική ομάδα ήταν γυναικεία, αμιγώς.
10: Και εδώ έχουμε και την παρατηρητή διαιτησίας, που επίσης είναι γυναίκα. Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι, έχουν μικρή σημασία, θα έλεγα. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Αστέρας Τρίπολης είναι μία από τις δυνατές ομάδες της χώρας μας, γιατί τερμάτισε, και φάνηκε για το πρωτάθλημα, που τερμάτισε πίσω από τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ στη δίδυ θέση της βαθμολογίας. Και ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα η οποία είναι πολυνίκης του θεσμού, είναι η ομάδα η οποία έχει σαρώσει πρωταθλήματα και κύπελα την τελευταία 20ετία, και όπως είπα, αν πάρει σήμερα και το τελικό θα είναι αίτητη, θα πάρει ένα αίτητο double. Παρουσία φιλάθλων θα γίνει στο Αγρίνιο. Ο καιρός αυτή τη στιγμή είναι λίγο νεφελώδης, αραιά και που υπάρχουν κάποιες μπόρες μικρές, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ικανές να χαλάσουν αυτή την ωραία γιορτή που πιστεύω ότι θα παρακολουθήσουμε στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο και μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στις εξέδρες.
0: Μάλιστα. Στις 5.30 λοιπόν η σέντρα στον αγώνα αυτό, στο τελικό κυπέλου γυναικών ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Μετάδοση τηλεοπτική από την ΕΡΤ 2 Σπορ και ραδιοφωνική εδώ από την ΕΡΑ Σπορ και τον Μπάμπη Πλάγο, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ.

0: 10 λεπτά πριν από τις 4, Ερασπόρ 101,8, ραδιοεφημερίδα, και πάμε να μιλήσουμε για πόλο. Χθες είχαμε τον ημιτελικό του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός νίκησε, προκρίθηκε στον τελικό της Water Polo League Ανδρών, θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, και εμείς θα ακούσουμε τι δήλωσε πρώτα ο προπονητής του Απόλλωνα Σμύρνης, ο Τεό Λοράντος.
1: Δεν έχω να κάνω σχόλιο. Συγχαρητήρια στους παίχτες. Συγχαρητήρια και στον αντίπαλο. Παίξε μια σειρά αγώνων. Μας κέρδισε 2-1 και πέρασε στον τελικό. Τώρα το που κρίθηκε είναι ανάλυση που θα γίνει αργότερα.
2: Όσον αφορά στον Απόλλωνα, έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Η χρονιά πώς θεωρείτε για εσάς?
1: Εντάξει, δεν είναι ώρα να κάνουμε τώρα αποτίμηση για το τι έγινε. Για τη χρονιά τώρα. Μείναμε έξω από τον τελικό. Είχαμε τις ευκαιρίες μας να πάμε. Θα συνεχίσουμε για να κατακτήσουμε την τρίτη θέση.
2: Ο απολογισμός είναι θετικός ή αρνητικός? Το λέμε αυτό γιατί πάντα ο Απόλλωνας βάζει υψηλούς στόχους.
1: Ξαναλέω ότι δεν είναι η ώρα να κάνουμε απολογισμό. Αυτή τη στιγμή τελειώσαμε ένα παιχνίδι. Θεωρώ ότι στη σειρά ήμασταν καλοί. Συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Θα κυκλινήσουμε την τρίτη θέση.
2: Πού κρίθηκε, μπορεί να μας πει τουλάχιστον, πού θεώρησε εσύ ότι κρίθηκε το παιχνίδι, η νίκη σήμερα?
1: Δεν θέλω να πω κάτι, στις λεπτομέρειες κρίθηκε το παιχνίδι.
0: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή της ομάδας πόλου του Απόλλωνα Σμύρνης, Τεό Λοράντο, για το χθεσινό ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό. Πάμε τώρα στην πλευρά του Παναθηναϊκού για να ακούσουμε τι δήλωσε μετά το παιχνίδι ο προπονητής του, ο Δημήτρης Μάζης.
3: Δεν ήταν συνδυασμένο να παίξει το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, και αυτό είναι ευθύνη δικιά μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό τον καιρό, όλο αυτό το διάστημα, την ομάδα την προετοιμάζα για το επόμενο βήμα, που είναι η τελική. Και τα παιδιά ήταν σε αυτή τη διαδικασία λίγο κουρασμένα. Σήμερα όμως δείξαν ότι παρόλη την κούραση και παρόλη την προετοιμασία που κάναμε, ότι πιο πολύ απ' όλα τελικά δεν μετράει ούτε πόσο κουρασμένος είσαι, ούτε πόσο ανέτοιμος μπορεί να είσαι, αλλά μετράει τι καρδιά έχεις. Τα παιδιά ξέρουν που παίζουν, ξέρουν σε ποια ομάδα είναι, ξέρουν τι ομάδα αυτή τη αντιπροσωπεύει και τι προσπαθεί να κάνει, και τους ευχαριστώ πολύ.
2: Άρα για να προετοιμάζεις την ομάδα για να παίξεις το τελικό, προφανώς ήταν δεδομένη η νίκη. Ξέρατε ότι θα πάρετε την νίκη και θα πάτε στο τελικό σίγουρα.
3: Δεδομένο στον αθλητισμό δεν είναι τίποτα δεδομένο. Απλά αυτό ήταν ο σχεδιασμό μα. Τώρα, εξ αρχή τη χρονιά δεν ήταν κάτι κρυφό. Νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλη την πισίνα. Δεν είναι κάτι που το λέω εγώ και είναι κάτι το οποίο ακούγεται εξωπραγματικό. Έτσι ήταν. Παρ' όλα αυτά, δεν πήραμε εύκολα την πρόκληση στο τελικό, αλλά την πήραμε.
2: Το σημερινό παιχνίδι που κρίθηκε, κάτεσε.
3: Ήμασταν καλύτεροι. Σε όλου του τομεί.
2: Σε σχέση με τα...
3: Χάσαμε σήμερα πάρα πολλά γκολ εύκολα στην κόντρα. Χάσαμε πολλά παραπάνω που δεν έπρεπε να χάσουμε. Ήμασταν κυρίαρχοι στην άμυνα. Νομίζω ήμασταν καλύτεροι σήμερα.
2: Άρα ο Παναθηναϊκός κατεβαίνει στους τελικούς ανταγωνιστικός για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
3: Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος αν είναι στον τελικό. Λόγω ονόματος, οποιοδήποτε και αν είναι. Ξέρουμε την δυναμικότητα του αντιπάλου μας. Ξέρουμε την πληρότητά του. Ξέρουμε που είναι και που βρίσκεται. Και

0: οι αγώνες, Γιάννη Αναγνωστόπουλε. Καλησπέρα.
1: Yeah, καλησπέρα. Ξεκινάμε από την Τρίτη. Άμεσα δηλαδή. 26 του μηνός είναι ο πρώτος τελικός στους άνδρες ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ομάδα του Παναθηναϊκού και είναι στον Πειραιά, στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πέτρος Καπαγέρος. Το δεύτερο παιχνίδι, γιατί είναι στις τρεις νίκες να πούμε εδώ, το δεύτερο παιχνίδι είναι την 5η 28 του μηνός, 28 Μαΐου δηλαδή, Σάββατο 30 Μαΐου είναι το τρίτο παιχνίδι. Το Σάββατο η 5η είναι στην έδρα του Παναθηναϊκού του Σεράπη. Ξανά στον Πειραιά το Σάββατο 30 του μηνός. Από εδώ και πέρα, ό,τι πούμε είναι αν χρειαστεί. Πάντω η σειρά δεν πάει σε κάποιο 3-0 για κάποια από τις δύο ομάδες.
0: Γιατί είναι στις τρεις νίκες ο πρωταθλητής.
1: Είναι στις τρεις νίκες. Τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, νομίζω και το Αγίου Πνεύματος είναι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο Σεράφιο και την Τετάρτη 3-6 έχουν τελειώσει όλα. Είναι ο πέμπτος τελικός, έτσι και φτάσουμε σε 5 παιχνίδια την σειρά.
0: Άρα το πρώτο μάτς την ερχόμενη Τρίτη Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τελικός.
1: Ακριβώς και την ίδια μέρα έχει προγραμματιστεί, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει γιατί είναι και τηλεόραση στη μέση. Όταν μιλάμε για τηλεόραση, μιλάμε τώρα κυρίως για ΕΡΤ, για μας δηλαδή, για το δικό μας σπίτι.
0: Η ΕΡΤ μεταδίδει τους αγώνες.
1: Η ΕΡΤ μεταδίδει τους αγώνες του. Μάλλον δεν μεταδίδει τους αγώνες που είναι γηπεδούχος ο Ολυμπιακός.
0: Α, μάλιστα.
1: Τους έχει άλλο κανάλι τους αγώνες του Ολυμπιακού. Το Μέγκα, ο κόσμος που να τα δει.
0: Το Μέγκα News. Άρα οι αγώνες του Ολυμπιακού στους τελικούς θα μεταδοθούν εντός έδρας. Όταν εντός έδρας αγωνίζεται ο Ολυμπιακός θα μεταδίδονται από το Μέγκα και όταν αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός από την ΕΡΤ.
1: Ακριβώς. Θα μεταδοθούν όλοι, αυτή την ενημέρωση έχω. Δηλαδή όσοι τελικοί γίνονται έτσι και μπορεί να του μεταδώσει η ΕΡΤ. Να μιλήσουμε τώρα για την ΕΡΤ. Υπάρχει την ίδια μέρα έχουν προγραμματιστεί να γίνονται, αλλά θα δούμε και γι' αυτό αν ισχύσει τελικά, αλλά έχει προγραμματιστεί αυτή τη στιγμή να γίνεται και ο αγώνας για την τρίτη θέση. Εδώ πρέπει να πούμε ότι βγαίνουν και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτό που συζητάμε. Μην ξεχνάμε ότι φέτος στο Final Four του Conference League, Conference Cup, συγγνώμη, πήγαμε με δύο ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four του Champions League. Φτάσαμε μέχρι προημιτελικά Eurocup, είχε φτάσει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή έχουμε ισχυρή παρουσία εκεί, οπότε γίνεται κουβέντα και για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πλέον είναι εκπρόσωποι στο Champions League.
0: Άρα ο Παναθηναϊκός χθες, εκτός από την πρόκριση στον τελικό του Water Polo League, εξασφάλισε και τη συμμετοχή του στο Champions League του Πόλου της επόμενης περίοδου.
1: Οπότε έχει αντίκρισμα και όποια επένδυση συνεχίζει να κάνει. Δηλαδή εννοώ ότι έχει ένα μεγαλύτερο κίνητρο σαν σύλλογος να επενδύσει ακόμα περισσότερο. Πέρα από το να διεκδικήσει το τίτλο έτσι, και να πάρει τα προτεία στην Ελλάδα από τον Ολυμπιακό. Είναι σημαντικά όλα αυτά. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι που βγάζουν και τη δυναμική μιας ομάδας. Επίσης, για την τρίτη θέση αγωνιστούν οι τιμένοι των ημιτελικών. Δηλαδή, ο Απόλλωνος Σμύρνης με τη Βουλιαγμένη. Ο Απόλλωνος Σμύρνης έχει το πλεονέκτημα. Είναι στις δύο νίκες εδώ η τρίτη θέση. Ο νικητής παίρνει το εισιτήριο για τους ομίλους του Eurocup κατευθείαν. Ο ηττημένος, ο τέταρτος δηλαδή, θα πάρει το εισιτήριο για τα αποκριματικά του Eurocup.
0: Μάλιστα.
1: Όπως αντίστοιχα στο Champions League γίνεται για τον νικητή, για τον πρωταθλητή δηλαδή που θα πάει στους ομίλους, προκριματικά στο Champions League θα πάει ο δεύτερος. Σε περίπτωση που κρυφτάται η μία από τους προκριματικά στο Champions League ο εκπρόσωπός μας θα πάει στο Eurocup. Όπως γίνεται και το Eurocup με το Conference. Περίπου ό,τι γινόταν και ό,τι γίνεται με το ποδόσφαιρο. Κάπως έτσι ακολουθείται η διαδικασία.
0: Τώρα, όσον αφορά τις γυναίκες, να κάνουμε και εκεί μία αναφορά.
1: Ναι, βεβαίως θα κάνουμε αναφορά. Για τις γυναίκες, ο προγραμματισμός είναι να ξεκινήσει η σειρά την Τετάρτη, 27 του μηνός, επίσης από την ΕΚΑ του Ολυμπιακού, δηλαδή από το Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά.
0: Ολυμπιακός Βουλιαγμένη το ζευγάρι.
1: Ολυμπιακός Βουλιαγμένη το ζευγάρι, τρεις νίκες και εδώ. Και είναι ακριβώς όπως είπαμε, όπως είναι η σειρά των παιχνιδιών και, και στους άντρες. Δηλαδή μετά στη Βουλιαγμένη. Είναι κανονικά να γίνει ο επόμενος αγώνας που είναι να γίνει αν θυμάμαι καλά αν θυμάμαι σωστά την Παρασκευή και μετά να πάμε την Κυριακή. Αυτό είναι μέχρι στιγμής το σενάριο. Μάλιστα. Είπαμε τελική ακριβώς απόφαση γιατί υπάρχει και τηλεόραση δεν έχει πάρτι αλλά αυτό είναι μέχρι στιγμής το πρόγραμμα. Αν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή εμείς θα το πούμε.

0: Βεβαίως, βεβαίως. Θα είμαστε εδώ.
1: Για να μπορείς ο κόσμος και να το παρακολουθήσει ακριβώς. Καλό είναι να πάει και στα κολυμπητήρια. Είναι καλό να πηγαίνει, να βλέπει από κοντά τις προσπάθειες των αθλητών. Αλλά και από την τηλεόραση βεβαίως η ΕΡΤ θα είναι εκεί. Όπως είναι σε όλα τα μεγάλα γεγονότα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο. Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 3, η ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ έφτασε στο τέλος της. Γαβριήλ Ρεμούνδος μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαχανατζής.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Era Sport 101,8.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Άλλο ένα μικρόφωνο στα γήπεδα είναι κοντά σας. Θα σας πετύσει συντροφιά μέχρι τις 12 το βράδυ. Στη ρύθμιση στον ήχο ο Γαβρίλ Ραμούνδος, δημοσιογραφική υποστήριξη από τη Βιβή Νικολοπούλου. Στα μικρόφωνα της Ερασπορ, Βασίλης Μότσης
1: και Δημήτρης Γιαχανατζής.
0: Καλησπέρα Βασίλη.
2: Γεια σας Δημήτρη.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, θα κρατήσουμε παρέα στους ακροατές, συντροφιά στους ακροατές με πολύ μεγάλο μάτς το βράδυ στις 9.
1: Βέβαια, είναι ο τελικός της EuroLeague, ο τελικός στο Telecom Center Athens. Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβόρι για να πάρει το τρόπαιο απέναντι στην ελλιπή Real Madrid, μια Real Madrid που έχει τις απουσίες της. Παρ' όλα αυτά είναι η κορυφαία ομάδα σε κατακτήσεις, είναι μια ομάδα που ξέρει πολύ καλά από τέτοια παιχνίδια. Επομένως, σίγουρα θα την αντιμετωπίσουν προσοχή οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αλλά ο Ολυμπιακός όντως έχει τον τίτλο του φαβορή σε αυτόν τον τελικό. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις εσύ.
0: Τον έχει, όσο και να λέω ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι δεν θέλω να χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις περί φαβορή κλπ. Όλα αυτά θα αφορούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Η αίσθησή μου και η δικιά μου είναι ότι είναι το φαβορή ο Ολυμπιακός. Χθες μάλιστα που ήμουν εδώ στο στούντιο και έκανα συνομιλία και με τον Βαγγέλη τον Ιωάννου αλλά και τον Γιάννη Τεντόπουλο, δώσαμε, ξέρεις, ο καθένας πιθανότητες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αριθμητικά,
0: να σου, ναι, αριθμητικά. Να σου πω τις δικές μου, να σου πω των ναι. παιδιών, πώς θα ξεκινήσουμε.
1: Ξεκινάμε τις
0: λοιπόν,
1: δικές σου.
0: Να ξεκινήσω με τις δικές μου. Εγώ το έλεγα και χθες, το λέω και σήμερα, ότι δίνω 70% στον Ολυμπιακό, ναι. ένα 30% στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Βαγγέλης ήταν ακόμα πιο αισιόδοξος. Ναι. Έδωσε 80% στη Ρεάλ.
1: Ναι, στον Ολυμπιακό.
0: Στον Ολυμπιακό, συγγνώμη. 20% στη Ρεάλ. Και ο Γιάννης πήγε κάπου ενδιάμεσα, λέει: παιδιά, εγώ πάω στο 75% για τον Ολυμπιακό και το υπόλοιπο ποσοστό στη Ρεάλ Μαδρίτης. Δικές σου πιθανότητες.
1: Τώρα τι να σου πω. Η αλήθεια είναι: εντάξει, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός πραγματικά, αν είναι ο Ολυμπιακός που είδαμε και με τη Φενέρ και είναι ο Ολυμπιακός που είδαμε σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν, θα πάρει τον τίτλο. Απλά έχω μες στο μυαλό μου, εντάξει, χωρίς να είμαι ειδικός του μπάσκετ, έτσι, ότι θα προσπαθήσει ο Σκαριόλο να παρουσιάσει κάποια τρίκ. Με δεδομένο ότι η ομάδα του δεν έχει ψηλό, έτσι θα παρουσιάσει ένα πιο ευέλικτο σχήμα. Είδαμε και την εικόνα του παιχνιδιού στον πρώτο ημιτελικό
0: με τη Βαλένθια.
1: Με τη Βαλένθια που πήγε πολύ ψηλά το σκορ. Έτσι. Ήταν πάρα πολύ εύστοχη η Ρεάλ, έξω έπαιξε και 75%. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω είχε 68%. Και γενικά έκλεισε το μάτς δηλαδή με πάρα πολύ ψηλό μεσόρο τριπώντων. Επίσης, είχε 19 επιθετικά rebound, κυριάρχησε δηλαδή σε αυτό το τομέα απέναντι στη Βαλένθια που είναι πολύ καλή κιόλας στην διεκδίκηση στο rebound. Άρα είναι και θέμα θέλησης και σίγουρα θα δούμε από την πλευρά της Real παίχτες έτοιμους να παλέψουν για να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους, ίσως και χωρίς μεγάλο άγχος. Με δεδομένο
0: δεν
1: ότι
0: έχουν την πίεση.
1: Δεν έχουν την πίεση το να πάρουν τον τρόπο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει την πίεση.
0: Έχουν τις ελλείψεις τους. Σου λένε πλέον ότι δεν είμαστε το φαβορί, όσο και αν είναι φαβορί στα χαρτιά, είναι το brand name. Όπως και να το κάνουμε. Έτσι, με τους 22 τελικούς στη EuroLeague. Δεν είναι λίγο πράγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι τεράστιο μέγεθος, τεράστιο νούμερο. Με 11 κατακτήσεις. Απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που θα αγωνιστεί για 10η φορά σε τελικό και θέλει να πάρει το 4ο τρόπαιο στην
1: και
0: ιστορία.
1: Και 5ο απέναντι στη Ρεάλ, έτσι.
0: Και 5η μονομαχία ακριβώς των δύο ομάδων σε τελική.
1: Με το σκορ να λέει 3-1 υπέρ της Ρεάλ, αυτή τη στιγμή στις κατακτήσεις. Το προηγούμενο που πήρε η Ρεάλ απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν με αυτό το καλάθι του Γιούλ το 2023 στο τέλος, που είχε πληγώσει πάρα πολύ του ερυθρόλεπτους. Σίγουρα και όσοι ήταν τότε παρόντες, έτσι το έχουν στο μυαλό τους. Απλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός ναι μεν έχει την πίεση, απ' την άλλη είναι θεωρώ πάρα πολύ αποφασισμένοι όλοι στους τάξεις των ερυθρολεύων για να πάρουν το τρόπαιο. Μένει να το δείξουν και σε αυτόν τον αγώνα, αλλά ο Ολυμπιακός έχει όλους τους παίκτες υγιείς και νομίζω ότι φαίνεται πιο έτοιμος από ποτέ για να πάρει το τρόπο. Έτσι, σε ένα γήπεδο το οποίο θα είναι κατάμεστο από φιλάθλους του.
0: Βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Όχι, θέλω να πω ότι θα είναι 18.000 Ολυμπιακοί που λέει ο λόγος και
0: ναι,
1: ναι. Ρεάλ.
0: Και
1: θα είναι...
0: Όχι, όχι. Η οπαδή της Ρεάλ είναι γύρω στους 200.
1: Δεν έχει. Μόνο τόσο, εντάξει.
0: Ναι, ναι, δεν έχει φέρει κόσμο η Ρεάλ Μαδρίτης. Μου το έλεγε χθες και ο Γιάννης Οντοντόπουλος και στο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Πολύ λίγοι φίλοι της Ρεάλ και στο απόψινο μάτς δεν αναμένεται να πάρουν περισσότερα εισιτήρια. Δηλαδή το Telecom Center θα είναι κατακόκκινο το βράδυ. Θα συμφωνήσω μαζί σου σε αυτά που έλεγες. Θα συμπληρώσω κάτι ακόμη, ότι ναι, μεν ο Σκαριόλο έχει το πρόβλημα με τους ψηλούς και πρέπει να πάει αναγκαστικά σε άλλες λύσεις παιχνιδιού για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχει, να βρει λύσεις απέναντι στον Ολυμπιακό. Απ' την άλλη πλευρά όμως ο Μπαρτζόκας το υποψιάζεται, το περιμένει, το δήλωσε κιόλας στη συνέντευξη τύπου, ότι ο Σέρζιο θα προσπαθήσει να ανακατέψει την τράπουλα και να κάνει διαφορετικά πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Οπότε και ο τεχνικός του Ολυμπιακού είναι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Οπότε θα δούμε πραγματικά μια μεγάλη μονομαχία στη σκακέρα των δύο προπονητών.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Ρεάλ και όλα στη διάρκεια της φετινής χρονιάς έδειξε την αδυναμία της, ας το πούμε έτσι, στα εκτός έδρας παιχνίδια. Είχε πολύ κακό ποσοστό νικών σε σχέση με τις ήττες της μακριά από τη Μαδρίτη. Βέβαια αυτά τα παιχνίδια είναι τελείως διαφορετικά. Τώρα μιλάμε για ένα τελικό. Ένα μάτς είναι, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Ακριβώς. Και ο Σκαριόλο έχει εμπειρία από τέτοιου είδους παιχνίδια ως προπονητής Εθνικής Ισπανίας, έτσι, από τα νοκάουτ. Έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτό το σκέλος. Σίγουρα ένας πανέξυπνος προπονητής. Οι παίχτες βέβαια είναι που παίζουν και κάνουν διαφορά. Το θέμα είναι σε τι μέρα θα βρεθούν κιόλας. Δηλαδή, αν και ο Ολυμπιακός καταφέρει να περιορίσει το τρίποντο της Ρεάλ, γιατί και εκεί θα προσπαθήσει να χτυπήσει η Ρεάλ, δεν το συζητάμε. Κάτω από το καλάθι θα μπει, προσπαθώντας να γυρίσει την μπάλα με ταχύτητα και ούτω καθεξής. Δεν έχει κάποιον παίκτη, δηλαδή, να ματσάρει το Μιλουτίνοφ, ας πούμε, ή δεν ξέρω ποιον θα επιλέξει για δεύτερο σέντερ. Ή αν θα έχουμε τρεις σέντερ, θα έχει.
0: Και επίσης ο τεχνικός του Ολυμπιακού στο μάτς με την Φένερ έκανε ένα επίσης σημαντικό πράγμα, που μοίρασε το χρόνο σε όλους τους παίκτες. Χρησιμοποίησε εκεί τους 12. Ανοίγοντας πάρα πολύ το rotation. Πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί έδινε και ανάσες να ξεκουραστούν οι παίκτες, να μην φορτωθούν, δηλαδή κάποιος να παίξει 30 λεπτά π.χ. 35. Μοίρασε το χρόνο και τους έχει πλέον όλους.
1: Και πήγαν και καλά αυτοί που
0: πήγαν και πολύ καλά.
1: Δηλαδή, όπως ο Πίτερς για παράδειγμα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Είδες ο Βεζένκοφ ξεκίνησε το παιχνίδι. Στο πρώτο δεκάλεπτο είχε πετύχει 2 πόντους. Δεν τραβούσε τόσο πολύ. Ήρθε ο Πίτερς από πίσω. Ξυλάσπρωσε τον Ολυμπιακό. Μέχρι που ο Βεζένκοφ ξαναβρεί τον κέντρο.
1: Πήγε στην τρίτη περίοδο και άρχισε να βάζει εκείνο.
0: Και
1: μετά τελείωσε το μάτς. Στην τέταρτη περίοδο έπαιξε σε όλη την τέταρτη περίοδο ο Πίτερς. Δεν είχε λόγο να τον βγάλει και ο Μπαρτζόκας. Είχε 7 στα 7 ο Πίτερς. Είναι και αυτό παίκτη κλειδί. Έτσι. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει ξανά σκορ τέτοιο επίπεδο από τον Πίτερς και γενικώς έχουν συνεισφορά όλοι όσοι μπουν να αγωνιστούν. Εντάξει, θα το πάρει το τρόπο. Δεν το συζητάμε.
0: Κοίταξε, η λογική αυτό λέει. Γιατί υπάρχει και μια άλλη παράμετρος, ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε όπως έπαιξε και νίκησε με 18 πόντους διαφορά την Φενέρ στον ημιτελικό. Η Φενέρ, η οποία στην φετινή διοργάνωση είχε την καλύτερη άμυνα. Και παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός είχε τις λύσεις για να περιορίσει τον επιθετικό πλουραλισμό της Φενέρ, να πετύχει αρκετούς πόντους στην σκληρότερη άμυνα, αν θέλεις, της Euroleague, και να δεχτεί ο ίδιος λιγότερους πόντους.
1: Ναι. Ήταν δύο διαφορετικοί μητελικοί τελείως ένας με τον άλλον. Δηλαδή, του Ολυμπιακού όντως θα καταπέτυχε όλα όσα είπες, και είδαμε βέβαια έναν ημιτελικό με πολύ νευρικότητα στο ξεκίνημά του. Δηλαδή, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η Φενέρ έκανε σχεδόν 5 λεπτά να σκοράρει.
0: Τα είχαν σπάσει 7 λεπτά, έκανε η Φενέρ, πόσο έκανε 6 λεπτά, 3 λεπτά έκανε ο Ολυμπιακός να πετύχει καλάθι. Στο ξεκίνημα είχαν σπάσει τα καλάθια.
1: Ναι. Αυτό νομίζω ήταν δείγμα της νευρικότητας. Γιατί ήταν το ζευγάρι που θεωρητικά θα έβγαζε τον φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου.
0: Σωστό.
1: Αυτό ισχύει και τώρα δηλαδή.
0: Και δεν ξέρω σε αυτό το κομμάτι που αναφέρεις πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η πίεση, ξέρεις, του κόσμου που είναι από την κερκίδα. Φωνάζουν όλοι να υποστηρίξουν την ομάδα τους και δημιουργούν ένα έξτρα, μια έξτρα πίεση στους πρωταγωνιστές, στους παίχτες.
1: Σίγουρα, εντάξει, η παρουσία τόσων χιλιάδων φιλάθλων του Ολυμπιακού, έτσι, στο Telecom Center έπαιξε σημαντικό ρόλο και στην ψυχολογία των παιχτών του Γιώργου Μπαρτζόκα, και θα παίξει και σήμερα, φαντάζομαι, διότι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός γνωρίζει το γήπεδο το συγκεκριμένο καλύτερα από τους παίκτες της Ρεάλ. Έχει αγωνιστεί πολύ περισσότερες φορές με αυτή την έννοια. Και πόσο μάλλον τώρα θα είναι σαν να παίζει στην έδρα του, έτσι, με τόσο κόσμο στις εξέδρες. Είναι σαν να είναι γηπεδούχος ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή απέναντι στη Ρεάλ.
0: Θεωρώ, Βασίλη, ότι η πίεση του κόσμου έχει να κάνει μόνο στο ξεκίνημα του αγώνα. Δηλαδή, αν αρχίσουν και μπαίνουν τα καλάθια εκεί, η πίεση λειτουργεί ευεγερετικά, μπιζάροντας τους παίκτες, πώς να σου πω.
1: Ναι. Απ' την άλλη, υπάρχουν και πάρα πολλοί παίκτες που, να το πω έτσι και λίγο λαϊκά, φτιάχνονται από τέτοιου είδους ατμόσφαιρες. Ακόμη και αν είναι εχθρικές δηλαδή. Και αυτό το λένε παίκτες από όλα τα αθλήματα. Υπάρχουν παίκτες που δεν λυγίζουν δηλαδή από την πίεση και σίγουρα η Real διαθέτει πάρα πολύ έμπειρους παίκτες, έτσι, όπως είναι και ο Καμπάσο και ο Χριζόνια είναι πάρα πολύ έμπειρος. Και γενικώς έχει ποιότητα δηλαδή και στα forward και στα guard. Άμα το πάρουμε δηλαδή παικτικά, ο Ολυμπιακός όμως έχει παίκτες που ματσάρουν αυτή την ποιότητα, μπορεί να πω και καλύτερος και σε κάποιες θέσεις κιόλας συγκεκριμένα. Άρα εντάξει, θα δούμε σίγουρα ένα. Περιμένουμε, μάλλον να το πω διαφορετικά, περιμένουμε αγωνία πάρα πολύ αυτό το τελικό. Να δούμε πώς θα μπει και ο Ολυμπιακός, πώς θα μπει και η Real Madrid. Θεωρώ ότι είναι μυστικό για τον Ολυμπιακό να ελέγξει το ρυθμό του παιχνιδιού και να καταφέρει έτσι να διασπάσει και τη ζώνη που θα παίξει, τη άμυνη ζώνη που θα παίξει ο Σκαριόλο και να βάλει την μπάλα κάτω από το καλάθι. Και σίγουρα να περιορίσει, είπαμε, και το ρυθμό που θα επιδιώξει να δώσει το μάτς η Real. Γιατί ενώ ο ημιτελικός του Ολυμπιακού με τη Φενέρ ήταν κλειστός και είδαμε νευρικότητα, στο Βαλένθια Real έμπαιναν τα καλάθια το ένα πίσω από το άλλο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Στο ημίχρονο, πόσοι πόντους είχε η Real τώρα, αν το δούμε, κάτι πόντους πόσους είχε στο ημίχρονο. Είχε 26 και 36, 62 πόντους σκοράρει. Έχοντας δεχτεί στον αντίποδα 56, πήγε πάρα πολύ ψηλά το σκορ. Δηλαδή 62-56 ήταν σκορ του ημιχρόνου σε αυτό το παιχνίδι.
0: Συνήθως τέτοια σκορ τα βλέπουμε για καμιά φορά στο σύνολό τους.
1: Ναι, εντάξει.
0: Που λέμε ότι πήγε χαμηλά το σκορ, αλλά παιδιά, ήταν σκορ ημιχρόνου. Λοιπόν, μας ακούει ο κόσμος. Θα νομίζω ότι μπήκαν δύο ειδικοί τώρα στο μικρόφωνο της Ελλάδας. Πρέπει να μιλούν για μπάσκετ. Δεν είμαστε ειδικοί. Φαντάσου να είχαμε και τους ειδικούς εδώ.
1: Θα τους έχουμε αργότερα στην παρέα μας.
0: Εννοείται.
1: Στις 6 ώρα περίπου.
0: Εννοείται. Μην ξεχάσω μόνο να αναφέρω, Βασίλη, ότι στον απόψινό αγώνα υπάρχει και κάτι άλλο. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα σπάσει αυτή την κατάρα που λέμε. Η ομάδα που καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο δεν έχει καταφέρει ποτέ να κατακτήσει το τρόπαιο της EuroLeague. Αν το πετύχει ο Ολυμπιακός απόψε, σπάει αυτή η κατάρα, τελειώνει. Και επίσης ένα κίνητρο, δεν ξέρω αν είναι κίνητρο για τους φίλους του Ολυμπιακού, για τους παίκτες του Ολυμπιακού, είναι από μόνο το τρόπαιο της EuroLeague, είναι κίνητρο για τους ίδιους, αλλά ξέρεις τώρα, αν το δεις συνολικά σαν ένας τρίτος παρατηρητής, σαν ένας ουδέτερος, λες, πήγε ο ΠΑΟΚ στο τελικό, έχασε από την Bilbao. Πήγε η ΑΕΚ στο τελικό, έχασε από τη Ρήτας. Ας πάει ο Ολυμπιακός στο τελικό και να το σηκώσει. Δηλαδή, είναι η τρίτη και φαρμακερή.
1: Για φέτος,
0: Για φέτος, ναι. Για φέτος μιλάω.
1: Ναι. Σωστά. Εντάξει, τι να πω. Δηλαδή, το πώς το χάσε η ΑΕΚ το παιχνίδι, εντάξει, το έχουμε ξανασυζητήσει, ήταν απίστευτο.
0: Ήσουν γιατί εκεί, το είδες από κοντά.
1: Ναι. Απόλυση διαφορά 18 πόντων υπέρ της. Αυτή η διαφορά δηλαδή έχει ξεκινήσει τέταρτη περίοδος. Ο Ολυμπιακός, απ' την άλλη, νομίζω ότι πιο πολύ τον εαυτό του έχει να. Και τη Ρεάλ, έτσι, είναι πολύ ποιοτική ομάδα, δεν το συζητάμε, δεν πρέπει κανείς να την υποτιμά. Απλά ο Ολυμπιακός δεν θα πρέπει να αγχωθεί.
0: Αυτό.
1: Και να μπει έτσι συγκεντρωμένοι, να μπουν συγκεντρωμένοι παίκτες από την αρχή του τελικού. Τα πάντα μπορούν να συμβούν σε ένα αγώνα. Σίγουρα το ότι να χάσει ο Ολυμπιακός στο τρόπαιο θα είναι. Θα είναι μια μορφή αποτυχία αν ομιγέννητο υπάρξει αυτή η τελικός εξέλιξη. Ομιγέννητο θα το έλεγα για κάθε ελληνική ομάδα, έτσι. Και ας ελπίσουν όλοι το βράδυ να κατακτήσει τον τρόπο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτσόκα, γιατί με βάση την απόδοσή της από την αρχή της χρονιάς και στον ημιτελικό με τη Φένερ, δείχνει ότι το δικαιούται και ότι είναι απολύτως προσωλωμένη σε αυτόν τον στόχο.
0: Ο φίλος ο Νίκος δίνει συγχαρητήρια. Το έπιασες, λέει, το μυστικό του τελικού θα είναι η αδυναμία που δείχνει η Real Madrid στα εκτός έδρας παιχνίδια. Βέβαια, αυτός είναι τελικός.
1: Το λέει ειλικρινά ή το λέει ειρωνικά?
0: Όχι, το λέει.
1: Ναι.
0: Το λέει όπου και στην άνθρωπος.
1: Όχι, δεν ξέρω, ρωτάω. Ξέρεις γιατί είναι, εντάξει, είναι άλλο παιχνίδι τώρα. Είναι το Final Four, είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή από όταν οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν για τη διάρκεια τη σεζόν.
0: Σωστό.
1: Γιατί εντάξει, και με τη Βαλένθια και οι δύο ομάδες μου πίσω εκτός παίζανε. Αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός θα έχει και τη δύναμη του κόσμου του. Και υπερέχει πάρα πολύ και στους ψηλούς. Δηλαδή, αν καταφέρει ο Ολυμπιακός να πάει και την μπάλα στη ρακέτα, σίγουρα και να πάει δηλαδή, σε παιχνίδι ένας με ένα να εκμεταλλευτεί τα μισμάς που θα προκύψουν δεδομένα, θεωρώ ότι μπορεί να επιβάλλει το δικό του ρυθμό, έτσι, απέναντι στη Ρεάλ.
0: Να σου το πάω λίγο διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός έχει τους ψηλούς, η Ρεάλ δεν έχει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Η Ρεάλ δεν τους έχει γιατί είναι τραυματίας. Γιατί.
1: Γιατί okay. Είναι τραυματίας ο Ταβάρες, έτσι ο Λεν που δεν παίξαν ούτε με τη Βαλένθια και ο Γκάρουμπα που δυστυχώς τραυματίστηκε στον ημιτελικό με τη Βαλένθια.
0: Ναι, λοιπόν, η Ρεάλ έχει ξεμείνει από ψηλούς. Ο Ολυμπιακός έχει ψηλούς. Και όλη αυτή η κουβέντα γίνεται τώρα ότι η Ρεάλ δεν έχει, ας πούμε, ο Ολυμπιακός έχει, πώς θα αλλάξει το σχήμα του Σκαριόλο κλπ. Αν ο Μπαρτζόκας δεν έβαζε τους ψηλούς να παίξουν.
1: Ναι.
0: Και παίζανε στα ίσια οι δύο ομάδες. Πάλι δεν θα έκανε τρίκο Μπαρτζόκας για να κερδίσει το Σκαριόλο. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Ναι, θα ψάχνα.
0: Απλώς έχει ένα όπλο παραπάνω στη φαρέδρα του.
1: Ναι, αυτό νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, εντάξει, ούτως ή άλλως. Το έχουμε δει και στη διάρκεια της χρονιάς, έτσι, την δύναμη που έχει στη ρακέτα. Γιατί ο Μιλουτίνοφ κάνει φοβερή χρονιά φέτος και ο Χολ σε δεύτερο επίπεδο, όποτε έμπαινε στο παρκέ και ειδικά προς το φινάλε τη σεζόν, έδωσε πάρα πολλά πράγματα στους Ερυθρόλευκους. Με ξέρει τον ημιτελικό με την Βαλένθια, δεν του πήγε το μάτς, έβαλε ο Ταρίκ Τζονς, που ταιριάζει καλύτερα, ας πούμε, και στις αλλαγές στην άμυνα.
0: Σωστή επισήμανση από τον φίλο τον Νίκο, πήγε και ο Αθηναϊκός ο τελικός στις γυναίκες, παιδιά.
1: Στον μπάσκετ, βέβαια.
0: Το δίκαιο.
1: Στους διπλούς τελικούς.
0: Στους διπλούς τελικούς. Άρα μιλάμε για τον τρίτο τελικό σε αντρική ομάδα. Θα το διευκρινίσω.
1: Ναι. Σωστά, σωστά. Έτσι. Τέταρτος συνολικά για το ελληνικό μπάσκετ.
0: Συνολικά για τη χώρα μας.
1: Ναι, για επιτυχία και του εθνικού.
0: Φέτος.
1: Που έφτασε στους τελικούς του EuroCup. Και μακάρι να του χρόνου να το κατακτήσει. Φτάσει ξανά. Έτσι, και το ευχόμαστε αυτό για όλες τις ελληνικές ομάδες. Βλέπουμε ότι στο μπάσκετ. Εντάξει. Έχουμε παράδοση τι να το κάνουμε και όπως και να το κάνουμε δηλαδή. Και βλέπουμε και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό να μιλήσουμε για τους άντρες του δυναμών πάρα πολύ και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ενώπιση της νέας σεζόν. Και γενικώς δηλαδή έχουμε ποιότητα. Μακάρι να έρθουν και περισσότερα νέα παιδιά Ελληνόπουλα, ας πούμε, να παίζουν στις ομάδες μας και να στελεχώνουν και συνέχεια για την εθνική μας ομάδα. Έτσι, γιατί και αυτό είναι ακόμα σημαντικό.
0: Είναι, αυτό, είναι κάτι που θέλουμε να δούμε, Βασίλη, με τα Ελληνόπουλα να στελεχώνουν τις ομάδες. Όχι μόνο απλώς να τις στελεχώνουν, αλλά να γίνονται οι βασικοί πρωταγωνιστές. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχαμε το Σπανούλι που δεν έβγαινε από την ομάδα. Είχαμε το Διαμαντίδη που δεν έβγαινε από την ομάδα. Τώρα έχεις έναν Καλαϊτζάκι που λες κάποια στιγμή θα πάρει το χρόνο του. Έχεις έναν Λαρετζάκι από την άλλη που λες κάποια στιγμή θα πάρει το χρόνο του. Πρέπει λιγάκι να δώσουν οι προπονητές μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, αν θέλεις, ναι, στον Έλληνα μπασκετμπολίστα.
1: Ναι.
0: Βέβαια δεν έχουμε.
1: Ο Καλαϊτζάκης και ο Λαρετζάκης, αλήθεια είναι, δεν είναι του επίπεδου.
0: Δεν είναι του επίπεδου ούτε, ναι, Σπανούλη ούτε Διαμαντίδη, ναι, σε καμία περίπτωση. Δεν θέλω να το εξομοιώσω, αλλά. Καλό θα είναι να εμπιστεύονται περισσότερο τον Έλληνα παίχτη, να παίρνει τις ευκαιρίες του ακόμη πιο πολύ για να γίνει και καλύτερος.
1: Ναι, εντάξει, και αυτό πρέπει να το. Δηλαδή, εγώ το λέω και για ομάδες που διεκδικούν πέμπτη έκτη θέση στην Ελλάδα. Βλέπουμε το ρόστερ τους να αποτελείται σε ένα ποσοστό της τάξης του 60-70% από ξένους και κυρίως, ναι, Αμερικάνους παίχτες. Τέλος πάντων, δηλαδή, εγώ αυτό θα ήθελα να δω να αλλάζει, αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα τώρα.
0: Εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Αν την ανοίξουμε, θα τελειώσουμε ποτέ, γιατί θα ξεκινήσει και το μάθος. Λοιπόν, αλλά απ' την άλλη, καταλαβαίνω και τους ιδιοκτήτες που θέλουν να έχουν μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα, καθώς για να συναγωνιστείς τις μεγάλες δυνάμεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, πρέπει να έχεις και εσύ καλούς παίχτες. Αν δεν σου δίνει λοιπόν η εγχώρια αγορά καλούς παίχτες, ναι, αναγκαστικά στρέφεσαι σε άλλες λύσεις από την Αμερική κλπ. Κλπ. Οπότε δαπανάς και ένα σωρό χρήματα, ας πούμε, για να φέρεις τους καλύτερους και να πεις ότι πιάσαν τόπο τα χρήματα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Εντάξει. Ελπίζουμε στα επόμενα χρόνια λοιπόν να βγουν και άλλα ταλέντα, Έλληνες παίχτες δηλαδή, υπάρχουν σε ένα βαθμό. Και πάντως τώρα που είπες νωρίτερα, έτσι, που ανέφερες τον Διαμαντίδη, σκέφτομαι τι προσωπικότητα είναι ο συγκεκριμένος παίκτης. Επειδή παρακολουθώ και τις εκπομπές που κάνουν mm-hmm. μαζί με τον Γιώργο Πρίντεζη και τον Θοδωρή Παπαλουκά στο Eurohoops, να το πούμε γι' αυτό. Πραγματικά δηλαδή και οι τρεις έχουν πολύ μεγάλη ποιότητα ως προσωπικότητες, ως χαρακτήρες. Και βλέπουμε και τον Διαμαντίδη που ήταν στο τελικό μου σέντερ, έδρα του Παναθηναϊκού, αλλά είχε καταληφθεί εισαγωγικά η λέξη από φιλάθλος του Ολυμπιακού. Τον χειροκροτούσαν. Έτσι, βγάζαν φωτογραφία μαζί του. Είναι ένας αθλητής που δεν έχει διστάσει το παρελθόν και τότε στην Κωνσταντινούπολη να ευχηθεί καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και μακάρι να κατακτήσει την Κούπα.
0: Είναι πάνω απ' όλα μπασκετόφιλος. Πάνω απ' όλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αγαπάει τον μπάσκετ, δεν τον νοιάζει ρε παιδί μου αν θα παίξει ο Παναθηναϊκός, θα παίξει. Εντάξει, τον ενδιαφέρει αν θα παίξει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν σταματάει αν θα είναι ο Ολυμπιακός, θα είναι η ΑΕΚ, θα είναι ο ΠΑΟΚ, θα είναι ο Άρης, θα είναι τελικό. Θα πάει να το δει.
1: Εντάξει, και εγώ ξέρεις τι πιστεύω. Δηλαδή, πιστεύω ότι έχει αυτό το χαρακτήρα, την προσωπικότητα, τη γνήσια. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπά το μπάσκετ και δεν διστάζει, ας πούμε, να ευχηθεί καλή επιτυχία όπως είχε κάνει στο παρελθόν, δηλαδή στον αιώνιο αντίπαλο. Που τέλος πάντων άλλους παίχτες μπορεί να τους έκραζαν, δεν ξέρω, για μια ζωή για μια τέτοια είδους δήλωση. Έχει κερδίσει τον σεβασμό όλων ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Αυτό επειδή μου ήρθε στο μυαλό και ήθελα να το αναφέρω τώρα. Δεν...
0: Και καλά έκανες.
1: Έχει πει πάντως για τον τελικό ότι δεν είναι σίγουρο θα πάει να το δει. Μα κάτσε να δει για αυτό που τη λέει.
0: Προχθές στο Telecom ήταν και ο Νίκος Γκάλης.
1: Τεράστια.
0: Τεράστια. Μορφή, εντάξει, ο θρύλος τώρα. Λοιπόν,
1: είναι ο παίχτης που έκανε όλους τους Έλληνες να γαρώσουν το άθλημα.
0: Είναι ο παίχτης ορόσημο. Δηλαδή λες Νίκος Γκάλης και εκεί τελειώνουν τα πάντα.
1: Ναι. Και εγώ επειδή τον θυμάμαι πιτσιρικά Σιμουνά, δηλαδή τότε όλη η Ελλάδα νομίζω ήταν Άρης. Όταν ο Γκάλης σχέδιε στον Άρη και ο Άρης με σουρανούσε.
0: Με πληγώνεις τώρα, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, ξέρουμε ότι σε πάω. Η αλήθεια είναι και θυμάμαι και ως μικρό παιδί θυμάμαι τις πολύ μεγάλες μονομαχίες.
0: Ιστορικές μονομαχίες.
1: Μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα. Με Τζον Κόρφα, πολύ και σωστά, που εκτελούσε βολή πολύ και ο Γαβρίλ, αν το θυμάμαι σωστά, εκτελούσε βολή με τον
0: χέρι πάντα.
1: Ο Τζον Κόρφας. Τα φοβερά συνθήματα της εποχής κιόλας για τον Τσέκο, για παράδειγμα. Αυτά πρέπει, θα μπορώ να το αναφέρω, δεν είναι κακό να το πούμε και στον αέρα. Δηλαδή, πρέπει νομίζω θα το βρω, να το γουγκλάρω, να το διαβάσω. Για να, τότε ήταν μια άλλη εποχή του μπάσκετ, πολύ πιο αγνή. Αλλά έχουμε διαφημίσεις και να ακούσουμε μια τραγουδάκι.
0: Και να ακούσουμε μια τραγουδάκι, γιατί έχουμε πιάσει την μπάρλα εδώ και μισή ώρα και δεν έχουμε πάρει σταματημό.
2: Era Sport 101,8.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Ρωταμένο για το τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε, του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα με Βασίλη Μότση και Δημήτρη Γιαχαναζή στα μικρόφωνα της Ερασπόρ. 35 λεπτά μετά τις 4, 4,5 ώρες πριν από το τζάμπολ στον τελικό του Telecom Center μεταξύ του Ολυμπιακού και της Real Madrid στο τελικό του Final Four της EuroLeague. Συζητάμε με τον Βασίλη για τον τελικό. Το έχουμε πάρει μονότερμα και δεν έχουμε προλάβει να πούμε, Βασίλη, τι άλλο έχουμε σήμερα.
1: Ναι,
0: καθώς σε λιγότερο πλέον από μία ώρα έχουμε το τελικό στο ποδόσφαιρο γυναικών στο Αγρίνιο. ΠΑΟΚ και Αστέρας Τρίπολης θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Ένα μάτς το οποίο θα το ακούσετε σε περιγραφή του Μπάμπη Πλάγου, αλλά μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από τον τηλεοπτικό σας δέκτη μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα της R2 Sport. Και επίσης νωρίτερα, πριν από το παιχνίδι, πριν τον τελικό του Final Four στο τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ, στις 9 ο τελικός, στις 6, 3 ώρες νωρίτερα θα ξεκινήσει ο τελικός του Next Generation της EuroLeague. Στο Telecom Center θα βρίσκονται ο Κώστας Σωτηρίου και ο Γιάννης Εντεντόπουλος, όπου θα περιγράψουν τον τελικό αυτό του Next Generation, αλλά θα μας δώσουν και στοιχεία πλέον, έτσι λίγο πριν από το τζάμπολ των δύο μονομάχων στον τελικό της διοργάνωσης. Αυτά σε ό,τι αφορά των μεταδόσεων. Να θυμίσω εγώ ότι στις 11 το βράδυ έχουμε το Grand Prix της Φόρμουλα 1, το 5ο Grand Prix γίνεται στο Μόντρεαλ του Καναδά. Θα υπάρχει βεβαίως ενημέρωση για τον τελικό νικητή από τον Νίκο Μοσχονά. Ενώ σήμερα έχουμε και την αυλαία στο πρωτάθλημα της Premier League, με όλα τα παιχνίδια να ξεκινούν στις 6. Να πω ποια είναι αυτά: West Ham, Leeds, Crystal Palace, Arsenal, Liverpool, Bradford, Manchester City, Aston Villa, Burnley, Wolves, Brighton, Manchester United, Nottingham Forest, Bournemouth, Sunderland, Chelsea και Tottenham, Everton και Fulham, Newcastle. Το ενδιαφέρον βεβαίως επικεντρώνεται στην μάχη που δίνει η Aston Villa για να καταλάβει την τέταρτη θέση στην Premier League, κάτι που θα βολέψει εντός ή εκτός εισαγωγικών τον Ολυμπιακό για να περάσει ένα γύρο προκριματικό στο Champions League και από τον δεύτερο να περάσει τον τρίτο προκριματικό γύρο. Και
1: βεβαίως πρέπει να είναι τέταρτη Aston Villa, έτσι.
0: Τέταρτη Aston Villa.
1: 62 βαθμούς η Aston Villa, 59 η Liverpool, και το πρώτο κριτήριο στην Αγγλία είναι διαφορά τερμάτων.
0: Διαφορά τερμάτων. Η Liverpool υποδέχεται την Bradford, η Aston Villa παίζει στο Etihad με την Manchester City. Και βεβαίως υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι γίνεται και στην ουρά για την τρίτη ομάδα που θα αποχωρήσει, που θα υποβιβαστεί από την Premier League. Η μεγάλη μάχη μεταξύ της West Ham και της Tottenham. Βάζω πρώτα τη West Ham γιατί είναι πιο κάτω από, από τα σπιρούνια, αλλά και η Tottenham δεν έχει ξεφύγει τελείως από τον κίνδυνο του υποβιβασμού.
1: Ναι, 36 η West Ham, που είναι η 18η και υποβιβάζεται έτσι αυτή την ώρα, 38 η Tottenham. Και η Bradford έχει 52, που είναι αντίπαλος της Liverpool, είναι στο όριο για τις θέσεις της Ευρώπης, για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Επομένως θέλει και εκείνη πάρα πολύ το αποτέλεσμα ενάντια στη Liverpool, αν θεωρήσουμε έτσι πάρα πολύ δύσκολο το μάτς για την Aston Villa στο Etihad, έτσι. Ακριβώς. Στο τελευταίο παιχνίδι του Pep Guardiola.
0: Του Pep Guardiola, σωστό, καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Είναι το τελευταίο μάτς τέλος εποχής για τον Pep μετά από μια δεκαετία,
1: ναι,
0: στον
1: δεκαετία.
0: Πάγο των πολιτών.
1: Με 6 πρωταθλήματα. Ένα Champions League.
0: Ένα Champions League.
1: Τρέμπλ.
0: Πολλές ναι. διακρίσεις.
1: Και μάλιστα, εντάξει, δεν ξέρω αν το είδες αυτό που γράφτηκε, ότι το έγραψε ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο, ότι θέλει η City για να τον τιμήσει να φτιάξει ένα άγαλμα του Pep Guardiola έξω από μια θύρα, η οποία θα πάρει και το όνομά του. Θα λέγεται The Pep Guardiola Stand. Εντάξει, είναι τρομερά τιμητικό, έτσι, αυτό για τον Guardiola, και μπράβο στη City που θα το κάνει αυτό. Υπάρχει δηλαδή άγαλμα από τα σχέδια που είδαμε. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Και αν δηλαδή, δεν κάνω λάθος, Βασίλη, θα δώσουν το όνομά του και σε μία από τις θύρες του γηπέδου.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς εκεί έξω που θα είναι το άγαλμα.
0: Το άγαλμα, μάλιστα. Ναι. Και επίσης έχουμε και την αυλαία να πέφτει απόψε. Στη Σέρι Α, με το παιχνίδι της Πάρμα με τη Σασουόλο να έχει ξεκινήσει ήδη. Στο 31ο λεπτό οι δύο ομάδες παραμένουν στο 0-0.
1: Λοιπόν, επειδή έλεγε τώρα Γαβρίλη, ναι, μην φτιάξει αυτό λέει που έφτιαξε το άγαλμα του Κριστιάνου Ρονάλντο. Επειδή πήγα στη Μαδέιρα τότε με το ευρωπαϊκό του πόλο, πήγαμε και στο άγαλμα, το οποίο πραγματικά είναι. Είναι ό,τι να είναι.
0: Ό,τι να είναι.
1: Εν τω μεταξύ, φωτίζεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο που όλοι έτσι κατάλαβαν. Ναι, ήταν πολύ επιτυχημένο το άγαλμα αυτό. Όντως, να μην το φτιάξει εκεί.
0: Να
1: το φτιάξει κάποιο άλλο.
0: Είχαν έμπνευση ή δεν είχαν έμπνευση. Λοιπόν, να πω.
1: Αυτό θυμάμαι και κλείνω με αυτό ότι το είχαν κάνει και σαν φάρσα σε έναν ποδοσφαιριστή. Δεν θυμάμαι τον φώναξε να τον τιμήσουν. Και λέει: φτιάξαμε ένα άγαλμα, λέει για σένα. Κάνω από τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος και είναι μια καρικατούρα, α πούμε. Και να το κοιτάει αυτό και να έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό και να μην ξέρει τι να πει. Δεν σου αρέσει και να μην μιλάει.
0: Να πει. Ωραίο είναι, παιδιά, να ξαναφτιάξετε από την αρχή. Λοιπόν, να δώσω εντάχει και τα άλλα μάτς που γίνονται απόψε για την Σέρια τελευταία αγωνιστική. Στις 7 η Νάπολη θα παίξει με την Ουντινέζε και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 10 παρατέταρτο. Βερόνα Ρώμα, Κρεμονέζε Κόμο, Λέτσε Τζένοα, Μίλαν Κάλιαρη και Τωρίνο Γιουβέντους. Ενώ είναι ήδη σε εξέλιξη το παιχνίδι της Μπόλτον με την Στόκπορτ για τα play-off της πρώτης κατηγορίας στην Αγγλία. Η Μπόλτον προηγείται με 2-1, βρισκόμαστε στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν έχουμε πολλά πράγματα όπως καταλάβατε σήμερα, αλλά βεβαίως δεσπόζει ο μεγάλος τελικός στο στο Telecom Center.
1: Να πούμε για τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Νομίζω ότι έχει έρθει ένα μήνυμα στο Viber. Μπορείτε να μας βρίσκετε στο Viber, πηγαίνετε στο κινητό σου τηλέφωνο ή σε όποια συσκευή έχετε και στην αναζήτηση γράφετε Erasport και μας βρίσκετε, στέλνετε το μήνυμά σας και αυτός είναι δωρεάν τρόπος επικοινωνίας.
0: Είπες για τα μηνύματα, έχει έρθει ένα εκπληκτικό μήνυμα, Βασίλη. Επειδή έλεγες θα ψάξω το μήνυμα για τον Τζέκο. Θυμήθηκε τώρα τα παλιά μηνύματα που λέγανε εκείνη την ωραία εποχή στο μπάσκετ.
1: Το σύνθημα για τον Τζέκο, ναι.
0: Ποιος να ξεχάσει μέσα στο παλέ. Ναι. Το είναι Παρθένα του Ελληνιάδη χτένα. Ναι, μέχρι και ο ίδιος γελούσε και χειροκρότησε την κερκίδα.
1: Πραγματικά.
0: Πραγματικά, φάνταστα μηνύματα, πολύ ωραία. Όχι πάντα. Έτσι, υπήρχαν και κάποιες φορές που ήταν τα συνθήματα των οπαδών εμετικά. Αλλά ώρες πραγματικά ήταν.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, ειδικά παλιότερα. Τώρα, πραγματικά, άμα το. Θα σα διαβάσω το ένα μήνυμα που τελείωνε με τον Τσέκο. Ο τυρελαντά, πάω κολέολε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, μια ομαδάρα στο βορρά, πάω κολέολε. Είναι ο Πάκο Θεό, πάω κολέολε. Είναι ο δικέφαλο Αετό, με την ίδια κατάληξη. Mm-hmm. Μέσα στη ρακέτα είναι ο Σάβιτ, τα στόρια έχει κατεβάσει, με Μπέρι και με Πρέλεβιτ. Όλα αυτά βάλετε δίπλα
0: τον Πάκο
1: Λεολέ. Η μπάλα πια πώ θα περάσει. Ο Μαματζιόλα σταθερό και ο Νάσο ο γαλακτερό. Κόρφα Μπουντούρη και Ρετζιά και ο Τσέκο ο Αλίταρα. Να τελειώνει το σύνθημα. Ο οποίο είχε φοβερό χαρακτήρα, αλλά το πιο φοβερό ήταν όταν είχε τρακάρει παραμονές. Μάλιστα το Final Four το 93. Μπράβο. Ήταν κύπελο πρωταθλητριών για να κάνουμε και το δέσιμο με αυτό το Final Four. Σωστά τη Ειρήνης και Φιλίας τότε. Και είχε τρακάρει με το αυτοκίνητό του και δεν μπορούσε να αγωνιστεί. Για αυτόν τον λόγο.
0: Δεν έπαιξε καν.
1: Δεν έπαιξε. Το θυμάσαι, έτσι.
0: Ήμουν εκεί.
1: Ήμουν εκεί,
0: στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον ημιτελικό με την Μπενετών Τρεβίζο και το καλάθι του Ραγκάτσι στην εκπνοή του αγώνα, εκείνο το τρίποντο που μας τσάκισε όλους.
1: Ναι.
0: Και μετά στον μικρό τελικό κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Τσέκος όντως ήταν στην αποστολή του ΠΑΟΚ, ήταν στον πάγκο, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ από τον Ντούσαν Ίβκοβιτς. Και ξέρεις, το θυμήθηκα χθες και το σχολίαζα με τον Γιώργο Τραπεζανίδη που τον είχα στον αέρα. Και παρομοίασα την κατάσταση την φετινή της Ρεάλ Μαδρίτης που δεν έχει ψηλό με τον ΠΑΟΚ εκείνης της εποχής που είχε ένα ψηλό, μόνο το Φασούλα. Χρεώθηκε κάποια στιγμή ο Φασούλας με 5 φάουλ και δεν είχε λύσει,
1: ναι,
0: ο Σάκο
1: του
0: Ντούσαν Ίβκοβιτς στον πάγκο.
1: Και λοιπόν εμπνέονται οι οπαδοί του ΠΑΟΚ από αυτήν την περίσταση και βγάζουν το εξή σύνθημα. Βγαίνει περιφέριακο, έτσι, πάω κολέολε, γκαζώνει το παλιάμαξο, πάω κολέολε. Και ξαφνικά σε μια στροφή, πάω κολέολε, τουμπάρι με την όροφη. Από τα συντρίμια βγαίνει μόνο, πάω κολέολε. Όλα αυτά έτσι δεν βοηθάει ο τρόχον όμω, είναι ατζάμι και τσαμπουκά, ο Τσέκο ο Αλίταρα. Μιλάμε για φοβερά συνθήματα. Φοβερά συνθήματα που είχαν μια αγνότητα. Αυτό έχω να πω. Ο Τσέκο ήταν και του πλέον αγαπητού φίλου του ΠΑΟ, γιατί ήταν. Και εσύ και έτσι έχοντας αυτή την προτίμηση, τη φύλαβη προτίμηση τέλος πάντων.
0: Ήταν πολύ αγαπητός.
1: Το θυμάστε, ήταν πάρα πολύ αγαπητός γιατί τα δίνει όλα
0: έτσι,
1: για την ομάδα του.
0: Κάναμε ηρώ τον Μπάνε Πρελεύης, ο Μπάνε Μπάνε, με το κλασικό
1: σύστημα,
0: έτσι. Αλλά και ο Τσέκος πραγματικά ήταν ένας μπασκετμπολίστας που αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ. Και αν δεν ήταν τόσο άτυχος, ξέρεις, με αυτό το τροχαίο που έπαθε παραμονές του Final Four του 1993, ενδεχομένως να ήταν μια διαφορετική ιστορία.
1: Ναι. Αυτή.
0: Δηλαδή, αν τον είχε ο Ντούσαν Ίβκοβιτς στη διάθεσή του, δεν ξέρω. Μπορεί να βλέπαμε ένα άλλο μάτσε. Σου λέω, κρίθηκε το καλάθι, το τρίποντο του Ραγκάτσι. Ένα τρίποντο που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, γιατί το είδα live. Και live από το γήπεδο, εννοώ, έτσι, όχι από την τηλεόραση. Ναι. Και ήταν μαχαιριά στην καρδιά.
1: Μαχαιριά. Εντάξει, λοιπόν, το καταλαβαίνω. 54-160, να πούμε επίσης, μπορεί να στείλετε τα μηνύματα στο 54-160. Sport, είτε ελληνικά είτε λατινικά, αφήνετε κενό και γράφει το μήνυμά σας. Έχει έρθει και άλλο μήνυμα, δεν βλέπω και ένα MOV.
0: Όχι, κάποιο άλλο δεν έχει έρθει. Απλώς να θυμίσω, να πω, να συμπληρώσω. Λέγαμε για τα μεγάλα ονόματα, για το Διαμαντίδη που πήγε στο Telecom Center, για τον Νίκο Γκάλη. Σήμερα θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Telecom Center να δει από κοντά τον τελικό του Ολυμπιακού με την Real Madrid. Και άλλες μεγάλες προσωπικότητες από το χώρο του μπάσκετ, έτσι. Δηλαδή είδαμε και τον Ομπράντοβιτς παραμονή στους δύο ημιτελικούς, να βρίσκεται στο Telecom Center. Πολλές μορφές από το χώρο του μπάσκετ, είτε προπονητές είτε παλιότεροι παίχτες, ας πούμε. Όλοι αυτοί, ξέρεις, συνθέτουν το puzzle που είναι ενιαίο. Πώς να το πω, δηλαδή σε κάθε Final Four θα δεις ανθρώπους που ασχολούνται με το άθλημα, είτε προπονητές είτε παλιότεροι.
1: Θρυλικές μορφές του αθλήματος.
0: Θρυλικές μορφές του αθλήματος και πηγαίνουν εκεί για να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Δεν τους ενδιαφέρει ποιος θα παίξει με ποιον. Θέλουν να δουν το μάτς.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Εντάξει, και ειδικά σε αυτό το επίπεδο, το επίπεδο του Final Four. Εντάξει, έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν είναι καλύτερο. Αν θα.
0: Σε σειρά αγώνων, Βασίλη.
1: Ναι, αν θα είναι η σειρά αγώνων η Final Four. Εντάξει. Το Final Four έχει τη δική του μαγεία.
0: Έχει τη δική του μαγεία, όπως και να το κάνεις. Αρχίζουν και το καλοβλέπουν το σενάριο του NBA που γίνεται μια σειρά αγώνων τόσο στις δύο περιφέρειες, Ανατολική-Δυτική, πριν φτάσουν οι ομάδες στο τελικό, αλλά και στο τελικό για το τρόπαιο πάλι έχουμε σειρά αγώνων. Αρχίζουν και το συζητάνε, το καλοβλέπουν. Δεν ξέρω αν σε κάποια χρόνια έχουμε μια στροφή προς αυτό το μοντέλο, αλλά πραγματικά, όπως λέγεται το τελευταίο διάστημα, εντάξει, το Final Four έχει τη δική του μαγεία. Είναι κάτι άλλο να γίνεται σε μια πόλη, τέσσερις ομάδες να συγκεντρώνονται, τη μία μέρα γίνονται ημιτελικοί, την άλλη μέρα γίνεται, την μεθεπόμενη μέρα γίνεται ο τελικός. Καταργήθηκε και ο μικρός τελικός που δεν είχε πλέον κάποιο νόημα, κάποια ουσία. Ήταν ένα παιχνίδι για να γίνει. Καλύτερα που βάζουν αυτό το Next Generation, που δίνουν τόπο στα νιάτα, να το πω έτσι, στα νέα παιδιά που έρχονται από πίσω, να ασχοληθούν, να πάρουν λίγο από το φως δημοσιότητας, γιατί όπως και να το κάνεις, οι δημοσιογράφοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν επικεντρώνονται μόνο την ώρα του τελικού, είναι και πιο πριν, έτσι. Δηλαδή και εμείς τώρα που ασχολούμαστε πόση ώρα τώρα με ένα τελικό που θα ξεκινήσει σε 4-4,5 ώρες, και ήδη οι φίλοι του Ολυμπιακού εδώ και μία ώρα πρέπει να βρίσκονται στο Telecom Center. Έχουν ξεκινήσει.
1: Α, εννοείται το Next Gen. Η αλήθεια είναι η συγκέντρωση ήταν στις 5.
0: Στις 5, ναι, αλλά κάποιοι πρόλαβαν και πήγαν ήδη. Δηλαδή πήγαν, ξέρω εγώ, με τους πρώτους σειρμούς και έφτασαν ήδη στο Telecom Center. Δηλαδή ήδη αρχίζει και αποκινήσει. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από όλους και φαίνεται εξάλλου και από τον τρόπο κάλυψης, αν θέλεις, γιατί δεν είναι μόνο τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, γίνεται το Final Four εδώ στην Αθήνα, οπότε όλα τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης θα τρέξουν να καλύψουν τη διοργάνωση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ή τα μέσα ενημέρωσης από τις ομάδες που εκπροσωπούν τις χώρες, δηλαδή Τουρκία, Ισπανία, ξέρω εγώ, αλλά βλέπεις δημοσιογράφους από τη Βουλγαρία, από τη Λιθουανία, που έχουν μπάσκετ.
1: Καλά, οι Λιθουανοί ειδικά αγαπούν τον μπάσκετ πάρα πολύ. Από τη Βουλγαρία είναι και λόγω Βεζένκο.
0: Λόγω Βεσένκοφ.
1: Έτσι, και η νικήτρια της Eurovision είπε τις ευχές της.
0: Στο Σάσα.
1: Μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Στο Σάσα.
1: Ναι, στο Σάσα.
0: Και σωστά. Κατάκτηση. Λοιπόν, και βλέπεις ότι πάρα πολλοί κόσμος επικεντρώνεται και ενδιαφέρεται, ας πούμε, για το γεγονός. Εκτίμησή μου ότι ας το αφήσουν έτσι, δεν πειράζει. Καλό είναι που γίνεται το Final Four. Κρατάει το ενδιαφέρον λιγότερες ημέρες, περισσότερο άγχος αν θέλεις για τις δύο ομάδες. Άδικο το σύστημα, μπορείς να μου πεις ότι είναι και άδικο. Δηλαδή μια ομάδα η οποία είναι η καλύτερη σε όλη την κανονική περίοδο, παίρνει την πρώτη θέση, φτάνει σε ένα τελικό και δεν παίρνει το τρόπαιο, είναι άδικο. Ναι, απ' την άλλη όμως αυτή είναι η διοργάνωση. Δηλαδή είναι να βρεθείς και στη μέρα σου, πώς να σου πω.
1: Στο Final Four.
0: Σωστά. Στο Final Four. Να βρεθείς δηλαδή στη μέρα
1: να φτάσει εκείνη το πολύ
0: και
1: δύσκολο
0: και μετά ακόμη πιο δύσκολο να το κατακτήσεις. Ακόμα πιο δύσκολο να το κατακτήσεις. Και αυτή είναι η μαγεία κιόλας, αν θέλεις. Γιατί μια σειρά αγώνων σου δίνει το περιθώριο ότι μπορεί σήμερα δεν είμαι καλός, δεν μου βγαίνουν τα καλάθια, δεν μου βγαίνει ο τρόπος να αντιμετωπίσω τον αντίπαλο, δεν μου βγαίνουν τα μισμάς, δεν μου βγαίνουν διάφορα. Εντάξει, δεν πειράζει, πετάω λευκή πετσέτα, χάνω το παιχνίδι, πάω για το επόμενο. Δεν έχει τέτοιο περιθώριο στο Final Four, ούτε στον ημιτελικό, που εκεί είναι ο πρώτος τελικός, αν θέλεις, για να φτάσει στο μεγάλο τελικό, ούτε στον τελικό δεν έχει τέτοιο περιθώριο. Δηλαδή πρέπει να βρει άμεσα τις λύσεις. Να ανταπεξέλθεις στο όποιο πρόβλημα σου παρουσιάζεται την όποια στιγμή για να μπορέσεις να κατευθύνσεις τον τρόπο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Σαφώς δεν το συζητάμε. Να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί και απόψε. Να πούμε ότι εξέδωσε ένα γίνεται στο πρωί Ολυμπιακός, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, και εξέδωσε και η αστυνομία για τα μέτρα ασφαλείας και το πώς το προσεγγίζει κάποιος φύλαθρος στο γήπεδο. Mm-hmm. Και τονίζει ότι δεν θα μπει κανείς χωρίς εισιτήριο, γιατί εντάξει πολλά λέχθηκαν. Και η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει ότι θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας. Θα επιτρέπεται είσοδος αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέχουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον αποδεικτικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπείας, έτσι, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να αντιστοιχούν με τα στοιχεία του κατόχου του εισιτηρίου. Και ότι δεν θα γίνουν εκθέσεις τυχόν προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου. Τέλος πάντων, θα υπάρχουν πάρα πολύ αυστηροί έλεγχοι. Mm-hmm. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Το ανακοίνωσε και η ΚΑΕ Ολυμπιακός ως οδηγία προς τους φιλάθλους ομάδας των Ερυθρόλευκων και η αστυνομία εξέδωσε επίσης ανακοίνωση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έρχονται μηνύματα στο Viber. Θυμίζει φίλος αγροατής το 93 στο τέλος του ημιτελικού δεν ήταν τρίποντο του Ραγκάτσι, αλλά δίποντο. Δεν θυμάμαι να σου πω, νομίζω τρίποντο ήταν, τέλος πάντων. Έκανε 4 συνεχόμενα τρίποντα ο Μάσιμο Ιακοπίνη από την ίδια θέση. Από τότε όταν δέχεται τρίποντο η ομάδα μου, φωνάζω με νεύρα, Ιακοπίνη. Το έμεινε.
1: Ωραίος. Ωραίος, ποιος το λέει, ο Πέτρος, ε.
0: Ο Πέτρος,
1: ναι. Ναι, ναι. Ωραίο, ωραίο.
0: Λοιπόν, και ο Άγγελος μας έχει στείλει ένα μήνυμα.
1: Είναι λίγο δεν μεγάλο. Είναι μήνυμα αυτό, είναι
0: θα το διαβάσω. Κοίταξε, εγκυκλοπαίδια είναι. Ναι. Στην ιστορία της EuroLeague από το 2016 που καθιερώθηκε το νέο σύστημα της ενιαίας κανονικής διάρκειας Round Robin, καμία ομάδα που τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει το Final Four. Το φαινόμενο αυτό έχει γίνει γνωστό στους μπασκετικούς κύκλους ως η κατάρα της πρώτης θέσης 1-2. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε. Ωστόσο, λέει, αν εξετάσουμε το παλαιότερο σύστημα της EuroLeague από το 2000 ως το 2016, εδώ πάμε στα αρχαία τώρα πηγαίνουμε, έτσι, πάρα πολύ πίσω, ή το ελληνικό πρωτάθλημα της Basket League, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Πρώτον, λέει, στη EuroLeague πριν το 2016, όταν η διοργάνωση είχε ομίλους Top 16, Top 24, ο όρος πρώτος στην κανονική διάρκεια αφορούσε την ομάδα με το καλύτερο συνολικό ρεκόρ ή την πρώτη θέση στους ενδιάμεσους ομίλους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ομάδων που κυριάρχησαν από την αρχή μέχρι το τέλος, η Maccabi Tel Aviv 2004 και 2005, που είχε το απόλυτο πλεονέκτημα και καλύτερο ρεκόρ κατακτώντας back-to-back τους τίτλους, ο Παναθηναϊκός το 2007 και το 2009 που τερμάτισε με τα κορυφαία ρεκόρ στις φάσεις των ομίλων και σήκωσε την κούπα στο Final Four της Αθήνας και του Βερολίνου, και η Μπαρσελόνα το 2010, η οποία κυριάρχησε σε όλη τη σεζόν με ελάχιστες ήττες και πήρε το τρόπαιο στο Παρίσι, ενώ είναι και η ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας το 2006 και το 2008 που μπήκε ως το απόλυτο φαβορί και πρώτο σκορ στους ομίλους της κατακτώντας τη διοργάνωση. Ναι, αλλά λέμε για την κατάρα της πρώτης θέσης.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραίο το που γράψεις καταρχάς. Ναι, βεβαίως, δηλαδή, μπράβο που πήγες στη διαδικασία και το γράψε. Άρα κάνει... μιλάμε για την... Το λέει και ο φίλος Σοκράτης ο Χριστόφορος. Για την EuroLeague από τότε που καθιερώθηκε ως σύστημα
0: 2000-2016,
1: όλοι με όλους, έτσι,
0: ναι, ακριβώς,
1: μέσα έξω,
0: ακριβώς, μέσα έξω. Ναι. Απλώς στην τωρινή της μορφή στα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, η ομάδα που παίρνει την πρώτη θέση, έχουμε να το λέμε, το είπε και ο Χριστόφορος, δεν κατακτά το τρόπαιο. Είναι η κατάρα της πρώτης θέσης. Ναι.
1: Για να δούμε αν θα σπάσει το δικό έστω και αν θα σπάσει αφορά το ουσιαστικά 9 χρόνια. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα σας. Δίνεται σήμερα ένα 50-50 για τον νικητή, ένα 60-40.

0: πολύ αισιόδοξο. Θα έλεγα 100-0 για τον Ολυμπιακό. Ναι. Αλλά μου λέει, εντάξει, αφήνω ένα 20% στην
1: Ρεάλ Μαδρίτη. Είναι βασικά. Κοίταξε. Σίγουρα δεν πρέπει να υποτιμηθεί η Ρεάλ. Γιατί βλέπω ότι όλοι παρουσιάζουν ως δεδομένη την κατάκτηση του Ολυμπιακού. Σίγουρα είναι το πολύ μεγάλο φαβορή. Το θέμα είναι οι ίδιοι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Μπαρτζόκας πώς θα αντιμετωπίσουν το παιχνίδι. Αν κλείσουν τα αυτιά τους όλο αυτό, αυτοπεποίθηση πρέπει να έχει ο καθένας που ασχολείται με το οτιδήποτε στη ζωή του. Έτσι. Δηλαδή, αυτοπεποίθηση είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, αλλά να μην υπάρχει έπαρση. Και δεν νομίζω ότι χαρακτηρίζονται από έπαρση οι παίκτες του Ολυμπιακού ή ο προπονητής του. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένη σε αυτό το στόχο. Και η Ρεάλ, είπαμε, παρά τα προβλήματά της, παραμένει μια πολύ ποιοτική ομάδα. Mm-hmm. Που ξέρει από αυτά τα παιχνίδια.
0: Λοιπόν, ένα μηνυματάκι ακόμα από τον Πλούταρχο. Μας καλησπερίζει. Λέει, πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε να ξεπεράσει τον κίνδυνο ο ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου που είχε ατύχημα, ναι, με το μηχανάκι του.
1: Αυτό πραγματικά μακά.
0: Σε κρίσιμη κατάσταση. Πραγματικά, διάβαζα χθες την είδηση, χτύπησε με το δίκυκλο με αυτοκίνητο. Έχει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Έγινε χειρουργείο και νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων.
1: Μακάρι να τα καταφέρει.
0: Μακάρι να τα καταφέρει.
1: Μιλάμε για εξαιρετικό χαρακτήρα.
0: Πόσο... 34 ετών, έτσι.
1: Καλά, πολύ μικρό παιδί. Μακάρι να τα καταφέρει. Εντάξει, μακάρι αυτό, να είναι αυτό όλα ακριβώς. Καλά, να πάει καλά.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ο Πλούταρχος συνεχίζει στο μήνυμά του. Λέει, απόψε για τη EuroLeague βλέπω τις τελευταίες ώρες μια υπεραισιοδοξία από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Εγώ, λέει, σαν πικραμένος Παναθηναϊκός, έχω να τους συνιστήσω να κρατούν μικρό καλάθι για απόψε, γιατί η Ρεάλ δεν είναι ομάδα της πλάκας και προβλέπω μεγάλη έκπληξη απόψε. Μακάρι να μην συμβεί η έκπληξη, φίλε μου Πλούταρχε. Δεν είναι όλοι οι φίλαθλοι με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, υποστηρίζουν τις ομάδες τους.
1: Σήμερα είμαστε. Σήμερα... Μπορεί κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού που οι περισσότεροι να είναι με τη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Σήμερα είμαστε όλοι με τον Ολυμπιακό. Θέλουμε να φέρει το τρόπο στην Ελλάδα. Έτσι. Το βλέπω από αυτή την άποψη, ναι, και τέλος και εδώ τελειώνει από ένα παόξι. Θέλω να φέρει το τρόπο στην Ελλάδα. Γιατί, ναι, πραγματικά όταν έρχονται ευρωπαϊκοί τίτλοι. Αλλάζει, κάτι αλλάζει, κάτι γίνεται καλύτερο προς τα πάνω.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα είναι διεκδικητές ουσιαστικά μεγαθύρια κάθε χρόνο.
0: Από τα grand favori όταν ξεκινάει η διοργάνωση.
1: Και είναι και τα κορυφαία brand name, έτσι, με βάση τον κόσμο, νομίζω, της διοργάνωσης μαζί με κάποιες ομάδες ακόμη, έτσι, όπως είναι και η Ρεάλ μέσα σε αυτές. Τώρα, εγώ καταλαβαίνω ότι, λέει ο Πλούταρχος, υπάρχει όντως πολύ μεγάλη αισιοδοξία πλευράς των φίλων του Ολυμπιακού και αν. Ομιγέννητο, θα ξαναπώ, στραβό στο πράγμα, η στεναχώρια θα είναι.
0: Σε πέρα το βαθμό.
1: Ναι, ακριβώς. Και απ' την άλλη, μπορεί να υπάρχει επιθυμία των φίλων άλλων ομάδων για νίκη της Ρεάλ απόψε. Και αυτό, εντάξει, κατανοητό είναι. Δεν θα έλεγα θεμητό, θα έλεγα κατανοητό.
0: Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι, αρκεί να υπάρχει σεβασμό στον αντίπαλο. Αυτό θα πω, τίποτα άλλο. Και ξέρεις, επειδή λέμε για τον υπέρμετρο ενθουσιασμό που υπάρχει στην πλευρά του Ολυμπιακού, εδώ ίσως και είναι και η παγίδα.
1: Τον φιλάθρο.
0: Ναι, τον φιλάθρο. Να μην παίζουν στην παγίδα ότι έλα μωρέ, πια Ρεάλ Μαδρίτη, σιγά δεν έχει ψηλούς. Οκ, ναι. Okay, παίζουμε στο Telecom, έχουμε 18.000 φίλους στο πλευρό μας να μας στηρίζουν, ναι, κλπ. Είμαστε το πρώτο φαβορί. Παιδιά, ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, γιατί και η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να έχει μεν τις απουσίες της, αλλά δεν πάβει να είναι μια καλή ομάδα.
1: Νομίζω ότι και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, τουλάχιστον αυτό βγάζουν προς τα έξω, δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεται ο καθένας, αλλά αυτό δηλώνουν, mm-hmm, έτσι, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμήσουν τον αντίπαλο. Θα ακούσουμε και δηλώσεις αργότερα.
0: Ναι.
1: Το είπε και ο Σάσα Βεντζέκοφ. Όλοι νομίζω έχουν στο μυαλό τους ότι συνέβη και πριν από 3 χρόνια, όσοι ήταν τότε στο ρόστερ του Ολυμπιακού, όταν και έχασε το τρόπο, έτσι, με το καλάθι του γύρου στο τέλος, και ενώ είχε μια διαφορά 6 πόντων υπέρ του 2 λεπτά πριν τελειώσει ο τελικός. Άρα θεωρώ ότι επειδή πρώτα από κάθε φίλαθλο του Ολυμπιακού τον τρόπαιο το θέλουν ο προπονητής του, τα μέλη του τεχνικού επιτελείου και οι παίκτες. Δηλαδή δεν νομίζω να μπει κανείς με το κεφάλι ψηλά και τη μύτη ψηλά. Μόνο
0: ακριβώς
1: τον κακό του αυτό θα έχει να αντιμετωπίσει κατά πρώτο λόγο ο Ολυμπιακός και βεβαίως και η Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Σωστό.
1: Είναι μια πολύ πιο δικαιωμάτη.
0: Βολιώτης Νικόλαος, καλησπέρα. Εγώ ως πικραμένος Παναθηναϊκός βλέπω νίκη Ολυμπιακού με 25 πόντους διαφορά, παρακαλώ.
1: Θα το έχει παίξει στίγμα, ξέρεις.
0: Μπορεί, δεν αποκλείεται.
1: Γεια σου, Νικόλα.
0: Δεν αποκλείεται. Ρωτάει ο φίλος Γιάννης αν φορούσε κράνος ο άτυχος ποδοσφαιριστής. Αν δεν φορούσε να τονιστεί, αν το κρίνεται ωφέλιμο.
1: Δεν το ξέρουμε, οπότε
0: δεν το γνωρίζω.
1: Πάντως από ό,τι κατάλαβα, έγινε σε

0: Ένα σημείο στα Γιάννενα, επειδή το έθιξε και ο χειρουργός τέλος πάντων του νοσοκομείου και στα Γιάννενα, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και σημαίνει συχνά ατυχήματα. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα το επιχείρησε νομίζω αναστροφή το αυτοκίνητο σε σημείο που δεν επιτρέπεται. Τα άλλα, και αυτό δεν το ξέρουμε, θα το κρίνουν όσοι κάνουν την έρευνα.
1: Δεν ήμουν μπροστά, δεν έχω δει πώς συνέβη, δεν μπορώ
0: προφανώς,
1: να
0: προφανώς θα γίνουν και έρευνες. Αλλά πήγε 5 ώρα, δεν ξέρω.
1: Πάμε διαφημιστικά και ένα τραγουδάκι.
0: Ναι.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Era Sport 101,8.

0: σου πάω το μικρόφωνο στα γήπεδα, 7 λεπτά μετά τις 5, με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, η Βιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στα μικρόφωνα της Ερασπόρ, ο Βασίλης Μότσης και ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Βασίλη, συνεχίζουμε με EuroLeague, να πάμε και σε δηλώσεις.
1: Ναι, χθες είχαμε τη Media Day του Ολυμπιακού. Θα ακούσουμε και τη δηλώσεις και τον Ντόρση από τη συνέντευξη τύπου. Εντάξει, γιατί επικεντρώνουμε όπως και να το κάνουμε στον τελικό της EuroLeague. Ολυμπιακός Real Madrid της απόψης 9 στο Telecom Center Athens. 5.30 ώρα ο τελικός του κυπέλλου των γυναικών. ΠΑΟΚ Αστέρας
0: Τρίπολης.
1: Στο Αγρίνιο θα ακούσουμε τον Παπη Πλάκο στη μετάδοση. Αλλά δεν ξέρω αν και ο Γαβρίλ είναι έτοιμος να ξεκινήσουμε να ακούμε τις δηλώσεις που έγιναν χθες από πλευρά Ολυμπιακού. Θα ακούσουμε και τον Σεργίο Σχαριόλο σε λίγο. Mm-hmm. Αλλά ακούμε αρχικά τη δήλωση ο προπονητής των Ερυθρολέφων, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, εν ώψη του απόψινού τελικού με την Real Madrid της.
2: Μετά είχαμε ξανά meeting με τους παίκτες. Ήθελα να κάνουμε προπόνηση. Κάναμε κάποιες προσαρμογές από το τι περιμένουμε να γίνει αύριο. Και θα ακολουθήσουμε την κλασική ρουτίνα, φαγητό κλπ.
3: Μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα μέσα σε λίγες ώρες. Γιατί έχει μόνο μισή προπόνηση ουσιαστικά έχετε για να προετοιμαστείτε.
2: Όχι, αυτό που για να μην επαναλαμβάνουμε, αυτό που είπα το πρωί είναι γεγονός. Μια ομάδα χτίζει συνήθειες, συμπεριφορές και αντιδράσεις μέσα σε όλη τη χρονιά. Από τις προπονήσεις, από τα παιχνίδια. Οπότε σε ένα παιχνίδι που έχει μεσολαβήσει, θα μεσολαβήσει 48 ώρες από το προηγούμενο, είναι λίγα πράγματα που μπορεί να αλλάξει. Θες να βασιστείς αυτό που σε έφερε μέχρι εδώ. Και φυσικά να επαναλαμβάνω το πιο σημαντικό είναι να έχουμε καλό mindset όπως είχαμε χθες, δηλαδή ότι τι χρειάζεται για να πάρουμε το παιχνίδι. Χρειάζεται να παίξουμε μαζί, χρειάζεται να είμαστε σκληροί, χρειάζεται να μην δώσουμε τις 50-50 μπάλες. Φυσικά να επικεντρωθούμε ότι είναι δυνατός ο αντίπαλος. Η Real είναι μια πολύ καλή ομάδα στο rebound. Χθες ήταν πολύ καλή απέναντι στη Βαλένθια που είναι ήδη πολύ δυνατή. Είπα τη σειρά του Παναθηναϊκού, ήταν κυριαρχική στα rebound, ενώ χθες δεν τα κατάφεραν σε αυτόν τον τομέα. Οπότε πρέπει να. Κάποιοι συγκεκριμένους τομείς παιχνιδιού να τους προσέξουμε ιδιαίτερα.
3: Έτσι ξεκίνησε αρκετή συζήτηση σε εποχή social media, πάντα γίνεται αρκετή συζήτηση. Για το πόσο ο coach Μπαρτζόκας έχει αλλάξει φέτος και κατά πόσο έχει αλλάξει. Δεν εννοώ στον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός, γιατί οι αρχές παραμένουν ίδιες. Στο πώς διαχειρίζεται μέσα στο παιχνίδι και κυρίως στο πώς έρχεται στην ομάδα, στο γεγονός ότι δεν θέλατε, ας πούμε, και δεν μπορούσατε τους άλλους να τους έχετε όλους ικανοποιημένους, γεμίσατε το ρόστερ. Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
2: Εννοείται ότι βλέπετε κάποια διαφορά στο πώς κολτσάρω ή πώς χειρίζομαι την ομάδα, αυτό εννοείται?
3: Περισσότερο στο χτίσιμο της ομάδας.
2: Το χτίσιμο μιας ομάδας το επιβάλλει ξεκάθαρα η νέα εποχή, συγγνώμη, του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Εμείς έχουμε παίξει πάνω από 75-77. Ο κότς Καριόδο μου είπε ότι έχουν παίξει πάνω από 80 αυτή τη στιγμή. Και αν έχεις μονές με το πώς ήταν το μπάσκετ πριν από 10 χρόνια, σας διαβεβαιώ ότι είναι τελείως διαφορετικό. Αρκεί να συγκρίνεις να δεις δύο παιχνίδια, ένα πριν από 10-15 χρόνια και ένα τώρα, να καταλάβεις ότι το μπάσκετ αλλάζει. Δεν έχει σημασία ποιος ξεκινάει πεντάδα, δεν έχει σημασία αν έχεις βάλει 0 πόντους κλπ. Αρχίζουν να αναγνωρίζονται οι παίκτες που παλιότερα θα πέναγαν στα ψηλά. Παρότι πάντα οι σκόρες πληρώνονται περισσότερο. Αλλά και σιγά σιγά εκπαιδεύτηκε όλος ο κόσμος σε αυτό. Οι δημοσιογράφοι, οι κοινοί γνώμοι, οι φίλοι, συχνά. Νομίζω ότι προσαρμοστήκαμε σε αυτό. Ότι έχουμε μεγαλύτερο βάθος σε μια ζήτηση που έχουμε. Ακόμα και σε ξεκίνημα της χρονιάς είχαμε συζητήσει ότι με βάση τον μπάτζετ που έχουμε μπορεί να κάνουμε. Αν χρειαστεί να κάνουμε 2-3 προσθήκες με βάση το τι ανάγκη θα μας έδειχνε η ομάδα ότι έχει. Και αυτό έγινε.
3: Όχι, μπορεί να είναι κλισέ, αλλά το γεγονός ότι περισσότεροι σας θεωρούν φαβοροί για τον αυριανό τελικό δίνει έξτρα πίεση ή το θεωρείτε σαν κοπλιμέντο το γεγονός ότι έχετε φτάσει μέχρι εδώ με αυτόν τον τρόπο?
2: Έτσι, δεν είναι καν αυτή η συζήτηση στο μυαλό μας. Επειδή ακριβώς είναι μια φράση κλισέ, δεν συνηθίζω να τις παίρνω στα σοβαρά. Πολλές φορές είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι που γίνεται από τον αντίπαλο ή από εμάς για να μεταφέρουμε την πίεση στον αντίπαλο. Εγώ ξέρω ότι παίζει ο Ολυμπιακός εναντίον του Ρεάλ. Ούτως ή άλλως μιλάμε για δύο πολύ σημαντικές ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δεν θα είναι τίποτα εύκολο αύριο. Είμαστε τόσο κοντά όσο και μακριά στο να κατακτήσουμε τον τρόπαιο. Χρειάζεται να βαλέψουμε σε κάθε κατοχή, να είμαστε πολύ συμπαγείς, να παίξουμε και καλά στην επίθεση και στην άμυνα, να διαχειριστούμε τα πάνω-κάτω που έχει ψυχολογικά ένα παιχνίδι και αυτό είναι όλο.
4: Είναι το πιο αγχωτικό πράγμα για ένα προπονητή πριν από ένα τόσο σημαντικό.
2: Το πιο
4: αγχωτικό.
2: Να διαχειριστεί τον εαυτό του, θα έλεγα, να ξέρετε. Γιατί ο προπονητής παίρνει όλη την ευθύνη πάντα. Όχι μόνο για μένα, δεν το λέω για μένα, το λέω για όλους. Ο προπονητής παίρνει την ευθύνη, εξαρτάται από σε ποιο momentum είναι, σε ποια φάση της καριέρας του, σε ποια φάση με την ομάδα που είναι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω όμως ότι γενικά είναι πολύ, το άγχος είναι φυσικά και δημιουργικό. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολα διαχειρίσιμο πια. Έχω και εγώ σαν τα μικρά παιδιά, έχω ρουτίνες. Ξέρετε το πόσο κοιμάμαι, το πόσο πώς τρώω, πόσο γυμνάζομαι, πώς ξεκουράζομαι, με ποιους ανθρώπους πρέπει να μιλήσω και με ποιους δεν πρέπει να, πρέπει να αποφύγω να μιλήσω, που με αγχώνω, οι οποίοι μπορεί να είναι και φίλοι μου. Οπότε αυτό κάνω. Κάνω όλο, ό,τι θα κάνει κάθε άνθρωπος αυτά.
1: Απαντάει πολύ ειλικρινά ο ναι. Μπαρτζόκας. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί όντως, ας πούμε, αποφεύγει και φίλοι του που τον αγχώνουν ενδεχομένως. Κοιτάξτε, είναι ειλικρινή στο ότι υπάρχει άγχος, αλλά είναι νομίζω και κλειδί αυτό που είπε, ότι έχει μάθει να το διαχειρίζεται και πιστεύω ότι έχουν μάθει πλέον, ας πούμε, σχεδόν όλοι στον Ολυμπιακό να διαχειρίζονται αυτό το άγχος. Θα φανεί βέβαια για το βράδυ. Σίγουρα όμως φάνηκε στον ημιτελικό με τη Φενέρ, έτσι.
0: Και το πιο μεγάλο άγχος το έχει ο προπονητής. Είναι ο πρώτος που θα τα ακούσει από την κερκίδα.
1: Εντάξει, ναι,
0: αν η ομάδα δεν πηγαίνει καλά.
1: Όχι, μόνο την κερκίδα, είδαμε τι έγινε. Εντάξει. Και ο Αταμάν είχε ευθύνες σημαντικές για την πορεία του Παναθηναϊκού στη Euroleague. Και με το που αποκλείστηκε από τη Βαλένθια, είδαμε πως η κριτική στράφηκε αποκλειστικά ουσιαστικά σε εκείνον.
0: Ναι.
1: Δικαιολογημένα θα πω, αλλά εντάξει, okay, το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει. Στον Ολυμπιακό είναι μια άλλη κατάσταση, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν πρώτος στην κανονική περίοδο της EuroLeague. Πέρασε πολύ εύκολα τη Μονακό, ήταν το φαβορί του ή άλλο. Ναι, η Μονακό βέβαια είχε τα προβλήματά της και νίκησε και με διαφορά 18 πόντων τη Φενέρ στον ημιτελικό.
0: Κοινό σημείο, Βασίλη. Η Μονακό τα προβλήματά της στα play-off, η Real Madrid τα προβλήματά της στον τελικό.
1: Σωστό και αυτό, αλλά εντάξει, ναι, βέβαια
0: η Μονακό ήταν
1: διαφορετική, γιατί η Μονακό ήταν ουσιαστικά μια διαλυμένη ομάδα κατά κάποιο τρόπο.
0: Καλά το
1: διότι δεν υπήρχε δίκηση εκεί και ήταν οι παίκτες μόνοι τους μαζί με τον προπονητή.
0: Καλά
1: που
0: το λες, με πολύ μικρό ρόστερ η Μονακό και με τελείως διαφορετικές συνθήκες, αλλά σε κάθε περίπτωση και οι δύο ομάδες πάνε να παίξουν με έναν Ολυμπιακό ο οποίος είναι πανέτοιμος, είναι πλήρης, είναι υγιέστατος και αυτές έχουν προβλήματα.
1: Για να δούμε αν θα τα εκμεταλλευτεί λοιπόν ο Ολυμπιακός. Για να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στην συνέντευξη τύπου. Ακόμα το Τάιλερ Ντόρσεϊ.
5: Ερώτηση προς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πώς καταφέρνει να διαχειρίζεται το σενάριο συγκριτικά με έναν χρόνο πριν, όπου η ομάδα πάλι έφτασε στο Final Four, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο. Όλη αυτή την πίεση δηλαδή που δημιουργείται. Είμαστε εδώ για μια στιγμή, είπε, που περιμένουμε καθόλου τη διάρκεια της σεζόν και ευχαρίστησε τον coach Μπαρτζόκα για το χρόνο που του έδινε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και το ρόλο που έχει στην ομάδα. Οι προπονητές λίγο γνωρίζονται μεταξύ τους, είπε ο Μάριο Χεζόνι από καιρό.
6: Μία ερώτηση για τον coach Μπαρτζόκα.
5: Και τον ρώτησα κατά πόσο επηρεάζεται από τους οπαδούς οι οποίοι δημιουργούν έτσι θερμή ατμόσφαιρα. Όπως ανέφερε, είμαστε στο όριο ότι είναι δύο ιστορικές ομάδες. Πνευματικά θα είμαστε έτοιμοι και είμαστε σε θέση να τα διαχωρίσουμε και να μην επηρεαστούμε. Πάντα σεβόμενοι βέβαια ασφαλώς τους φίλους τους αντίπαλης ομάδας.
1: Αυτά και από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Εντάξει, όλοι είναι στοχευμένοι ξεκάθαρα
0: ακριβώς,
1: στον τελικό.
0: Ακριβώς.
1: Και χθες την ώρα που έκανε σε εκπομπή λοιπόν υπήρχε η Media Day του Ολυμπιακού. Εκεί μίλησε ο Άλεκ Πίτερς που ήταν πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό.
0: Από τους μεγάλους πρωταγωνιστές στον ημιτελικό με την Φέναρμπαχτσέ. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ναι, πάμε.
0: Ωραία.
7: You know, semifinal was a great defensive game from both teams. Ours was just a little bit better. Actually, you know, it was a lot better. So,
8: ο Άλεκ Πίτερς μας είπε ότι ο Ολυμπιακός παίζει το καλύτερο μπάσκετ την κατάλληλη στιγμή. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Δηλαδή, πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια, επειδή είναι στην ομάδα αρκετό καιρό, υπήρξαν τραυματισμοί, υπήρξαν κάποιες κακοτοπιές, υπήρχε μια αστάθεια στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Φέτος, και ειδικά σε αυτό το Final Four, υπάρχει υγεία. Θυμάσαι που το συζητούσαμε και τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι.
8: Και αυτό μεταφράζεται και σε πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Εμείς λέει, μακάρι να μην χάσουμε ούτε ένα σουτ, μακάρι να μπουν όλα, όπως κάποια σουτ μπήκαν χθες, γιατί του είπα ότι πολλοί παίκτες βγήκαν μπροστά. Και ο ίδιος και ο Ward ήταν πάρα πολύ καλός, ο Βεζένκοφ ήταν φοβερός, ο Ντόρσεϊ. Αρχικά ήταν πολλοί παίκτες που βγήκαν μπροστά, ο Μιλουτίνοφ ήταν καταπληκτικός. Ωστόσο είπε ότι αισθανόμαστε καλά Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, ένας μεγάλος τελικός με τη Real Madrid της, και καταλαβαίνει κανείς ότι θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο δυνατό Ολυμπιακός για να πάρει αυτή την κούπα.
1: Ο Άλεκ Πίτερς είχε 17 πόντους με 7 στα 7 σουτ στον ημιτελικό με τη Φέντερ.
0: Αλάθητος. Αλάθητος και ασταμάτητος. Και μάλιστα μου έκαναν εντύπωση οι δηλώσεις του Σαρούνας μετά το τέλος του ημιτελικού του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, που είπε ότι όταν προσπαθούσαμε να βρούμε κάποιο αντίδοτο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και να ορθοποδήσουμε να ξαναχτυπήσουμε το παιχνίδι, πάντα ο Ολυμπιακός είχε τις λύσεις για να ξεφύγει.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι ο Πίτερς ήταν κομβικός αυτό, διότι έβαλε και δύσκολα σουτ στο τέλος των 24 δευτερολέπτων και σουτ τα οποία έγιναν υποπίεση. Δεν ήταν δηλαδή κάποια από τα καλάθια του ελεύθερα, ότι ήταν όλα τα καλάθια του ελεύθερα. Ήταν εξαιρετικός ο Πίτερς και να δούμε αν θα είναι αντίστοιχα έτσι και σήμερα στον απόψινο τελικό. Δεν ξέρω, Γαβρίλα, αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε. Να πάμε για τον Σάσα Βεζέκοφ τώρα. Σάσα Βεζέκοφ πρώτα και μετά τον Σέργιο Σκαριόλο.
9: Τίποτα από τα δύο. Νομίζω να ζούμε την κάθε μέρα ξεχωριστά. Σήμερα είναι Σάββατο, να ξυπνήσουμε αύριο, να είμαστε καλά και να πάμε να απολαύσουμε για να δώσουμε τα πάντα για το παιχνίδι.
10: Υπάρχει κάτι που δεν θα πρέπει να κάνετε για να σηκώσει ο Ολυμπιακός την Ευρωλίγκα?
9: Νομίζω πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε παιχνίδι, κάθε βράδυ. Έχουμε προπονηθεί, έχουμε εξασκηθεί, είμαστε πιο όρημοι από ποτέ. Πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας και να παίξουμε την ίδια άμυνα που παίξαμε την Παρασκευή, έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
10: Ο κόσμος την Παρασκευή έδωσε βροντερό παρόν. Τι περιμένεις την Κυριακή?
9: Κοίτα, φαντάζομαι ότι θα είναι ακόμα πιο πολύ. Ξέρεις, δεν το σκέφτομαι πολύ γιατί θέλω να νιώθω την κάθε στιγμή ξεχωριστά. Οπότε με το που βγω στο γήπεδο, νομίζω θα το νιώσουμε και όλοι μαζί να πάμε για το στόχο μας.
10: Θες να τους στείλεις και ένα μήνυμα?
9: Τους ευχαριστούμε. Να έρθουν να στηρίξουμε τη φωνή τους και στο τέλος όλοι μαζί να πάμε να πετύχουμε το στόχο μας.
1: Αυτός ήταν λοιπόν ο Σάσα Βεζέκοφ, μίλησε στο κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube. Είπε ότι είναι πιο όρημα από ποτέ. Αυτό σωστά φαίνεται, η αλήθεια είναι.
0: Και έδωσε έμφαση, Βασίλη, και στο απόψινο παιχνίδι, στην άμυνα. Έτσι. Ναι. Είπε, με την άμυνα κερδίσαμε την Φενέρ. Θέλουμε το ίδιο πράγμα και κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης. Δηλαδή να περιορίσουν τους παίχτες του Σκαριόλο στο να βρίσκουν εύκολα το καλάθι του Ολυμπιακού.
1: Και να δούμε τη δήλωση, επειδή τον ανέφερε ο Σκαριόλο και ο Σέρχιος Σκαριόλο χθες στην Media Day.
5: Υπάρχει ερώτηση τώρα στα ισπανικά από δημοσιογράφο ισπανικού μέσου, οπότε και ο Σέρχιος Σκαριόλο απαντά κατευθείαν στα ισπανικά. Ουσιαστικά μιλάνε για τα χαρακτηριστικά που θα κρίνουν την αναμέτρηση και, όπως λέει, ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα θα καθορίσει το αποτέλεσμα και η προσωπικότητα που θα επιδείξουν οι παίκτες, αλλά και η συγκέντρωση μέσω της οποίας θα μπορέσουμε να κάνουμε γρήγορα κάποια πράγματα. Πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας. Έχουμε λόγο να το κάνουμε, να πιστέψουμε σε εμάς. Έχουμε εμπιστοσύνη στις ικανότητές μας και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια.
1: Και δεν υπάρχει περίπτωση η Ρεάλ να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Αντιθέτως, θα επιχειρήσει να κατακτήσει εκείνη το τρόπαιο. Οι δηλώσεις του Σέρχιο Σκαριόλο ήταν με τη συνέντευξη τύπου. Έτσι, να διορθώσω, γιατί είπαμε DND.
0: Λοιπόν, ένα μηνυματάκι μας έχει έρθει από τον Τάσο και Τάσο, συμφωνώ μέχρι κεραίας με αυτά που γράφεις. Η ομάδα και ο προπονητής έχουν κρατήσει χαμηλούς τόνους μέχρι σήμερα και αυτό είναι το μυστικό. Μάλιστα, ήταν ελάχιστοι οι πανηγυρισμοί για τον τελικό. Είναι στοχοπροσιλωμένοι και αυτό είναι σημαντικό. Αντικειμενικά, είμαστε το φαβορί και πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο, γράφει ο φίλος Τάσος. Έχει απόλυτο δίκιο στο ότι κράτησαν χαμηλούς τους τόνους και μετά την πρόκριση επί της Φένερ που βρίσκονται απόψε στον τελικό κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης. Ο στόχος είναι ο Ολυμπιακός το βράδυ να είναι τροπαιούχος, να κατακτήσει το τρόπαιο της Euroleague, να βάλει το τέταρτο τρόπαιο της μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης στην τροπαιοθήκη του, να αφήσει την Βασίλισσα με τους 11 τίτλους, να μην πάει στους 12. Έτσι, αυτός είναι ο μεγάλος στόχος κάθε ομάδας που αγωνίζεται σε ένα Final Four, και πόσο μάλλον και τον Ολυμπιακό που και φέτος όπως και πέρσι είχε καταλάβει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο. Πέρσι δεν τα κατάφερε στο Άμπου Ντάμπι, έπαιξε στο μικρό τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό. Περιμένουμε και τις δύο ομάδες να τις δούμε στον τελικό της διοργάνωσης. Δεν συνέβη, τις είδαμε στο μικρό τελικό. Φέτος ο Ολυμπιακός πάλι πρώτος στην κανονική περίοδο, έχει φτάσει μέχρι τον τελικό. Ελπίδα όλων, ευχή όλων να πάρει και το κύπελο το βράδυ απέναντι στην Βασίλισσα της Ευρώπης.
1: Υπάρχει ένα δημοσίευμα από τον Basket News, επειδή αναφέρθηκε στον Παναθηναϊκό, που λέει ότι ο Γκριγκόνης, παρότι έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2027, αναμένεται τη νέα σεζόν να επιστρέψει στην Ζάλγκιρις. Το δημοσίευμα μάλιστα το υπογράφει ο Λιθουανός ρεπόρτερ Ντονάτας Ουρμπόνας. Θα δούμε κατά πόσο αυτό ευσταθεί. 32 ετών, έτσι, είναι ο Γκριγκόνης. Δεν είχε μικρό χρόνο συμμετοχής φέτος, είχε ταλαιπωρηθεί βεβαίως και από τραυματισμό. Και σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό, είναι έτοιμος να επιστρέψει την επόμενη σεζόν πλέον, έτσι.
0: Και μετά τη EuroLeague και μετά θεωρώ και τα playoff του πρωταθλήματος, αφού ολοκληρωθεί και το ελληνικό πρωτάθλημα με το καλό, θα ανοίξει πλέον και η συζήτηση για τις ομάδες της νέας περίοδου, να δούμε τελικά αν ο Μοντέρο θα φοράει τα ερυθρόλευκα τη νέα περίοδο.
1: Υπάρχουν δημοσίευματα από την Ισπανία μέσα.
0: Ναι. Ναι. Που θέλουν τον παίκτη της Βαλένθια να έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για να ενταχθεί στο δυναμικό του. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ νωρίς και δεν νομίζω ότι αυτό το διάστημα γίνονται συζητήσεις. Περιμένουν να τελειώσει η όλη διαδικασία. Αν θέλεις, θα περιμένουν να ολοκληρωθούν και τα play-off του πρωταθλήματος. Έτσι, τελική. Να δώσω μια ενημέρωση για τα μάτς. Καταρχήν, το παιχνίδι που ολοκληρώθηκε στην πρώτη κατηγορία των play-off για την Αγγλία. Η Μπόλτον νίκησε τη Στόκπορτ με 4-1, ενώ στην Σέρια στο 63ο λεπτό η Πάρμα παραμένει στο 0-0 με την Σασουόλο.
1: Λοιπόν, τι θα έλεγες, να πάρουμε ακόμα μια μουσική ανάσα μέχρι να βάλουμε και στην παρέα μας το Μπάμπι Πλάγο?
0: Να το κάνουμε κάπως έτσι. Ναι, το μάτς δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Δεν βλέπω και τις ομάδες να έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο στο Αγρίνιο. Ο ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης θα διεκδικήσουν σε λίγο το φετινό κύπελο Ελλάδας στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ο Πολωνίκης του θεσμού ΠΑΟΚ έφτασε αίτητο σε έναν τελικό, έχοντας αποκλείσει κατά σειρά τους Βόλο 2004, ΑΕΜ, Εικόνου και ΑΕΚ με απολογισμό 3 νίκες, 2 ισοπαλίες. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι η παρθενική του εμφάνιση σε τελικό κύπελο γυναικών μετά τις προκρίσεις που έκανε επί του ΠΑΣ Πύργου, της Ρέας και της Αγίας Παρασκευής με απολογισμό 4 νίκες και 1 ήττα. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και σε λίγο σύνδεση με το Αγρίνιο και θα έχουμε μαζί μας τον Πάι Πλάγο.

0: Hera Sport 101,8.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
10: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
11: Ο Δίας σε καλεί.
12: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ακούτε Hera Sport.
15: Ακούτε Hera Sport, ακούτε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα και ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με γήπεδο. Πάμε στο Αγρίνιο, στο γήπεδο του Πανετολικού, όπου σε λιγότερο από ένα λεπτό θα ξεκινήσει ο τελικός του κυπέλλου γυναικών μεταξύ του πρωταθλητή ΠΑΟΚ που κατέκτησε αίτητος τον τίτλο και του Αστέρα Τρίπολης. Ο Μπάμπης Πλάγος θα είναι στη μετάδοση. Τηλεοπτική περιγραφή υπάρχει από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ εφόσον θέλετε να παρακολουθήσετε τον τελικό. Μπάμπη Πλάγο, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Hera Sport από το γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Δεν ξέρω αν ακούτε το τι γίνεται, η ατμόσφαιρα είναι πραγματικά απίστευτη. Περίπου 2.500-3.000 θεατές εδώ στο Αγρίνιο ήρθαν για να παρακολουθήσουν τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν ξέρω αν πραγματικά και η ιατρική ομάδα, το έλεγε, το κουβέντιασα και νωρίτερα, αν και η ιατρική ομάδα του Αστέρα Τρίπολης μαζεύει τόσο πολύ κόσμο και τόσο φανατικό, γιατί δεν έχουν σταματήσει εδώ και μία ώρα να τραγουδάνε οι φίλοι του Αστέρα Τρίπολης. Είναι άλλωστε και μία γιορτή για τον Αστέρα, γιατί για πρώτη φορά η ομάδα της Τρίπολης συμμετέχει σε έναν τελικό στο ποδόσφαιρο γυναικών. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ και αυτός με 1.500 περίπου φίλους του, φανατικοί και αυτοί, με πολλές σημαίες. Βλέπω και μια τεράστια μπροστά μου από το Κυλκής. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν έρθει και να παρακολουθήσουν αυτόν τον τελικό. Με στόχο η ομάδα του ΠΑΟΚ μετά το πρωτάθλημα να κατακτήσει και το κύπελο. Και αν θα καταφέρει να το κάνει αυτό, θα είναι μια σεζόν που θα τελειώσει για το δικέφαλο του Βορρά χωρίς ήττα. Κατέκτησε το πρωτάθλημα χωρίς ήττα ο ΠΑΟΚ. Έχει φτάσει στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας επίσης χωρίς ήττα και αν καταφέρει να το κερδίσει πάει να πει ότι θα ολοκληρώσει αυτή τη σεζόν χωρίς καμία ήττα, ένα double χωρίς ήττα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις συνθέσεις αρχικά των δύο ομάδων. Να σας πω ότι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αναφέρεται ως γηπεδούχος, έχει κάτω από τα δοκάρια την Νόη Χάους στην Βραζιλιάνα, που έχει τώρα την μπάλα στα πόδια της. Γκούνι, Γουίχη, η Αμερικανίδα, η Άλβαρες, Λιώπης, γράφεται στο φιλοαγώνα, Άλβαρες, Λιώπης, Μάρτα, Άλβαρες θα την λέμε, είναι η Ισπανίδα, η Γιανακά, η Μίτκου, η Σίγκλμαε από την Γερμανία, Γερμανία και Πορτογαλία, η καταγωγή της, η Αργυρίου, η Δρακογιαννάκη, η Κασανίσα από την Βοσνία και η Αντρέψκα από την Βόρεια Μακεδονία, είναι η 11 για τον Θανάση Πεδρικίδη, τον τεχνικό του ΠΑΟ. Από την άλλη πλευρά, για να δούμε όμως αυτή τη φάση, ένα φάουλ το οποίο κερδίζει η ομάδα του ΠΑΟΚ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ένα φάουλ το οποίο καταλογίζει η Αλεξάνδρα Βελιγιάννη, η διευθύντρια του αγώνα. Έχει βοηθούς την Μαρία Πρασά και την Γεωργία Δημητριάδου. Τέταρτη διευθύντρια είναι η Ειρήνη Πίγκιου και την και αναπληρωματική βοηθός η κυρία Ραφαηλίδη. Σοβάρη είναι η Ελένη Αντωνίου και ο Ευάγγελος, ο Άγγελος Ευαγγέλου. Εκτελείται το φάουλ στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου διώχνουν με την Πίσιου οι παίκτριες του Αστέρα Τρίπολης.
11: Έχουμε και VAR, Μπάμπη,
16: Δεν άκουσα.
11: Έχουμε και VAR, λέω.
16: Βέβαια, για πρώτη φορά, ιστορικό γεγονός, γιατί για πρώτη φορά σε κάποιο τελικό έχουμε VAR. Είπα ότι είναι σοβάρη η Ελένη Αντωνίου και ο Άγγελος Ευαγγέλου είναι βοηθός. Λοιπόν, να πάω να πω και τις συνδέσεις για τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Σλοβάκος τεχνικός, ο κύριος Μάθαρικ, έχει παρατάξει, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι στην επίθεση, η παλιά η οποία γίνεται από την Γουίχη, το σούτ είναι out. Out η προσπάθεια, αυτή η τελική προσπάθεια από τον ΠΑΟΚ. Γρηγοριάδου, Γκάτσιου, Καστανιών, Προξένου, Μπράμε, Σπυριδονίδου, Μεντόσα από την Κολομβία, Γούλα, Τζαφέρι, Πίτσιου και Γεωργατζή. Είναι η 11 για τον Αστέρα Τρίπολης. Ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα πρώτα τρία λεπτά...
11: Ξέρεις, Μπάμπη, αδικείται λίγο αυτό που ανέφερες προηγουμένως, γιατί το ακούμε κιόλας, έτσι, το συνεχές τραγούδι, από την τηλεοπτική εικόνα, διότι η απέναντι κερκίδα που δίνει κάμερες είναι κενή. Ναι, τελείως.
16: Ενώ η μεγάλη λεγόμενη εξέδρα εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού είναι κατάμεστη, είναι μοιρασμένη στη μέση από, και είναι γεμάτη περίπου 2.500-3.000 θεατές. Έχουν έρθει για να παρακολουθήσουν αυτή την αναμέτρηση. Μισή-μισή είναι δηλαδή από την Τρίπολη και από τον ΠΑΟ. Λοιπόν, να σας πω και πως έχουν φτάσει οι δύο ομάδες μέχρι εδώ, μέχρι δηλαδή τον τελικό. Από την πλευρά τους, ο ΠΑΟ στην τρίτη φάση απέκλεισε τον Βόλο εκτός έδρας με 3-0, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης πέρασε από τον Πύργο με 2-0. Από εκεί και πέρα είχαμε στα προημιτελικά και ημιτελικά είχαν διπλή αγώνες. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 6-1 μέσα στην Μύκονο και στο δεύτερο παιχνίδι ήταν 1-1, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης έχασε από την Ρέα με 1-0, κέρδισε όμως την Τρίπολη με 5-0. Ο Αστέρας λοιπόν έρχεται στο τελικό με μία ήττα, ενώ από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ όπως είπα είναι αήττητος. Και στα ημιτελικά ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ΑΕΚ με 1-0, η ΑΕΚ που τερμάτισε δεύτερη στο πρωτάθλημα πίσω από τον ΠΑΟΚ, και στην τρίτη θέση ήταν ο Αστέρας Τρίπολης. Κέρδισε λοιπόν ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ με 1-0. Στο δεύτερο παιχνίδι στην Αθήνα ήταν δύο ομάδες 0-0. Αυτή ήταν η μοναδική ισοπαλία για τον ΠΑΟΚ στην πορεία του μέχρι το τελικό. Ενώ ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε στην Αθήνα την Αγία Παρασκευή με 2-1, κέρδισε και στην Τρίπολη με 1-0 την Αγία Παρασκευή. Αυτή ήταν η πορεία των δύο ομάδων μέχρι τον τελικό εδώ στο Αγρίνιο. Είμαστε φίλες και φίλοι της Έρας Σπορ, στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει το 0-0 σε ένα παιχνίδι που μέχρι τώρα είναι με τον ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή της μπάλας. Η Μίτκου γυρίζει πίσω την μπάλα, η σέντρα η οποία γίνεται από την Στίγκλ Μάιερ, η μπάλα κόβεται, συνεπέζει και πάλι ο ΠΑΟΚ με την Γουίχη, την Αμερικανίδα, κόβεται, δεν μπορεί να περάσει, την κόβει συγκεκριμένα η Γκάτσου, η οποία προωθείται, δίνει στην Προξένου και η μπάλα είναι πλάγιο out μπροστά από τον πάγκο. Μπροστά από τον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης. Θα πρέπει να σας πω ότι Νωρίτερα είδαμε και κάπου εδώ στους επίσημους τον Στεφάν Λανουά, τον αρχιδιαιτητή, και επίσης χειροκροτήθηκε από τους φίλους του ΠΑΟΚ και ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο προπονητής της ανδρικής ομάδας, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα σε ένα, την ομάδα της Τρίπολης σε ένα δύσκολο σημείο και κατάφερε να την κρατήσει, να την διατηρήσει στην Super League. Φάουλ τώρα για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Έχει πάει η Μίτκου, η αρχηγός του ΠΑΟΚ, για να το εκτελέσει. Μαρία Μίτκου, κοντά της είναι τώρα και η Άλβαρες, η Ισπανίδα. Να δούμε ποια από τις δύο θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Με αρκετό κόσμο στη γραμμή της μεγάλης περιοχής της Γρηγοριάδου. Εκτελείται από τη Μίτκου. Μέσα στο σημείο του πέναλτι διώχνουν αρχικά οι παίκτριες του Αστέρα Τρίπολης και μετά από κόντρες πάνε να βγουν στην πρώτη επίθεση. Η βαθιά παλιά η οποία γίνεται με στόχο να πάει η μπάλα στην Πίτσιου έχει καταλάβει η Νόη Χάουζ, έχει βγει από την εστία της και έχει διώξει σε πλάγιο out. Ήταν λίγο πιο δυνατή η παλιά από ό,τι θα την ήθελε η Νικολέτα Πίτσιου, με αποτέλεσμα η τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ που είχε καταλάβει την, είχε καταλάβει την πορεία της μπάλας, της μακρινής αυτής παλιάς, να διώξει σε πλάγιο out. 8 λεπτό στην αναμέτρηση στο 0-0, ένα πλάγιο από τα δεξιά, το οποίο θα το εκτελέσει η Προξένου. Το εκτελεί, κόβει και πάλι η Μίτκου που είναι σε όλες τις φάσεις μέχρι τώρα. Νέο πλάγιο out για τον Αστέρα Τρίπολης. Δήμητρα Προξένου. Με αρκετά μέτρα φόρα, κοντινό τελικά το πλάγιο out. Και το διώξιμο που πάει να κάνει η Δρακογιαννάκη. Η μπάλα είναι corner. Πρώτο corner στον αγώνα από δεξιά για την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Ένα corner το οποίο θα πάει να το εκτελέσει η Ιφηγένεια Γεωργατζή. Έχει αλλάξει τώρα το σκηνικό, είναι μπροστά στην εστία της Νόη Χάους. Ζητάνε γκολ οι φίλοι του Αστέρα Τρίπολης. Γεωργατζή στο κόρνερ. Εκτελείται, διώχνει με τις γροθιές η Νόη Χάους. Η μπάλα δεν βγαίνει από την μεγάλη περιοχή. Προσπαθούν να την κυκλοφορήσουν οι παίκτριες του Αστέρα Τρίπολης. Κόβει όμως η Αργυρίου και κρατάει την μπάλα μετά από μονομαχίες. Χωρίς φάουλ χάθηκε τελικά η μπάλα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Και στο προσκήνιο και πάλι ο Αστέρας Τρίπολης με την Τζαφέρη. Χάνει τελικά από την Μίτκου. Πάει να βγει σε κόντρα επίθεση ο ΠΑΟΚ. Από τα αριστερά με την Άλβαρες. Η κάθε την παλιά για την Γκασανίτσα. Και τελικά κόβει η Καστανιών, η Αμερικανίδα για τον Αστέρα Τρίπολης και πάει να βγει στην αντεπίθεση με την Πίτσιου. Από τα αριστερά δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ. Η μπάλα χάνεται υπό την πίεση και της Μπούνη. Είναι το πτάγιο out από τα δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της άμυνας του ΠΑΟΚ. Προσπάθεια τώρα με την Αντρέφσκα. 35χρονη από την Βόρεια Μακεδονία, έμπειρη παίκτρια. Η Κάτσου για τον Αστέρα θα δώσει την Τζαφέρη. Γυρίζει πίσω τώρα στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο και συγκεκριμένα στην Γούλα που γυρίζει στην τερματοφύλακα της Γρηγοριάδου. Πάνε να χτίσουν με υπομονή πλέον οι παίκτριες του Αστέρα μια επίθεση από την άμυνα. Παρακεντρωμένη πάσα από τερματοφύλακα την Γρηγοριάδου. Τελικά την κρατάνε την μπάλα οι συμπαίκτριές της και πάει να βγει τώρα η προσιτή παλιά για την Μπράμε. Ευθυμία Μπράμε θα γυρίσει για την Καστανιών, την Αμερικανίδα. Μπράμε, κρατάνε την μπάλα οι παίκτριες του Αστέρα, ηρεμούν το παιχνίδι. Γιατί μέχρι τώρα, μέχρι το 10ο λεπτό, είχαμε εδαφική υπεροχή από τον ΠΑΟΚ. Είναι από τις πρώτες στιγμές που κρατάει ο Αστέρας την μπάλα στα πόδια του και κυκλοφορεί καλά την μπάλα. Από τα αριστερά τώρα με υπομονή Και πάλι.
15: Μπάμπη, πες μας λεπτό και αποτέλεσμα για την ώρα. Θα μείνεις βέβαια και στη γραμμή.
16: Το 10ο λεπτό, στο 0-0, ΠΑΟΚ και Αστέρας Τρίπολης, στον τελικό του κυπέλου γυναικών.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε άμεσα σε σένα.
17: Βέβαια.
15: Δημήτρη, να πούμε για την 12η της Ρεάλ, γιατί έγινε γνωστή. Εντάξει, χωρίς εκπλήξεις, με δεδομένες απουσίες που υπάρχουν στους ψηλούς, δηλαδή Ταβάρες και Λεν, που ούτως ή άλλως δεν ήταν διαθέσιμοι, και του Γκαρούμπα, η απουσία του οποίου προσθέθηκε μετά τον τραυματισμό του στον ημιτελικό με τη Βαλένθια. Mm-hmm. Μπράβο. Ο Φελής που είχε τραυματιστεί επίσης είναι διαθέσιμος, είναι στην 12η. Άρα ο Αντρές Φελής, άρα η 12η της Ρεάλ είναι Λάιλ, Σαμπάλδε, ο Κέκε, Καμπάσο, Χεζόνι, Αγιούλ, Μαλεντών, Ντεκ, Φελής, Αλμάνσα, Κράμερ και Προσίντα. Μάλιστα. Είναι οι 12.
17: 12 του... που έχει στη διάθεση το κύριο Σκαριόλο, έτσι.
15: Ακριβώς,
17: τον απόψινο τελικό. Ναι. Μάλιστα. Και διαβάζω, Βασίλη, ότι αρχίζουν και εισραίουν οι φίλοι του Ολυμπιακού πλέον στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Telecom Center. Ξεκίνησε η πορεία πριν από 42 λεπτά περίπου. Στις 5 ήταν προγραμματισμένη η συγκέντρωσή τους και η αναχώρησή τους για το Telecom Center. Ήδη βρίσκονται εικόνες μάλιστα από χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού που αναχώρησαν με τα τρένα του ΙΣΑΠ από το Γιώργος Χαραϊσχάκης για το Telecom Center. Θυμίζω, χωρίς ενδιάμεση στάση πηγαίνουν οι σειρμοί για την ασφαλή μετακίνηση των φίλων του Ολυμπιακού. Οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης έβγαν από το Καλλιμάρμαρα, από το Παναθηναϊκό Στάδιο.
15: 500 περίπου
17: με λεωφορεία μεταφέρθηκαν, μεταφέρονται στο Telecom Center.
15: Να πούμε, θα έχουμε συνεχείς συνδέσεις έτσι αργότερα με το ΆΚΑ. Είναι έξω από αυτό και ο Ανδρέας Φούντας εντός αυτού.
17: Και θα μας ενημερώνει έτσι για τον κόσμο που πηγαίνει, μας δίνει και λίγο την ατμόσφαιρα με τα συνθήματα, ξέρεις, στο φιλάθλο του Ολυμπιακού, όλα αυτά.
15: Και εντός αυτού, να πούμε, θα είναι ο Κωνσταντίνος Γιάννης Δεντόπουλος, για αυτό που είχε αναφέρει και εσύ από πριν, για τον τελικό του Next Gen, στον οποίο μετέχουν η Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα.
17: Και εδώ Ρεάλ Μαδρίτης.
15: Και η Ρεάλ. Εντάξει, εκεί ας το πάρει. Λοιπόν,
17: δεν μας απασχολεί. Είναι η ισπανική μονομαχία των δύο μεγάλων δυνάμεων της Ισπανίας, οπότε δεν μας απασχολεί το ποιος θα το κατακτήσει. Okay.
15: Στους πιτσιρικάδες, έτσι είπαμε, στο Next Gen. Επομένως, πάμε πάλι πίσω στον Πάπη Πλάγο. Στο Αδρίνιο, τελικός του κυπέλου γυναικών. Έτσι, πάω Αστέρας Τρίπολης, Πάπη Πλάγο.
16: Λοιπόν, η προσπάθεια και πάλι από τον Αστέρα Τρίπολης με την Προξένου, η οποία πιέζεται και διώχνει τελικά άσχημα σε πλάγιο out μπροστά από την Αργυρίου. Η Αργυρίου πρεσάρισε αρκετά ψηλά, την ανάγκασε να πετάξει την μπάλα σε πλάγιο out, το οποίο θα το εκτελέσει η Μίτσκου. Μίτσκου, μια σέντρα που πήγε να γίνει όπως όπως από την Κατανίτσα, κόβουν εύκολα οι παίκτριες του Αστέρα Τρίπολης και πάνε να βγουν μπροστά τώρα με την Μεντόσα, την Κολοβιανή, η βαθιά παλιά, η οποία γίνεται σε θέση έξω αριστερά, αρκετά γρήγορη η Σπυριδονίδου. Σπυριδονίδου μπαίνει με την περιοχή, κάνει το κόψιμο τη σέντρα, διώχνει τελικά με το κεφάλι η Δρακογιαννάκη. Δεν ήταν καλή η σέντρα, καλές οι προϋποθέσεις για τον Αστέρα Τρίπολης με τη Σπυριδονίδου, που είναι αρκετά γρήγορη από τα αριστερά. Από θέση έξω αριστερά μπήκε μέσα στην περιοχή, συνέκλεινε προς τον άξονα, έκανε τη σέντρα, δεν πέρασε όμως από το πρώτο δοκάρι, την έδιωξε ανεύκολα οι παίκτριες του ΠΑΟΚ. Εκτελέστηκε το πλάγιο out, νέο πλάγιο out για τον Αστέρα Τρίπολης από τα αριστερά. Είμαστε φίλες και φίλοι της Έλα Σπορ στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Γυρίζουν τώρα την μπάλα πίσω οι παίκτριες του Μάρτιν Μάζαρεκ. Στον τερματοφύλακά του στην Γρηγοριάδου και πάνε από δεξιά να οργανώσουν μια επίθεση με την Προξένου. Παίζει το 1-2 με την Γκάτσου και το πλάγιο out, το οποίο παραχωρεί η Δρακογιαννάκη λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή από τα δεξιά. Το πλάγιο out εκτελέστηκε για την Πίτσιου. Μάχες έξω από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Κρατάνε τελικά οι παίκτριες του Αστέρα Τρίπολης. Ωραία τρίπτα από την Καθανιόν, την Αμερικανίδα. Η μπάλα στην Μεντόσα. Τώρα έχει ανέβει ο Αστέρας Τρίπολης και προσπαθεί η Προξένου να κρατήσει την μπάλα. Προξένου κρατάει την μπάλα. Δίνει πολύ όμορφα πίσω στην Μεντόσα και η Μεντόσα στη Γούλα. Η Γούλα ανεβαίνει σιγά σιγά ακριβώς στον άξονα, πηγαίνει και βρίσκει την Μεντόσα. Η Πετσόσα και τη Σπυριδονίδου. Είναι μια διεκδίκηση του Ταλιά, τελικά πηγαίνει πιο γρήγορα η Αμερικανίδα, η Κασανιών. Και συνεχίζει ο Αστέρας Τρίπολης και έχει την κατοχή της μπάλας. Θυμίζω και πάλι ότι το πρωτάθλημα το έχει κατακτήσει αίτητος ο ΠΑΟ. Στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος ο Αστέρας Τρίπολης. Μια αξιόλογη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι και πολυνίκης του θεσμού, με 7 κύπελα, μια ομάδα η οποία κυριαρχεί στο ποδόσφαιρο γυναικών την τελευταία 25 ετία, είναι ο ΠΑΟΚ, με συνεχόμενες κατακτήσεις πρωταθλημάτων κυπέλων double.
17: Δηλαδή πιέζει πάρα πολύ ψηλά ο ΠΑΟΚ όταν ο Αστέρας έχει την μπάλα στην κατοχή του, στην περιοχή του.
16: Ναι. Κοίταξε να δεις, είναι κάποια στοιχεία τα οποία τα βλέπεις και στις αντρικές ομάδες. Είναι όπως είπες, το πρεσάρισμα αρκετά ψηλά. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα. Να δούμε αν θα έχουν τις δυνάμεις να διατηρήσουν αυτό το τέμπο και αυτό το ρυθμό, γιατί σε αυτά τα 17 λεπτά και οι δύο ομάδες έχουν βγάλει αρκετή ένταση μέσα στο παιχνίδι. Σε υψηλούς ρυθμούς κινούνται και οι δύο ομάδες, δυνατές μονομαχίες σε αθλητικά πλαίσια. Ένα πλάγιο out τώρα, φάουλ τελικά δίνει η κυρία Δελιγιάννη, ότι πήρε την μπάλα με το χέρι. Να δω τι έχει σφυρίξει για την Σίκλι Μάιερ. Φάουλ νομίζω ότι έχει δώσει. Δεν το κατάλαβε καν η παίκτρια του Αστέρα Τρίπολη.
15: Ναι, θεώρησε, θεώρησε ότι ήταν πλάγιο ένα φάουλ.
16: Ακούστηκε σφύριγμα. Γιατί ήταν πλάγιο out, πήγε στη συνέχεια πλάγιο out, αλλά είχε ακουστεί σφύριγμα, οπότε κατάλαβα, γι' αυτό είπα ότι έχει δώσει φάουλ η κυρία Δελιγιάννη. Μια βαθιά παλιά, η οποία βγαίνει τώρα, βγαίνει από την περιοχή της η Γρηγοριάδου και πετάει την μπάλα σε πλάγιο out, πριν τη διεκδικήσει την μπάλα η Αντρέφσκα, η οποία με την επαφή που είχε με την Γρηγοριάδου έπεσε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν υπάρχει κάτι. Βέβαια, σαφώς έδιωξε πεντακάθαρα την μπάλα η Χρυσούλα Γρηγοριάδου, η goalkeeper του Αστέρα Τρίπολης.
17: Και πολύ ωραία εικόνα, Μπάμπη. Πήγε η τερματοφύλακα κατευθείαν στην παίχτρια του ΠΑΟΚ που χτύπησε. Να δει αν είναι καλά, έτσι.
16: Λοιπόν, εγώ θέλω κάποιες στιγμές, επειδή έχετε και τη τηλεοπτική εικόνα, η περιοχή κυρίως του Αστέρα Τρίπολης είναι κρυμμένη κυριολεκτικά πίσω από τις σημαίες και δεν έχω εικόνα μεγάλου μέρους της περιοχής.
15: Άμα μπει κόλ θα σου πούμε, πάμε πλάγια.
16: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ένα κόρνερ από τα δεξιά για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Η σέντρα η οποία θα γίνει, βγαίνει τελικά από την αρχικό. Κόβουν οι παίκτριες του Αστέρα Τρίπολης, αλλά τρεσάρει ψηλά ο ΠΑΟΚ, ανακτά την μπάλα με την Κατανίτσα και είναι το πλάγιο out το οποίο κερδίζει ο ΠΑΟΚ στο ύψος της περιοχής από παρέμβαση της Κάψου. Η αρχικός και πάλι του ΠΑΟΚ, η Μίτσου, θα έχει ακουστεί σφύριγμα από την κυρία Δελιγιάννη. Τώρα δίνει το σημείο για να ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι. Μίτσου, η σέντρα με στην περιοχή, το κοντρόλ που πάει να γίνει και το κόψιμο σε κόρνερ, αλλά έχει δώσει φάουλ η κυρία Γελιγιάννη. Το κόψιμο από την Καφανιόν, την Αμερικανίδα, σε κόρνερ μπροστά από την Αντρέφσκα. Τελικά έκανε φάουλ η παίκτρια του ΠΑΟ. Είμαστε φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Το ποδόσφαιρο γυναικών σε αυτό το τελικό δείχνει την δυναμική που έχει, την αυξανόμενη δυναμική που έχει και στη χώρα μας. Ένας τελικός που γίνεται μπροστά σε 3.000 θεατές. Κάτι το οποίο, αν το λέγαμε πριν από κάποια χρόνια, νομίζω ότι αρκετοί θα γελούσαν. Το ποδόσφαιρο γυναικών, το οποίο σε κάποιες άλλες χώρες ξέρετε σίγουρα ότι γεμίζει Μπερναμπέου και.
15: Ναι, ναι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έτσι, βλέπουμε γεμάτα γήπεδα και όχι μόνο και σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Έχεις απόλυτο δίκιο.
16: Ναι, ναι. Το σούτ που γίνεται από τέση μέσα δεξιά από την Αντρέφσκα, δύσκολη γωνία. Out, απευθείας, καταγράφεται ως τελική προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν ανησύχησε καθόλου η Χρυσούλα Γρηγοριάδου.
17: Χθες, Μπάμπη, είχαμε το τελικό του Champions League στις γυναίκες με την Μπαρσελόνα να κερδίζει τη Λιόν με 4-0 σε ένα γεμάτο γήπεδο.
16: Ναι.
17: Για άλλη μια φορά, έτσι.
16: Βέβαια,
17: το
16: βέβαια.
17: Πόσο ο κόσμος αγαπάει το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ευρώπη.
16: Βέβαια, και νομίζω, παιδιά, ότι μπορεί με κάποια καθυστέρηση, αλλά αυτές τις εικόνες θα τις ζήσουμε και στη χώρα μας.
17: Μακάρι.
16: Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, ένα φάουλ το οποίο κερδίζει τώρα ο Αστέρας Τρίπολης, περίπου 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή της Νόη Χάους, και είναι ακριβώς στον άξονα. Είναι σε καλό σημείο, πηγαίνει πάνω η Γούλα και φεύγουν όλες οι υπόλοιπες. Η Ιωάννα Μαρία Γούλα θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Η κυρία Δελιγιάννη της Δίκης Σφυρίχτρα θα σφυρίξει για να εκτελέσει το φάουλ. Η Γούλα παίρνει 15 μέτρα φόρα. Παίρνει μεγάλη φόρα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Θα το πάει κατευθείαν. Και δυνατό από ό,τι καταλαβαίνω από τη φόρα που έχει πάρει. Ιωάννα Γούλα στο 23 παίρνει φορά, σουτάρει δυνατά, δύσκολη απόκριση στη γωνιά της από την Νόη Χάους, την Νόη Χάους, την Βραζιλιάνα τερματοφύλακα, σε κόρνερ, δυνατό το φάουλ στη δεξιά γωνιά, καλή απόκριση από την τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, το κόρνερ από τα αριστερά για τον Αστέρα Τρίπολης, που με αυτό το φάουλ καταγράφει την πρώτη καλή προσπάθεια. Εκτελείται το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι. Η Νόη Χάους βγαίνει με τις βροχές, διώχνει το κοντρόλ έξω από την περιοχή από την Κασανιόν και τελικά για ασφάλεια θα γυρίσουν οι παίκτριες του Αστέρα Τρίπολη στην μπάλα στην τερματοφύλακά του στην Γρηγοριάδου. Από αριστερά τώρα η προσπάθεια για τις παίκτριες του Αστέρα Τρίπολης. Η κάθε την παλιά η οποία πάει να βγει από την Σπυριδονίδου για την Γκάτσου ήταν αρκετά δυνατή, με αποτέλεσμα η τερματοφύλακα Σινόη Χάους να βγει αρκετά ψηλά στη μεγάλη της περιοχή και να μπλοκάρει την μπάλα. ΠΑΟΚ στο προσκήνιο. Ο ΠΑΟΚ με τη Γιαννακά θα κερδίσει πλάγιο out τη Βασιλική Γιαννακά από δεξιά μεταξύ τη μεγάλη περιοχή από την Σπυριδονίδου. Εκτελείται το πλάγιο out. Κάνουν ένα τριγωνάκι οι παίκτριες του ΠΑΟΚ, δεν τα καταφέρνουν και βγαίνει η Σπυριδονίδου με την μπάλα στα πόδια, πιανεί 20-30 μέτρα και πάει να βγει μόνη της. Πιέζεται

0: Σκέφτηκε να κάνει την βαθιά παλιά, κρατάει όμως την μπάλα. Πάει σε οργανωμένη επίθεση ο ΠΑΟΚ. Με την Αργυρίου. Η Αργυρίου για την Μίτκου. Η Μίτκου θα δώσει την μπάλα στην Άλβαρες. Άλβαρες για την Σίγκλμαϊρ. Και τώρα για την Δρακογιαννάκη. Κατεβάζουν την μπάλα πολύ ωραία οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Η σέντρα η οποία γίνεται μέσα στην περιοχή κόβουν τελικά. Κόβει το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Αστέρα Τρίπολης και πάει να βγει στην αντεπίδεση με την Σπυριδονίδου από τα αριστερά. Περιμένει να έρθουν να έρθουν για στήριγμα και κάποιες άλλες παίκτριες. Γυρίζει τελικά πίσω την μπάλα και η οποία καταλήγει στην Γρηγοριάδου. Γρηγοριάδου για τη Γούλα. Η Γούλα θα δώσει την μπάλα στην Γκάτσου και αυτή και πάλι στην Γρηγοριάδου. Από τα αριστερά τώρα η προσπάθεια για τον Αστέρα Τρίπολης. Βγαίνει και παίρνει την μπάλα η Πίτσιου. Έρχεται αρκετά πίσω. Πίτσιου και πάλι κατεβαίνει με την μπάλα στα πόδια για τη Σπυριδονίδου. Ο Αστέρας κρατάει μπάλα, αλλά στο δικό του μισό τις περισσότερες φορές όταν η μπάλα φτάνει στη μεσαία γραμμή πιέζει ο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να γίνει απειλητικός ο Αστέρας Τρίπολης, με μοναδική εξαίρεση το φάουλ το 23 από την Γούλα που έδιωξε η Νόη Χάους. Μικρή διακοπή γιατί ήταν πεσμένη μια παίκτρια του ΠΑΟΚ του Αστέρα με πρόβλημα. Fair play. Θα πάει να εκτελέσει το πλάγιο out για να δώσει την μπάλα στις παίκτριες του Αστέρα. Η Γιαννακά και πραγματικά αυτό έκανε. Είμαστε φίλες και φίλοι της Ερασπόρ στο 27ο λεπτό. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 0-0 στον τελικό του κυπέλου γυναικών στο ποδόσφαιρο εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού, παρουσία 3.000 περίπου θεατών και των δύο ομάδων σε μια φανταστική ατμόσφαιρα. Δεν έχουν σταματήσει να τραγουδάνε για την ομάδα τους οι φίλοι των δύο ομάδων. Το πλάγιο out για τον Αστέρα. Αφήνει την μπάλα η Γούλα για την Προξένου. Προξένου. Την κεφαλιά την παίρνει η Τζαφέρη και νέο πλάγιο out αυτή τη φορά στη μεσαία γραμμή για τον Αστέρα που κερδίζει μέτρα στο γήπεδο. Και Μπάμπη, πάλι Προξένου.
1: Θα ναι. Σε διακόψουμε για λίγο. Πες μας λεπτό και αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.
0: Είμαστε στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Αστέρας 0-0.
1: Μάλιστα. Στον τελικό του κυπέλλου γυναικών είναι στο Αγρίνιο. Στο 21ο λεπτό, Δημήτρη.
2: Και να κάνουμε ένα πρώτο πέρασμα από Telecom Center. Πάμε, να αρχίσουμε πάμε. Να μπαίνουμε έτσι σε ρυθμούς τελικού Final Four. Βεβαίως είναι νωρίς ακόμα. Έτσι, 3 ώρες θέλουμε για το τζάμπολ. Αλλά ο κόσμος
1: σε λίγο θα ξεκινήσει ο τελικός του
2: Νέξτζεν. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Και αρχίζει και μαζεύεται και ο κόσμος. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα πρώτο πέρασμα. Βρίσκεται ήδη εκεί ο Ανδρέας Φούντας, όπου και θα μας δώσει και την πρώτη εικόνα. Έτσι. Ανδρέα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Βασίλη. Όντως είναι αρκετά νωρίς. Βέβαια, εμείς είμαστε από ακόμα νωρίτερα.
2: Εσύ έχεις πάει ακόμα πιο νωρίς. Ναι.
3: Λογικό είναι και η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει να χτυπάει ο παλμός του τελικού. Περιμένουμε σιγά-σιγά. Εντάξει, όπως είναι λογικό, δεν έχει έρθει ακόμα πάρα πολύ κόσμο. Έχει ξεκινήσει μια πραγματικά εντυπωσιακή μηχανοκίνητη πορεία των φίλων του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από τον Πειραιά, μια πραγματική λαοθάλασσα, η οποία σιγά σιγά θα κατευθυνθεί προς τα εδώ.
1: Γέμισε με μηχανάκια ο Κηφισός, έχουν ανέβει και κάποια βίντεο.
3: Ναι, θα γίνει ένας μικρός χαμός. Το θέμα είναι ότι περιμένουμε και τις αποστολές των ομάδων. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι κατά τις 18:30 ώρα θα ξεκινήσει η αποστολή του Ολυμπιακού από το ξενοδοχείο. Συνεπώς αναμένουμε τόσο την ομάδα του Ολυμπιακού όσο και αυτήν της Ρεάλ κατά τις 7 η ώρα, ίσως λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα, θα δούμε.

0: τώρα, κατά πόσο θα είναι ακριβές αυτό. Και μπορούμε να αναφερθούμε λίγο και στην Real Madrid της. Έχουμε τη δωδεκάδα την οποία θα παρατάξει ο Σέρτζιο Καριόλο.
1: Την είπε νωρίτερα ο Βασίλης, αλλά μπορείς να μας την ξαναθυμίσεις ακριβώς.
0: Δυστυχώς δεν σας άκουγα νωρίτερα.
1: Ναι, δεν πειράζει,
0: Η αλήθεια είναι ότι ήταν κάτι γνωστό, καθώς ξέρουμε ότι δεν είναι και όλοι διαθέσιμοι. Υπάρχουν οι πολύ σημαντικές απουσίες της Real, που τις αφήνουν ουσιαστικά τους 12 παίκτες, εκ των οποίων οι 9 είναι πάρα πολύ ενεργοί στο rotation της. Υπάρχουν και 3, τους οποίους θα δούμε κατά πόσο θα τους δούμε στο glass floor, όχι στο παρκέ του Telecom Center. Μιλάμε για τον Αλμάντσα, τον Γκράμερ και τον Πρόσιντα. Επομένως, μπορούμε να συζητήσουμε πολλά όσο περνάει η ώρα. Είμαστε εδώ, περιμένουμε τις αποστολές.
2: Πες μας και τους υπόλοιπους.
1: Θύμισε μας και τους υπόλοιπους, Ανδρέα.
2: Της δωδεκάδας. Είναι ωφελής εντός αυτής, έτσι, και θα αγωνιστεί κανονικά, γιατί είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Αυτό δεν λένε οι πληρώνουν.
0: Ωφελής είναι εντός. Έρχεται και αυτός από έναν πάρα πολύ σπουδαίο ημιτελικό. Λάιλ, Σαμπάλντε, Οκέκε, Καμπάτσο, Χεζόνι, Αγιούλ, Μαλεντών, Ντεκ, Φελής και οι τρεις που αναφέραμε νωρίτερα, Αλμάντσα, Κράμερ και Πρόσιντα στην ελληπή Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία βέβαια δεν πάβει να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Καλό είναι τώρα όσο πλησιάζει το παιχνίδι να αποφεύγουμε τους χαρακτηρισμούς φαβορί, outsider κτλ. Και οι δύο ομάδες έρχονται πανέτοιμες να τα δώσουν όλα και τις περιμένουμε σε περίπου μία ώρα, όπως είπαμε, εδώ στο Telecom Center.
1: Αντρέα, εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι δεν πρέπει σήμερα να δούμε το φαινόμενο που συνέβη την Παρασκευή στους δύο ημιτελικούς και ήταν αποκλειστικά και καθαρά ευθύνη της EuroLeague. Αναφέρομαι στα εισιτήρια, στα διπλά εισιτήρια αν θέλει, σε κάποιες θέσεις, πράγμα που σχολιάστηκε και στην συνέντευξη τύπου που έγινε χθες στην EuroLeague, και μάλιστα οι διοργανωτές επεσήμαναν ότι αυτό το πρόβλημα θα λυθεί, δεν θα το δούμε σήμερα στον τελικό, και ελπίζω να κυλήσουν όλα ομαλά, έτσι, να γίνει κανονικά η ταυτοποίηση και να μην υπάρξουν παρατράγουδα που λέμε.
0: Αυτό ελπίζουμε. Είναι ένα παιχνίδι και πολύ ειδικών συνθήκων σίγουρα. Την Παρασκευή αλήθεια είναι ότι ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρίες. Θυμόμαστε χαρακτηριστικά από την πλευρά της Φενέρμπαχτσε επίσημες ανακοινώσεις για τους οπαδούς που ουσιαστικά δεν κατάφεραν να μπουν παρότι είχαν το εισιτήριό τους.
2: Ανδρέα, μια άλλο τελεία να πάμε για ένα φάουλ που κερδίσει ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο και στρέφουμε σε σένα. Πάμε στον Παπιπλάγο.
3: Λοιπόν, ένα φάουλ το οποίο είναι για τον ΠΑΟΚ γύρω στα 10 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Αστέρα και στην γωνιά της μεγάλης περιοχής. Φανταστείτε, πλάγια δηλαδή, δεξιά. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί με σέντρα λογικά. Εκτελείται πράγματι και παλιά γκολ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Μια κεφαλιά η οποία κατέληξε στο γάμα της Γρηγοριάδου. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ με την, αν έχω δει καλά, με την Γκούνη, την κεντρική αμυντικό.
2: Ακριβώς με το 5, Μπάμπη.
3: Η Γκούνη είναι αυτή η οποία...
1: Ωραία κεφαλιά, Μπάμπη.
3: Λοιπόν, πράγματι, ωραία γιατί κεφαλιά. Ήταν αρκετός κόσμος μέσα στην μεγάλη περιοχή. Είναι και οι σημαίες που σας είπα.
2: Έτσι.
3: Η κεντρική αμυντικός λοιπόν, η Μαρία Γκούνη, με κεφαλιά, άπιαστη κεφαλιά, κατέληξε στο αριστερό γάμα της Γρηγοριάδου. Στο 33 λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα με την Γκούνη. Το φάουλ το οποίο εκτέλεσε η αρχηγός του ΠΑΟΚ, η Μαρία Μίτκου, στο κέντρο σχεδόν της εστίας και στο ύψος της μικρής περιοχής, η Μαρία Γκούνη πήρε την κεφαλιά και την έστειλε στο αριστερό γάμα της ανήμπορης να αντιδράσει Χρυσούλα Γρηγοριάδου. Προβάδισμα λοιπόν για τους πρωταθλητές σε αυτό το τελικό του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα με τον γκολ της Γκούνη στο 33. Προβάδισμα να κατακτήσει και τον τάπλε, αν καταφέρει να πάρει τον τίτλο σήμερα.
1: Ναι, θα κάνει τον τάπλε. Λοιπόν, πάω Αστέρας Τρίπολης 1-0 στο 34ο λεπτό. Πάμε και πάλι στον Ανδρέα Φούντα που βρίσκεται στο Telecom Center. Ανδρέα,
0: μας έλεγες και Βασίλη, να ολοκληρώσουμε τίποτα. Αυτό που λέγαμε πριν που αναφέρατε και εσείς για τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν ο Ντέγκαν Μποντή, Ρογκακέ, ο Τσούς Μπουένο, οι οποίοι διαβεβαίωσαν όχι μόνο ότι δεν θα υπάρξει το ίδιο πρόβλημα, αλλά και ότι η ουσιαστική ζημιά που είχε γίνει γενικότερα και το νούμερο των φιλάθλων, το οποίο μπήκε χωρίς εισιτήριο, ήταν πολύ μικρότερο από αυτό που βγήκε προς τα έξω. Τώρα, από τις 7 η ώρα και μετά, είναι ένα καθοριστικό διάστημα ώστε να γίνουν όλα όπως πρέπει. Εμείς εδώ είμαστε τώρα στις πύλες από τις οποίες μπαίνουν οι VIP, τα VIP εισιτήρια του τελικού.
2: Προσεγγίζοντας και εσύ πάντως, Ανδρέα, έτσι το ΆΚΑ έχει πάει από πολύ νωρίς βέβαια, αυτό που αντιλήφθηκες είναι ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρά.
0: Ναι, ναι, πραγματικά τα μέτρα ασφαλείας είναι πολύ αυστηρά. Οι έλεγχοι γίνονται όπως πρέπει να γίνουν. Πριν έρθουμε στα δημοσιογραφικά, κάναμε και ένα πέρασμα γενικότερα από τις πύλες να δούμε λίγο την κατάσταση. Τον πρώτο κόσμο, ο οποίος ερχόταν από πάρα πολύ νωρίς, είναι η αλήθεια. Και αυτό που είδαμε και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε είναι ότι πράγματι οι έλεγχοι γίνονται όπως πρέπει. Θα δούμε τώρα, φυσικά αυτό που εξηγήσαμε είναι πολύ νωρίς και το μεγάλο κύμα αναμένεται μετά τις 7. Αυτό θα είναι ένα σημαντικό
2: διάστημα. Πάντως και τώρα δώσουμε και μια εικόνα των εξεδρών αυτή τη στιγμή, περίπου 3 ώρες, έτσι, ή κάτι λιγότερο πριν από το τζάμπολ, έτσι, του μεγάλου τελικού. Έχουν μπει οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού μέσα στο Telecom Center
0: ή της Real? Έχουν μπει φύλαθλοι, έχουν μπει και φύλαθλοι της Real, οι οποίοι έμπαιναν πάρα πολύ μάλιστα μαζί με φίλους του Ολυμπιακού. Είδαμε αρκετά ωραίες εικόνες στα σημεία που βρεθήκαμε. Απλά η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε ένα κύμα, μια λαοφάνεια η οποία έρχεται, ναι, όπως αναφέρατε πριν, από τον Κηφισό. Είδαμε και εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο από την Εθνική Οδό που έχει πραγματικά πλημμυρίσει.
2: Και με τα τρένα του ΙΣΑΠ, έτσι φτάνουν σταθμό Ειρήνη και εκεί υπάρχει έλεγχος. Αλλά εντάξει, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού και γενικώς οι μπασκετόφιλοι περιμένουμε πολύ μεγάλη αγωνία αυτό το τελικό.
1: Μια ανυπομονησία, θα έλεγα.
0: Επομένως, ναι, είναι πολύ λογικό και ένα υπέροχο γήπεδο το οποίο είδαμε και την Παρασκευή πραγματικά σε όλο το μεγαλείο για μια τέτοια διοργάνωση.
2: Όντως, όντως, πραγματικά δηλαδή αυτό που προσφέρει το Telecom Center είναι, μπορώ να πω, μοναδικό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, στο θέσω έτσι. Είναι πραγματικά καταπληκτικό το γήπεδο, έτσι, και το glass floor, αλλά και όλες οι ανές που προσφέρει και στους φιλάθλους. Είναι μια εμπειρία. Μια εμπειρία σίγουρα πολύ όμορφη, αν να τη ζήσει κάποιος από κοντά. Ωραία, Ανδρέα, αφού δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε αυτή την ώρα, ή είμαστε καλυμμένοι και θα.
1: Να ρωτήσω εγώ, Ανδρέα, ο τελικός των μικρών έχει ξεκινήσει, το Next Generation.
0: Αυτό τώρα, Δημήτρη, δεν το ξέρω γιατί δεν είμαι
2: μέσα. Δεν είναι μέσα και στα VIP.
0: Έχω βγει έξω για να μιλήσουμε, αλλά μπορούμε φυσικά να ενημερώσουμε και γι' αυτό σε πρώτη ευκαιρία.
2: Εντάξει, μια χαρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα.
1: Καλά, Ανδρέα, ευχαριστούμε πολύ. Θα σε έχουμε βεβαίως και αργότερα, έτσι, να μας δώσεις κλίμα, ατμόσφαιρα από τους φίλους του Ολυμπιακού που θα κατακλείζουν το Telecom Center λίγο πριν ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός της EuroLeague.
2: Αυτά λοιπόν από τον Ανδρέα Φούντα.
1: Πάμε και πάλι στο Αγρίνιο, στον Μπάμπη Πλάγο, για το παιχνίδι του τελικού στο ποδόσφαιρο γυναικών. Πάω Καστέρας Τρίπολης, είχαμε αφήσει το μάτς στο 1-0, δεν ξέρω, παραμένει το 1-0, Μπάμπη?
3: Παραμένει το 1-0 και θα δούμε τώρα ένα διαφορετικό παιχνίδι, θεωρώ, γιατί θα αναγκαστεί να βγει περισσότερο στην επίθεση ο Αστέρας Τρίπολης. Το σούτ το οποίο γίνεται μέσα στην περιοχή από την... από την Γκατσανίτσα σημάδεψε την απέναντι γωνιά, ήταν από θέση μέσα αριστερά, σημάδεψε με το δεξί την απέναντι γωνιά της Γρηγοριάδου. Το σούτ όμως δεν είχε τόσο μεγάλη δύναμη και μπόρεσε η τερματοφύλακας του Αστέρα να μπλοκάρει την μπάλα.
1: Δεν έπιασε την μπάλα γεμάτα γι' αυτό.
3: Ναι. Πάντως είδες ότι σαν σκέψη, σαν τεχνική, δεν υστερήσε τίποτα.
1: Πραγματικά.
3: Αυτή η εκτέλεση, μόνο στη δύναμη, αλλά κατά τα άλλα είδε την περιοχή μέσα, είδε την απέναντι γωνιά, προσπάθησε εκεί να στείλει την μπάλα.
1: Το σκέφτηκε, το έκανε, Μπάμπη, χωρίς πολλά πολλά.
3: Ναι. Λοιπόν, έλεγα ότι θα δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι, γιατί θα πρέπει να βγει όσο περνάει ο χρόνος μπροστά ο Αστέρας Τρίπολης για να ισοπαρίσει. Δεν ξέρω αν στις αντιπιθέσεις και βρίσκοντας χώρο πλέον ο ΠΑΟΚ μπορεί να απειλήσει πιο εύκολα την εστία της Γρηγοριάδου. Πεσμένη στον αγωνιστικό χώρο η Μινέλα Γκατσανίτσα, η Βόσνια, την πάτησε η αντίπαλός της. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Σηκώνεται και θα δώσει συνέχεια η κυρία Δελιγιάννη. 40 λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 1-0 στο τελικό του κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο γυναικών. Προσπάθεια από τις παίκτριες του ΠΑΟΚ με την Wiki την Αμερικανίδα με ωραίο στυλ. Ανεβαίνει, κουβαλάει την μπάλα, περνάει μία αντιπαλό τη και πάει να βγει στην αντεπίδεση. Ο Πάο, την παλιά τρύπα με στόχο την Μίτσκου δεν ήταν καλή, ήταν πολύ προωθημένη από την Αργυρίου. Η μπάλα καταλήγει στα out και στα πόδια των παικτριών του Αστέρα Τρίπολης.
1: Η μπάλα έφυγε έξω, πάρει μια ανασαμπάβη. Να πω εγώ ότι η Wolves προηγείται με 1-0 εκτός έδρας της Burnley. Στο 1ο λεπτό Burnley Wolves 0-1 είναι το μοναδικό γκολ που έχουμε μέχρι στιγμής στα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής στην Premier League. Βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό των αναμετρήσεων. Συνεχίζει, Μπάμπη.
3: Λοιπόν, και πάλι εδώ στο Αγρίνιο, στο κήπεδο του Πανετολικού, η προσπάθεια από την Άλβαρες. Κάθε την παλιά για την Αργυρίου, πάει και βρίσκει αυτή την αργυρό τη Μίτσου με τη μία πάσα και πάλι για την Αργυρίου. Μέσα στην περιοχή δεν προλαβαίνει. Η μπάλα έχει βγει out, το είδε και η δεύτερη βοηθός, διαιτητή, η κυρία Δημητριάδου. Καλή προσπάθεια, ωραία ανάπτυξη από τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Με δύο πάσες η Αργυρίου και η Μίτσκου συνδυάστηκαν. Την άφησε όμως η Αργυρίου, την μπάλα έπρεπε να γίνει κάτοχος νωρίτερα. Η μπάλα βγήκε για λίγα εκατοστά, out, δεν πρόλαβε αποθέσει μέσα αριστερά να την γυρίσει για να απειλήσει ο ΠΑΟΚ σε αυτή την φάση. 42ο λεπτό στην αναμέτρηση, 1-0 με τον γκολ της Γκούνη με κεφαλιά. Μετά από το φάουλ που εκτέλεσε η Μίτσκου, το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Παίρνει την κεφαλιά τώρα η Πίτσιου, τρέχει στην μπάλα η Προξένου. Τελικά κόβουν οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ και το πλάγιο out για τον Αστέρα Τρίπολη στο ύψος της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά. Η Προξένου θα πάει να το εκτελέσει. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ η Πίτσιου. Η μπάλα της φεύγει και πάει τώρα με την Καθανίτσα να βγει στην αντεπίδεση ο ΠΑΟΚ. Κόβει όμως πολύ ωραία η Καθανιόν. Αλλά δεν σιγουρεύει την πάσα της. Με αποτέλεσμα η σκόρερ τώρα η Κούνη να κάνει την βαθιά παλιά. Εκεί όπου στο κέντρο της, του γηπέδου η Γιανακά κάνει το κοντρόλ. Αλλά δεν έχει παίκτρια, δεν έχει στήριγμα δίπλα της. Η μπάλα καταλήγει στην Νόιχάους. Νόιχάους, άσχημη παλιά. Στην μεσαία γραμμή η Καθανιόν κόβει, αλλά και πάλι δεν σιγουρεύει την προσπάθειά της και κόβεται από την Άλβαρες. Άλβαρες και πάλι πίσω για την Νόιχάους. Νόιχάους θα την βγάλει την μπάλα τώρα αριστερά για την Αργυρίου και την και την Δράκο Γιαννάκη. Κρατάνε την μπάλα. Η Μίτ που κρατάει την μπάλα, αλλά νωρίτερα έχει γίνει φάουλ πάνω στην Δρακογιαννάκη από την Κάτσου. Η Κάτσου είναι μοναδική και παίρνει και κίτρινη κάρτα. Η Κάτσου από τις πλέον εύκολες αναγνωρίσιμες παίκτριες. Δεν ξέρω, βλέπετε το παιχνίδι, παιδιά?
1: Βέβαια, ναι, το βλέπουμε.
3: Γιατί είναι εύκολο να την καταλάβει την Κάτσου?
2: Γιατί φοράει γάντια.
3: Φοράει γάντια, ναι.
2: Αυτό είδησε μόλις πριν ο Δημήτρης.
1: Το σχολίασα αυτό, έλεγε.
2: Λέω χρειονή. Ενδεχομένως να είναι και κάτι άλλο. Ή μπορεί και ακόμη και γούρι να έχει κάτι άλλο, έτσι.
3: Μπορεί.
2: Γιατί έχει ζέστη, φαντάζομαι, και στο Αγρίνιο. Αν και βρέχει.
3: Κοιτάξτε να δεις, είναι γεγονός ότι μέσα σε λίγα χιλιόμετρα οι καιρικές συνθήκες βλέπουν, έχουμε δει αλλαγές σήμερα τρομερές.
2: Ναι.
3: Δηλαδή στην περιοχή της Πάτρας, στη γέφυρα, λίγο μετά τη γέφυρα η θερμοκρασία που κοίταξα στο αυτοκίνητο ήταν 32 βαθμοί Κελσίου, πάνω από 30, ήταν η πρώτη φορά που έχω δει φέτος πάνω από 30. Και περνώντας και φτάνοντας προς το Αγρίνιο, επειδή έπιασε μια μπόρα πάρα πολύ δυνατή, η θερμοκρασία ήταν στους 20 βαθμούς.
2: 12 βαθμοί διαφορά.
3: 12 βαθμοί μέσα σε 30 χιλιόμετρα, κάτι τέτοιο.
2: Λοιπόν,
3: προσπάθεια τώρα από τις παίκτες του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα από τον Γουίχη. Κάνει το άνοιγμα στα δεξιά, κόβεται τελικά η Γιαννακά, η πάσα της Γιαννακά, και η Σπυριδονίδου κρατάει την μπάλα έξω από την περιοχή της. Θα την γυρίσει πίσω την μπάλα. Παίζουν κάποιες φορές με τον κίνδυνο επέκτης του Αστέρα γιατί άλλαξαν φάσεις μέσα στην περιοχή τους. Ενώ ήταν ψηλά οι παίκτηρες του ΠΑΟΚ. Τελικά έδιωξε η Γούλα και τώρα πάλι ο ΠΑΟΚ με την Αμερικανίδα την Γουίχη και τώρα ο Αστέρας Τρίπολης με την Τζαφέρη. Τζαφέρη έξω από την περιοχή. Θα την κάνει την μπάλα δεξιά. Εκεί όπου η Γκάτσου μπαίνει, πάει να μπει μέσα στην περιοχή. Πάει να κόψει προς τον άξονα. Κόβεται, κρατάει την μπάλα. Ένα λεπτό των καθυστερήσεων. Δείχνει την τέταρτη διευθύνση, η κυρία Πίγκιου. Η σέντρα που γίνεται μέσα στην περιοχή. Η κεφαλιά. Άου. Καλή φάση η σέντρα. Από δεξιά, έξω από την περιοχή, από την προξένου, στο ύψος της μικρής περιοχής και στον άξονα πετάχτηκε και έκανε την κεφαλιά η Πίτσιου. Η μπάλα έφυγε out. Δεν έπιασε την κεφαλιά η Πίτσιου όπως θα ήθελε. Καλή προσπάθεια λοιπόν στις καθυστερήσεις, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, με την προξένου να βγάζει τη σέντρα μεταξύ σημείου πέναλτι και μεγάλης περιοχής και μικρής περιοχής από τον άξονα. Πετάχτηκε η Νικολέτα Πίτσιου, έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα έφυγε out. Καλή τελική προσπάθεια για τον Αστέρα Τρίπολης. Τώρα η προσπάθεια που ήταν από την Μπράμε τελικά έκανε λάθος, έδωσε την μπάλα στη σκόρερ την Κούνη και αφή πίσω στην τερματοφύλακά της την Νόη Χάους. Λίγα δευτερόλεπτα απομένουν για να σφυρίξει και τώρα πράγματι σφυρίζει η Αλεξάνδρα Δελιγιάννη, η διευθύνση αναμέτρησης, τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Πάω Αστέρας Τρίπολης 1-0 με τον γκολ της Γκούνη στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο δικέφαλος του Βορρά προηγείται με 1-0 σε έναν τελικό. Διαφήμιση για το άθλημα, διαφήμιση για το ποδόσφαιρο, διαφήμιση και για το ποδόσφαιρο γυναικών. 1500 περίπου θεατές από κάθε ομάδα βρίσκονται εδώ στο κήπεδο του Πανατολικού και παρακολουθούν με σημαίες, κασκόλ και τραγούδια. Δεν έχουν σταματήσει καθόλου να παρακολουθούν αυτή την αναμέτρηση, αυτή τη γιορτή του ποδοσφαίρου που είναι ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας γυναικών. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο. Πάω Αστέρας Τρίπολης 1-0 στο 33 με την Μαρία Γκούνη.
4: Ερασπορ 101,8. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πλέον στην ρύθμιση των ήχων. Η Βη Νικολόπουλου παραμένει στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ, ο Βασίλης Μότσης και ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε, Βασίλη, και πάλι στο Telecom Center.
1: Πάμε στο Telecom Center. Όλη τη μέρα κινούμαστε σε ρυθμούς τελικού Euroleague. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι σε εξέλιξη ο τελικός του Next Gen. Α πούμε και γι' αυτό. Πάμε στην παρέα μας τον Γιάννη Τεντόπουλο.
0: Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα και στους ακροατές. Είμαστε στο T-Center. Παρακολουθούμε. Έχει ξεκινήσει μόλις το δεύτερο δεκάλεπτο του τελικού. Mm-hmm. Ανάμεσα ενός Ισπανικού. Ας το βάλουμε εμφύλου τώρα.
0: Μονομαχία.
2: Ναι, εντάξει. Η Μπαρτσελόνα προηγείται 27-24 της Ρεάλ. Η Ρεάλ έχει δύο παρουσίες σήμερα. Η Ρεάλ, στην οποία Ρεάλ.
0: Παντού Ρεάλ, ρε φίλε. Παντού Ρεάλ, τι γίνεται,
2: εντάξει,
0: δηλαδή.
2: Είναι μεγάλο κλαμπ. Και άλλωστε αυτή το legacy και το authority αυτού του κλαμπ είναι που περισσότερο κάνει συγκρατημένους όσους περιμένουν το μεγάλο τελικό. Γιατί αν το πάρουμε τα πράγματα με τη λογική, ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρα και καλύτερη ομάδα και λόγω των απουσιών υπερέχει. Αλλά έχει κάνει η Ρεάλ πολλές, λόγω της φανέλας της και λόγω του DNA, το επικαλέστηκε και ο Σέρτζιο Σκαριόλο χθες, δεν παρατάει κανένα τίτλο. Και ακόμα και το ποδόσφαιρο έχει πάρει τίτλους στους οποίους δεν ήταν καλύτερος στο τελικό του Champions League, αλλά έβαζε τα γκόλ σε κρίσιμες στιγμές.
0: Ήταν πιο ουσιαστική και μιλούσε η βαριά φανέλα που έχει.
1: Άρα, Γιάννη, με την εμπειρία που έχεις εσύ έτσι, όλα αυτά τα χρόνια, τι πιστεύεις θα πρέπει να προσέξεις κυρίως Ολυμπιακό σήμερα, με δεδομένο ότι δεν ξέρω αν είναι απρόβλεπτο ή όχι το παιχνίδι της Ρεάλ λόγω του ότι δεν έχει ψηλούς, έτσι λείπουν τρεις ψηλοί.
2: Είναι λίγο, θα προσαρμοστεί διαφορετικά. Είναι άλλο να παίζεις με ένα παίκτη που μπορείς να ακουμπήσεις την μπάλα και άλλο να παίζουν πέντε ανοιχτά. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό έτσι πιστεύω θα προσπαθήσουν. Θα ακροβολιστεί στη μία γωνία ο Χεζόνια, ο Καμπάτσο θα διευθύνει το παιχνίδι, θα προσπαθεί να διεισδύει ή να δημιουργεί split out, δηλαδή shoot. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι δύσκολο να μπει κάποιος και να...
0: Με στη ρακέτα, έτσι.
2: Με στη ρακέτα να επιτεθεί μπροστά στον Μιλουτίνοφ, στον Χολ ή στον Ντέρικ Τζόνς. Βέβαια, με στη ρακέτα μπορεί να βάλει καλάθι η Ρεάλ, αν κάνει λάθη ο Ολυμπιακός και της δώσει την μπάλα στα χέρια.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, αν κάνει λάθη και της δώσει την μπάλα στα χέρια, ο ευνηδιασμός έχει τελειώσει εν επί οφθαλμού. Γιατί αυτό είναι το πλέον ο τρόπος με τον οποίο η Ρεάλ μπορεί να αγχώσει τον Ολυμπιακό. Να μπουν κάποια σουτ μεγάλα, γιατί επαναλαμβάνω, η Ρεάλ δεν έχει άγχος. Έτσι. Έχει αλωθεί για το σημερινό τελικό. Mm-hmm. Άμα βάλει κάποια σουτ, ο Ολυμπιακός αρχίζει είτε να πάει να βιαστεί να τελειώσει το παιχνίδι, είτε βγει από τη λογική του.
1: Είτε πιεστεί έτσι ψυχολογικά.
2: Ναι, υπερβολές. Ή δεν μπουν ένα-δύο σουτ και απ' την άλλη μπουν τα άλλα και αρχίσει να είναι λίγο πίσω στην αρχή. Θα χρειαστεί, ας το πούμε έτσι, μια προσαρμογή και ψυχολογική, και εκτός από αγωνιστική και ψυχολογική. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι το 93, εντάξει άλλη ιστορία ήταν αυτή, ο Ολυμπιακός βρέθηκε 17 πόντους πίσω στο πρώτο δεκάλεπτο.
1: Ναι. Και το γύρισε τελείως.
2: Και χρειάστηκε να βγάλει ο Μπαρτζόκας στο σπανούλι, ο οποίος ήταν αμυντικά, ας το πούμε έτσι, ευάλωτος. Και αυτό πέρα από το ότι μπαίνοντας Κατσίβελης, Λό και ο Σλούκας που τότε ήταν νεότερος και ήταν πολύ καλύτερος στην άμυνα, γύρισαν το μάτς, το πήγαν στους τρεις πόντους και ταυτόχρονα ξεκουράστηκε και ο Σπανούλης για να μπει στο δεύτερο ημίχρονο και να κάνει αυτά που μόνο αυτός μπορούσε.
1: Να βάλει τα τρίποντα για να γυρίσει.
2: Να βάλει πέντε συνεχόμενα τρίποντα και να κάνει ακόμα και τους Ρώσους που ήταν στις μπροστινές θέσεις να κοιτάει ο ένας τον άλλον.
0: Να παραμιλάνε με λίγα λόγια.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία του παιχνιδιού. Από την άλλη, επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός που θεωρητικά είναι η καλύτερη ομάδα και έχει και την υπεροχή σε βάθος, νομίζω ότι δεν πρέπει να ασχοληθεί πάρα πολύ με το να κοιτάξει πώς θα παίξει η Ρεάλ. Η Ρεάλ πρέπει να ασχοληθεί πώς θα σταματήσει τον Ολυμπιακό. Γιατί είπαμε ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να βάλει την μπάλα μέσα. Μπορεί να κυκλοφορεί στην μπάλα ή να κάνει διεισδύσεις χωρίς να περιμένει ότι θα βγει όπως έβγαινε κάποτε ο Ταβάρες και πετάγανε τις μπάλες δεξιά και αριστερά οι αντίπαλοι. Τώρα μπορεί να φτάσει μέχρι το lay-up. Γι' αυτό θεωρώ ότι ας πούμε ο Μακίσικ σήμερα μπορεί να είναι ένας παίχτης που μπορεί να βοηθήσει αυτό το κομμάτι.
1: Mm-hmm. Περιμένεις λοιπόν, και κάποια αλλαγή στη δωδεκάδα, Γιάννη? Δηλαδή, μάλλον δεν την αποκλείεις, να το πω διαφορετικά, του Ολυμπιακού.
2: Η μόνη αλλαγή που σκεφτόμουν χθες, αλλά την ώρα της προπόνησης, να το πω, αισθάνθηκα ότι μου την απέκλειαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, ήταν να μπει ο Νιλικίνα.
1: Mm-hmm. Αντί ενός Φιλού, αντί ενός Ενδέρ.
2: Όχι, αντί του Μακίσικ.
1: Α, μάλιστα,
2: γιατί,
1: μάλιστα.
2: Γιατί έχει το Μαλεντόν, το Γάλλο, ο οποίος η σωματοδομή του ταιριάζει με τον Νιλικίνα, αλλά νομίζω ότι δεν θα γίνει αυτό. Περιμένουμε βέβαια να ακούσουμε την αποστολή. Και βλέπουμε, νομίζω ότι η ίδια δωδεκάδα θα είναι. Αλλά ας περιμένουμε, γιατί ωραία, δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό τον Μπαρτζόκα.
0: Γιάννη,
2: το σκορ είναι 31-27 παρεμπιπτόντως. Προηγείται η Μπαρτσελώνα της Ρεάλ.
0: Σε ποιο λεπτό?
2: Θέλουμε 5:37 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο.
1: Επειδή δεν ξεκινάει ακόμα, απλά μία ακόμα ερώτηση. Πόσο κόσμος βρίσκεται τώρα στη Γεωργίδα?
2: Τώρα είναι γύρω στις 2.500-3.000.
0: Άρχισαν
2: αλλάξει...
0: να μαζεύονται πάντως, έτσι.
2: Ίσως και παραπάνω, γιατί τώρα κοιτάω και πάνω ότι είναι σχεδόν γεμάτο. Αλλά έχουν αλλάξει όλα τα... Ακόμα και οι δημοσιογράφοι ακολουθήσαμε άλλη διαδρομή για το πάρκινγκ, για το πώς γίνονται οι διαπιστεύσεις μας.
0: Λόγω μέτρων ασφαλείας έγινε αυτό.
2: Ναι, γενικά όλα είναι πιο αυστηρά σήμερα και κυρίως θέλουν να αποφύγουν αυτό το μπάχαλο, το οποίο ξεκίνησε με την εταιρεία η οποία διαχειρίστηκε τα εισιτήρια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχουν γίνει φοβερά πράγματα, φοβερά, με την έννοια ότι για την ίδια θέση, όχι, έχουμε τουλάχιστον 10 μαρτυρίες ότι για την ίδια θέση είχαν δύο
0: διπλά έγκυρα και τριπλά εισιτήρια.
2: Barcode.
1: Είχαν εκδοθεί και εισιτήρια σε θέσεις που δεν υπάρχουν. Ξέχωρα από τις διπλές δηλαδή. Ήταν όντως απίθανα πράγματα αυτά και ανεπίτρεπτα για το επίπεδο της διοργάνωσης συνολικά της EuroLeague, ενός πρωταθλήματος καταπληκτικού.
2: Θα κινηθούν, νομίζω, γιατί και μόνο ότι αναγκάστηκε χθες να ζητήσει συγγνώμη και ο Μποντιρόγα και ο Τσούς Μπουένο. Και ειδικά από τους φίλους της Φενέρ, τους οποίους, όπως είπε, μπήκαν όλοι 187, νομίζω, που δεν είχαν προορέσει, ενώ είχαν εισιτήριο, αλλά δεν μπορούσαν να μπουν. Απλά έγινε, όπως το είπα και χθες, fast track διαδικασία. Δεν έγινε τόσο εξονυχιστικός έλεγχος.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή εννοώ ταυτοποίηση.
0: Ωραία. Γιάννη, θα επανέλθουμε. Ξεκινάει σε πολύ λίγο το δεύτερο ημίχρονο πλέον στο τελικό του κυπέλου γυναικών. Θα πάμε στον Παύλο Πλάγο. Αρκεί να κάνω εγώ μια γρήγορη ενημέρωση για τα μάτς της Premier League που είναι στην τελευταία αγωνιστική στο παιχνίδι που μας ενδιαφέρει, τον Ολυμπιακό δηλαδή, για την Ευρώπη, για το Champions League. Η Manchester City προηγείται τη Aston Villa με 1-0 στο 34 λεπτό. Η Liverpool παραμένει στο 0-0 με την Bradford και έχουμε γκολ στο παιχνίδι Burnley Wolves 0-1, στην αναμέτρηση Sunderland Chelsea 1-0 και στο Fulham Newcastle 1-0. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και στη συνέχεια στο Αγρίνιο.
3: Era Sport 101,8.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
5: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Ακούτε Era Sport.
0: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε στο Αγρίνιο. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης για το τελικό του κυπέλλου γυναικών.
8: Λοιπόν, ξεκίνησε εδώ και ένα λεπτό περίπου το δεύτερο ημίχρονο του τελικού στο γήπεδο του Πανετολικού. 1-0 από το πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με την κεφαλιά της Μαρίας Γκούνη μετά από το φάουλ το οποίο εκτέλεσε από τα δεξιά η Μίτκου. Στο κέντρο της εστίας, στο κέντρο της, της μεγάλης περιοχής, με κεφαλιά έφυγε την μπάλα στο αριστερό γάμα η Γκούνη, γράφοντας το 1-0 για τον ΠΑΟΚ.
0: Μπάμπη, έχουμε αλλαγές. Α, με πρόλαβες, okay, δεν έχουμε αλλαγές.
8: Χωρίς αλλαγές, οι δύο ομάδες ξεκινούν αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ είναι στο προσκήνιο με την Γουίχη, την Αμερικανίδα. Γυρίζει πίσω την μπάλα στην Στίγκλμαϊερ. Από τα αριστερά οι παίκτριες του ΠΑΟΚ κάνουν την μπάλα και παραχωρούν τελικά πλάγιο out με την Αργυρίου. Αυτό που σας έλεγα από το ημίχρονο για την Κάτσου του Αστέρα Τρίπολης, που έπαιζε με κάποια στο δεύτερο ημίχρονο τα έβγαλε. Οπότε έχουμε έναν απολοκέφαλο περισσότερο.
1: Γιατί είναι αγνώριστο παιχνίδι.
0: Θα ψάχνει να την βρεις τώρα, εντάξει.
8: Λοιπόν, εντάξει, θα τα καταφέρουμε.
1: Πάντως είναι όντως εξής ένα ερώτημα που δεν μπορούσε να τεθεί μετά το τέλος του τελικού, αλλά σημασία έχει ότι παρακολουθούμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, έτσι, ωραίο παιχνίδι. Φαίνεται έχουν ποιότητα και οι δύο ομάδες. Ναι. Και όπως είπες και εσύ, το μετέφερες από την αρχή, σε αυτό τους άθικες, στην πολύ όμορφη εικόνα από τη γεμάτη εξέδρα με περίπου 3.000 φιλάδους και των δύο ομάδων.
8: Βέβαια. Και αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι κυκλοφορούν και οι δύο ομάδες πάρα πολύ γρήγορα την μπάλα. Δηλαδή οι παίκτριες δεν κρατάνε καθόλου την μπάλα στα πόδια τους, πασάρουν συνεχώς, κινούνται μέσα στον αγωνιστικό χώρο αδιάκοπα, με αποτέλεσμα να βλέπεις ένα παιχνίδι αρκετά γρήγορο, με αρκετή ένταση, με πάθος, με δύναμη. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, οι παίκτριες του ΠΑΟΚ πρεσάρουν σαν ακόμη και την Γρηγοριάδου και έκαναν φάουλ, την τερματοφύλακα δηλαδή του Αστέρα, μέσα στην μικρή της περιοχή. Πρεσάρισαν με αποτέλεσμα να βλέπεις δηλαδή κάποια στοιχεία τα οποία τα βλέπεις και στις αντρικές ομάδες. Και αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον στοιχείο, γιατί δείχνουν ότι οι δύο ομάδες, αν μη τι άλλο, είναι αρκετά δουλεμένες, έτσι.
1: Σωστά.
8: Και μιλάμε τώρα για δύο ομάδες οι οποίες είναι έτσι κι αλλιώς μέσα στις καλύτερες της Ελλάδας, τουλάχιστον για αυτή τη σεζόν, ο πρώτος με τον τρίτο της βαθμολογίας. Ενδιάμεσά τους ήταν η ΑΕΚ. Είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι αυτό που λέμε, βάζουν την μπάλα στο χορτάρι και παίζουν. Κυκλοφορούν γρήγορα την μπάλα, προσπαθούν να ψάξουν να βρουν τις αδυναμίες του αντιπάλου τους, με πολλά στοιχεία τακτικής να είναι εμφανή, με το pressing, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα από αυτά τα στοιχεία μπορεί να το δει ο καθένας, με τις μονομαχίες και το πάθος στη μεσαία γραμμή, με την γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας. Ναι. Τώρα την μπάλα την έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Πάντως, Μπάμπη, πέρα από τον γκολ και την καλή κυκλοφορία της μπάλας που έχουν και οι δύο ομάδες.
8: Για να δούμε αυτή τη φάση, γιατί έχουμε ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ μέσα στην περιοχή. Το σούτ το οποίο γίνεται από την Γκατσανίτσα, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, δοκάρι για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Η σέντρα η οποία έγινε στο δεύτερο δοκάρι, αρχικά είχαμε το σούτ από την Κατσανίτσα με αυτοδυσία. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο έδιωξε την μπάλα, έγινε, επέμεινε η Κατσανίτσα, έκανε την σέντρα από τα αριστερά στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου η Αντρέφσκα μόνη της έκανε την κεφαλιά. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι της Γρηγοριάδου. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τον ΠΑΟΚ στο 50 λεπτό να κάνει δύο τα τέρματα, με την Αντρέφσκα να έχει δοκάρι για τον ΠΑΟΚ. Τεράστια διπλή ευκαιρία για τον δικέφαλο του Βορρά.
0: Και πάνω που πήγα να σου πω ότι δεν έχουμε πολύ μεγάλες φάσεις, έγινε το οριζόντιο δοκάρι.
8: Ναι, υπήρχαν κάποιες φάσεις και στο πρώτο ημίχρονο το φάουλ, ας πούμε, για παράδειγμα, που εκτέλεσε στο πρώτο ημίχρονο αρκετά δυνατά η Γούλα για τον Αστέρα Τρίπολης, που έδιωξε με δυσκολία η Νόη Χάους. Και υπήρχαν, μπορεί να μην υπήρχαν οι κλασικές εταιρείες, υπήρχαν όμως κάποιες πολύ ωραίες προσπάθειες, οι οποίες δεν βγήκαν σε μεγάλη ευκαιρία λόγω της τελικής πάσας. Πρεσάρει και πάλι ο ΠΑΟ. Για να δούμε την Αντρέφσκα από τα δεξιά. Τα βγάλει για την Γουίχη. Η Γουίχη κρατάει την μπάλα, την αλλάξει με την Άλβαρες. Γουίχη, σέτα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί όπου τρέχει, αλλά δεν μπορεί να πάρει την. Να βρεθεί στην πορεία της μπάλας η Δρακογιαννάκη. Η μπάλα φεύγει out. Ωραία, κυκλοφόρησαν την μπάλα οι παίκτριες του ΠΑΟΚ έξω από την περιοχή. Με την Αντρέφσκα, με την Γουίχη και με την Άλβαρες. τις τρεις από τις τέσσερις ξένες να γίνεται τελικά η σέντρα στο δεύτερο δοκάριο που δεν μπόρεσε η Δρακογιαννάκη. Επιμένει και πάλι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ανεβάσει στροφές σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Γκόβουν οι παίκτριες του Αστέρα. Το πάγιο out εκτελείται γρήγορα από την Γιαννακά. Η Γιαννακά δίνει για την Αντρέφσκα. Γιαννακά και το κόρεντ, το οποίο κερδίζει από την Γιώργα Τζή. Πιέζει ο ΠΑΟΚ. Θέλει να φτάσει στο δεύτερο γκολ, να κάνει ένα τεράστιο βήμα για την κατάκτηση του κυπέλου. Το κόρνερ από τα δεξιά θα πάει να το εκτελέσει η αρχηγός του ΠΑΟΚ, η Μαρία Μίτκου, που αναλαμβάνει όλα σχεδόν τα δαστημένα. Ήταν άλλωστε αυτή που εκτέλεσε και το φάουλ από το οποίο μπήκε το γκολ. Με κοντινή πάσα αλλάζει την μπάλα η Μίτκου, την ξαναπαίρνει και την βγάζει στην συνέχεια για την Δρακογιαννάκη. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για την Δρακογιαννάκη δεν είναι offside. Νέα σέντρα σουτ. Η μπάλα στα χέρια της Γρηγοριάδου. Δεν ήταν καλή επιλογή αυτή τη φορά από την Κατσανίτσα. Η Κατσανίτσα θα έπρεπε να κάνει τη σέντρα. Ήταν κάτι σαν σέντρα σουτ. Μάλλον και σουτ, αλλά αδύναμο. Με αποτέλεσμα να μην δυσκολευτεί η Γρηγοριάδου να μπλοκάρει την μπάλα. Στο 53ο λεπτό, όμως, στο 54ο παραμένει το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Με τον Αστέρα να προσπαθεί να βγει, να απειλήσει. Χάνει τις μονομαχίες στη μεσαία γραμμή για να κερδίσει την μπάλα. Θα την βγάλει στην Σίκη Μάιερ. Και το ΠΑΟΛ, το οποίο κερδίζουν οι παίκτριες του ΠΑΟΚ. Η Κάτσου παραχώρησε αυτό το ΠΑΟΛ. Ένα φάουλ το οποίο είναι λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, στον άξονα. Ελεύθερο, ελεύθερο έχει δώσει τελικά.
0: Ελεύθερο Μπάμπη, γιατί χτύπησε η μπάλα στη διαιτητή.
8: Πάνω της, ναι. Η Γουίχη πήρε την μπάλα. Τώρα η Στίγκλι Μάιερ από δεξιά, από αριστερά, συγγνώμη, η Αργυρίου. Η Αργυρίου στο σημειάκι του κόρνερ πάει να κάνει, να αποφύγει. Τελικά παλεύει, κρατάει την μπάλα μέσα, βγάζει την σέντρα. Η Αργυρίου πάλεψε εκεί με την Καστανιόν. Πάει να βγει στην αντεπίδευση. Ο Αστέρας Τρίπολης πάρα πολύ γρήγορα. Στη μεσαία γραμμή η πάσα, η οποία πάει να γίνει από την Μπράμε. Δεν περνάει, η Μπράμε έψαξε την Σπυριδονίδου. Δεν πέρασε η πάσα. Είχε επιλογή και αριστερά.
1: Μπάμπη, πες μας λεπτό και σκορ πάλι στο τελικό του κυπέλλου γυναικών ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης.
8: 55 είμαστε στο 1-0 για τον ΠΑΟΚ με τον γκολ της Γκούνη από το 33. Δοκάρι στο 50 από την Αντρέφσκα για τον ΠΑΟΚ.
1: Θα επανέλθουμε σύντομα σε σένα. Πάμε ξανά με αφορμή ότι τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Τελείωσε μάλλον στον τελικό του Next Gen Real Madrid της Μπαρσελόνα κάτω των 18 ετών. Στο Telecom Center Athens, στο Γιάννη Τεντόπουλο.
2: Λοιπόν, δεν έχει τελειώσει. Θέλει 14 δευτερόλεπτα.
1: Πάντως,
0: προλάβαμε πριν το τέλος του χρόνου.
2: Έχει επιστρέψει η Ρεάλ, είχε προηγηθεί νωρίτερα, αλλά τώρα η Μπαρτσελόνα είναι πάλι μπροστά. Πόντο-πόντο πηγαίνουν τα τελευταία λεπτά, τα τελευταία 2-3 λεπτά. 39-38 μπροστά η Μπαρτσελόνα. Γιατί η Ρεάλ Μαδρίτης γενικά είναι μοιρασμένη πόντι. 7 πόντους έχει ο Κάιζερ. Ο Κουτουλάη, έτσι επειδή είναι πιο γνωστός λόγω του πατέρα του που έχει παίξει 4-47. Δεν έχει σκοράρει, έχει παίξει 4-47. Ενώ πριν από λίγο ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι η δωδεκάδα του Ολυμπιακού είναι η αίσθηση που επιβεβαιώθηκε, που αποκόμισε χθες το βράδυ, θα είναι η ίδια με αυτή του ημιτελικού. Δηλαδή θα μείνει έξω ο Νιλικίνα, θα μείνει μέσα ο Μακίσικ. Και οι υπόλοιποι είναι ακριβώς οι ίδιοι.
1: Άρα δηλαδή, με τρεις σέντερ, γιατί και κάποιοι είχαν θέσει ως πιθανότητα, ας πούμε, να πάει με δύο σέντερ, δεν αλλάζει τίποτα.
2: Όχι, όχι. Με τρεις σέντερ και επαναλαμβάνω, ακριβώς η ίδια δωδεκάδα με την προχθεσινή. Τώρα έχω μια πληροφορία από το ξενοδοχείο, τώρα περιμένω να επιβεβαιωθεί. Δεν ξέρω αν έχουν βγει φωτογραφίες.
1: Για πες.
2: Αλλά εμφανίστηκαν κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού για να ξεκινήσουν.
1: Ναι.
2: Να δω. Ή τουλάχιστον ο Βεζένκοφ στο λόμπι του ξενοδοχείου,
1: ναι,
2: με μια μπλούζα ίδια με αυτή που φορούσε ο Φουρνιέ πριν κάποιες αγωνιστικές της Ευρωλίγκας, με τον Μπαρτζόκα μπροστά,
1: ναι,
2: με στάμπα τον Μπαρτζόκα, αλλά δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα εμφανιστεί με αυτή. Πάντως στο ξενοδοχείο είχε εμφανιστεί με αυτή.
1: Α, μάλιστα.
2: Αλλά περιμένω, ψάχνω και εγώ φωτογραφίες.
1: Πιστεύεις ως επιλογή είναι, τι δείχνει? Δείχνει κάτι ή εντάξει, είναι έτσι απλά μια επιλογή?
2: Κακά τα ψέματα, αυτή η πενταετία του Ολυμπιακού είναι μια πενταετία στην οποία έχει βάλει τη σφραγίδα του ο Έλληνας προπονητής. Με πέντε συνεχόμενες παρουσίες, με δεύτερο τελικό, με μπάσκετ το οποίο το συζητάει όλη η Ευρώπη γιατί είναι διαφορετικό, και με διαφορετικά budget. Δηλαδή τα πρώτα τρία χρόνια πήγε σε Final Four με budget πολύ χαμηλό, έτσι. Και μάλιστα την τρίτη χρονιά πήγε χωρίς το Σλούκα και χωρίς το Βεζένκοφ. Είχαν φύγει το καλοκαίρι. Ανέβηκε το budget πέρσι και φέτος ανέβηκε ακόμα περισσότερο. Ήταν το τρίτο της σεζόν πίσω από το Παναθηναϊκού και τη Χάπελ Τελαβίβ. Οπότε είναι το πιο ακριβό από αυτές τις ομάδες που είναι στο Final Four.
1: Λοιπόν, το βίντεο το έχει τραβήξει ο Λεωνίδας Χαζνέτσι, έτσι να, σου, να σου πω. Το βλέπω κιόλας, είναι γεγονός.
2: Δεν το έχω δει. Ναι.
1: Έχει βγει με ένα λευκό τίσερ, το οποίο έχει τον Μπρατζόκα σε πρώτο πλάνο και διακρίνω και παίκτες του Ολυμπιακού έτσι από κάτω. Και γράφει, δεν μπορώ να δω τι γράφει. Αλλά θα το επιδιώξω. Αλλά ο Λεωνίδης Χαζνέτσι ήταν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε και η αποστολή του Ολυμπιακού και καλύπτει για τον λογαριασμό της ΕΡΤ και την αναχώρηση των Ερυθρολεύκων.
2: Οπότε κατάλαβα, απλά φαίνεται ο Μπαρτζόκας περισσότερο.
1: Ακριβώς,
2: και από κάτω,
1: ναι, ναι.
2: Και από κάτω είναι οι παίκτες.
1: Από
2: τώρα
1: κάτω είναι Φουρνιέ, Βεντζέγκοφ, Παπα-Νικολάου, σε πρώτο πλάνο.
2: Μπορεί να είναι και όλοι, σχεδόν όλοι. Ή όσοι χώραγαν σε αυτή τη φωτογραφία.
1: Ακριβώς, αυτή την μπλούζα.
2: Ναι,
1: η οποία δεν βλέπω τη γράφει, να σου πω την αλήθεια. Αλλά με τέτοιο, με αυτό το t-shirt λευκό και τα υπόλοιπα που αναφέραμε,
2: έχει
1: βγει ο Βεντζέγκοφ, όπως τράβηξε το βίντεο ο Λεωνίδας Χαζνέτσι.
2: Να πούμε και τη δωδεκάδα της Ρεάλ.
1: Ναι, την είπαμε πριν, αν θες. Έχουμε πει δύο φορές βέβαια, αλλά πες πάλι μία
2: τα γρήγορα. Δεν χρειάζεται.
1: Αλλά αυτό μας ενδιαφέρει τώρα ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, πάμε για ένα corner στο Αγρίνιο. Γιάννη, θα ξανάρθουμε σε σένα. Τελείωσε το ημίχρονο. Καλά, πάμε στο Αγρίνιο.
2: Τελείωσε 39-38, δεν πήγε καλάθι.
1: Ωραία. Ξαναρχόμαστε ξανά σε λίγο και πάμε Αγρίνιο.
8: Λοιπόν, είμαστε στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Δύο αλλαγές για τον Αστέρα Τρίπολης. Η Τζαπέρη και η Πίτσιου εκτός αγωνιστικού χώρου. Η Μιχαήλ και η Μπασέλη στον αγωνιστικό χώρο, η Αμερικανίδα. Το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ διώχνει με τις γροθιές η Γρηγοριάδου και πάει να βγει μπροστά στην επίθεση με την Μπασέλη, την Αμερικανίδα. Τελικά το πλάγιο out είναι, το παραχωρεί για τον Αστέρα η Αντρέφσκα. Από αριστερά αυτό το πλάγιο out. Να δούμε με τις δύο αλλαγές ποιες είναι, αν θέλετε, αν θα δώσει πρεσκάριδα στον Αστέρα Τρίπολης. Αυτή η κίνηση από τον προπονητή, τον Σλοβάκο, τον Μάταρικ, για να μπορέσει ο Αστέρας, ο οποίος δεν ξεκίνησε καλά το δεύτερο ημίχρονο, τον έχει υποχρεώσει ο ΠΑΟΚ στο σημαντικό ρόλο, αν μπορέσει να βρει και πάλι τα πατήματά της η ομάδα της Τρίπολης για να μπορέσει να φτάσει στο γκολ της σοφάρισης.
0: Καταρχήν να φέρει το παιχνίδι στα ίσα μπάμπη και στη συνέχεια να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί εσύ.
8: Πιέζει ο ΠΑΟΚ ακόμη και μέχρι το corner και πραγματικά κερδίζει τώρα το πλάγιο out. Τρομερή πίεση από τις παίκτριες του Θανάση Πατρικίδη. Πλάγιο out από τα δεξιά στο σημειάκι του corner με την Γιανακά να το εκτελεί. Ψάχνει να βρει συμπαίκτριά της. Η μπάλα πηγαίνει στην Άλβαρες και πλάγιο out πάλι, καθώς διώχνουν οι παίκτριες του Αστέρα. Πλάγιο out στο ύψος μεγάλης περιοχής του Αστέρα. Πάλι Γιανακά. Μάχες τα κουνάκια από την Αντρέφσκα. Τελικά διώχνουν. Αλλά οι παίκτριες του Αστέρα και πάνε να βγουν στην αντεπίθεση. Αλλά είναι πάρα πολύ μόνη της η Μπασέλη.
1: Για να ολοκληρώσουμε, Μπάμπη, την κουβέντα μας με τον Γιάννη Τεντόπουλο. Σε 21ο λεπτό παραμένει το 1-0, έτσι προηγείται ο ΠΑΟ. Στον τελικό του κυπέλλου γυναικών του Αστέρα Τρίπολης. Πάμε ξανά στον Γιάννη Τεντόπουλο. Λοιπόν, Γιάννη, την μπλούζα την έφερα και πιο κοντά. Athens Calling γράφει. Και αρθεί να σας καλεί, ας το πούμε έτσι.
9: Είναι το αντίστοιχο, γιατί υπήρχε τραγούδι το London Calling. Η τελευταία κατάκτηση στο Λονδίνο. Ναι. Το London Calling υπήρχε τραγούδι, τον Glass νομίζω.
1: Ναι, σωστά.
9: Καλά.
1: Ναι. Έχεις δίκιο. Άρα και ο Μπαρτζόκας σε πρώτο πλάνο, το επαναλαμβάνουμε. Είδα και το βίντεο και τη φωτογραφία που τράβηξε ο Λεωνίδας Χασνέτσι.
9: Εννοείται ότι θα δούμε πολλές προσωπικότητες σήμερα που δεν ήταν χθες. Ναι. Δηλαδή, μια βόλτα στην Αθήνα χθες το βράδυ. Θα στα πει περισσότερο ο Κώστας που είναι πιο κοσμικός από μένα.
0: Σίγουρα θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Telecom Center, έτσι.
9: Ναι, το περιμένουμε. Mm-hmm. Αλλά ήρθαν και προσωπικότητες που δεν ήταν στον ημιτελικό, παίκτες, προπονητές. Η αντιπροσωπεία της ΤΣΕΚΑ είναι εδώ, που δεν συμμετέχει, αλλά είναι μέλος του.
0: Της EuroLeague.
9: Μέτοχος, βασική μέτοχος.
0: Ψήφος, ναι.
9: Σε EuroLeague. Mm-hmm.
1: Ωραία, λοιπόν, τέλεια. Θα έχουμε συνεχείς επαφές μαζί σου και ο Ηλίας Δρυμόνης που θα μπει αργότερα στο ίδιο θα έρθει σε σένα. Πριν από 20 λεπτά να χωρίσει αποστολή του Ολυμπιακού, να το πούμε γι' αυτό, από το ξενοδοχείο για το Telecom Center. Επομένως, Γιάννη, σε ευχαριστούμε για την ώρα. Οτιδήποτε θέλετε κι εσείς να πείτε, παρεμβαίνετε. Δεν ξέρω να μας μιλάει ο Κώστας και δεν τον ακούμε, γιατί ακούω κάπου στο βάση τη φωνή του, ο Σωτηρίου. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Μπάμπη Πλάγο, στο Αγρίνιο, τελικός του κυπέλλου γυναικών, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Μπάμπη.
8: 63 λεπτό στην αναμέτρηση, στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, στο ποδόσφαιρο γυναικών. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 1-0 με τον γκολ της Γκούνη από το 33 λεπτό. Προσπάθεια από την Κάτσου. Διώχνει όπως η σκόρερ, η Γκούνη. Μάχη στη μεσαία γραμμή και με κεφαλιά βγάζει την μπάλα σε πλάγι ο Άου του προξένου. Πηγαίνει να το εκτελέσει γρήγορα η Μίτκου από τα αριστερά, ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής, στη γραμμή της μεσαίας γραμμής. Η Μίτκου βγάζει την βαθιά παλιά, τρέχει η Αντρέφσκα, βγαίνει από την εστία της Γρηγοριάδου και με τα χέρια τροποδοτεί την Γεωργατζή που έχει αρκετό χώρο στα αριστερά. Αλλάζουν την μπάλα, αλλά κάνουν το λάθος οι παίκτριες του Αστέρα. Η Αντρέσκα θα βγάλει την κάρτα την πάσα για την Κατσανίτσα. Κατσανίτσα όμως κόβεται, δεν μπορεί να περάσει από το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Αστέρα. Κόβεται και η μπάλα γυρίζει πίσω τώρα στην Γρηγοριάδου. Η Γρηγοριάδου αργά-αργά για την Γεωργατζή. Η Γεωργατζή θα βγάλουν τελικά την μπάλα από την άμυνά τους οι παίκτριες του Αστέρα και με την αρχηγό της Πριδονίδου παλεύουν στον χώρο της μεσαίας γραμμής όπου φτάνουν η μπάλα. Μίτκου πίσω για την Άλβαρες και την Σίγκλ Μάιερ. Πάλι Μίτσου βγαίνει πάνω της η Μπράμε. Η Μίτσου κρατάει την μπάλα, πάει να την αλλάξει και την αλλάζει τελικά. Βγαίνει προωθημένη παλιά για την Γουίχη, την Αμερικανίδα. Δεν την προλαβαίνει και κόβει σε πλάγιο out η Μπράμε. Ένα πλάγιο out που είναι στο ύψος μεγάλης περιοχής από τα αριστερά η Μίτσου, για να το εκτελέσει. Η Μπράμε θα πάρει την μπάλα, θα κοντρολάρει με το στήθος, θα την βγάλει δίπλα για την Στίγκλ Μάγερ που είχε προωθηθεί. Δεν μπορεί να κάνει καλά το κοντρόλ. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια της Γρηγοριάδου, το βολέ. Η κεφαλιά από την Δράκο Γιαννάκη και τώρα κατεβάζουν με την Κάτσου. Ο Αστέρας Τρίπολης στην μπάλα, η Κάτσου στον άξονα, θα την κάνει για τη Σιριζονίδου, πατάει περιοχή. Η Σιριζονίδου το shoot out. Μεγάλη ευκαιρία από την Σιριζονίδου. Μετά την πάσα από τις έκανε η Αναστασία Κάτσου σε θέση έξω αριστερά. Η Αναστασία Σιριζονίδου πατάει περιοχή, κάνει ένα ξερό shoot. Η μπάλα έφυγε λίγο out, μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ομάδα της Τρίπολης μία ανάσα από το να κάνει το 1-1 με τη Σιριζονίδου, επαναλαμβάνω, στο 66. Να λοιπόν που έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία.
1: Πολύ ωραίο παιχνίδι, Μπάμπη. Και στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
8: Ναι.
0: Και τεράστια χαμένη ευκαιρία από τον Αστέρα. Τεράστια.
8: Τεράστια ευκαιρία σε ένα παιχνίδι, επαναλαμβάνω, το οποίο είναι γρήγορο με δυνατές μονομαχίες. Η προσπάθεια τώρα από την Κατανίτσα πάει να βγάλει την μπάλα δεξιά, εκεί όπου δεν προλαβαίνει η Αντρέφσκα. Κερδίζει όμως το πλάγιο out. Καθώς γύρισε την μπάλα η Ιεργαζή στην τερματοφύλακα στην Γρηγοριάδου, καλού κακού έδιωξαν την μπάλα σε πλάγιο out. Για τον ΠΑΟΚ έξω από την περιοχή της Γρηγοριάδου, με την Γιαννακά να εκτελεί αυτό το πλάγιο out. Για την Αντρέφσκα δεν μπορεί να της επιστρέψει την μπάλα, είναι out. Υπό την πίεση εκεί της Γιώργης.

0: 0-2, Nottingham Forest Bournemouth 1-0, Sunderland Chelsea 1-0, Tottenham Everton 1-0, Fulham Newcastle 1-0. Στο 1 λεπτό των καθυστερήσεων στο πρώτο μέρος, Burnley Wolves 0-1 συνεχίζει.
1: Και σε αυτό που έλεγες, απλά να το επισημάνουμε, ότι δεν έχει σκοράρει η Liverpool, έτσι, 0-0.
0: Όχι, 0-0 είναι, χάνει η Aston Villa, αλλά δεν έχει καμία σημασία, εξακολουθεί και είναι τέταρτη.
1: Άρα, αν τελειώνει έτσι τα μας τώρα, θα ήταν τέταρτη η Aston Villa και ο Ολυμπιακός θα κέρδιζε ένα προκριματικό γύρο και το δεύτερο
0: στο Champions League.
1: Θα πήγαινε στον τρίτο του Champions League. Να δούμε ποια θα είναι εξέλιξη στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Λοιπόν, πάμε στο Μπάμπι Πλάγο.
2: Λοιπόν, η προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ μέσα στην περιοχή, το σουτ το οποίο γίνεται από την Κατσανίτσα, γυρίζει και πάλι η μπάλα προς την Γουίχη και έχουμε offside. Λοιπόν, ήταν καλή φάση για τον ΠΑΟΚ όταν από δεξιά η Γουίχη έκανε την κοφτή παλιά μέσα στην περιοχή όπου η Κατσανίτσα έκανε το σουτ. Η μπάλα όμως κοντράρισε στα σώματα. Καλή φάση για τον ΠΑΟΚ στο 61 λεπτό της αναμέτρησης. Το βολέ, η κεφαλιά η πρώτη από την Δρακογιαννάκη προς τα πίσω, η μπάλα για τις παίκτριες του ΠΑΟΚ. Σκληρό φάουλ, δεν δίνει τίποτα η κυρία Δελιγιάννη και βγαίνει η Γεωργαντζή στην επίθεση για τον Αστέρα Τρίπολης. Από τα αριστερά η Σέντρα, στο πουθενά όμως δεν μπόρεσε να μπει στην πορεία της μπάλας η Βασέλη, η Αμερικανίδα. Είχε πάρει πορεία προς τα αριστερά. Η παλιά ήταν προς το κέντρο της εστίας. Στην μεγάλη, στην μεσαία γραμμή, η Αργυρίου κερδίζει το πλάγιο out για το ΠΑΟΚ. Στο 69 προς 70 παραμένει το 1-0, όπως διαμορφώθηκε στο 33 με τον γκολ κεφαλιά της Γκούνη.
0: Και μόλις ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος και στην αναμέτρηση της Μπέρλι με την Γούλφς, 0-1 το αποτέλεσμα στα πρώτα 45. Συνεχίζει, Μπάμπη.
2: Λοιπόν, η Μπράμε στο χώρο της μεσαίας γραμμής πάει να γίνει το λάθος. Τελικά δεν μπορεί η Σπυριδονίδου, καθώς έδιωξαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και τώρα προσπαθεί και πάλι ο Αστέρας. Λάθη επιλαθών έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ και τώρα πάει να βγει στην κόντρα επίθεση. Ο ΠΑΟΚ με την Αντρέφσκα, αρκετά γρήγορη η Αντρέφσκα, τρέχει και κάνει το τάκινγκ πολύ ωραία η Γεωργαντζή. Δεν απομακρύνεται η μπάλα για την Γιαννακά. Η Γιαννακά για την Γουίχη. Η Γουίχη αλλάζει την μπάλα αριστερά, εκεί όπου τρέχει η αρχηγός του ΠΑΟΚ, η Μίτσου. Δεν μπορεί όμως να φτάσει την μπάλα, ήταν προωθημένη παλιά. Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Στη θέση της Αργυρίου θα περάσει με το νούμερο 9 η Τζούρτζεβιτς, η Λέκρα Τζούρτζεβιτς. Για να δω. Ναι. Η Λέκρα Τζούρτζεβιτς. Μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο στο 70 λεπτό. Στη θέση της Αργυρίου. Το πλάγιο out είναι για τον Αστέρα. Όμως αν θέλετε να πείτε κάτι, γιατί
1: ναι,
2: έχουμε...
1: Λοιπόν, να πούμε... Μπάμπη, ναι. Θα πούμε κάτι, απλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πολύ λίγο πριν τις 7, είστε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακούτε καταρχάς τη μετάδοση του τελικού του κυπέλλου γυναικών ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης.
0: Στο 70 λεπτό. Στο 1-0 από το 33 το γκολ της Γκούνη.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ούτως ή άλλως κινούμαστε όλη τη διάρκεια της ημέρας σε τελικούς EuroLeague, στον τελικό του Ολυμπιακού με τη Real που θα ξεκινήσει στις 9. Ήδη έχουμε κάνει αρκετές συνδέσεις με το Telecom Center και θα γίνουν και άλλες. Θα μπει τώρα στο στούντιο ο Ηλίας Δρυμώνας.
0: Αλλαγής Κιτάλης στα μικρόφωνα της Eraspor. Από τον Βασίλη Μότση και τον Δημήτρη Γιαχαναζή. Να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ.
1: Σωστά. Να πούμε ότι ήταν μαζί μας ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και η Ειρήνη Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Σωστά. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πλέον παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Άρα ο τελικός κυπέλλου γυναικών θα συνεχιστεί. Πάμε λοιπόν στον Μπάμπη Πλάγο για μετάδοση. Μπάμπη, συνεχίζεις παρέα πλέον με τον Ηλία Δρυμώνα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Μπάμπη. Και σε εσένα, καλή μετάδοση.
0: Καλό βράδυ από εμάς. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, 72 λεπτό. Παραμένει το 1-0 για τον ΠΑΟΚ και προσπαθεί ο Αστέρας Τρίπολης που έκανε την μεγάλη ευκαιρία με τη Σπυριδονίδη στο 66 να ισοφαρίσει. Κάθε την παλιά από την Κουίχη, δεν πρόλαβε την μπάλα η Κατσανίτσα στον άξονα έξω από την περιοχή να κάνει το κοντρόλ για να απειλήσει. Η Γρηγοριάδου, η τερματοφύλακα, θα κάνει το βολέ.

0: Σφυριδονίδου. Κρατάει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Είναι δίπλα της και η Γεωργατή. Και η Γκάτσου. Η Γκάτσου κερδίζει την μπάλα. Σφυριδονίδου πίσω για την Καστανιόν, την Αμερικανίδα. Τώρα η μπάλα από τα δεξιά, από τα αριστερά πηγαίνει στα δεξιά. Εκεί όπου η Προξένου κάνει τον κοντρόλ, κερδίζει την μπάλα. Η Προξένου θα τη δώσει στην Μιχαήλ. Η Μιχαήλ για την Γκάτσου. Διώχνουν προς το παρόν πρόσκαιρα οι παίκτριες του ΠΑΟΚ με την Κούνη και τώρα πιο μακριά με την Μίτκου. Όπως στο χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί όπου τρέχει και κερδίζει την μπάλα η Γούλα. Από την τερματοφύλακα την Γρηγοριάδου στην Καστανιόν. Καστανιόν ξαναπαίνει την μπάλα μετά την αλλαγή με την Κάμε. Έξω αριστερά η προσπάθεια από τη Σφυριδονίδου ανάμεσα σε τρεις κόβεται τελικά από την Αντρέψκα που έχει προχωρήσει και η οποία παίρνει πάλι στην μπάλα και κάνει την μακρινή παλιά με στόχο την Κατσανίτσα. Η Κατσανίτσα δεν μπορεί να βρει τη συμπαίκτριά της, αλλά η μπάλα δεν απομακρύνεται. Και τώρα είναι η Άλβαρες. Η Άλβαρες δεν μπορεί. Κάνει την μπάλα και πάει να βγει στην αντιπίθεση με την Μπατσέλη. Ο Αστέρας Τρίπολης στην Αμερικανίδα. Η Μπατσέλη κάνει λάθος. Κόβεται από την Άλβαρες. Η Άλβαρες θα την βγάλει την μπάλα στα αριστερά. Για την Γουίχη, η οποία περιμένει τώρα, παγώνει λίγο το παιχνίδι. Άλβαρες και πάλι για την Τζούρτζεβιτς που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Η αλλαγή που γίνεται από την Κατσανίτσα για την Τζούρτζεβιτς. Η Τζούρτζεβιτς έχει την περιοχή αριστερά. Σαν στήριγμα να την βγάλει πίσω την μπάλα για την Μίτκου. Η Μίτκου μέσα στην περιοχή να πάει να κάνει το σουτ. Κοντράρει η μπάλα. Η σέντρα η οποία γίνεται από την Τζούρτζεβιτς. Κόβουν οι παίκτριες με διπλή προσπάθεια του Αστέρα Τρίπολης. Το σούτ από μακριά από την Γουίχη, η μπάλα είναι κόρνερ. Η Αμερικανίδα μετά από τα πολλά λάθη που έκαναν στο χώρο άμυνάς τους οι παίκτριες του Αστέρα, η μπάλα βγήκε έξω από την περιοχή, αριστερά από τον άξονα, έκανε το σούτ η Αμερικανίδα, η Σαμάνθα Γουίχη, η μπάλα χτύπησε στα πόδια των παίκτριών του Αστέρα και είναι κόρνερ. Κόρνερ από τα αριστερά στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-0 πάντα για τον ΠΑΟΚ. Θα εκτελεστεί από τα αριστερά το κόρνερ αυτό. Στο δεύτερο δοκάρι είναι νέο κόρνερ γιατί έδιωξε με το κεφάλι η Ειρήνη Μιχαήλ. Από την άλλη πλευρά τώρα το κόρνερ από τα δεξιά για τον ΠΑΟΚ που ψάχνει ένα δεύτερο γκολ για να πάρει τεράστιο προβάδισμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, του κυπέλλου, συγγνώμη. Το πρωτάθλημα το έχει κατακτήσει ήδη. Ένα κόρνερ από τα δεξιά λοιπόν με την αρχηγό την Μίτκου. Η Μαρία Μίτκου θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι βγαίνει με τις γροθιές στο σουτ. Η μπάλα πάνω στην γραμμή, διπλή προσπάθεια. Δεν μπορώ να δω. Ποια παίκτρια πάνω στην γραμμή έδιωξε την μπάλα, νομίζω και τις δύο φορές. Ότι είναι η ίδια παίκτρια, έγινε και παλιά και συνέχεια έγινε σου. Είναι η Γούλα. Ή η Γούλα ή η Κολομβιανή Μεντόσα. Αν μπορείτε να με βοηθήσετε,
1: νομίζω, νομίζω το νούμερο 7. Ποια φορά το νούμερο 7?
0: Το νούμερο 7 ήταν η Προξένου και τις δύο φορές.
1: Ναι.
0: Και περίμενε. Τις δύο φορές.
1: Όχι, τη μία φορά η Προξένου. Την πρώτη φορά η Προξένου, τη δεύτερη δεν μπόρεσα να δω. Και ναι.
0: Είναι πολύ γρήγορες φάσεις γιατί.
1: Ναι.
0: Και τις δύο περιπτώσεις πάνω στη γραμμή ήταν οι παίκτριες τέλος πάντων του Αστέρα που έδιωξαν και κεφαλιά και σουτ πάνω στη γραμμή. Νέο σουτ έξω από την περιοχή. Η μπάλα λίγο out, αλλά από την Μίτ που ήταν. Αλλά είχε πέσει ήδη και είχε καλύψει την
1: αιστεία της,
0: ναι, την Γρηγοριά του.
1: Μπάπη, να σε αφήσουμε λίγο. Είμαστε στο 77ο λεπτό. Προηγείται ο ΠΑΟΚ του Αστέρα Τρίπολης με 1-0. Πάμε στο ΟΑΚΑ, στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις για την ακρίβεια. Γιατί είναι εκεί για ρεπορτάζ ο Ανδρέας Φούντας. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο βρίσκεσαι, Ανδρέα. Καλησπέρα από μένα.
2: Ηλία, καλησπέρα και σε εσένα, καλησπέρα και πάλι.
1: Ποιο χώρο υποπτεύεις μου.
2: Ναι. Είμαστε εν κινήσει, είναι η αλήθεια. Οπότε θα μεταφέρουμε τα πάντα όσα έχουμε δει, με φυσικά σημαντικότερο όλων την άφηξη της αποστολής του Ολυμπιακού για την Real Δεν το ξέρουμε ακόμα γιατί φύγαμε άμεσα από εκείνο το σημείο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει άμεσα να αναφερθούμε στην 12η του Ολυμπιακού.
1: Βεβαίως.
2: Είναι γνωστή πριν από πάρα πολύ λίγα λεπτά. Και πρόκειται για την ακριβώς ίδια 12η που παρέταξε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και στον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Έχουμε λοιπόν Τόμας Γουόκα, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κόρι Τζόσεφ, Μακίσικ, Βόρντ, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς.
1: Άρα μένουν έξω ο Μόρις πάλι, ο Ντινικίνα, ο Λαρετζάκης και ο Φαλ.
2: Ακριβώς. Ναι. Και ο Φρανκ Ντινικίνα, έτσι που ήταν ο μόνος και πριν την έναρξη του Final Four που υπήρχε μια συζήτηση, μήπως μπει στη 12η, μήπως είναι αντί του Κόρι Τζόσεφ, μήπως λείπει κάποιο center που βέβαια με την απόδοση του Ντόντα Χολ στα playoffs δεν έμοιαζε κάτι
1: ακριβώς
2: τέτοιο πιθανό.
1: Χωρί ότι και οι 12 που λες, Ανδρέας, παίξαν και οι 12 στον ημιτελικό της Παρασκευής και έδωσαν και οι 12 το κατητής τους για να έρθει εκείνη η εντυπωσιακή νίκη της Φενέρ.
2: Ναι, πραγματικά ήταν εντυπωσιακό και το βάθος που έδειξε ο Ολυμπιακός και η ετοιμότητα που έδειξαν όλοι οι παίκτες του να ανταποκριθούν στην περίσταση. Εδώ να πούμε που είμαστε και έξω από τις πύλες των VIP φιλάθλων. Είδαμε και τον Σοφοκλή Σκορσιανίτη, είδαμε τον Γιώργο Πρίντεζη, τον Γιάννη Σφερόπουλο. Σιγά σιγά σειραίει ο κόσμος σε όλες τις θύρες. Εμείς είμαστε προς το παρόν εδώ πέρα να δούμε και ορισμένους.
1: Το θέμα είναι, Ανδρέα, ότι υπάρχουν πληροφορίες, δεν ξέρω αν μπορείς να επιβεβαιώσεις, ότι είχαμε σύγκρουση αστυνομικών με φιλάθλους που προσπάθησαν να μπουν χωρίς εισιτήριο από τις εξωτερικές πύλες, από την περίφραξη δηλαδή του ΟΑΚΑ.
2: Η αλήθεια είναι ότι στο σημείο που βρισκόμαστε πράγματι ακούσαμε φωνές από κάποιες θύρες πάνω στο T-Center και υπήρξε μια ένταση ομολογουμένως, γίνεται λόγος και για συλλήψεις.
1: Και ακόμα και security, γίνεται λόγος για συλλήψεις security που άφηναν κόσμο να μπαίνει χωρίς εισιτήριο.
2: Ναι, είναι δρακόντια τα μέτρα, είναι πάρα πολύ
1: αυστηρά. Όχι, όχι, συγγνώμη, δρακόντια το ονόμασαν, αλλά δρακόντια δεν είναι, αυτό θέλω να πω.
2: Εγώ Ηλία λέω για τους ελέγχους, γιατί ενημερωθήκαμε από πολύ νωρίς, αλλά είναι πάρα πολύ αυστηρή η έλεγχη.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι πηγαίνει, έρχεται κόσμος πλέον, έχουν και συλλήψεις, όπως το λες εσύ, για μικροποσότητες ναρκωτικών,
2: ναι,
1: μία για καπνογόνο. Αλλά θέλω να πω ότι έχει διάφορες τρύπες όλο αυτό το σύστημα ασφαλείας που έχει οργανωθεί από την ελληνική αστυνομία.
2: Ναι, και είναι και ένα κρίσιμο διάστημα αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, αυτή η ώρα, έτσι την οποία θα μπει και η πλειονότητα του κόσμου στο T-Center, αλλά πραγματικά και από την πλευρά των security, των ανθρώπων που ελέγχουν την είσοδο, αλλά και από την πλευρά των φιλάθλων, πρέπει να τηρούνται τα πάντα, να τηρούνται οι έλεγχοι, τα πρωτόκολλα και όλα αυτά, τα οποία είδαμε και την Παρασκευή κάποια ευτράπελα θα μπορούσαμε να
1: το
2: πούμε.
1: Το φοβερό με την Παρασκευή, Ανδρέα, να το πω εγώ τώρα και ως παλιός, αν θέλεις, αυτή τη δουλειά, είναι έχουμε φτάσει Κυριακή, δύο μέρες μετά, και δεν έχει επιβεβαιωθεί τι ακριβώς συνέβη την Παρασκευή. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ναι, ο καθένας έχει πει το δικό του.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν αντιτρομερές απόψεις τόσο μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις.
1: Λες και ζούμε σε αλήθινη εποχή όσον αφορά το επίπεδο ενημέρωσης. Κατάλαβες τι λέω.
2: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Και συγκρούονται τόσο οι ανακοινώσεις των ομάδων όπως τις Φενέρμπαχτσε με όσα είπαν στην χθεσινή συνέντευξη του Ντέγιαν Μποντίρογκα, ο Τσους Μπουένο, γενικότερα ο καθένας.
1: Ενώ όλοι είδαμε ότι ήταν παραπάνω ο κόσμος του Ολυμπιακού από ό,τι γνωρίζαμε με βάση τη διακίνηση των εισιτηρίων. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν επιδέχεται αμφισβήτηση αυτό το πράγμα. Τώρα το ποιοι μείναν έξω για να μπουν αυτοί, ουδείς το γνωρίζα.
2: Αν και οι φαίνεται ομάδες φυσικά προσπαθούν να προστατέψουν τους φιλάθλους τους. Η διοργάνωση προσπαθεί να προστατέψει το προφίλ της, το τι
1: καλά, η διοργάνωση, ναι, η Ευρωλίγκα δεν παραδέχεται ποτέ τίποτα στραβό. Ποτέ, ποτέ. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα, είχε το νου σου γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Αν είχαμε σκηνικά πριν τις 7, δεν ξέρω
2: φυσικά
1: τι μπορεί να γίνει.
2: Φυσικά εδώ είμαστε, ναι, και σε κάθε τι το οποίο θα συμβεί θα έχουμε άμεση παρέμβαση.
1: Σε ευχαριστούμε. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στο γήπεδο του Αγρινίτς και αλλιώς υπάρχει μια διακοπή λόγω τραυματισμού γιατί έχουν μπει διάφορα γκολ στην Αγγλία. Πρέπει να σας τα αναφέρω. Η Arsenal, για παράδειγμα, προηγείται πλέον 2-0 της Crystal Palace. Παραμένει το West Ham Lynch στο 0-0 και την ίδια ώρα παραμένει από ημίχρονο το 1-0 της Tottenham με την Everton. Σημαίνει ότι η Tottenham αυτή τη στιγμή στέκεται στην Premier League. Η West Ham όχι. Παραμένει το 0-0 και στη ομάδα της Λίβερπουλ με την Μπρέντφορντ, ενώ η United έβαλε τρίτο γκολ αλλά εξετάζεται από το VAR αυτή τη στιγμή, άρα στα σίγουρα δεν μπορούμε να σας πούμε αν είναι 0-2 το μάτς ή 0-3. Η Νότιχαμ προηγείται 1-0 της Μπόρνμουθ, η Σάντερλαντ 2-0 της Τσέλσι και η Άστον Βίλα, αυτό το ενημερώθηκα εγκαίρως από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, έχει ισοφαρίσει 1-1 τη Μάστερ Σίτι σε ένα γήπεδο το Έτιχατ σήμερα, το οποίο καλύφθηκε ως επιτοπλής στον Αλέξανδρο με ένα τεράστιο πανό ευγνωμοσύνης προς τον Πεπ Γουαρδιόλα για αυτά τα 10 χρόνια και τους 20 τίτλους που έχει προσφέρει στους Citizens. Είναι το τελευταίο του παιχνίδι, γιατί όπως ξέρετε αποχωρεί από το Manchester. Θυμίζω ότι το match της Burnley με τη Wolves είναι στο 0-1 και ότι η Fulham προηγείται 1-0 της Newcastle. Σας κρατάμε ενήμερους για την εξέλιξη αυτών των αγώνων. Στην Ιταλία ξεκίνησε ο αγώνας της Νάπολη με την Ουντινέζα, αλλά είναι μόνο 9 λεπτά που παίχτηκαν και δεν έχουμε ακόμα σκορ. Νωρίτερα η Πάρμα κέρδισε 1-0 της Σασόλο. Και πάμε τώρα στον Μπάμπη Πλάγο στο Αγρίνο. Έχουμε αλλαγές στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα. Παραμένει το 1-0. Μπάμπη, ποιες μπαίνουν, ποιες βγαίνουν?
0: Έχμαστε στο 83 προς 84. Περνάει εκτός, έχουμε αλλαγές. Περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου η Μεντόσα του Αστέρα Τρίπολης και στη θέση της πέρασε η Μελισσού, η Γιάννα Μελισσού. Ενώ από τον ΠΑΟΚ εντός αγώνα η Κουρεξίδου και επίσης και η Βαρδάλη. Πέρασε η Αμερικανίδα η Γουίχη εκτός, όπως και η Ελευθερία Δράκο Γιαννάκη. Αυτές είναι οι αλλαγές που γίνανε. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο, 7 λεπτά και κάτι, να δούμε αν θα υπάρξει ισοφάριση από τον Αστέρα Τρίπολης ή αν ο ΠΑΟΚ θα κατακτήσει το 8ο κύπελο στην ιστορία του. Προσπάθεια κεφαλιά η οποία γίνεται η σέντρα από τα δεξιά και η κεφαλιά από την Ιωάννα Μελισσού καρφωτή, έπεσε στη γωνιά της. Η Νόη Χάους μπλοκάρισε την μπάλα, η μπάλα αναπήδησε και στο χορτάρι, δεν είχε τόσο δύναμη. Καλές προϋποθέσεις, πολύ ωραία δομημένη επίθεση από, από τον Αστέρα Τρίπολης. Η βαθιά παλιά με στόχο την Κατσανίτσα βγάζει την μπάλα, η Γούλα στην τερματοφύλακά της, την Γρηγοριάδου και αυτή στα αριστερά για την Γεωργατζή. Πιέζει ο ΠΑΟΚ ψηλά όμως με την Αντρέφσκα και έτσι αναγκάζονται οι παίκτριες του Αστέρα να γυρίσουν και πάλι την μπάλα πίσω στην τερματοφύλακά τους. Τώρα έχουμε την Ταφέρμου, βγάζει την μπάλα δεξιά και η βαθιά παλιά που γίνεται για την Μπαρσέλη, την Αμερικανίδα, πιέζεται στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Κλέβουν οι παίκτριες του ΠΑΟΚ και προσπαθούν τώρα με την Δράκο Γιαννάκη και πλάγιο out για τον Αστέρα από τα δεξιά στον χώρο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Γούλα, η βαθιά παλιά για την Μελισσού, πιέζεται, δεν παίρνει κανένα στην κεφαλιά και το διώξιμο από τις παίκτριες του ΠΑΟΚ, κάνει το τάκλιν η Γεωργατζή και παίρνει το πλάγιο out. Τι έχει δώσει η διαιτητής, έχει δώσει, διορθώνει τώρα την αρχική απόβαση. Είναι το πλάγιο out για την Γιαννακά, αλλά αρκετά πιο πίσω από ό,τι πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. 86ο λεπτό του μεγάλου τελικού ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης. 1-0 το σκορ με τον γκολ της Εγκούνη από το 33. Έγινε ένα φάουλ από την Μίτκου από τα δεξιά στο ίδιο μεγάλης περιοχής. Πήδησε ψηλότερα από όλες η Γκούνη. Έπιασε την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στο αριστερό γάμα της Γρηγοριάδου. Δεν μπορούσε να αντιδράσει, έκανε το 1-0. Είναι το γκολ το οποίο χωρίζει τις δύο ομάδες. Εδώ πρέπει να σας πω και λίγο πριν τελειώσει αυτός ο τελικός, ότι μέχρι τώρα έχουμε στα κύπελα Ελλάδα τον ΠΑΟΚ με 7 κατακτήσεις, είναι ο Πολυνίκης του Δεσμού. Η ΑΕΚ έχει πάρει ένα κύπελο το 2025, πέρυσι η Ολυμπιάδα Θεσσαλονίκης μία κατάκτηση κυπέλου το 2000 και η Καβάλα 86 μία κατάκτηση το 2001. Τα υπόλοιπα 7 κύπελα είναι για τον ΠΑΟΚ το 2002, το 2013, 14, 15, 16, 17. 5 συνεχόμενα κύπελα double τότε για τον ΠΑΟΚ και το 2024. Αν τα καταφέρει σήμερα θα επιστρέψει δηλαδή μετά από 2 χρόνια και πάλι στο κύπελο. Για να δούμε μέσα στην περιοχή το κόψιμο το οποίο γίνεται το σούτ. Γκολ 2-0 για τον ΠΑΟΚ με την ωραία προσπάθεια από την Κατσανίτσα. Έγινε η κοφτή παλιά μέσα στην περιοχή εκεί όπου προσπάθησε η Κιουρεξίδου, αν έχω δει καλά, όχι, Τζούρτεβιτς, και κάνει το 2-0. Πολύ ωραία αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ στο 87. Η αποδεξιά ήταν η Κατανίτσα, η οποία έκανε την κοφτή παλιά μέσα στην περιοχή. Πάρε βάλε ήταν αυτή η προσπάθεια. Ηλία, αν έχω δει καλά, είναι η Ηλέκτρα Τζόρτζεβιτς, καλά έχω δει, η οποία έκανε λοιπόν το σουτ σε τέτα τέτ με την Γρηγοριάδου. Πολύ ωραία προσπάθεια από τη Βόσνια, την Μινέλα Γκατσανίτσα. Έκανε την κοφτή παλιά μέσα στην περιοχή από το ύψος του πέναλτι μόνη της η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς.
1: Και με τη μία μάλιστα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Με τη μία το πλασέ, ναι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι. Πάντως φαινότανε, Πάπη, ότι πάει προς το 2-0 αυτός ο αγώνας παρά στο 1-1.
0: Παρά το 1-1, λες.
1: Όχι, λέω. Ναι, με βάση την εικόνα που έβλεπα και εγώ.
0: Είναι μεγάλη ευκαιρία τώρα για τον Αστέρα Τρίπολης. Η προσπάθεια η οποία έγινε από δεξιά η Σέντρα και η Μπελισσού πετάχτηκε περισσότερο με την πλάτη, βρήκε την μπάλα μέσα από τη μικρή περιοχή, πρόλαβε την Νόιχάους, την Βραζιλιάνα τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Μεγάλη ευκαιρία με την Ιωάννα Μελισσού αμέσως μετά τον γκολ του ΠΑΟΚ στο 87 να μειώσει σε 2-1. Είναι γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει από την αρχή ότι πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Μην ξεχνάμε ότι είναι η πρωταθλήτρια ομάδα, μια ομάδα η οποία δεν γνώρισε ήττα στο φετινό πρωτάθλημα, και αυτό λέει πάρα πολλά. Και είναι μια ομάδα η οποία έχει φτάσει στον τελικό χωρίς ήττα. Ο Αστέρας Τρίπολης έκανε μια ήττα, την ανέτρεψε βέβαια στα ημιτελικά με τη Ρέα, και δείχνει λοιπόν ότι θα κλείσει τη χρονιά η ομάδα του ΠΑΟΚ. Η Αντρέφσκα τώρα βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο και πέρασε η Γιωβάνη, Ναταλία Γιωβάνη, για τα τελευταία δύο λεπτά στις όποιες καθυστερήσεις. Είναι λοιπόν ο ΠΑΟΚ ο οποίος θα ολοκληρώσει την χρονιά κατακτώντας το double αίτητος, και αυτό δείχνει όντως ότι ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος στο γυναικείο ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο γυναικών στη χώρα μας. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το φάουλ το κέρδισε η Γιωβάνη που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο τώρα. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων, μας λέει η τέταρτη διευθύνση, η κυρία Ειρήνη Τίκιου. 5 λεπτά τα οποία ξεκινάνε από τώρα. Με το φάουλ αυτό, το οποίο εκτελείται από την γκούνη τη κόρη του πρώτου τέρματος. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, το σούτ από την Κατανίτσα που δημιούργησε, έβγαλε την ασίστ για το δεύτερο γκολ. Δεν πιάνει το σούτ όπως θα ήθελε. 1-2 μέτρα έξω από την περιοχή και λίγο δεξιά από τον άξονα. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια της Γρηγοριάδου. Γρήγορα, γρήγορα το βολέ. Και η Γκάτσου καλύπτει πολύ ωραία με το σώμα την μπάλα, βγάζει την κάθε την παλιά για την Ειρήνη Μιχαήλ που κάνει φάουλ. Βγήκε πάρα πολύ ωραία μπροστά της και κέρδισε την μπάλα η Βασιλική Γιαννακά. Η Γκούνη γυρίζει πίσω στην Νόιχάους. Η Νόιχάους αριστερά για την αρχηγό της, τη Μίτκου, που εκτέλεσε το φάουλ στο πρώτο γκολ. Πάνε να βγάλουν την μπάλα μπροστά με κάθε την παλιά για τη Βαρδάλη. Κόβουν οι παίκτριες του Αστέρα και βγαίνει η Μπράμε. Μπράμε για την Κάτσου. Κάτσου η κάθε την παλιά μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί να κάνει καλά το κοντρόλ, όμως Αμερικανίδα η Μπασέλη ίσα που βρίσκει την μπάλα δεν την κοντρολάρει, φεύγει μπάλα out. Είμαστε φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ στο 92ο λεπτό του μεγάλου τελικού του κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο γυναικών. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 2-0 με τα γκολ της Γκούνη στο 33 και της Τζούρτζεβιτς στο 87ο λεπτό. Ωραία προσπάθεια από την Βαρδάλη, θα βγει η παλιά στα αριστερά για την Τζούρτζεβιτς, της κόρης του δεύτερου τέρματος. Κάνει το φάουλ όμως η Τζούρτζεβιτς πάνω στην προξένου. Σταματάει η προσπάθεια αυτή για τον ΠΑΟΚ. Δεν έχουν σταματήσει παρά το 2-0 ούτε οι φίλοι του Αστέρα Τρίπολης.
1: Πόσος κόσμος είναι στο γήπεδο,
0: να τραγουδάνε, περίπου 3.000 είναι, 2,5 με 3.000, μισή-μισή θα έλεγα. Χωρίς να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό, σημαίες και από τις δύο ομάδες, συνθήματα και από τους μεν και τους δε, μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, είναι πραγματικά αυτό που λέμε γιορτή ο φετινός τελικός του κυπέλου εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού, στο Αγρίνιο. Στην αρχή με ψηλόβροχο, με βροχή, το ζέσταμα των δύο ομάδων και στη συνέχεια τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Από εκεί και πέρα όμως, κάτω από καλές καιρικές συνθήκες, χαλεί βέβαια το γήπεδο, το γνωρίζετε αυτό. Ένα παιχνίδι, θα έλεγα, γιορτή για το ποδόσφαιρο γυναικών. Το πλάγιο out από τη Γιαννακά για τον ΠΑΟΚ. Μάχες έξω από την περιοχή του Αστέρα, νέο πλάγιο out, το οποίο κερδίζει αυτή την φορά η Γιωβάνη και αφήνει στη Γιαννακά για να το εκτελέσει μπροστά από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ένα καινούριο πλάγιο παραχωρεί η Ιφηγένεια Γεωργατζή. Όλα έχουν κρυφθεί, είμαστε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. 2-0 ο ΠΑΟΚ κατακτά τον ντάμπλ. Καλύτερος στον τελικό. Μην ξεχνάμε ότι εκτός από τον γκολ με την Κούνη στο 33 είχε δοκάρει με την Αντρέφσκα στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Είχε μια μεγάλη διπλή ευκαιρία στο 77 με τις παίκτριες δύο φορές του Αστέρα να βγάζουν την μπάλα πάνω από τη γραμμή με εξουδετερεμένη τη Γρηγοριάδου. Από την άλλη πλευρά ο Αστέρας είχε μια μεγάλη ευκαιρία στο 66 με τη Σπυριδονίδου να ισοφαρίσει σε 1-1 και να δώσει ένα άλλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Δεν τα κατάφερε η Σπυριδονίδου στο 66 και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός ο οποίος και πάλι πήρε τα ηνία του αγώνα, την πρωτοβουλία των κινήσεων, τις ευκαιρίες και τελικά πέτυχε και το δεύτερο γκολ στο 87. Αλλά ξέρετε φίλες και φίλοι ότι όταν το παιχνίδι είναι στο έδραυτο 1-0 μέχρι το 87 όλα είναι ανοιχτά, όλα είναι πιθανά να γίνουν. Το παιχνίδι το καθάρισε στο 87 ο ΠΑΟΚ. Η βαθιά παλιά η οποία γίνεται τώρα για την Κατανίτσα πάει να βγει τετατέτ με την, στο 3-0 ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει το σκαυτό σουτ να κρεμάσει όπως λέμε τη Γρηγοριάδου. Η Γρηγοριάδου δεν έπεσε και πέταξε το χέρι της και μπλοκάρισε την μπάλα. Τελικά η τερματοφύλακας του Αστέρα.
1: Ήταν πολύ κακή η εκτέλεση εδώ πέρα. Ξεψυχισμένη ήταν.
0: Υπολόγιζε νομίζω. Φινάλε. Φινάλε, ναι, φινάλε. Σφυρίζει για τελευταία φορά η κυρία Τελιγιάννη. Η ευκαιρία για την Κατσανίτσα στο 95ο λεπτό. Παθαίνει και κράμπες τώρα. Είναι δύο πεσμένες παίκτριες. Μία και μία. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν παίρνει το κύπελο Ελλάδας. 2-0 κόντρα στον Αστέρα και κατακτά το φετινό double για τη σεζόν 25-26. Αίτητο μάλιστα double για τον δικέφαλο του Βορρά. Στο 33 η Κούνη με κεφαλιά έκανε το 1-0 μετά από εκτέλεση φάουλ από την αρχηγό την Μίτκου και στο 87 μετά από εξαιρετική πάσα από την Κατανίτσα τη Βόσνια η Τζούτσεβιτς που είχε περάσει ως αλλαγή στο 70 λεπτό με μονοκόμματο σούτ έκανε πλασέ, έκανε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ. Οι νικήτριες είχαν και δοκάρι στο 50 λεπτό με την Αντρέφσκα, οριζόντιο δοκάρι. Είχαν την ευκαιρία δηλαδή να κάνουν νωρίτερα το 2-0 και να καθαρίσουν το παιχνίδι. Συνεχίζουν οι φίλοι και οι φίλες των δύο ομάδων να τραγουδούν ακόμη και τώρα με τη λήξη του αγώνα. Μάλιστα. Ένας αγώνας ο οποίος βρήκε τις παίκτριες του ΠΑΟΚ, τις παίκτριες του Θανάση Πατρικίδη να πανηγυρίζουν για την κατάκτηση του κυπέλου, για την κατάκτηση του ντάμπλ, μια άκρος επιτυχημένη σεζόν
1: για τον ΠΑΟΚ.
0: Για τον Μπάμπη, του θεσμού.
1: Να σας αφήσουμε για λίγο να πάμε σε διαφημίσεις και να επανέλθουμε και για την απονομή εκεί στην ομάδα του ΠΑΟΚ σε λίγα λεπτά.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
5: Έφτασε ξανά.
4: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
5: Γκολ στη Βουδαπέστη.
4: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
5: Σκορ στη Λειψία.
4: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
5: Επί δύο.
6: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
8: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
7: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
8: Απολαύστε την αλήθεια του.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Διερωτάμενοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το σκρίν από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα Ράφα. Σήκω την καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
11: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
12: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
17: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
16: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
18: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
17: Ο ίδιος πειρασμός.
18: Και η ίδια απόλαυση.
16: Η δική μας απόλαυση.
18: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
16: Σ' αγαπώ, μαμά.
19: Ακούτε Eraspor.
1: Όταν λέμε κύπελο Ελλάδος γυναικών, εννοούμε ΠΑΟΚ στην πραγματικότητα, να ξέρετε, γιατί αν κοιτάξετε την ιστορία αυτής της διοργάνωσης, ο ΠΑΟΚ έχει κατακτήσει 8 τα τρόπαια του, συνολικά δηλαδή, σε αυτή τη διοργάνωση, και για τις υπόλοιπες ομάδες έχουν περισσέψει όλα και όλα 3. Δηλαδή ένα τίτλο το 2000 για την Ολυμπιάδα Θεσσαλονίκης, ένα για την Καβάλα το 2001 και ένα κύπελο για την ΑΕΚ το 2025. Όσες άλλες χρονιές έγινε κύπελο Ελλάδος, το κατέκτησε ο ΠΑΟΚ και σήμερα συμπλήρωσε 8 τρόπαια στην συλλογή του. Πάμε όμως να πούμε ένα καλό νέο για τους φίλους του Ολυμπιακού, γιατί στη σημερινή τελευταία αγωνιστική της Premier League κρίνεται εάν ο Ολυμπιακός, μετά την κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa, θα ξεκινήσει στον δεύτερο ή στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και όλα δείχνουν ότι θα κερδίσει με τη βοήθεια και πάλι της Aston Villa το προνόμιο να μπει στον τρίτο προκριματικό γύρο, να γλιτώσει δηλαδή όπως λέμε ένα γύρο, διότι η Aston Villa προηγείται πλέον 2-1 εκτός έδρας της Manchester City, την ίδια ώρα που η Liverpool με την Brentford είναι στο 1-1 και σημαίνει ότι η τέταρτη θέση είναι σφιχτά αυτή τη στιγμή στα χέρια της Aston Villa. Αυτό ήθελε ο Ολυμπιακός, να τερματίσει τέταρτη Aston Villa. Έχει 65 βαθμούς, η Liverpool είναι στους 60. Στο μεταξύ πετύχει γκολ και η West Ham. Επομένως και η West Ham κερδίζει 1-0 και η Tottenham κερδίζει 1-0, αλλά αυτή τη στιγμή στέκεται καλύτερα στα πόδια της η Tottenham. Έχει 41 βαθμούς με βάση τη live βαθμολογία στην Premier League και η West Ham 39. Παραμένει δηλαδή φαβορή για την παραμονή. Η Tottenham πρέπει να γυρίσει στην ουσία τούμπα το δικό της παιχνίδι για να μπορέσει η West Ham να κρατηθεί σε αυτή την κατηγορία. Δεν της αρκεί δηλαδή να κερδίσει τη Lynch, αυτό εννοώ. Παραμένει το τότε να με έβερτο 1-0 στο 65ο λεπτό.

0: Επίσης να ενημερώσω ότι ανακοίνωσαν οι Μαδριλένοι την 12η για το σημερινό τελικό της Ευρωλίγκας απέναντι στον Ολυμπιακό, και φυσικά λείπει ο Γκαρούμπα, ο οποίος πέστη πολύ μεγάλη ζημιά την Παρασκευή και έφτασε με αμαξίδιο μάλιστα στο στάδιο, στο Ολυμπιακό στάδιο. Να επιστρέψουμε στο Αγρίνιο, στον Πάπη Πλάγο. Βλέπω έτοιμες τις παίκτες του ΠΑΟΚ, έχουν φορέσει και τα σχετικά μπλουζάκια για την κατάκτηση του φετινού κυπέλλου Ελλάδας. Οι παίκτριες του Αστέρα όλες έχουν σχηματίσει ένα κύκλο εκεί κοντά στη σέντρα του αγώνα. Τους μιλάει προπονητής τους, Μπάμπη, έτσι,
1: ναι. Ναι, ναι.
0: Είδα κάποια κορίτσια κλαμμένα σε κοντινά πλάνα.
1: Ναι. Είναι κάποια κορίτσια κλαμμένα τα οποία πήγαν και τα σήκωσαν οι συμπαίκτριές τους, γιατί αυτό που πρέπει να μείνει στα παιδιά, στα κορίτσια του Αστέρα, είναι η προσπάθεια, η μεγάλη προσπάθεια η οποία κατέβαλαν. Άξια φιναλίστ η ομάδα της Τρίπολης, η οποία ήρθε εδώ για να κάνει την έκπληξη. Γιατί είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε και στο πρωτάθλημα ότι είναι μια καλύτερη ομάδα, αίτητη στο πρωτάθλημα, άρα με αρκετές απουσίες ήρθαν εδώ οι παίκτριες του Αστέρα για να κάνουν την έκπληξη και να διεκδικήσουν σε ένα και μοναδικό παιχνίδι.
0: Να συνδεθούμε λίγο με την ΕΡΤ 2 Σπορ, Μπάμπη, να ακούσουμε την Γιαννακά να μιλάνε στην Ειρήνη Μαραγκού.
2: Βρίσκονται στον τελικό. Μπράβο τους για όλη την προσπάθεια που έκαναν αυτή την αγωνιστική χρονιά. Να δώσω συγχαρητήρια και στην ομάδα μου. Από την αρχή της αγωνιστικής χρονιάς είχαμε δύο στόχους, το πρωτάθλημα και το κύπελο. Νομίζω ότι τα καταφέραμε πολύ καλά και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι.
3: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Μπάμπη, τελικά ο ΠΑΟΚ θα πάρει διάφορα τρόπαια, αλλά όχι αυτά τα μεγάλα που ήθελε φέτος. Στα 100 χρόνια. Τον ανδρών στο ποδόσφαιρο, τον ανδρών στο μπάσκετ. Ιδέες, ναι, τελικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί υπάρχει και άλλη συνέντευξη. Πάλι να συνδεθούμε με την ΕΡΤ 2 Σπορ. Γιατί. Μισό λεπτάκι.
3: Τα συναισθήματά σου.
4: Το χαρήκαμε, δώσαμε τον καλύτερο μας σε αυτό.
0: Ακούμε τη Σπυριδονίδου.
4: Κρίνεται στη λεπτομέρεια. Η ομάδα μου έπαιξε όπως έπρεπε. Τα δώσαμε όλα μέχρι τέλους. Μόνο περήφανη για αυτήν την ομάδα. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τον Double. Ξέραμε ποιον αντίπαλο αντιμετωπίζαμε. Όμως έχουμε και εμείς μια πολύ πολύ καλή ομάδα που επενδύει κάθε χρόνο και θεωρώ ότι έχει μέλλον πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσαμε τη Σπυριδονίδου, την παίκτρια Μπάμπη του Αστέρα Τρίπολης.
1: Είναι αυτό που σου έλεγα ότι.
0: Είπε ένα ωραίο να το κρατήσει αυτός ο κόσμος για την επένδυση που γίνεται στο γενικό ποδόσφαιρο. Παγκοσμίως πλέον. Παγκοσμίως. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το επίπεδο του γυναικείου ποδόσφαιρο. Θυμίζουμε ότι με βάση τα περσινά στοιχεία της FIFA, 1 εκατομμύριο ευρώ κάθε μέρα πηγαίνει στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Σε όλο τον κόσμο.
1: Και φαίνεται, και το είπα και στην αρχή της μετάδοσης, ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται. Αλλάζει το ποδόσφαιρο γυναικών και στην χώρα μας. Έτσι δεν θα μπορούσε κανένας να φανταστεί.
0: Θα αλλάξει με καθυστέρηση, όπως καταλαβαίνεις.
1: Εδώ είναι ότι ακολουθούμε πάντως, και αυτό είναι καλό. Αυτό να μην ακολουθείς καθόλου.
0: Ναι, λίγο ασθμένοντας, γιατί θυμίζουμε για παράδειγμα από το 2018 στο 2023 δεν είχαμε κύπελλο Ελλάδος εμείς.
1: Φαντάζομαι. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί μια ψηδά που γράφει κυπελούχος Ελλάδας 2006-2026. Και πάνω στην κορυφή της αψίδας έχει μπει το σήμα του δικέφαλου. Είναι της ομάδας που κέρδισε το κύπελο.
0: Ωραία. Λοιπόν, επειδή θα καθυστερήσει από ό,τι βλέπω η απονομή, δώσ' μου λίγο χρόνο να πάμε εμείς στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Είναι ο Γιάννης Δεντόπουλος και ο Κώστας Σωτηρίου. Καλησπέρα κύριε από μένα.
5: Καλησπέρα. Εντάξει, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μπορεί να μοιάζει.
0: Τόπα τελικά. Μπορεί να μοιάζει. Να αποφύγω το σύνορα, ναι, τόπα.
5: Μπορεί να μοιάζει, γιατί περίπου 7-8 χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού είναι ήδη στις θέσεις τους. Αλλά είναι το T-Center, περιμένουμε.
0: Το οποίο έχει ντυθεί ερυθρόλευκα και το θέμα είναι αν θα δικαιωθούν, Γιάννη, με αυτοί που λένε ότι θα έχουμε υπεράριθμο κόσμο σήμερα στις κερκίδες. Αναφέραμε τα επεισόδια που έγιναν έξω από από την κεντρική σάλα. Αναφέραμε συλλήψεις ακόμα και σε κιουριτάδων που άφηναν κόσμο να μπαίνει χωριστήριο. Κάτσε να δούμε πού θα οδηγηθούμε τελικά. Και βέβαια να πούμε ότι τα μέτρα, τα δακόντια μέτρα ασφαλείας δεν ίσχυσαν ποτέ. Μηχανοκίνητες πορείες έγιναν ελεύθερα στους δρόμους της Αττικής.
5: Από ό,τι ξέρω στην Εθνική Οδό αυτή
0: μόνο,
5: τη φορά.
0: Μόνο στην Εθνική Οδό. Παντού.
5: Το θέμα είναι το εξής, ότι σήμερα διαπιστώνουμε κι εμείς, γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε γύρω-γύρω όλη την κατάσταση, έτσι.
0: Γι' αυτό και έχουμε τον Ανδρέα Φούτα να τη γυρνάει απ' έξω, ναι.
5: Ακριβώς. Ναι. Μα ούτε αυτός μπορεί να την ελέγξει.
0: Το ξέρω, ναι. Δεν φτάνει ένα άτομο, δεν φτάνει.
5: Δεν φτάνει ένας και είναι πολλά μέσα όπου είναι ο καθένας, ό,τι πιάνει ο καθένας. Αλλά το θέμα είναι ότι σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα μεν. Δηλαδή, από ό,τι έχω μάθει, έχουν αλλάξει και θέση και πόστο κάποιοι από το security σε σχέση με την Παρασκευή.
0: Τι εννοείς?
5: Παιδί μου,
0: κρύφτηκαν ανεπαρκείς της Παρασκευής
5: ή πήγαν αλλού, γιατί μπορεί να ξέρανε ποιοι είναι πού.
0: Τι
5: να σου πω τώρα.
0: Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Ναι. Να τα λέμε λίγο πιο ρεαλιστικά απλώς τα πράγματα ώρες. Ναι,
5: ναι, δεν μπορώ να πάρω. Τουλάχιστον οι πληροφορίες μου αυτό λένε. Ναι. Σίγουρα το πρόβλημα ξεκίνησε από την εταιρεία την Ιταλική, η οποία είχε αναλάβει τα εισιτήρια, το ticketing, η οποία τα έκανε μαντάρα. Δηλαδή, αυτό που μπορούμε να πούμε με μαρτυρίες, γιατί όλα τα άλλα είναι, δεν μπορούμε να τα εξακριβώσουμε 100%, έτσι. Πάντως, γενικευμένο ντου ή μερικό ντου δεν έγινε. Δηλαδή, όσοι μπήκαν σαν κύριοι μέσα, αν ήταν παραπάνω, ντου δεν έγινε. Ένα αυτό. Τώρα έξω μπορεί να έγινε, αλλά έγινε μακριά από το γήπεδο. Λέω στο γήπεδο μέσα,
0: ναι,
5: για να πάρεις άλλα.
0: Το θέμα είναι, λες για την Παρασκευή τώρα.
5: Ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι ότι με βάση ανακοινώσεις των ίδιων των ομάδων και της Ευρωλίγκας, δεν ήταν η εικόνα στις κερκίδες αυτή που περιμέναμε. Ήταν άλλη. Έλειψαν πολλοί Τούρκοι από τις κερκίδες, έλειψαν ουδέτεροι και στις θέσεις του εμφανίστηκαν φίλοι του Ολυμπιακού. Αυτό.
5: Κοίταξε, η αλήθεια είναι.
0: Ξέραμε για επίσης μέχρι 10.000 φίλους του Ολυμπιακού και είδαμε 13.000.
5: Είναι σίγουρο ότι κάποιοι μπήκαν υπεράριθμοι. Ξεκάθαρο αυτό. Ένα αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι πολλοί οπαδοί του Παναθηναϊκού, φίλοι του Παναθηναϊκού, να το πούμε έτσι, δεν εναρμονίστηκαν με τη γραμμή που έπεσε να μην δώσουν το εισιτήριό τους, να μην μεταπολίσουν το εισιτήριό τους σε φίλους του Ολυμπιακού. Είναι ξεκάθαρο εδώ στο. Πολλοί το ομολόγησαν.
0: Τι γραμμή, ρε παιδιά, ο καθένας κάνει.
5: Ακριβώς. Σου λέει.
0: Και
5: μάλιστα βγάλαν και χρήματα κιόλας. Βγάλαν και χρήματα. Δηλαδή κάποιος κοκορευόταν. Δεν λέω τώρα.
0: Εντάξει.
5: Το κοκορευόταν ότι το πούλησε 1800.
0: Αυτό προφανώς. Μαυραγωρίτης είναι καταρχάς.
5: Ναι.
0: Ναι,
5: ρε παιδί μου.
0: Άστε τι ομάδα υποστηρίζει. Χρήμα. Το χρήμα
5: είναι. Το ένα είναι, επειδή είπες για ουδέτεροι, προφανώς αυτοί οι περισσότεροι ουδέτεροι σε σχέση με τις τέσσερις ομάδες που ήταν εδώ, ήταν ο παδί του Παναθηναϊκού που είχαν προμηθευτεί στήρια.
0: Περισσότεροι σίγουρα, ναι. Φίλοι του Παναθηναϊκού.
5: Άρα δεν τηρήθηκε η σύσταση, που η γραμμή που πήγε να περάσει, να μην δώσουν τα εισιτήρια στους Ολυμπιακούς.
0: Γιάννη, εγώ να σε ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή έχουν υποθεί και γραφτεί πολλά αυτές τις μέρες. Γιατί κάνουμε ακόμα Final Four στην Ευρωλίγκα? Ποιο είναι το πλεονέκτημα του Final Four
5: έγινε
0: της
5: η ερώτηση,
0: σειράς, τελικό, ναι.
5: Να σου πω κάτι. Έγινε η ερώτηση και στον Ποντιρόγκα και στο Τζους Μπένο.
0: Δεν απάντησαν πιστικά καθόλου. Ναι.
5: Όχι, είπα, ναι, το πιστικά όχι. Το πιστικά εξαρτάται τι έχει. Αν θες εσύ να σου απαντήσει κάτι άλλο, μπορεί να μην σε έψαν.
0: Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν έκανε συγκρίσεις. Το παρέκαμψε το θέμα των.
5: Ναι, είπε και το ίδιο είπε και ο προπονητής του Ολυμπιακού τις προάλλες. Ότι είναι το μεγαλύτερο μπασκετικό event στον κόσμο, ακόμα μεγαλύτερο και από το NCAA. Από το NCAA. Με την έννοια ότι εμφανίζεται το υψηλότερο επίπεδο του μπάσκετ και είναι η Ευρώπη κέντρο του αθλήματος αυτό το διήμερο.
0: Ναι.
5: Προφανώς με τα μειονεκτήματα ότι μια ομάδα, ότι σε 40 λεπτά μπορεί μια ομάδα να έχει, και το έχει πάθει και ο Ολυμπιακός για παράδειγμα, μέχρι στιγμής δύο φορές.
0: Δεν αναφερόμουν όμως εγώ σε αυτό, αναφερόμουν στα υπόλοιπα που έχουν να κάνει το Final Four, δηλαδή ότι ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται, το κόστος, πολλά στοιχεία, το πρόβλημα με τα εισιτήρια που τελικά αντί να βελτιώνεται, διωγγώνεται. Κατάλαβες τι λέω?
5: Ναι, αυτά είναι θέματα τα οποία.
0: Η απροθυμία πολλών πόλεων να πάρουν πλέον τη διοργάνωση αυτή και τη κοστίσει. Εμάς κόστησε 11 εκατομμύρια, θυμίζουμε.
5: Ναι, εδώ όμως υπήρχε προθυμία να το πάρουμε.
0: Ναι.
5: Δεν μας το φόρτωσαν.
0: Ναι, όχι, βέβαια.
5: Έτσι. Υπήρχε μεγάλη προθυμία να το πάρουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, δεύτερο, επίσης, μια και το πες, επειδή του χρόνου το Αμπουντάμπι το έχει κανονικά. Δηλαδή,
0: έχει και άλλη μία μετά το, αν θυμάμαι καλά. Τρεις χρονιές έχει πάρει.
5: Τρεις.
0: Άρα 25, αλλά, 27, 29 είναι Αμπουντάμπι.
5: Ναι, αλλά επειδή, όπως είπε ο Μπουένο, η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν είναι ασφαλής, θα κρυθεί. Έχουμε plan B, είπε, επιλέξει. γιατί θυμίζω ότι η Dubai BC, ας πούμε, έφυγε από τα Εμιράτα και έπαιζε μακριά στο Μαυροβούνιο.
0: Γιάννη, να σε διακόψω λίγο, γιατί γίνεται η απονομή των μεταλλίων στην νικήτρια ομάδα του ΠΑΟ και το τελικό γυναικών στο ποδόσφαιρο. Λέω, οπότε πάμε πάλι πίσω στο Αγρίνιο και στον Μπάμπη Πλάγο. Έλα, Μπάμπη.
1: Έχει γίνει η απονομή των μεταλλίων στους διαιτητές του αγώνα. Έγινε στις παίκτριες, στο φιναλίστ, στις παίκτριες του Αστέρα Τρίπολης και τώρα και η απονομή των μεταλλίων στις παίκτριες του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του κυπέλου. Νωρίτερα, καλύτερη νεαρή παίκτρια του κυπέλου αναδείχθηκε η Ελευθερία Δρακογιαννάκη και τώρα πηγαίνουν οι παίκτριες του ΠΑΟΚ κάτω από την αψίδα που σας είπα ότι έχει δημιουργηθεί, που γράφει κυπελούχος Ελλάδας 2026 και πάνω στην κορυφή έχει το δικέφαλο του ΠΑΟΚ και αρχίζουν τα τραγούδια από τον παίκτριες του ΠΑΟΚ. Τώρα περνάνε και ο προπονητής, ο Θανάσης Πατρικίδης και οι υπόλοιποι του staff του προπονητικού και του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ. Και σε λίγο θα έχουμε την απονομή του κυπέλου Ελλάδας 2026 στον ΠΑΟΚ. Θυμίζω ο αρχηγός είναι η Μαρία Μίτκου, η οποία έχει μείνει εκεί για να της γίνει η απονομή. Η απονομή του κυπέλου, συνεχίζουν και τραγουδούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Γίνεται η απονομή στον ΠΑΟΚ, η Μίτκου, η αρχηγός. Οι αναμνηστικές φωτογραφίες και τώρα σηκώνει το κύπελο η Μαρία Μίτκου μαζί με τις υπόλοιπες παίκτριες του ΠΑΟΚ. Τα βεγγαλικά δημιουργούν μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα εδώ στο κύπελο του Πανετολικού. Τα πανηγύρια για τις παίκτριες του ΠΑΟΚ με τις σημαίες των χωρών τους. Η Βραζιλιάνα τερματοφύλακα Σινόη Χάους, η Βόσνια, η Καθανίτσα, Μινέλα Καθανίτσα και η Σαμάντα Σίγκμαγερ από την Γερμανία. Χιλιάδες χαρτάκια στο γήπεδο και μέσα σε πανηγύρια ακούγεται ο ύμνος του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του κυπέλου από τον δικέφαλο του Βορρά. Χειροκροτούνται και οι παίκτριες του Αστέρα Τρίπολης από τους 1.500 περίπου φίλους τους που ήρθαν από την Τρίπολη για να δουν αυτό τον τελικό. Ανάξια κυπελούχος η ομάδα του ΠΑΟΚ. Οι αναμνηστικές φωτογραφίες και νομίζω ότι με αυτές τις όμορφες εικόνες γράφεται ένας πολύ ωραίος επίλογος σε αυτόν τον τελικό του κυπέλου Ελλάδας γυναικών που πραγματικά ήταν μια γιορτή και φιλοξενήθηκε εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 2-0 κυπελούχος για το 2026 η ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη Πλάγο. 2-0 είπαμε, νίκη και τρόπαιο για την γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Επιστρέφουμε στο Αδρίνης και Φιλίας τον Γιάννη Τεντόπουλο. Άντε με το Ρήνης και Φιλίας, έχω κολλήσει με τον Ολυμπιακό, βρεσή στο ΆΚΑ λοιπόν. Τελείωσε το Must Next Generation.
5: Ναι, και θριαβεύτρια είναι η Μπαρσελόνα, η οποία έχει τώρα σηκώνει το κύπελο, ετοιμάζεται να το σηκώσει. Την απονομή έκανε ο πρόεδρος της Ευρωλίγκας Ντέγιαν Μποντιρόκα και ακούγεται το We Are The Champions. Το σκορ ήταν 85-77 και να πούμε ότι δύο γνωστοί, κατά κάποιο τρόπο γνωστοί, ήταν η πρώτη σκόρερ της ομάδας. Μιλάω για τον Νίκολα Κοστουρίτσα που πέτυχε 20 πόντους, είναι Σέρβος ύψος 2-5, συγγενής του Εμίρ Κουστουρίτσα, τον γνωστό σκηνοθέτη.
0: Το σύνορο, ναι.
5: Έτσι. Και ο Μπούμτσε Μπούμτσε, ο οποίος είχε 17...
0: Κάποιος ανυψιός δηλαδή. Θα είναι.
5: Ναι. Και ο Μπούμτσε Μπούμτσε, ο οποίος έχει ύψος 2,11, έχει αμερικανική υπηκότητα. Ο πατέρας του είχε παίξει στον Πανελλήνιο πριν κάποια χρόνια. Από την άλλη, για την Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία αγωνίζεται ο γιος του Ιμπραήμ Κουτουλάη, ο οποίος έπαιξε λίγο, έπαιξε 10 λεπτά και βάλε μόλις 2 πόντους. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Κάιζερ με 14 πόντους, ο Γερμανός ύψος 2-4. Έτσι λοιπόν πάει στα χέρια της και ο Αμορόσοφ, ο Ρώσος, ο οποίος είχε 16 πόντους. Έτσι πάει στα χέρια της Μπαρτσελόνα, σιγά σιγά χαιρετάνε τον κόσμο για να ανοίξει το glass floor, να μπουν οι παίκτες του Ολυμπιακού αλλά και της Real Madrid στον δύο φιναλίστ αυτού του Final Four. Ήδη έχουν πυκνώσει πάρα πολύ οι κερκίδες εδώ στο Τισέντερ. Γίνονται οι τελευταίες ετοιμασίες. Πριν από λίγο πέρασαν και οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, η αδερφία Αγγελόπουλη, με το σύνθημα «Μέχρι τέλους να δονεί την ατμόσφαιρα».
0: Το οποίο γνωρίζει πολύ καλά, Γιάννη, εσύ, ότι πήρε τέλος όταν αποφάσισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ήταν ένα κομμάτι από τη συμφωνία, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, ακριβώς. Ήταν μια συμφωνία που έγινε τον Ιανουάριο του 2020.
0: Μπράβο.
5: Και το εντυπωσιακό ήταν ότι ο Ολυμπιακός με την επιστροφή του Γιώργου Μπαρτζόκα και στον ίδιο τον Ολυμπιακό, γιατί είναι η δεύτερη θητεία του, αλλά και στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε να πηγαίνει συνέχεια σε Final Four, να κατακτά τίτλους στην Ελλάδα, τους περισσότερους από αυτούς που διεκδίκησε, και τώρα είναι η πέμπτη και η φαρμακερή ερωτηματικό, με την έννοια ότι ο Ολυμπιακός για πέμπτη φορά σε Final Four, δεύτερη φορά σε τελικό, δεύτερη φορά επί συνόλο 5 τελικών κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Είναι ο 10ος τελικός του Ολυμπιακού.
5: 10ος. Ναι. Έχει 3 κούπες.
0: Όπως είναι και το 10ο Final Four, γιατί μοιάζουν αυτά δύο νούμερα, να το πω, του Κώστα Παπανικολάου, που συνδέεται με την ομάδα του 13.
5: Οι δύο, ο Μπαρτζόκας και ο Παπανικολάου, ήταν στο Λονδίνο.
0: Ναι, ακριβώς.
5: Οι άλλοι θα διεκδικήσουν το πρώτο τους, την πρώτη τους κούπα, γιατί κάποιοι που ήταν στην ομάδα του 23 είδαν το Γιούλ να τους αρπάζει την μπουκιά μέσα από το στόμα.
0: Ναι, εδώ θυμίζω τη δήλωση, την εύστοχη του Γιώργου Μπαρτζόκα στη συνέντευξη τύπου της Πέμπτης, ότι πρέπει να το θέλει ο Θεός, να το θέλει και ο Γιούλ. Ναι. Σαν να είχε μαντέψει ότι πάλι θα έχουμε αναμέτρηση για πέμπτη φορά Ολυμπιακού Ρεάλ. Και εδώ είναι το μειονέκτημα του Ολυμπιακού, γιατί από τους προηγούμενους 4 τελικούς κέρδισε μόνο εκείνο του Λονδίνου.
5: Ναι, και μάλιστα το 13 τη Ρεάλ κέρδισε ο Ολυμπιακός.
0: Αυτό είπα.
5: Ναι, δεν άκουσα. Ξεστή. Ναι. Μπήκε μόλις τώρα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πρώτος και ξεσηκώθηκε ο κόσμος του Ολυμπιακού. Ακούτε και το όνομά του από τις εξέδρες. Μπαίνει και η Ρεάλ, οι παίχτες της Ρεάλ περισσότεροι. Από τον Ολυμπιακό έχει μπει πρώτος ο Μιλουτίνοφ. Σιγά σιγά βλέπω.
0: Ναι.
5: Το Word εμφανίζονται για να κάνουν το πρώτο ζέσταμα.
0: Ναι, είπα για τη Ρεάλ προηγουμένως ότι φυσικά ο Γκαρούμπα δεν είναι στον αγώνα. Μάλιστα εμφανίστηκε με καροτσάκι στο γήπεδο. Άρα ανακοινώθηκε δωδεκάδα της Ρεάλ, αλλά έχει μέσα κάποια πρόσωπα που δεν είναι
5: μάχημα.
0: Ναι, πρώτης επιλογής. Ναι,
5: ναι, δεν είναι μάχημα. Θα δούμε τώρα, γιατί σίγουρα ο Ολυμπιακός θέλει, δεν θέλει, γιατί ο Μπαρτζόκας είπε, δεν είπε ότι δεν θέλω τον τίτλο του φαβορή, δεν θέλω να βάλω ταμπέλες, είπε από την
0: αρχή. Καλά, μπαίνουν μόνες τους κάποια φορά.
5: Ναι, αλλά μπαίνουν
0: από εμάς, μπαίνουν από τον κόσμο.
5: Πόσο μάλλον μετά τον τραυματισμό του Γκαρούμπα. Mm-hmm. Σύν ότι γίνεται εδώ στο γήπεδο που η οπαδή του Ολυμπιακού θα είναι συντριπτική πλειοψηφία. Σε ένα γήπεδο που ο Ολυμπιακός έχει και νίκες ούτως ή άλλως κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο. Αυτό το θύμισε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος όταν πήγαν και του είπαν ότι έχει καλές αναμνήσεις εδώ, λέει, και ο Γιώργος εδώ κερδίζει συνέχεια από ό,τι λέτε. Έχει μεγάλο σερί. Αυτή είναι αρκετή λόγη, σύν τους τραυματισμούς. Από εκεί και πέρα η Ρεάλ έχει τη βαριά φανέλα και το DNA της Βασίλισσας των 11 τροπέων. Έχει
0: Να θυμίσουμε στον κόσμο, Γιάννη, το σοκ που πάθαμε το 1995 στη Σαραγώσα. Να το θυμίσουμε στον κόσμο.
5: πιο απ' όλα.
0: Με τα περίπτερα των ομάδων τότε στο κεντρικό ξενοδοχείο της διοργάνωσης.
5: Όλοι είχαν φωτογραφίες.
0: Όπου στήσανε όλοι τα, τα περίπτερά τους. Με κασκόλ, με μπλουζάκια, με αναμνηστικά.
5: Φωτογραφίες λάβαρα.
0: Το μισό λεπτό, μισό. Ήταν κλειστό της Ρεάλ, το θυμάσαι. Κλειστό, λέγαμε.
5: Καλά, δεν κάνουν τίποτα αυτοί.
0: Αυτοί δεν κάνουν τίποτα. Και ανοίγει γκάμπι μου, Γαβρίλη Ρεμούνδο, παιδί είναι στην Κωνσταντινούπολη, και ανοίγει την προηγουμένη του Final Four, το περίπτερο της Ρεάλ, και εμφανίζονται μόνο τα τροπέα της. Και πάθαμε όλοι σοκ.
5: Ακριβώς του μπάσκετ, έτσι, γιατί.
0: Ναι, του μπάσκετ. Ναι,
5: γιατί αν εμφανιστούν και του ποδοσφαίρου.
0: Άσε, έχω πάει στην αίθουσα τροπέων του Μπερναμπέου και ναι, είναι ένα ωραιότατο μουσείο ποδοσφαιρικό.
5: Έλεγα λοιπόν ότι η Ρεάλ έχει πρώτον το DNA και τη φανέλα. Δεύτερον, είναι η ομάδα που δεν έχει αγχώσει, δεν θα της πει κανείς τίποτα με τόσα προβλήματα και κυρίως με τη λειψανδρία στους ψηλούς.
0: Είναι η ομάδα που είχε πει ο Φουρνιέ καταπληκτική δήλωση τότε ότι ήταν under the radar, δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι ότι μπορεί να πάει αυτή η ομάδα στο Final Four φέτος.
5: Με την έδρα πήγε στο Final Four. Δηλαδή είναι η ομάδα η οποία σε 19 αγώνες είχε 18 νίκες και μία ήττα από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
5: Αλλά εκτός έδρας δεν ήταν τόσο.
0: Ήταν ωραία η δήλωση του Φουρνιέ. Δεν την είχε πάρει κανείς ήδη στη Ρεάλ ότι θα μπορούσε
5: ο
0: να.
5: Έχει πει ωραία πράγματα γενικά. Και το τρίτο είναι ότι υποχρεωτικά μεν, αλλά θα γίνει, θα επιλέξει μη κλασικά σχήματα τα οποία ξέρεις μπορούν να σε μπερδέψουν. Μη κλασικά σχήματα στην επίθεση χωρίς κλασικό σέντερ με πέντε παίκτες ανοιχτά. Ένα. Και στην άμυνα. Το πρόβλεψε ο προπονητής του Ολυμπιακού και μάλλον έδειξε να συμφωνεί, γιατί μάλλον θα το κάνει. Ναι. Να παίξει ζώνη ή ένας τέσσερις. Δηλαδή σύνθετες άμυνες ο Σκαριόλο για να καλύψει αυτή τη. Για να μπερδέψει λίγο την επίθεση του Ολυμπιακού.
0: Τα κοντά σχήματα θα μας θυμίσουν κατά πως φαίνεται λίγο Παναθηναϊκό, που το έχει κάνει αρκετές φορές σε αγώνες του. Να παίζει χωρίς σέντερ δηλαδή. Αυτό εννοώ.
5: Ναι, εγώ πάντως θυμάμαι ένα παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έπαιζε με τον Ερυθρό Αστέρα. Δεν θυμάμαι αν ήταν πέρσι ή φέτος όμως. Που λείπαν όλοι ψηλοί και έχασε ο Ολυμπιακός. Γιατί βέβαια μπαίναν όλα τα σουτ από τις γωνίες, από παντού. Δηλαδή ξέρεις, ας πούμε ο Μιλωτίνοφ δεν μπορεί να κυνηγάει έξω τόσο πολύ. Επίσης, κάποιοι παίκτες είναι πιο γρήγοροι, αλλά μπορούν να διεκδικήσουν το επιθετικό rebound. Το θέμα είναι λοιπόν πώς θα αντιδράσει εκεί. Εντάξει, θα παίξει ρόλο και τα ποσοστά σίγουρα με τα οποία θα σουτάρεις. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι για τον Ολυμπιακό να μην αλλάξει το στυλ του και επί τούτου αρχίζει να σημαδεύει να πάει ντε και καλά την μπάλα στους ψηλούς χωρίς το γνώριμο παιχνίδι με κίνηση.
0: Ναι.
5: Θα το βρουν το μισμάτς ή μάλλον αυτή είναι η φιλοσοφία την οποία είχε εξηγήσει ο Γόκαπ την τρίτη του χρονιά στον Ολυμπιακό. Λέει, εγώ στην πορεία κατάλαβα ποιος είναι ο στόχος του Μπαρτζόκας μπόλας, το πούμε έτσι, όπως έχει καθιερωθεί. Είναι ότι ενώ όλοι ψάχνουν το μισμάτς, ο Ολυμπιακός κυκλοφορώντας την μπάλα το βλέπει να του έρχεται στην κυκλοφορία της μπάλας.
0: Γιάννη, δηλαδή, σε αυτό το μάτς μπορείς να κάνεις πρόληψη για το επίπεδο του σκορ. Γιατί αυτό που συνέβη, πρόσεξε να το συνδυάσω λίγο με την Παρασκευή, η τεράστια απόσταση πόντων στον πρώτο με το δεύτερο ημιτελικό. Εντάξει, το δεύτερο τον περιμέναμε ψηλό σκορ, η αλήθεια είναι.
5: Ήταν ένα σεμπέ, παιχνίδι σεμπέ.
0: Ναι, ήταν ένα παιχνίδι ισπανικού πρωταθλήματος, ακριβώς όπως το λες. Σήμερα τι θα κάτσει, πιστεύεις, όσον αφορά αυτή την εικόνα?
5: Κοίταξε, σήμερα έχω την αίσθηση ότι επειδή η Ρεάλ είναι το μεγάλο ερωτηματικό, σαφώς από τον Ολυμπιακό εξαρτάται, γιατί είναι πλήρης και είναι καλά, αλλά το ερωτηματικό για τη Ρεάλ είναι αν θα μπορέσει να διασωθεί δια της φυγής, όπως λένε στον υπόδρομο. Δηλαδή τρέχοντας. Η Ρεάλ δεν συμφέρει.
0: Στο Λονδίνο που ήταν στα καλά της τότε η Ρεάλ Μαδρίτης, συνέβη αυτό υπέρ του Ολυμπιακού. Είχε ξεφύγει, θυμάστε το σκορ.
5: 27-10 στο πρώτο δεκάλεπτο.
0: Ναι.
5: Η Ρεάλ μπροστά. Αλλαγή, βγάζει το Σπανούλι ο Μπαρτζόκας, γιατί ο Σπανούλις ήταν ο αδύναμος κρίκος στην άμυνα. Μπαίνει ο Κατσίβελης, ο νεαρός τότε και σαφώς διαφορετικός παίκτης Σλούκας, και ο Έσιλο, ο κρυφός MVP.

0: Δεν έχει αιμονές και το, πέρα από το ότι είπε ότι δεν έχω αιμονή να πάρω την Ευρωλίγκα, που είπε στην πρώτη συνέντευξη τύπου την επίσημη, δεν έχει αιμονές να πει εγώ δεν παίζω ζώνη ή δεν παίζω το ένα, παίζω μόνο αυτό ή παίζω μόνο εκείνο. Είναι, επειδή έχει πάρει και δαχτυλίδι πρωταθλητή ως συνεργάτης προπονητής του NERS στο Ρόντο Ράπτορς, έχει πιο ανοιχτούς ορίζοντες. Και νομίζω ότι θα δοκιμάσει πολλά τρίκ. Το θέμα είναι πώς ο Ολυμπιακός θα ανταποκριθεί και αν θα επιβάλλει την ανωτερότητα που νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι την έχει όλη τη χρονιά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αν θα την επιβάλλει και θα εκμεταλλευτεί και την ατμόσφαιρα ο Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα είναι μην αγχωθεί ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω. Ξέρεις, αυτό είναι πάντα το θέμα. Ότι το πιο δύσκολο βήμα πάντα είναι το τελευταίο.
1: Και επίσης να πούμε εδώ με την ευκαιρία, Βρεγιάννη, για να είμαστε κι εμείς απόλυτα δίκαιοι και προς τους εαυτούς μας, το να προβλέψεις τέτοια παιχνίδια τελικά είναι μεγάλη παγίδα. Θα θυμίσω ότι ο Χέντο Τούρκογλου και παικτάρα, έτσι δεν είναι, όταν έπαιζε και μυαλό μπασκετικό, έκανε μια εκτίμηση πριν τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, η οποία ήταν πολύ παρακινδυνευμένη βεβαίως και τον εξέθεσε, ότι μπασκετικά είχε πει. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να χτυπήσει τη Φενέρ, θα προσπαθήσει με την δύναμη της έδρας. Δεν έκατσε τέτοια εικόνα.
0: Και μάλιστα ο Ολυμπιακός σκέφτησε τη Φενέρ με στο δικό της ρυθμό.
1: Στο δικό της παιχνίδι, γιατί στο πρώτο ημίχρονο έπαιζε σαν Φενέρ έπαιζε ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο. Να είμαστε ειλικρινείς.
0: Βλέπεις λοιπόν ότι
1: ακόμα και άνθρωποι που το έχουν ζει στο πετσί τους, το έχουν στο πετσί τους στο μπάσκετ, το μυαλό δεν επαρκεί μετά για να κάνει τέτοια εκτίμηση, τέτοια πρόβλεψη.
0: Γι' αυτό και εμένα αυτά τα πριν, η χειρότερη ερώτηση που μπορεί κάποιος να μου κάνει, δεν λέω εκεί στην εκπομπή, είναι να μου πει τι βλέπεις. Τι βλέπω, τι έχω γυάλινη σφαίρα, δηλαδή τι να δω, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή η προαναγγελία είναι άχαρη.
1: Έχεις δίκιο,
0: δηλαδή,
1: έχεις δίκιο.
0: Το χειρότερό μας. Μπορεί να πεις αερολογείς. Λες βέβαια κάποια στοιχεία ότι καλύτερη επίθεση παίζει με την καλύτερη άμυνα.
1: Ναι.
0: Που είναι αντικειμενικά.
1: Και παίξαν οι δύο καλύτερες άμυνες, έτσι δεν είναι. Και η μία. Στην Παρασκευή. Παίξαν οι δύο καλύτερες άμυνες μεταξύ τους. Και.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάρε time out εσύ, ενώ ακούμε τις ιαρχίες των φίλων του Ολυμπιακού, να συνδεθούμε. Έχουμε διαφημίσεις πρώτα. Πρώτα διαφημίσεις και μετά θα συνδεθούμε και με τον Ανδρέα Φούντα.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ακούτε Έρα Σπορ.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη σύνδεση με τον Ανδρέα Φούντα. Ανδρέα, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή?
9: Ηλία, είμαστε πολύ λίγες στιγμές πριν μπούμε μέσα κι εμείς σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα βρίσκομαι ακόμα έξω. Περιμέναμε και τους τελευταίους VIP φιλάθλους που θα έρθουν, έτσι να δούμε τις αφήξεις τους. Εντάξει, φυσικά τελευταίος αυτός που είδαμε ήταν ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος. Νωρίτερα έρθε και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο οποίος παραχώρησε δηλώσεις και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε πάρα πολύ χαλαρή και ευχάριστη διάθεση. Τόνισε ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ο Ολυμπιακός να υποτιμήσει τη Ρεάλ, η οποία παρότι έχει αυτή την έλλειψη στα πεντάρια, έχει πάρα πολύ καλά τεσσάρια που έχουν μέγεθος, που όλα σουτάρουν. Οπότε ήρθαν και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού και οι εκλεκτοί.
1: Σε επίπεδο κίνησης φιλάθλων, βλέπεις

0: Κάτι περίεργο.
1: Δεν ξέρω ότι δεν άκουσα όλα όσα λέγατε με τον Γιάννη Δεντόπουλο. Δεν υπάρχει κάτι περίεργο. Υπήρχε ένα μικρό έτσι απρόπτο με κάποια βραχιολάκια τα οποία δεν υπήρχαν. Εκεί γύρω στις 7.30 ώρα κάποιο παδί του Ολυμπιακού ακινητοποιήθηκαν. Περίμεναν βραχιολάκια τα οποία δεν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή στη διάθεσή τους για να μπορέσουν να τα φορέσουν και να μπουν στο γήπεδο. Ήταν μια ταλαιπωρία αυτή, μικρή. Και αυτά που λέγαμε νωρίτερα, είχαμε αναφερθεί και στην προσπάθεια ορισμένων να μπουν χωρίς εισιτήριο και στις συλλήψεις που είχαν γίνει αρκετά νωρίς. Πάντως, στο σημείο που είμαστε εμείς την περισσότερη ώρα, εδώ στους VIP φιλάθλους, η κατάσταση είναι πάρα πολύ ήρεμη και ομαλή.
0: Είδες τον Kyle Hines που ανέλαβε ως legend της διοργάνωσης, έχοντας 4 τρόπαια, 2 με τον Ολυμπιακό και δημιουργικά να κουβαλάει το τρόπαιο στο γήπεδο?
1: Τον Kyle Hines δυστυχώς δεν τον είδα, γιατί δεν έχω μπει καθόλου στο γήπεδο μέχρι τώρα.
0: Το θεώρησαν καλό σημάδι αυτό οι φίλοι του Ολυμπιακού, ότι ένας παλιός δικός παίκτης ανέλαβε να μεταφέρει το τρόπο.
1: Παρόν, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν ξέρω αν το είπες νωρίτερα, και στην τελευταία κατάκτηση του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Ναι, είπαμε 2 τρόποι με τον Ολυμπιακό και 2 με την ΤΣΕΚΑ.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα. Η οποία ΤΣΕΚΑ, με την ευκαιρία να το πω και εγώ αυτό, Ανδρέα, ετοιμάζεται να επιστρέψει στο προσκήνιο, αλλά μάλλον όχι του χρόνου, το 27. Όταν νομίζω πλέον θα είναι ορθά άνοιχτες οι πόρτες πλέον στις ρωσικές ομάδες.
1: Δεδομένα κάτι που θα αυξήσει ακόμα περισσότερο τη δυναμική. Τώρα, αν μπει και η τσεκάδα δυναμικά, καταλαβαίνουμε ήδη με όσα βλέπουμε και με όσες ομάδες περιμένουμε ακόμα. Δηλαδή και τη Χάπολ που την είδαμε και θέλει να πρωταγωνιστεί και τη Ντουμπάι, ομάδες που έχουν ουσιαστικά απεριόριστο μπάτζετ. Νομίζω το επίπεδο θα εκτοξευτεί ακόμα περισσότερο.
0: Μιας και πάμε λογικά από το 27 σε expansion, δηλαδή σε επέκταση, να αυξηθούν οι ομάδες, έτσι όπως πάνε τα πράγματα.
1: Αυτό το επόμενο καλοκαίρι αναμένεται αρκετά καυτό, είναι η αλήθεια, σε όλα αυτά τα διαδικαστικά θέματα.
0: Όλη χρονιά θα είναι καυτή, κάτσε να δεις, από διεργασίες, όλη χρονιά θα είναι. Ωραία, Ανδρέα, θα σε αποδεσμεύσουμε αυτή τη στιγμή, να μεταφέρω εγώ την είδηση ότι η ΑΕΚ είναι έτοιμη να αποχαιρετήσει πλέον τον Ρομπέρτο Περέιρα. Δεν είναι επίσημο αυτό, αλλά θεωρείται πλέον σίγουρο ότι μετά από 2 χρόνια παρουσία στην Ένωση, ο Αργεντινός Μέσος θα αφήσει την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Και περίμενα το σύνορα, μιλώντας και τον Ανδρέα, αφού ήταν τελειώσει τα παιχνίδια στην Premier League. Δεν έχουμε 2 τελικά, αλλά έχουν κριθεί τα πάντα. Άρα έχουμε και το καλό νέο για τον Ολυμπιακό. Η Άστον Βίλα τερμάτισε πράγματι τέταρτη. Αυτό που ήθελε ο Ολυμπιακός να συμβεί για να γλιτώσει ένα προκριματικό γύρο στο Champions League συνέβη. Η Άστον Βίλα λοιπόν ως τέταρτη και κάτοχος του Europa League. Αυτό το rebalancing, όπως λέγεται στην διεθνή γλώσσα, δηλαδή η μετακίνηση ομάδων από τη μία θέση στην άλλη, στέλνει λοιπόν τον Ολυμπιακό στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, δηλαδή ένα γύρο πιο κοντά στην League Phase του Champions League. Θα πούμε αργότερα και περισσότερα για αυτό το θέμα. Και έχουμε βεβαίως και την οριστική παραμονή της Tottenham στην Premier League, διότι τώρα λίγα λεπτά πριν τη λήξη αυτή προηγείται 1-0. Νωρίτερα η West Ham κέρδισε 3-0 τη Leeds, αλλά δεν ήταν μια νίκη χωρίς αντίκρισμα. Η West Ham πέφτει στην Championship. Τελικά αποτελέσματα έχουμε πέρα το 3-0 της West Ham με τις Leeds. Έχουμε Crystal Palace Arsenal 1-2. Επαναλαμβάνω αυτά που θα σας πω τώρα είναι τελικά αποτελέσματα. Liverpool Bradford 1-1. Πέμπτη δηλαδή τερμάτισε η Liverpool. Manchester City Άστον Βίλα είπαμε 1-2. Μόλις τελείωσε ο αγώνας της Burnley με τη Wolves 1-1. Brighton Manchester United 0-3. Που σημαίνει ότι η United κατάφερε μετά από εκείνη την άθλια κίνηση να τερματίσει τρίτη, παρακαλώ, στην Premier League, κάνοντας μόλις μία ήττα λιγότερη από την Manchester City που ήταν διεκδικήτρια του τίτλου. Nottingham Forest Bournemouth 1-1. Sunderland Chelsea 2-1. Fulham Newcastle 2-0. Και όπου να είναι θα τελειώσει και το μάτς της Tottenham με την Everton, παραμένει το 1-0 της Tottenham. Αυτή τη νίκη παραμένει στην Premier League. Στην Ιταλία τελείωσε το πρώτο ημίχρονο της Νάπολη με την Ουντινέζε, το σκόρ 1-0. Στις 10 παρατέρα θα παίξουν η Βερόνα με τη Ρώμα, η Κρεμονέζε με την Κόμο, η Λέτσε με την Τζένοα, η Μίλα με την Κάλιαρη και το ντέρμπι στο Τωρίνο, το Τωρίνο εναντίον Ιουβέντους. Η Μπόλτον κέρδισε τον τελικό των play-off στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, κέρδισε 4-1 τη Στόκπορτ και έτσι ανέβηκε στην Championship. Και ας επιστρέψουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον Γιάννη Δεντόπουλο, για να Πάτε πάλι. Τι έχω πάθει σήμερα, παιδιά, με τον Ολυμπιακό. Έχω κολλήσει.
2: Δεν το επιτρέψω άλλη φορά.
0: Ε?
2: Δεν στο επιτρέψω.
0: Γιατί... Δεν μου το επιτρέψει. Εννοείται. Είναι, γιατί είναι παράδοξο αυτό που συμβαίνει σήμερα μαζί μου.
2: Κοιτάω το.
0: Με ειρωνεύονται κάποιοι ακροατές. Ακούς, με ειρωνεύονται κάποιοι ακροατές. Πιστεύουν ότι είμαι τόσο φίλος του Ολυμπιακού που δεν μπορώ να ξεκολλήσω.
2: Και κοιτάω το. Με κοιτάει και ο Βασίλης ο Κατσαρός και μου λέει: πρέπει να πάμε στο σεφ. Μήπως είμαστε σε λάθος μέρος.
0: Ο Βασίλης είναι έτοιμος για τα πάντα. Λοιπόν, γεμίζει.
2: Ναι, γεμίζει.
0: Ναι.
2: Γεμίζει. Βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη πυκνότητα, να σου πω την αλήθεια, στο πέταλο που είναι απέναντι από τα δημοσιογραφικά, γιατί το ένα πέταλο έχει γίνει δημοσιογραφικά. Για τους προληπτικούς, ο πάγκος του Ολυμπιακού είναι ίδιος με εκείνον του ημιτελικού, δηλαδή από την πλευρά μας, αριστερά όπως βλέπει η τηλεόραση, και της Ρεάλ απέναντι. Κάνουν ζέσταμα οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον τρόπο που κάνουν και στα παιχνίδια στο ΣΕΦ, δηλαδή τελευταία υψηλή. Τώρα έχουν μείνει δηλαδή.
0: Ναι,
2: ξέρεις, έχουν ρουτίνα.
0: Να, Γιάννη, να μου επιτρέψεις, μιας και μας ακούνε πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού, να δώσω δύο λεπτομέρειες ακόμα για το όφελος του Ολυμπιακού από τη σημερινή επιτυχία της Άστον Βίλα, τερματίσει τέταρτη στην Premier League. Πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού στα προγραμματικά θα είναι 4 ή 5 Αυγούστου και 11 του μήνα Ερεβάν. Κλήρωση στις 20 Ιουλίου. Και πιθανή αντίπαλη η Σπάρτα Πράγας και η ομάδα έκκλησης Ολλανδίας, η Ναϊμέχεν. Και έχει και ένα ακόμα όφελος ο Ολυμπιακός, ότι ακόμα δεν τα καταφέρει στα προγραμματικά, τουλάχιστον θα πάει στη League Phase του Europa League. Την κλείνω εγώ την παρένθεση, συνεχίζει εσύ.
2: Ναι, υπό αυτή την έννοια να πούμε ότι περιμένουμε και σήμερα να είναι εδώ και ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως ήταν και την Παρασκευή. Και...
0: Ο Αντετοκούμπο θα είναι στο γήπεδο. Ναι, έχει απαντήσει είναι... ο Γιάννης όσον αφορά το μέλλον του, σε ποια ομάδα.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Θα φύγει.
0: Θα φύγει, είναι δεδομένο πλέον. Στην Αμερική υποστηρίζουν ότι ο Μαϊάμι κάνει καλύτερη προσφορά, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα πάει στο Μαϊάμι. Γιατί πάντα...
2: είναι εδώ ο ατζέντης του. Θα έρθει και ο Γιάννης βέβαια σε λίγο. Ναι.
0: Αλλά... Έχει και ολόκληρη διαφήμιση, όπως είδες.
2: Ναι.
0: Όπου θέμα της διαφήμισης είναι η μεταγραφή του. Τι αλλάζει η ομάδα.
2: Έτσι είναι, πολλοί θα αλλάξουν ομάδα και το θέμα είναι ότι εκεί που λες από πού θα σου έρθει, με την έννοια ότι λες θα βάλει λεφτά η Χάπολ Τελαβίβ όπως έβαλε με το Μίσιτς με μεγάλη αποτυχία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ο Μίσιτς δεν έχει καμία σχέση με τον παίχτη που θυμόμαστε, αλλά τώρα κινδυνεύεις και από το NCAA. Δηλαδή υπάρχουν προσφορές σε παίκτες οι οποίες είναι εξωπραγματικές. Δηλαδή δεν είναι μόνο.
0: Ναι, γιατί καταρχάς να ξεκινήσουν στον κόσμο ότι δεν παίζει το παιχνίδι κάτω από το τραπέζι όπως συνέβαινε παλιότερα. Τώρα είναι ανοιχτά τα πράγματα.
2: Και δεν είναι μεγάλα τα ποσά. Η οικονομία που κινείται, το χρήμα δηλαδή που κινείται στο NCAA, ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Πάρα πολύ μεγάλα ποσά διακινούνται. Οι προπονητές παίρνουν πολλά χρήματα. Δηλαδή, μην νομίζει κανείς ότι επειδή παίρνουν τα χρήματα που παίρνει ένας δάσκαλος εδώ σε ένα σχολείο ή στο πανεπιστήμιο. Έτσι. Δηλαδή, είναι οργανισμοί τεράστιοι. Οπότε, τα λεφτά που δίνουν είναι πάρα πολλά και δελεαστικά. Πολλοί παίκτες έχουν κάνει αυτή την επιλογή να συνεχίσουν εκεί. Και μάλιστα παίκτες από την Ευρωλίγκα. Και δεν ξέρεις και ποιον θα χτυπήσουν μέχρι να έρθει η ώρα να γίνουν μεταγραφές. Πάντως εδώ βλέπω τον Τζάβι Πασκουάλ, ο οποίος θα πάει στο Ντουμπάι. Έχει κλείσει με 3 εκατομμύρια.
0: Στη θέση του ποιος λες να πάει?
2: Να περιμένουμε λίγο γιατί...
0: Ωραία, θα τον κάνω αλλιώς την ερώτηση λοιπόν.
2: Ο Σπανούλης είναι δύσκολο, πιστεύω εγώ.
0: Και εγώ τελικά, γιατί φαίνεται... Μάλλον...
2: Είναι δύσκολο, είναι περίεργο κλαμπ καταρχάς.
0: Ναι.
2: Αυτό που έκανε στο Μονακό που πήρε μέχρι και τη, όλος ο πάγκος, γι' αυτό άδειασε ο πάγκος όταν έφυγε ο Σπανούλης. Ήταν Έλληνες και συνεργάτες και με εμπιστοσύνη σαν άνθρωποι. Η Μπαρτσελώνα, θυμάμαι, στον Γιώργο Μπαρτζόκα επέτρεψε να πάρει μόνο ένα βοηθό. Όλοι οι άλλοι ήταν του κλαμπ. Δηλαδή πήρε μόνο τον Χρήστο Παπά, με τον οποίο ήταν από τα χρόνια της Ολύμπιας Λάρισας.
0: Εν τω μεταξύ τελείωσε την Μπαρτσελόνα και ο Ναβάρο.
2: Ως τεχνικός
0: διευθυντής.
2: Εντάξει, είναι περίεργο κλαμπ.
0: Βλέπεις και... το Σπανούλη στον Άρη, μιας και έχει πολύ έντονα συζητηθεί αυτό το ζήτημα.
2: Ναι. Να δούμε τι θα κάνει και ο Ερυθρός Αστέρας. Ο Σάσα Μπράδοβιτς χθες απολύθηκε, σήμερα, χθες το βράδυ ήταν στο κέντρο της Αθήνας και έτρωγε με τη γυναίκα του σε ένα κλαμπ, σε ένα restaurant club που είναι, ήταν πολύ μέσα σε αυτούς ο Μπράντοβιτς, ο Μάνος Παπαδόπουλος, ο Μάικ Μπατίστ. Ήταν πάρα πολύ μπασκετικές προσωπικότητες, ο Πασκουάλ και ανέλαβε προσωρινά ο Τόμιτς. Αλλά δεν θα μείνει. Ναι. Νομίζω ο Τόμιτς δεν θα μείνει.
0: Και εγώ έτσι νομίζω.
2: Το Σπανούλι τον θέλει ο Έρθρος Αστέρας. Δηλαδή υπήρχε συζήτηση.
0: Να σου πω, ο Μπράντοβιτς είναι εδώ και μέρες στην Αθήνα.
2: Έχει σπίτι καταρχάς, ούτως ή άλλως.
0: Ναι, ναι. Την ίδια ώρα που πολλοί θέλουν να τον ξαναδούν να επιστρέψει στο Παναθηναϊκό.
2: Πια δεν
0: έχει μιλήσει. Έχει μιλήσει καθόλου.
2: Όχι, αλλά δεν θα ξαφνιαστούμε εάν έχουμε εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση. Και το λέω αυτό ότι δεν είναι τόσο ακαμπτή πλέον.
0: Όπως έχει βελτιωθεί
2: η στάση του Μπράντοβιτς, ναι, ναι, ναι. Σε σχέση με το και απότερο και πιο πρόσφατο παρελθόν.
0: Η απόσταση, να το κάνουμε λίγο πιο λιανά.
2: Και δεν είναι θέμα οικονομικό, έτσι.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι, όχι, ποτέ δεν ήταν. Η απόσταση Δημήτρη Γιανακόπουλο Μπράντοβιτς, δηλαδή. Ότι ήταν κάποτε ανυπέρβλητο εμπόδιο. Και τώρα έχει. Πώς να το πω, έχει. Μαλακώσει.
2: Έχουν λιανθεί γωνίες.
0: Έχει λιανθεί γωνίες. Έτσι, μπράβο, ωραία το πες εσύ. Ναι. Αλλά δεν θεωρούμε και τίποτα ως δεδομένο. Ναι.
2: Όχι, όχι. Αλλά είναι πιο, ας το πούμε έτσι, πιο δυνατό από κάθε άλλη φορά αυτό το θέμα. Γιατί δεν πιστεύω να πιστεύει να θεωρεί κανείς ότι ο Αταμάν έχει μέλλον στον Παναθηναϊκό, έτσι. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα.
0: Θα το πληρωθεί, είναι ξεκάθαρο.
2: Νομίζω ότι δεν θα το πληρωθεί. Έτσι, θα πληρωνόταν, ναι. Επειδή δύο φορές ήταν πολύ κοντά στην απομάκρυση, ναι. Μία μέσα στη σεζόν και μία τώρα, υπάρχει πληροφορία.
0: Δηλαδή,
2: που...
0: συγγνώμη, να το εξηγήσω. Διεκδικεί 3 εκατομμύρια κανονικά σε περίπτωση.
2: Διεκδικούσε ένα 600 αν έφευγε τώρα.
0: Μισό.
2: Και ίσως τίποτα, λέω, ναι. Αν φύγει, αν τον αφήσει να τελειώσει τη χρονιά.
0: Ναι. Ωραία. Και εσύ τι προβλέπεις, ότι.
2: Θα φύγει στο τέλος της χρονιάς.
0: Με χωρίς αποζημίωση, δηλαδή καμία.
2: Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να είναι μέσα στη συμφωνία αυτή.
0: Μάλιστα.
2: Ενώ αν έφευγε τώρα, δηλαδή που συζητιόταν να φύγει τώρα, mm-hmm. Ζητούσε ακατέβατα ένα 600.
0: Συν το ποσό αποζημίωσης. Υπάρχει ένα έξτρα ποσό το οποίο ήταν μετέωρο.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή ζητούσε τα χρήματα της τέταρτης χρονιάς, συν ένα ποσό αποζημίωσης. Γι' αυτό φτάσαμε.
2: Εντάξει, κάποιες λεπτομέρειες δεν είναι 100% ξεκάθαρες και σαφείς, αλλά.
0: Εκείνο που ήταν ξεκάθαρο από την Τουρκία ότι ο Άταμαν έτσι έχει μάθει να συμπεριφέρεται όσον αφορά τα οικονομικά. Και επίσης ήταν και ξεκάθαρο από τους Τούρκους πάντα ότι η επόμενη ομάδα του θα είναι η ΕΦΕΣ.
2: Ναι. Αυτό που δεν ήθελε επουδενή ή μάλλον ήθελε να αποφύγει είναι να χαλάσει σε εισαγωγικά. Χωρίς εισαγωγικά το βιογραφικό του με απόλυση πριν τελειώσει η σεζόν.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό ήταν η συζήτηση που έκανε και την προηγούμενη φορά που τέθηκε θέμα και τώρα με το
0: ήταν η προηγούμενη φορά. Πότε ήταν η προηγούμενη φορά?
2: Μες στη σεζόν τώρα προσπαθώ να θυμηθώ πότε. Ήταν 2,5 μήνες πριν, 3, ήταν πολύ κοντά στην απομάκρυνση.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή συζητήθηκε έντονα.
0: Okay.
2: Τώρα είπαμε, ο Παναθηναϊκός προφανώς κινείται με full gas για τον Μπράντοβιτς και αν τα καταφέρει σαφώς θα, ας το πούμε έτσι, θα ηρεμήσει, θα μπει σε ένα άλλο
0: Αν δεν ευδοκιμήσει αυτό το σενάριο, τι βλέπεις?
2: Τι βλέπω τώρα, θα βλέπα Πασκουάλ, αλλά ο Πασκουάλ με τα 3 εκατομμύρια και τη Ντουμπάι έχει κλείσει. Θα δούμε. Είναι εδώ και ο Τρινκέρι, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη μας τα είπε χθες ο Μπουένο, ότι πρέπει να κάνουν βήματα ακόμα, είναι νωρίς.
0: Ότι δεν είναι έτοιμοι για να πάνε Ευρωλίγκα, ναι. Και το ξέραμε αυτό. Και... το ξέραμε. Ναι. Το θέμα είναι...
2: Είναι φυσιολογικό εδώ, δεν μου φάνηκε παράλογος ο Μπουένο.
0: Όχι, μα και οι δύο σύλλογοι είχαν πει ότι τις συναντήσεις που θα κάνουν τις έχουν σαν προετοιμασία για μελλοντική συνεργασία, όχι για άμεση. Και ο ΠΑΟΚ προορίζεται όπως υποστηρίζει για το Eurocup.
2: Και ο Άρης, έπεσε φέτος ο Eurocup,
0: ναι.
2: Και μάλλον θα συνεχίσει.
0: Λέω για τον
2: και ο Πάουκ στο Eurocup.
0: Ναι, για τον Πάουκ που δεν ήταν στο Eurocup.
2: Ναι, ναι, σωστό.
0: Λοιπόν, να πω άλλη μία ποδοσφαιρική είδηση, Γιάννη. Ανέφερα εγώ προηγουμένως ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει έτσι και αλλιώς σε τελική φάση, σε league phase όπως τη λέμε στην Ευρώπη, στο ποδόσφαιρο. Είτε θα είναι Champions League, είτε θα είναι Europa League. Ισχύει το ίδιο για την ΑΕΚ, ως γνωστόν. και ισχύει και το ίδιο για τον Όφι, που θα παίξει δηλαδή η Europa League, η Conference League. Άρα σήμερα έχουμε ως δεδομένο, Γιάννη, ότι έχουμε τρεις ελληνικές ομάδες σε τελική φάση των ποδοσφαιρικών διοργανώσεων την επόμενη χρονιά. Ας ελπίσουμε να τις κάνουμε πέντε. Πέντε στα πέντε. Έμεινε εκτός Ευρώπης η Chelsea, Γιάννη, μετά τα σημερινά αποτελέσματα. Τρομερή κατηφόρα. Θυμίζω ότι πριν αρχίσει η σεζόν ήταν το τρίτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος η Chelsea. Κάτι άλλο.
2: Αυτό η πορεία, επειδή το άκουσες πριν και επειδή ξέρω ότι είμαστε ομοειδεάτες. Η παρηγοριά του Σάρας αλλά και του Μπαρτζόκα, γιατί θυμάστε τι απάντηση είχε δώσει.
3: Τώρα, μην μου πεις τώρα. Ξέρω.
2: Είναι United η
0: στο,
2: τρίτη θέση.
0: Στο Βαρβάκιο είχαμε φτιάξει κόμμα. Τα χρόνια εκείνα τα πέτρινα, που δεν μπαίναμε ποτάσμα με τίποτα.
2: Και μάλιστα στο μάτς που είχε γίνει στο ΣΕΦ, που μάλλον πρώτα δεν έγινε για τη βροχή, το θυμάσαι, αναβλήθηκε. Όταν έγινε.
0: Το μάτς με τη Φενέρ,
2: με τη Φενέρ, που κέρδισε ο Ολυμπιακός και πήρε και τη διαφορά, πήγε ο Μπαρτζόκας να το χαιρετήσει και ο Σάρας άρχισε να σφίγγει τη γροθιά του όπως τον έβλεπε. Και εγώ το παρατηρώ, γιατί ξέρεις, αυτά είναι λεπτομέρειες που τις κοιτάω.
0: Ναι.
2: Και μετά κάνουμε μια ερώτηση. Λέω, τι έγινε, γιατί περίμενα να τραγουδάει Glory, Glory Man United, έτσι όπως κουνιόταν ο Σάρας. Λέει, μου είπε ότι του χρόνου είμαστε Champions League. Δηλαδή, καλησπέρα, του χρόνου είμαστε Champions League. Πριν παίξουν ένα παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε ξέρεις, αυτές είναι.
0: Τερματίσαμε μόλις 7 βαθμούς πίσω από τη City. Με μόνο μία ήττα διαφορά. 6 έκανε η City με τη σημερινή ενώ και 7 η United. Μεγάλο επίτευγμα.
2: Ναι.
0: Άντε να αλλάξει προπονητή τώρα. Βλέπω Κάρικ.
2: Ο Κάρικ.
0: Ναι.
2: Κοίταξε, έχει το.
0: Στέρεο εντελώς στον πάγκο.
2: Και έχει και να σου πω έτσι. Φυσικ προπονητή. Δηλαδή έχει το φυσικ.
0: Γιάννη, ναι, δεν ξέρω τι έχει και
2: παίζει ρόλο.
0: Είναι τα ωραία του αθλητισμού. Αυτά τα απροσδόκητα, τα απρόσμενα. Από εκεί που ψαχνόταν η United να βρει επιτέλους ένα προπονητή, ξαφνικά εμφανίστηκε από το πουθενά ο παλιός της παίκτης και αναστήθηκε όλη η ομάδα. Δεν μπορείς τελικά να πεις με τα βεβαιότητας τίποτα στον αθλητισμό. Και αυτή είναι η μυσταγωγία του, θεωρώ.
2: Ακριβώς.
0: Για όλα τα αθλήματα το λέω.
2: Ο μόνος που μπορεί να πει με τα βεβαιότητας πράγματα είναι ο Κώστας Σωτηρίου, ο οποίος. Περιφερόταν και δεν ξέρω ότι αν έχει αλλιεύσει κάτι έξτρα από τα χθεσινό βραδινά, γιατί χθες ήταν ο άνθρωπός μας στο ρεπορτάζ της νύχτας, όπου είπαμε.
0: Πάντα ήταν.
2: Ναι, εντάξει,
0: δεν διακρινόμαστε και εμείς οι δύο για αυτό το θέμα καθόλου, Γιάννη.
2: Όχι, είναι και πιο φρέσκος, πιο νεαρός.
0: Νέος,
2: πιο νέος. Ναι, ναι.
4: Γεια σας κύριε, καλησπέρα.
0: Έτσι,
4: καλησπέρα σε όλους.
0: Τον άκουσες, Γιάννη, κύριε, είπε αμέσως, για να δείξετε διαφορά ηλικίας. Όχι παιδιά,
4: όχι
0: παιδιά, δεν είπε γεια σας παιδιά.
4: Είμαι ευγενής, το συνηθίζω το κύριε και κυρίες.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Είμαστε εδώ παρέα με τον Γιάννη από πολύ νωρίς, γιατί είδαμε και το μάτς των πιτσιρικάδων και είδαμε και διάφορα ωραία φιντάνια. Τελικά η Μπαρτσελόνα νίκησε τη Ρεάλ. Στα ρεπορτάζ της νύχτας, όπου βγαίνουν οι ειδήσεις, η αλήθεια είναι ότι είχα πολύ καιρό να πάω σε δύο πάρτι συνεχόμενα της Ευρωλίγκας και όχι μόνο, γιατί χθες το βράδυ είχε πάρτι η Ευρωλίγκα κάτω από την Ακρόπολη, είχε πάρτι η Ένωση Παικτών σε ένα κεντρικό έτσι μαγαζί και υπήρξε και πολύ μπασκετική κουβέντα σε ένα άλλο κεντρικό μπαρ. Στο οποίο ας πούμε ήταν παίκτες και προπονητές εν ενεργεία και εν αποστρατεία, πολύ σημαντική. Ο Καλάθης στο ένα τραπέζι μαζί με Μπατίστ και Ντρου Νίκολας από τα παλιά του Παναθηναϊκού. Ο Καλάθης, ο οποίος συνεχίζει τον ΠΑΟΚ, γκαραντί, το είπαμε και πριν από λίγες μέρες στην Έρα Σπορ, είναι δεδομένο ότι για τα επόμενα δύο χρόνια ο 37χρονος γκάρντ της εθνικής ομάδας θα είναι στον ΠΑΟΚ και αυτό είναι μια πολύ σημαντική μεταγραφή.
0: Ξαναπέστη.
4: Ο Νίκ Καλάθης στον ΠΑΟΚ.
0: Ξαναπέστη για να την αφομοιώσει ο κόσμος, ναι.
4: Βέβαια. Στο άλλο τραπέζι ήταν επίσης κάποιες μπασκετικές διάνοιες, όπως ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Τσάβι Πασκουάλ, ο Τζίτζι Ντατόμε που πλέον είναι στην Λίγκα την Ιταλική, μαζί με τον Μαουρίτσιο Γκεραρντίνι, μαζί με τον Ιμπραήμ Κουτουλάη, ο οποίος νωρίτερα ήταν εδώ γιατί ο γιος του παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ομέρ. Και γενικώς είχε πάρα πολύ μπασκετική σύνθεση. Και σε ένα άλλο τραπέζι ήταν ο προσφάτως απολυθής από τον Ερυθρό Αστέρα, ο Σάσα Ομπράντοβιτς, που βρέθηκε στην Αθήνα και ήταν σε ένα άλλο τραπέζι και απολάμβανε τον δείπνο του. Άρα λοιπόν έχει πολλά κουσκούς και πολλή κουβέντα. Το δεδομένο είναι ότι ο Τσάβι Πασκουάλ έσπασε το συμβόλαιό του πληρώνοντας από την τσέπη του τη ρήτρα 350.000 ευρώ στην Μπαρτσελόνα και πάει στην Ντουμπάι με αιτήσεις απολαβές που σε κάνουν να ζαλίζεσαι, γιατί μιλάμε για προπονητή που θα παίρνει 3 εκατομμύρια το χρόνο.
3: 3 εκατομμύρια.
4: Η Ντουμπάι, Ηλία, τα έχει τα λεφτά.
3: Νόμιζα δύο.
2: Τρία είπαμε πριν, από πριν.
4: Τα έχει τα λεφτά η Ντουμπάι, η οποία έκλεισε και τον Αλφα Ντιάλο και μάλιστα γι' αυτό στράβωσε ο Τσάβι με την Μπαρτσελόνα, η οποία προβαίνει σε...
3: Ποιος είναι ο ακριβότερος σε κασένο προπονητής στην Ευρώπη, χωρίς αυτά τα 3 εκατομμύρια του Πασκουάλ? Ποιος παίρνει τα περισσότερα?
4: Α, χωρίς, ναι.
3: Να βγάλουμε δηλαδή τον Πασκουάλ. Γιατί δεν είναι ο Άταμα, για παράδειγμα, με το...
4: Ούτε ο Μπαρτζόκας.
3: Ούτε ο Μπαρτζόκας.
4: Είναι
3: ο Μπαρτζόκας,
4: κοντά στα λεφτά.
3: Τι συμβόλαιο έχει?
4: Κοντά.
3: Γιάννη, τι συμβόλαιο έχει ο Μπαρτζόκας?
2: Ένα 200.
4: Εκεί.
3: Μπράβο.
4: Και ένα 300 ο Άταμα περίπου. Ναι. Κάπου εκεί πάει η ιστορία. Νομίζω ότι ο πιο ακριβοπληρωμένος φέτος πρέπει να είναι ο Ιτούδης ή ο Σάρας. Δηλαδή Ιτούδης Χάπουελ ή Σάρας με Φενέρμπακτσε.
3: Μάλιστα.
4: Δεν νομίζω κάποιος άλλος να παίρνει περισσότερα από αυτούς τους δύο.
3: Έχει ανέβει πάντως πολύ το κασέ τους.
4: Το κασέ γενικά στην Ευρώπη. Ναι. Αλλά συμφωνήσαμε με παίκτες οι οποίοι έχουν γράψει ιστορία, όπως ο Ντρου Νίκολας που εργάζεται στους Boston Celtics, ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες τα τελευταία χρόνια πληρώνουν και λίγο υπεραξία. Δηλαδή τα 4,5 εκατομμύρια π.χ. του Ναν ή του Βεζένκοφ πραγματικά σε άλλες εποχές είναι περίπου 3.
2: Και του Μίτσιτς είναι πολλά.
4: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Δεν είναι για 5 εκατομμύρια ο Μίτσιτς.
2: Τουλάχιστον...
4: Απλά το πέρασμα από το NBA εκτοξεύει τις απολαβές.
3: Λοιπόν, τώρα που το είπατε, είναι δυνατόν να παίρνει 5 εκατομμύρια ο Μίτσιτς και ο νικητής σε Ευρωλίγκα, ο φοψινός νικητής, να παίρνει 2,4?
4: Ναι, είναι ακραίο. Είναι ακραίο. Είναι ακραίο.
3: Ανισόρροπο,
4: Πολύ, πολύ, πολύ. Ναι. Από τα πολλά.
3: Αν δεν κάνω λάθος, παίρνει 1,5 εκατομμύριο η ομάδα που χάνει στους ημιτελικούς και 2,4 τα αθλητής. Ούτε αυτό είναι σοβαρή, σωστή απόσταση.
4: Ισχύει. Ναι. Μία είδηση που μου ήρθε χθες το βράδυ και λίγο με σόκαρε είναι η επόμενη ομάδα του Φρανσίσκο που έκανε τρομερή χρονιά με τη Ζάλγκυρης και σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει λάβει μια τρομερή προσφορά από πού? Από την Ουραγό Βιλερμπάν. Και επειδή είναι ο Τόνι Πάρκερ και έχει βρει ένα μεγάλο φαντ οικονομικό να στηρίξει αυτό το project, δελεάζεται αυτή τη στιγμή και το σκέφτεται πολύ σοβαρά να πάει στην Βιλερμπάν. Οι Ατζέντιδες εντωμεταξύ έχουν βουήξει ότι ο Μοντέρο έχει κλείσει τον Ολυμπιακό με 3,5 εκατομμύρια το χρόνο για την επόμενη χρονιά.
3: Έχει ρωτηθεί ο Ολυμπιακός αν ισχύει, έχει ρωτηθεί ο Μοντέρο αν ισχύουν αυτά?
4: Δεν χρειάζεται να ρωτηθούν εν μέσω Final Four. Οι ατζέντιδες ξέρουν. Επομένως,
3: άρα
4: το θεωρώ
3: υποστηρίζει.
4: Πολύ
3: το υποστηρίζει
4: πιθανό.
3: Δηλαδή, ναι.
4: Το υποστηρίζω, ναι.
3: Γιάννη, όπως εσύ. Και...
2: Εγώ έχω μείνει στην επαφή που έγινε όταν είχε συναντηθεί αγωνιστικά ο Ολυμπιακός με τη Βαλένθια και είχε κερδίσει η Βαλένθια με τις δύο βολές.
4: Άρα το υποστηρίζει, Ηλία.
2: Το υποστηρίζω, ναι.
3: Μάλιστα.
4: Οπότε αυτό δείχνει για...
2: Και Μακιντάιρ υποστηρίζω.
4: Και Μακιντάιρ, ναι. Και τους δύο.
3: Και ο Μακιντάιρ αυτό... στον Ολυμπιακό.
4: Και ο Μακιντάιρ, ναι. Και αυτό δείχνει ότι και η επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ δυνατή στον Ολυμπιακό, όπως θα είναι βέβαια πάρα πολύ δυνατή και στον Παναθηναϊκό με τόσα χρήματα, έτσι.
2: Μα νομίζω
4: ο ένας τραβάει τον άλλον.
2: Δύο φορές σε δηλώσεις τώρα, επειδή είμαστε εδώ και παρακολουθούμε τον Ολυμπιακό. Και επειδή έχει ερωτηθεί πολλές φορές, ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει δει τουλάχιστον σε δύο δημόσιες συνεντεύξεις ότι σας διαβεβαιώ ότι ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ δυνατός.
4: Μπράβο, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο.
2: Σημαίνει, ξέρει.
4: Το έχει επισημάνει δύο φορές
2: τουλάχιστον. Και δεν έχει ανανεώσει ο ίδιος ακόμα το σύμβολό του.
4: Είσαι σίγουρος ότι δεν έχει ανανεώσει?
2: Δεν έχει ανανεώσει.
3: Ποιος?
4: Okay. Ο Μπαρτζόκας. Okay. Μπορεί τυπικά να μην έχει ανανεώσει, αλλά οι δύο πλευρές το θέλουν πάρα πολύ και το θεωρούν δεδομένο. Αρκεί σήμερα να συμβεί το φυσιολογικό.
3: Είναι θέμα συζήτησης. Συγγνώμη. Δηλαδή, εγώ σου λέω ότι δεν γίνεται το φυσιολογικό. Ούτε στο σημερινό τελικό, ούτε στο πρωτάθλημα.
4: Εκεί πέρα μπορεί να αλλάξει από την πλευρά του coach, κατά τη γνώμη μου. Γιάννη. Αλλά τώρα τι να συζητάμε, είναι υποθετικό.
5: Ναι, είναι πολύ υποθετικό. Μη σου πω ότι πιο πολύ εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να άλλαζε από την πλευρά του κόουτς αν ο Ολυμπιακός κερδίσει σήμερα. Θα σου πει, έχω πάρει, πιάσει όλες τις κορφές, τι άλλο να κάνω.
3: Μάλιστα. Βάζετε για, πολύ κόσμο σε σκέψεις. Ναι,
5: γιατί είσαστε και στο ίδιο σχολείο, ξέρεις ηλικίες, ναι, τα πάντα. Ξέρεις, δεν είναι από τους προπονητές που θα πώς το λένε, που λένε ηθοποιοί, εγώ θα πεθάνω σαν ήδη. Έτσι. Δηλαδή το έχει σκεφτεί.
3: Κατάλαβα,
5: πάρα πολύ.
4: Μιας και μιλάμε για προπονητές, να μου επιτρέψετε κύριε, επειδή μας ακούνε τώρα, το βλέπω και από τα μηνύματα που έρχονται στο κινητό μου και από Θεσσαλονίκη, όπως από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, και τους αρέσει αυτή η μεταγραφική συζήτηση, η οποία γίνεται με σεβασμό, διότι ακόμη δεν έχει τελειώσει η σεζόν, είτε στην Ευρωλίγκα που τελειώνει σήμερα, είτε για το πρωτάθλημα, ότι υπάρχει τρομερό pressing από τον Άρη στον Βασίλη Σπανούλη.
3: Ναι, το αναφέραμε προηγουμένως.
4: Α, και το pressing έχει να κάνει και από τον ίδιο το Γιάννη το κούμπο και βάζει σε σκέψεις τον Σπανούλη, διότι ναι μεν υπάρχει ένα φλερτ με Μπαρτσελόνα και με άλλες ομάδες όπως είπε ο Μίσκορας Νάτοβιτς, αλλά ο Βασίλης είναι και ένας οικογενειάρχης που θέλει να βλέπει τα παιδιά του και μην ξεχνάμε ότι έχει 6 ζωή να έχουν.
3: Ναι, ναι.
4: Και μάλιστα του κάναμε και λίγο πλάκα, Ηλία, πριν από λίγες μέρες όταν τον συναντήσαμε, τον Βασίλη, σε ένα πάρτι, γιατί είχε πολλά πάρτι η Αθήνα αυτές τις μέρες, και του λέμε, αδελφέ, μάνι εσύ, έχεις πάρει 8 εισιτήρια από το Final Four, 6 παιδιά και 2 γονείς. Άρα έχεις πάρει τη μερίδα του Λέοντος.
3: Πάντως, επειδή ανέφερες την οικογενειακή κατάσταση του Βασίλη Σπανούλη, για τον ίδιο ακριβώς λόγο γνωρίζω και ακόμα πιστεύω ότι είναι το πιθανότερο, Γιάννης Αντετοκούνμπο θα πάει στη Νέα Υόρκη. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο.
5: Ήταν από πέρσι, δηλαδή, ναι, είχε ξεκινήσει σεζόν και, μπράβο, λέγαμε ότι μέχρι τον Ιανουάριο, αν η Bucks δεν είναι ομάδα που θα μπορούσε να διεκδικήσει, είχε ήδη προσυμφωνήσει ή είχε στο μυαλό του να πάει στη Νέα Υόρκη.
4: Η Νέα Υόρκη, που έκανε χθες το 3-0 με τον Cleveland.
3: Για να έχει, να εξηγήσω και στους δύο και να το καταλάβει και ο κόσμος, για να έχει και την πολύ εύκολη μετακίνηση Αμερικής Αθήνας.
4: Ναι.
3: Η πιο εύκολη μετακίνηση είναι, ναι, το Νέα Υόρκη ή Αθήνα.
4: Είναι κανένα 9 ώρο. Κάπου εκεί.
3: Δεν το έχω κάνει, δεν το έχω κάνει.
4: Απευθείας. Ναι. Να και ο Kyle Hines ως legend και πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. Ένας πολύ αγαπητός πρώην αθλητής.
5: Σε όλους.
4: Φανταστικό παιδί. Ο Kyle Hines.
5: 4 Ευρωλίγκες, 2 Ολυμπιακό, 2
3: Τσεχά. Είναι αυτός που βάλει και το τρόπαιο σήμερα στο ΑΚΑ, το είπα σωστά.
4: Ναι. Βέβαια. Βέβαια.
5: Αυτός θα μπορούσε να μπερδευτεί να το πάει στο ΣΕΒ.
3: Λοιπόν, θα σας αποκαλύψω, το συζητούσαμε προηγουμένως εκτός αέρα με τη Δίνη Κολοπούλου, ότι ο Γιάννης Δεντόπουλος, εσένα το λέω Κώστα,
4: ναι,
3: θα έπρεπε να έχει κανονικά ένα κόκκινο τηλέφωνο από την υπηρεσία, από την ΕΡΑΣΠΟΡ, για να είναι διαθέσιμος να συνδέεται μαζί της οποιαδήποτε ώρα της ημέρας για οποιοδήποτε θέμα. Συμφωνείς?
5: Δεν είναι δικό μου θέμα, άμα μου το δώσετε, άμα μου το δώσετε. Δεν έχω τέτοιο τηλέφωνο.
3: Ακριβώς. Okay. Ξέρεις, ένα κόκκινο τηλέφωνο. Να έχεις ένα απευθείας.
5: Σαν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Μόνο. Όλοι έχουν πλέον κόκκινο τηλέφωνο.
4: Γιάννη, έχουν φέρει εδώ δύο κίονες.
5: Θα τους βάλουμε μέσα. Είναι για το show.
4: Για το show, ε.
5: Ναι.
3: Α, ρωτάει ο κόσμος σε ποιο τραπέζι καθόταν χθες Κώστα ο Μάνος Παπαδόπουλος.
5: Πού αλλού.
3: Πού.
4: Εκεί όπου φαντάζονται.
3: Πού.
4: Το τραπέζι του Μπράντοβιτς.
3: Α, έτσι.
4: Πού αλλού.
3: Γι' αυτό καθόταν.
4: Πού αλλού θα καθόταν. Ο Μάνος Παπαδόπουλος εργάζεται στη Χάπουελ και είναι και πάρα πολύ ευχαριστημένος από τη συνεργασία με τη Χάπουελ, την οποία διοικούν δίνοντας χρήματα 4 διαφορετικοί επιχειρηματίες. Σου λέω και πολύ ψωμί το χθεσινό βράδυ.
3: Να.
4: Και μάλιστα ο ένας εξ αυτών είναι ο νούμερο 89 πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Δεν ξέρω το όνομα.
5: Πάντως δεν είναι ο Γιαννάη που έχει αναλάβει τα social media.
4: Αν το συλλάβει ο νους, 89ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο εμπλέκεται με τη Χάπουελ.
3: Ο Γιαννάη το μεταξύ έκανε δήλωση ότι, και εγώ συμφωνώ μαζί του, ότι το μεγαλύτερο outsider τίτλου στην Ευρωλίγα τελευταία χρόνια είναι η Real Madrid σήμερα. Συμφωνώ. Είναι το μεγαλύτερο outsider που έφτασε σε τελικό Ευρωλίγκα.
4: Ναι, ναι, δεν ξέρω πόσοι την πίστευαν τη Ρεάλ. Έδειξε μια μεγάλη σοβαρότητα.
3: Ναι,
4: νομίζω από το 18-1 στην έδρα της έχτισε ψυχολογία.
3: Το είπε και ο Γιάννης πριν. Ναι.
4: Έκανε τις εμφανίσεις που έπρεπε στα play-off. Κατάφερε να παίξει καλό μπάσκετ, αλλά μέσα σε 24 μέρες, όπως μου τις μέτρησαν οι Ισπανοί συνάδελφοι, έχασαν 3 σέντερ. Ταβάρες, Άλεξ Λέν και Γκαρούμπα. Ο οποίος μάλιστα, Γιάννη, το είπες νωρίτερα.
5: Ναι, όλα, ναι.
4: Ναι. Ότι ήρθε ο άνθρωπος με το καροτσάκι και με τις πατερίτσες του. Είναι μια πολύ έτσι άσχημη εικόνα. Και να πούμε παραστικά στο παιδί.
5: Άσχημη δεν είναι.
4: Δυσάρεστη.
5: Ναι, δυσάρεστη.
4: Δυσάρεστη, ναι. Δυσάρεστη. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποια μανούρα γίνεται εκεί κοντά στα επίσημα. Μια σχετική μανούρα, διότι σίγουρα θα υπάρξουν θέματα με εισιτήρια κτλ. Κτλ. Τέλος πάντων.
5: Πρέπει, αν κατάλαβα καλά, να είναι εκεί ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο κύριος Μαρινάκης.
3: Το θέμα είναι, για να είμαστε τώρα εντελώς προσεκτικοί με αυτό το ζήτημα, να δούμε αν θα είναι. Που δεν θα έπρεπε να είναι υπεράριθμος ο κόσμος σήμερα στο τελικό. Θα φανεί άλλωστε και από τον τηλεοπτικό φακό, αν θα έχουν γεμίσει δηλαδή τα περιβόητα κενά που πρέπει να υπάρχουν στην εγκατάσταση. Και το άλλο θέμα, το οποίο για μένα είναι πολύ σοβαρό, να μείνει άθικτο το ΆΚΑ όπως έμεινε την Παρασκευή, να μείνει και απόψε.
5: Να σου πω και μια λεπτομέρεια. Ναι. Γιατί...
4: Και σε μένα δίνει ωραία σύστο, Ηλίας.
5: Ναι, επειδή πριν σου είπα ότι και σε εμάς η διαδικασία για να μπούμε ήταν διαφορετική από την άλλη φορά με βάση αυτά που έγιναν την Παρασκευή. Έγιναν αλλαγές θέσεων κλπ. Σήμερα ήδη έχει αναπτυχθεί δημιουργία ΜΑΤ σε ένα διάδρομο. Δηλαδή ένας διάδρομος απέναντι από την κάμερα της τηλεόρασης.
3: Έχω και σχετική φωτογραφία αυτή στην μπροστά μου.
5: Ναι, έχει αναπτυχθεί μια δημιουργία ΜΑΤ. Εν τω μεταξύ, από ό,τι βλέπω δεξιά και αριστερά είναι οπαδοί του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν υπάρχει εκεί χώρος για τους οπαδούς ή να ανακάθονται οι οπαδοί της Ρεάλ εκεί.
3: Όχι, όχι, είναι οπαδοί του Ολυμπιακού, βλέπω τις φωτογραφίες αυτές.
5: Ναι.
3: Είναι ομάδα περιφρούρησης όσον αφορά.
5: Του διαδρόμου.
3: Του διαδρόμου.
5: Να μην κάτσει κανείς.
3: Ναι, ναι. Και να μην γίνουν και έκτροπα μετά τη λήξη του αγώνα. Είτε με το ένα αποτέλεσμα, είτε με το άλλο.
4: Σωστά. Όσον αφορά αυτό που είπε η Ηλία, να σημειώσουμε ότι το Final Four για την φιλοξενία του από την Αθήνα κόστησε περίπου 9,5 εκατομμύρια ευρώ.
3: Άλλοι υποστηρίζουν 11 κόστα, το ανέφερα προηγουμένως, που είναι πιο μέσα στα πράγματα εννοώ.
4: Okay.
3: Δηλαδή η πληροφορία είναι μέσα από το Δήμο της Αθήνας που σου λέω.
4: Okay. Εμπλέκεται φυσικά και η περιφέρεια Αττικής με περίπου μισό εκατομμύριο και τα υπόλοιπα είναι από το κράτος. Ωστόσο, στη σύμβαση υπάρχουν τρομερές ρήτρες για καταστροφές και τα λοιπά και εννοείται ότι αν συμβεί το παραμικρό θα πέσει το τιμολόγιο. Οπότε...
3: Θα επιβαρυνθεί ποιος ο διοργανωτής.
4: Αυτοί που θα τα δημιουργήσουν.
3: Όχι, άλλο λέω. Μάλλον λέει, δεν το παγωστά. Το λόγο θα το ζητήσει ο διοργανωτής από αυτούς που θα κάνουν τη ζημιά.
4: Βεβαίως.
3: Να το πω. Βεβαίως. Και ο διοργανωτής είναι στην πραγματικότητα ο Δήμος. Σε συνεργασία με την κυβέρνηση.
4: Ακριβώς.
3: Αυτοί έχουν πληρώσει.
4: Η κυβέρνηση και η περιφέρεια και ο Δήμος.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Όλοι μαζί.
3: Αυτοί
4: όλοι
3: έχουν μαζί. Πληρώσει για το Final Four.
5: Για να είμαστε ξεκάθαροι, με προτροπή του Παναθηναϊκού το ζήτησε η κυβέρνηση, έτσι.
4: Βεβαίως.
3: Ναι, βεβαίως. Ναι, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι ο Παναθηναϊκός ο διοργανωτής.
5: Όχι, όχι, όχι.
4: Βέβαια. Mm. Και για να θυμίσουμε και το background, ο Ολυμπιακός ήταν ενάντια στο Final Four της Αθήνας. Είχε ψηφίσει Βελιγράδι.
5: Και νομίζω και η Ρεάλ, αν θυμάμαι καλά.
4: Όμως, να λοιπόν, που δεν βρέθηκαν και οι δύο αιώνιοι, αλλά αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια στα play-off, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε σίγουροι για το παραμικρό.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά στο παρελθόν και θα τα συζητήσουμε και τις επόμενες μέρες, διότι από όσο γνωρίζω η σύμβαση ορίζει ότι πρέπει να πάρει κάποια χρήματα και η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το ΆΚΑ, που είναι η White Veil,
3: και η οποία κατήγγειλε,
4: ναι,
3: εγγράφως όλα αυτά που συνέβησαν την Παρασκευή.
4: Σωστά.
3: Γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν φίλοι του Ολυμπιακού, δυστυχώς, οι οποίοι λένε τις ανοησίες εις βάρος μας,
4: Για ποιο πράγμα?
3: Για το τι έγινε την Παρασκευή. Ενώ υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από την εταιρεία που είπες, και ενώ υπάρχουν και στοιχεία από την ελληνική αστυνομία, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα, δηλαδή την Παρασκευή, ήταν τουλάχιστον 13.000 οι φίλοι του Ολυμπιακού στις κερκίδες του
4: ΟΑΚΑ. Εγώ είπα και 14.
3: Ναι, όχι, λέω, η αστυνομία του κατανέχεται από μίνιμουμ 13.000, αλλά συνεχίζουν κάποιοι ακροατές να τα βλέπουν όλα ολυμπιακά, όλα, όλα οπαδικά.
4: Το γήπεδο ήταν κατακόκκινο.
3: Ναι, ξεχνάνε ότι η δημοσιογραφία απέχει στην πραγματικότητα πάρα πολύ από τον οπαδισμό.
4: Δηλαδή σήμερα, τώρα που μιλάμε, είναι 18.000 Ολυμπιακοί. Η Ρεάλ δεν φέρνει κόσμο. Και την Παρασκευή ήταν και πολύ λιγότεροι από αυτό που είχαν πει οι Τούρκοι για την Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή το 4.500 το αρχικό δεν υπήρχε.
3: Γι' αυτό και κατήγγειλαν οι Τούρκοι πρώτοι την Ευρωλίγκα.
4: Επειδή πήγα στη συνέντευξη τύπου του Τσούς Μπουένο, και όχι Ματέο που τον λένε περισσότεροι από συνήθεια, αλλά του Τσούς Μπουένο, ο Μπουένο είπε ότι 187 φίλαθλοι της Φενέρ είχαν ένα θέμα με την είσοδό τους, μπήκαν πιο αργά στον ημιτελικό.
5: Δηλαδή fast track διαδικασία.
4: Άργησαν, αλλά μπήκαν. Και διαρρήγνει τα ημάτια του ότι κανείς δεν μπήκε στο γήπεδο χωρίς μαγικό χαρτάκι.
3: Έχει και άλλα ημάτια ο κύριος Μπουένο.
4: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
3: Δεν έχει παραδεχτεί ποτέ η ηγεσία της Ευρωλίγκας όλα αυτά τα χρόνια οποιοδήποτε παρατράγωδο. Ποτέ δεν παραδέχτηκαν κάποιο λάθος.
4: Ποτέ. Έχεις δίκιο.
3: Και τα γεγονότα είναι αδιάψευτος.
4: Νομίζω ότι δεν θέλω να γλυκάνω ούτε τους Ολυμπιακούς ούτε τον οποιοδήποτε. Αλλά
3: η Ευρωλίγκα
4: τα έκανε μαντάρα την Παρασκευή με το ticketing, με τη διανομή των εισιτηρίων, με τους ελέγχους.
3: Γιατί οι αρχές μας τι κάνανε. Έβλεπα τις φωτογραφίες από τις μηχανοκίνητες πορείες και γελούσα με τα δρακόντια μέτρα τάχα μου που λήφθηκαν. Και ανακοίνωσε η Ελλάς.
4: Και που υποτίθεται ότι η Ελλάς είχε πει ότι δεν θα υπάρχουν μηχανοκίνητες πορείες.
3: Βέβαια,
4: ρητά και κατηγορηματικά. Εντάξει.
3: Μάλιστα.
4: Όπως και έκανα και λίγο πλάκα προχθές με τον Γιάννη, ότι αν τηρούνταν η ταυτοποίηση με έγγραφα, διαβατήρια ή ταυτότητες, η ουρά θα έφτανε από το ΆΚΑ μέχρι το ΜΟΛ.
3: Και λίγο λες.
4: Και λίγο λέω. Λοιπόν, η Ρεάλ ξεκίνησε την προθέρμανση και ως γνωστόν αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα τραυματισμών. Δεν μπορούμε να σταθούμε σε προηγμένα στατιστικά, δεδομένου ότι λείπουν τρεις σημαντικοί παίκτες και δει τρεις ψηλοί.
3: Συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτή τη στιγμή έχει σύνδεση η Ed News με το Δημαρχείο του Πειραιά. Ετοιμάζονται για εκδήλωση εκεί, όπως καταλαβαίνετε, στην περίπτωση που ο Ολυμπιακός κατακτήσει απόψε το τρόπαιο.
4: Και να δώσω και μια πληροφορία εκ μέρους της
3: Ερασπορ και τα λοιπά,
4: ότι σε όλη την Ελλάδα θα έχουμε ανταποκριτές, εάν με το καλό το πάρει ο Ολυμπιακός, για να μας μεταφέρουν το κλίμα από κάθε πλατεία μεγάλων πόλεων και μικρότερων πόλεων της χώρας. Οπότε, Ηλία, για να κάνουμε ένα ρεζουμέ στατιστικολογικό. Ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη επίθεση και η Ρεάλ τη δεύτερη καλύτερη επίθεση. Δεν μπορεί όμως αυτό το στοιχείο να αξιολογηθεί σοβαρά από τη στιγμή που λείπει ο Ταβάρες. Ας τους άλλους. Από τη στιγμή που λείπει ο Ταβάρες, θεωρώ ότι ο Σέρτζιος Καριόλο θα επιδοθεί σε ένα κλεφτοπόλεμο. Και για να δούμε τώρα, έρχεται η ώρα της αποστολής του Ολυμπιακού. Και τώρα η δωδεκάδα των Ερυθρόλευκων πατάει παρκέ. Δεν έχει αλλάξει ο Μπαρτζόκας σε σχέση με προχθές. Δηλαδή, ενώ υπήρχε μια υπόνοια μήπως μπει ο Νιλικίνα για να πιέσει τον Καμπάσο, τελικά έμειναν οι ίδιοι, που σημαίνει Μακίσικ στο τελικό σχήμα μαζί με όλους τους υπόλοιπους.
5: Ξέρω, είχα ρωτήσει και να ψαρέψω πήγαινα την απάντηση.
3: Να σας πω κάτι, αλλά είναι με επιφύλαξη το μεταφέρω. Μόλις αναφέρθηκε στο διαδίκτυο ότι αυτός ο Γιάννη που είδες, ο Σαματάς, στην εξέδρα των επισήμων, οφείλεται στο γεγονός, επαναλαμβάνω με επιφύλαξη το μεταφέρω, ότι πιάστηκαν στα χέρια ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, το δεξί χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ χοντρό.
3: Ναι, και γι' αυτό λέω ότι
4: προφανέστατα με τόσες κάμερες θα υπάρχει και βίντεο.
3: Ναι, περιμένουμε να δούμε την επιβεβαίωση ακριβώς.
4: Και πολλές φορές, Ηλία, το ξέρουμε πολύ καλά εμείς, γιατί καλός ή κακός είμαστε λίγο περίεργοι και δεν είμαστε συντεχνιακοί. Είναι το θέμα και ποιος το γράφει.
3: Βεβαίως, είπαμε, όλα είναι με επιφύλαξη αυτά. Ότι έγινε ένα σταματά, το ίδιο και ο Γιάννης, χωρίς να μπορέσει.
5: Όχι, εγώ είδα τον κύριο Μαρινάκη εκεί, αλλά άλλους δεν τους ξέρω κιόλας. Από εδώ δεν μπορώ να τους δούμε κιόλας. Ο κύριος Μαρινάκης φαίνεται. Ξεκάθαρα, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, να πούμε την αλήθεια. Εδώ τώρα έχει ανέβει το θερμόμετρο στα ύψη. Οι ομάδες κάνουν το ζέσταμά τους.
4: Να πω κάτι έτσι εν ώψη τζάμπολ που μου έκανε εντύπωση, ότι ένας πρώην μπασκετμπολίστας και του Ολυμπιακού, ο Νίκος Μιχαλός, έγραψε μια πολύ ωραία ανάρτηση. Άντε, λέει, παιδιά, από του χρόνου πάλι ταξιδάκι για Final Four στο εξωτερικό, διότι η χώρα μας δυσκολεύεται να το διοργανώσει σοβαρά. Είδαμε, λέει, τραγουδιστές και ηθοποιούς.
3: Ο
4: Νίκος Μίχαλος, είναι έτσι αιρετικός και γράφει τη γνώμη του στα social media.
3: Είδαμε, λέει, τραγουδιστές. Λέγεται αυτός που γράφει την αλήθεια, έτσι, ναι.
4: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
3: Πάμε παρακάτω.
4: Ηθοποιούς, τραγουδιστές μπροστά, παίκτες πίσω. Πολλά και διάφορα, εν πάση περιπτώσει, γράφει, που όντως πάρα πολλά είναι αληθή.
5: Εντάξει, και στα γήπεδα των δύο αιωνίων, στα μάτς Ευρωλίγκας, είναι πασαρέλα. Είναι πασαρέλα. Μερικές φορές πηγαίνουν για την selfie.
4: Ναι, βέβαια.
5: Είναι κοσμικό γεγονός. Βέβαια, θυμόμαστε και παλιότερα και στο σεφ, για να ικανοποιήσω του Ηλία την επανάληψη. Θυμάσαι τότε που ο Τάρλατς, ο Τόμιτς και λοιπά. Επειδή είχαν σχέσεις με μοντέλα ή γενικά
4: ηθοποιούς
5: και λοιπά.
3: Το τι γινόταν στη δεκαετία του 90, η είσοδος των μοντέλων τότε στο ελληνικό μπάσκετ.
5: Ακριβώς. Ή όταν έπαιζε ο Άρης, που ήταν ηθοποιοί, η Μαρινέλα, η Αείμνηστη, ο Αείμνηστος Τσιβιλίκας, ο Πάριος. Θέλω να πω, είναι η εποχή.
4: Είναι κοσμικό γεγονός.
5: Όταν είναι κοσμικό γεγονός.
4: Να σας πω ότι επειδή τον μνημονεύσατε νωρίτερα, στο γήπεδο είναι και ο Γιαννάη, ο πρόεδρος της ΧΑΠΟΕΛ, για να δει το παιχνίδι, τον τελικό της Ευρωλίγκας, τον οποίο θα διαιτητεύσουν ο Ράντοβιτς, ο Κροάτης, ο Λότερ Μόζερ, ο Γερμανός, και ο Λάτισεβς, ο Λετωνός. Αυτοί οι τρεις είναι που θα σφυρίξουν το παιχνίδι. Γιάννη.
5: Ναι, προσπαθώ να... Όχι, το...
4: Πολύ φασαρία.
5: Όχι,
4: πολύ κοιτάω,
5: σίγουρα, Ηλία, ο κόσμος και σήμερα μπορεί να είναι παραπάνω, γιατί η πυκνότητα στο πέταλο απέναντι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι πατής με πατός. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και το γεγονός, γιατί υπάρχουν κάποιες κενές καρέκλες στη γωνία, ότι μεταφέρονται για να είναι μαζί, δηλαδή να κάνουν κερκίδα που λέμε. Ξέρεις, ο πυρήνας, ότι μεταφέρονται εκεί. Είναι μια εξήγηση κι αυτή.
4: Πάντως το κήπεδο είναι ασφυκτικά γεμάτο, αν εξαιρέσουμε ελάχιστες θέσεις στις γωνίες.
5: Που δεν κάθονται επίτηδες. Δηλαδή, μάλλον θα κάτσουν, αν τύχει πάλι σήμερα, αυτό που έγινε την Παρασκευή,
4: να
5: στην ίδια θέση.
4: Τα πράγματα.
5: Όχι. Τι? Δύο στην ίδια θέση να έχουν το ίδιο εισιτήριο. Το
4: ναι,
5: οποίο
4: αυτό.
5: Πέρασε τον barcode.
4: Το είδαμε, ναι.
5: Και τον δύο τον barcode. Άνοιξε κανονικά τη είσοδο της.
4: Με γνωστό μας.
3: Είχα γνωστό μου στο γήπεδο την Παρασκευή. Δίπλα του έκατσε κάποιος χωρίς στήριο.
5: Στα πόδια του.
3: Χωρίς στήριο.
4: Χωρίς στήριο.
3: Και μάλιστα είχε μαζί του και... Πώς να το πω τώρα. Περίεργο καπνό που βαλούσε μαζί του.
4: Μάλιστα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
3: Ναι.
4: Άρα ήταν χάι.
3: Έτσι.
4: Λίγο high, μάλιστα.
5: Να πούμε ότι μέσα στους παίκτες που δεν παίζουν για τον Ολυμπιακό είναι και ο Evans, ο μεγάλος άτυχος της σεζόν. Ένας παίκτης στον οποίο ο Ολυμπιακός πόνταρε πάρα πολλά στη φετινή σεζόν, αλλά μόλις το δεύτερο του παιχνίδι έπαθε ρήξη αχιλλείου, τρίτο σοβαρός τραυματισμός σε δύο χρόνια, αλλά γύρισε για να είναι εδώ κοντά στους συμπαίκτες του, και γιατί ο Ολυμπιακός πέρσι τον κράτησε. Θυμίζω είχε τραυματιστεί στα play-off με τη Ζαλγκίρις και τον κράτησε, δεν ακύρωσε τη συμφωνία και τον περίμενε ένα χρόνο. Είναι εδώ προφανώς για να στηρίξει ψυχολογικά τους συμπαίκτες του, τους πρώην συμπαίκτες του, αλλά νιώθηκε και μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού, γιατί έμεινε εδώ περίπου πάνω από ένα χρόνο. Λοιπόν, προσπαθούμε έτσι να δούμε πρόσωπα, γιατί πολλές φορές κοιτώντας.
4: Εγώ να πω κάτι το οποίο δεν μου αρέσει και το είπα και την Παρασκευή. Μάλλον όχι, δεν το είπα την Παρασκευή, αλλά το σκέφτηκα και ενώ μπήκε τώρα και ο κότς Μπαρτζόκας. Είναι ότι ο κόσμος που έχει πληρώσει τα ακριβά εισιτήρια βρίσκεται πάρα μα πάρα πολύ κοντά στο glass floor. Δηλαδή σε απόσταση αναπνοής από τους παίχτες. Ένας παίχτης να προσπαθήσει να σώσει μια μπάλα θα πέσει σε κάποια κυρία, σε κάποιο φωτογράφο. Είναι ασφυκτικός ο κλοιός του κόσμου γύρω από το γήπεδο, από το glass floor. Αυτή είναι μια παρατήρηση. Δηλαδή
3: δεν μιλάω,
4: εγώ πνίγομαι που είμαι έξω. Είμαστε με τον Γιάννη σε μια υπερυψωμένη κερκίδα πίσω από την μπασκέτα στη δεύτερη σειρά. Βλέπω τον κόσμο ότι φτάνει.
5: Άμα φύγει ένας παίκτης
4: ζήτημα ένα μέτρο από τη γραμμή.
5: Μα ένας παίκτης να φύγει, κάποιος να πάρει παραμάζωμα με
4: ζήτημα.
5: Την έννοια αυτά τα θηρία με την ταχύτητα
4: με
5: που...
4: το ζόρι ένα μέτρο από τη γραμμή. Έχει πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο. Ήδη σε διάφορες ιστοσελίδες γράφτηκε για ντου οπαδών του Ολυμπιακού και για συμπλοκές με τα ΜΑΤ έξω από το γήπεδο νωρίτερα, κάνα δύο ώρες πριν. Διάφορα πράγματα ακούγονται, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο Ολυμπιακός να βγάλει την ποιότητά του, να κατακτήσει το πολυπόθετο κύπελο που το κυνηγάει καιρό από το 2013 και μετά.
5: Εντάξει, ουσιαστικά το κυνηγάει, αν βγάλουμε τη διετία 15-17 που έπαιξε στην έδρα του αντιπάλου και συνολικά μέτρησε τρεις τελικούς στην έδρα του αντιπάλου, το 95 στη Σαραγώσα με τη Ρεάλ.
4: Ο γηπεδούχος το παίρνει πάντα. Αυτό δεν είναι...
5: Ο Ολυμπιακός και τις τρεις φορές το πήρε ο γηπεδούχος. Δηλαδή,
4: εντάξει,
5: στη Σαραγώσα το πήρε η Ρεάλ, αλλά βέβαια δεν είναι τόσο η έδρα, ήταν ο Σαμπόνης και ο Αρλάουκας. Το 15 το πήρε η Ρεάλ,
4: με
5: Πάμπλο Λάσο, με το ξέσπασμα του Κάρολ
4: το 17
5: και το 17
4: το
5: Φενέρ του
4: Μπράντοβιτς. Στην Κωνσταντινούπολη.
5: Στην Κωνσταντινούπολη, αλλά στην ευρωπαϊκή πλευρά.
4: Ισχύει. Όπως και να έχει, κυνηγάει τον τίτλο από το 13, από το Λονδίνο, με τον ίδιο προπονητή, με κάποιους παίκτες ίδιους.
5: Έναν, τον Παναγκολάου. Από το 13.
4: Από το 13, ναι. Σωστό.
5: Κορμός που έχει. Να το πω, συγγνώμη. Οι πέντε παίκτες συν τον προπονητή που είναι σε όλα τα Final Four, αυτά τα πέντε,
4: ναι,
5: είναι Παπα-Νικολάου, Walk-up, Φαλ που δεν παίζει.
4: Τα τελευταία τώρα λες,
5: ναι, ναι.
4: Τα πέντε. Ναι.
5: Φαλ, Λαρετζάκης και Μακίσικ.
4: Βέβαια.
5: Αυτοί οι πέντε. Ο Λαρετζάκης και ο Φαλ. Ο Λαρετζάκης είναι έξω γιατί υπάρχει ποιότητα πλέον και λόγω budget έχουν αποκτηθεί ακριβότεροι ξένοι και πιο ποιοτικοί. Mm-hmm. Ο Φαλ λόγω του ότι όταν γύρισε δεν μπορούσε πια να πάρει τη θέση τριών σέντερ υψηλού επίπεδου οι οποίοι έχουν έτσι συγκροτήσει μια πολύ ισχυρή front line, είναι ρίσκο, θα ήταν ρίσκο. Παρότι είναι και αγαπητός και εκφραστής μαζί με το Γόκαπ, εγώ θεωρώ ότι οι δύο παίκτες που άλλαξαν τον Ολυμπιακό και εφάρμοσαν αυτό το πρώτη της αρχές του Μπαρτζόκα ήταν ο Γόκαπ και ο Φαλ. Οι υπόλοιποι ήταν αυτοί που, ή μάλλον να το πω κάπως αλλιώς, αυτοί οι δύο του εξασφάλιζαν ένα μίνιμουμ υψηλό. Το πόσο ψηλότερα θα πήγαινε ο Ολυμπιακός εξαρτάται από άλλους παίκτες, όπως ο Βεζέγκοφ, όπως ο Φουρνιέ, όπως ο Ντόρσι.
3: Διακόψω. Έχει ένα γενικό πλάνο αυτή τη στιγμή η Nova Super Prime. Οι οπαδοί της, οι φίλοι της Real, πού βρίσκονται?
5: Πρέπει να είναι πίσω. Δεν πρέπει να τους φτιάνει η κάμερα.
4: Σε μία γωνίτσα, ναι. Σε, ναι. Μία, σε μία γωνίτσα στο πάνω διάζωμα.
3: Α, ναι. Στο πάνω διάζωμα, γι' αυτό, ναι, δεν, ναι, φαίνονταν, ναι, στο.
5: Και δεν είναι από την πλευρά που δεν μπορεί να τους πιάσει πλάνο από την κεντρική κάμερα.
4: Σε μία γωνίτσα.
5: Μόνο πλάνο,
4: περιστερώνα.
5: Μόνο πλάνο από το γήπεδο, δηλαδή να τους πάρει κόντρα.
4: Προσπαθήσαμε να το εξηγήσουμε
3: λοιπόν,
4: αυτό.
3: Γιατί είναι ωραίο. Πετάξει ο Καρύμ Μούδος και είπε στο γυναικονίτη πες να κάθονται. Λοιπόν, θα διακόψουμε να ξέρετε 3 λεπτά πριν τις 9 για να βάλουμε τις σχετικές διαφημίσεις. Όχι τώρα, παραμένουμε ακόμα συνδεδεμένοι. Γιατί ξεκίνησε το show της παρουσίασης.
5: Τελετουργικό, ναι. Όχι, ένα τελετουργικό, η παρουσίαση σε 3 λεπτά θα γίνει.
3: Α, μάλιστα.
5: Έτσι χορευτικό, μουσικό, με εικόνα και ήχο. Εικόνα, ήχο και... Περισσότερο για την τηλεόραση είναι αυτό, δεν είναι, δεν περιγράφεται. Έτσι.
0: Για να καταλάβετε πως έχει διαμορφωθεί και φταίει ένα μεγάλο μέρος του μέσου μαζικής ενημέρωσης για αυτό που θα σας μεταφέρω τώρα, την αντίληψη που έχει διαμορφωθεί στον κόσμο, όση ώρα μιλούσαμε για τα ζητήματα ασφαλείας του Final Four, κατηγορηθήκαμε και οι τρεις ότι παριστάνουμε τους αστυνομικούς διευθυντές και δεν κάνουμε τη δουλειά που πρέπει. Καταλάβατε που φτάσαμε. Έτσι. Το ρεπορτάζ καταγγέλλεται πλέον από τους ακροατές, αναγνώστες και το καθεξής. Καταγγέλλεται πλέον. Ναι.
6: Οι κανονικοί δεν καταγγέλουν, επικροτούν.
0: Ναι, κατάλαβες τώρα. Το αναφέρω επειδή το τι έχω ακούσει, το τι έχω εισπράξει αυτή τη στιγμή από
6: υπάρχει
0: μηνύματα.
6: Υπάρχει ελευθερία δε... απόψεων στην Ερασπόρ.
7: Athens, how you feel it?
0: Θα ποινικοποιηθεί το ρεπορτάζ όπου να είναι, παιδιά.
6: Όχι όπου να είναι, ήδη έχει ποινικοποιηθεί.
5: Εγώ επαναλαμβάνω ότι πέρα από το, την πιθανότητα, όχι την πιθανότητα, πώς τα 10.000 εισιτήρια του Ολυμπιακού γίνανε 13 ή 14 που λέει ο Κώστας, είναι δύο όψεις. Η μία είναι ότι δεν εναρμονίστηκαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού που είχαν εισιτήρια και τα πούλησαν σε Ολυμπιακούς, έτσι, και ότι κατάφεραν να παρισφρήσουν υπεράριθμοι. Αυτό. Παρ' όλα αυτά, δεν έγινε ντου στο γήπεδο, δηλαδή στις θύρες. Αν μπήκαν, θα μπήκαν από αυλεψία, πιθανότατα, έτσι λέω εγώ, της ασφάλειας. Ή σπρώχνοντας εκεί πάνω στη φούρια, μπήκαν δύο και με ένα ειστήριο. Ξέρω, κάπως έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Γιατί ντου στην πόρτα δεν έγινε. Επίσης, όπως και πριν, το ντου έγινε έξω από τις ζώνες.
0: Ναι, ναι. Επίσης, περιμένουμε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει η Ελλάς ότι μέσα στους συλληφθέντες σήμερα είναι και security, όπου άφηναν κόσμο να περνάει από διάφορα σημεία χωρίς έλεγχο.
5: Ναι, σωστά. Αυτά
0: είναι επιβεβαιωθεί αυτά.
5: Είχε προειδοποιήσει για αυτά η αστυνομία. Γιατί είχαμε και την ανακοίνωση εις βάρος προς την αστυνομία και του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, και η αστυνομία είπε ότι θα υπάρξουν ποινές και συλλήψεις ακόμα και σε ανθρώπους που έχουν επιφορτιστεί, δηλαδή ανθρώπους που πρέπει να κάνουν μια δουλειά και λοιπόν, δεν την κάνουν σωστά.
0: Η Ισπανική ΑΣ μετέδωσε πριν από λίγη ώρα ότι σύμφωνα με το δικό της ρεπορτάζ τουλάχιστον 500 φίλοι του Ολυμπιακού μπήκαν χωρίς εισιτήριο από την περίμετρο, εξού και οι συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις.
6: Λοιπόν, να μεταφέρω λίγο, γιατί στη δουλειά αυτή κάνουμε και τους αστυνομικούς ρεπόρτερ και τους γιατρούς πολλές φορές και τα λοιπά, ότι υπάρχει ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία που έχει σταλεί στο κινητό μου από έγκριτο αστυνομικό ρεπόρτερ, ότι μέχρι στιγμής από τους ελέγχους στις εισόδους του ΟΑΚΑ έχουν συλληφθεί 9 άτομα, από τα οποία 7 για ναρκωτικά, 1 για κατοχή καπνογόνου και 1 για αντίσταση. Έχουν προσαχθεί 7 άτομα, καθώς προσπάθησαν να περάσουν στο γήπεδο χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς το εισιτήριο.
0: Είναι το θέμα της ΑΣ, αυτό που ανέφερα προηγουμένως, της Ισπανικής.
6: Ναι. Οι έλεγχοι θα συνεχίζονται κτλ. Με αμύωτη ένταση, γράφει η ενημέρωση της αστυνομίας. Και υπάρχει και μια νεότερη τώρα ενημέρωση, μου ήρθε νέο update, ότι έχουν πραγματοποιηθεί 16 προσαγωγές χωρίς εισιτήριο, ατόμων χωρίς εισιτήριο και 12 σύλληψεις. Άρα
0: δικαιώθηκαν
6: είναι
0: οι Ισπανοί στο ρεπορτάζ.
6: 12.
0: Ναι, δικαιώθηκαν οι Ισπανοί στο ρεπορτάζ.
6: Ναι.
0: Οι Ισπανοί ανέφεραν πόσοι πέρασαν. Ναι, έγραφε πόσοι πέρασαν, δεν έγραφε πόσοι συνελήφθησαν. Γιατί δεν είχαν το update που έχεις εσύ.
6: Δεν είναι και...
0: Γιατί δεν συνελήφθησαν όλοι. Δεν συνελήφθησαν όλοι.
5: Μπορεί να τους μέτρησαν οι Ισπανοί έναν έναν.
0: Όχι. Ναι. Ήταν μία μάζα που την υπολόγισαν σε 500. Αυτό είναι.
6: Ναι.
0: Να περνάει την περίμετρο, επαναλαμβάνω, του γηπέδου. Όχι τις πύλες του ΟΑΚΑ.
6: Προφανώς αυτό το ντου που είπαμε νωρίτερα. Λοιπόν, το show συνεχίζεται με το κύπελο της Ευρωλίγκας να το διεκδικούν δύο μεγάλα κλαμπ, ο Ολυμπιακός των τριών τίτλων και η Ρεάλ των 11 συν 10 χαμένων τελικών, δηλαδή μιλάμε για 22ο τελικό για τη Βασίλισσα της Ευρώπης, που πράγματι φέρει αυτό το προσωνύμιο δικαιωματικά
4: ο σύλλογος. Θα γίνει και σχετική έτσι τώρα ανακοίνωση, οπότε καλό θα ήταν να επιστρέφαμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή για διαφημιστικά, ώστε να μην χάσουμε το τζάμπο.
0: Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά.
8: Ερασπορ 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην

0: Ενώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ, D32 και ρογμές τέλος.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
7: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
6: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
8: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
9: Ο Δίας σε καλεί.
10: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούτε Eraspor.
12: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο ΆΚΑ, στον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Τηρίου. Βλέπω αυτή τη στιγμή την ανταλλαγή λαβάρων μεταξύ Σκαριόλο και Μπαρτζόκα. Κύριο λόγο σε εσάς, εγώ απλώς να μεταφέρω ότι μόλις είδα βίντεο από τον τσακωμό Μαρινάκη Δημητριάδη στις κερκίδες του ΆΚΑ, στα επίσημα του ΆΚΑ, και φαίνεται να είναι και σκισμένη η μπλούζα του κυρίου Μαρινάκη.
13: Είναι και φοράει μαύρη, φορούσε λευκή.
12: Λευκή και τώρα φοράει,
13: και τώρα
12: μαύρη.
13: Ναι.
12: Είδα το βίντεο, το οποίο όμως βίντεο δεν είναι από την αρχή του τσακωμού.
13: Όχι,
12: είναι
13: από
12: στο
13: πάνω,
12: τελείωμα. Ναι.
13: Από το πάνω διάζωμα.
12: Από το πάνω διάζωμα το σχετικό βίντεο που έχει βγει στο διαδίκτυο.
13: Ακριβώς.
12: Επιβεβαιώθηκε δηλαδή αυτός ο τσακωμός. Μάλιστα. Ωραία πράγματα.
13: Μεγαλεία.
12: Αυτά είναι κομματικά, γεγονότα.
13: Ναι,
12: ναι, άλλου είδους συμφέροντα. Ναι.
13: Ακριβώς. Τέλος πάντων, να δούμε.
12: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, να το εξηγήσω, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο άνθρωπος που ήταν στο επίκεντρο, που είναι στο επίκεντρο του ζητήματος των υποκλοπών. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο μάτς.
13: Πάμε στο μάτς σιγά-σιγά. Σε λιγότερο από 2 λεπτά το τζάμπολ. Πρέπει να βγουν και αυτά τα χλαπατσίμπαλα του DJ, ο οποίος βέβαια είναι και πασίγνωστος.
12: Χλαπατσίμπανα.
13: Χλαπατσίμπανα, ναι.
12: Τα ξέρω εγώ.
13: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, και σε λίγα δευτερόλεπτα θα μπούμε σε ρυθμούς τελικού. Στο glass floor του Telecom Center, Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης.
12: Όλα τα πλάνα δούμε... τηλεοπτικά, παιδιά, εμφανίζουν κόκκινους κερκίδες. Δεν υπάρχει πουθενά λευκό στα πλάνα της τηλεόρασης.
13: Πάνω-πάνω,
12: ναι.
13: Μία κουκίδα, ας πούμε, μία πινελιά στον ερυθρόλευκο πίνακα αφορά οπαδούς της Real Madrid, που ούτως ή άλλως για τον μπάσκετ της Real δεν ταξιδεύουν, αλλά για το ποδόσφαιρο ταξιδεύουν χιλιάδες όταν παίζουν τελικούς και τα λοιπά ή μη τελικούς Champions League. Η πεντάδα του Ολυμπιακού απαρτίζεται από Ντόρση, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Παπα-Νικολάου και Γουόκαπ. Δηλαδή είναι η γνωστή συνταγή που χρησιμοποιεί ο κόουτς Μπαρτζόκας τουλάχιστον στο ξεκίνημα των αγώνων. Το έκανε και προχθές. Έβαλε αυτούς που πιστεύει και συνήθως αυτή την πεντάδα τη χρησιμοποιεί και στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ενώ η Ρεάλ μπαίνει στο παρκέ με Τρέι Λάιλς, Αμπάλντε, Φακούντο Καμπάσο, ο Κέκε και Χεζονιά. Αυτή είναι η πέντε με το πολύ χαμηλό σχήμα, με τον Οκέκε που είναι 2-1, με τον Τρέι Λάιλς που είναι λίγο πιο ψηλός 2-6. Άρα με αλχημίες και με ινδιάνικο μπάσκετ θα προσπαθήσει η Ρεάλ να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

0: στο τζάμπολ. Θα πηδήξουν από ό,τι βλέπω ο Μιλουτίνοφ από τη μία πλευρά και νομίζω ο Τρέι Λάιλς από την άλλη βέβαια. Σκαριόλο από τη μία, Μπαρτζόκας από την άλλη. Ο Μπαρτζόκας έχει πάρει Ευρωλίγκα το 13 στο Λονδίνο και την πρώτη κατοχή την έχει ο Ολυμπιακός.
1: Και ο Σκαριόλο είναι πρώτη φορά σε τελικό.
2: Σωστό. Σε τρεις παρουσίες παραμεθώ.
0: Βέβαια. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό λοιπόν με τον Γουόκαπ, τον Μαρκάριο Καμπάσο. Ντόρση. Ο Ντόρση μαρκάρεται από τον Αμπάλτε που θεωρείται πολύ καλός αμυντικός. Μου φάνηκε ότι εδώ σπρώχτηκε ο Ντόρση στο σούτ αλλά στόχησε όπως και να έχει. Και αμέσως μετά το πρώτο καλάθι δύο πόντων από τον Σούπερ Μάριο της Ρεάλ, ο οποίος και φέτος πραγματοποιεί κορυφαίες εμφανίσεις. Ήταν τρομερός και προχθές τον ημιτελικό με τη Βαλένθια. Και τώρα ανοίγει το σκορ 0-2. Είμαστε παρέα με τον Βασίλη Κατσαρό, Γιάννης Δεντόπουλος, Κώστας Σωτηρίου στην περιγραφή και στο σχολιασμό. Ο Βεζένκοφ κάνει μια δύσκολη προσπάθεια και αστόχησε. Λάιλς για τον Καμπάσο, ο οποίος είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Ο Κέκε προσποιείται να πασάρει στον Λάιλς. Αυτός θα καρφώσει. 0-4. Δεν πρόλαβε ο Μιλουτίνοφ. Αγριεμένη μπήκε η Ρεάλ. Και εδώ υπάρχει φάουλ εκτός φάσης στον Καμπάσο πάνω στον Τόμας Γουόκαπ. Άρα λοιπόν ο Αργεντινός χρεώνει το πρώτο φάουλ του, γιατί πράγματι μπήκε πάρα πολύ δυνατά και σχεδόν παίζουν ξύλο με το καλησπέρα ο Αργεντινός με τον Αμερικανό του Ολυμπιακού. Πιο κοντός ο Καμπάσο, πολύ σκληρό παιδί εννοείται. Τώρα ο Γουόκαπ αφήνει την μπάλα χέρι με χέρι στον Ντόρσεϊ. Προσποιείται ο Βεζένκοφ, πάει στο lay-up και πετυχαίνει το πρώτο καλάθι. Εδώ όμως ο Λότερ Μόζερ έχει δει επιθετικό φάουλ και ακυρώνει το καλάθι αυτό του Βεζένκοφ.
2: Σκέφτεται για challenge ο Μπαρτζόκας ότι έφυγε η μπάλα και μετά έπεσε πάνω του.
0: Ο Βεζένκοφ έκανε την κίνηση του challenge. Υπολογιστή, του monitor. Ακόμα δεν έχουμε δει κάποιο replay για να μας κατατοπίσει. Παρ' όλα αυτά οι διαιτητές έπειτα από challenge που καίει γρήγορα ο προπονητής του Ολυμπιακού θα πάνε στο challenge. Ενδιαφέρον ότι από τώρα η μάχη φούντωσε, μια μάχη η οποία έχει τεράστιο διακύβευμα, την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης.
2: Και πατάει και το χαμόγελο
0: από την πάνω κάμερα της οροφής. Φαίνεται ότι ο Λάιλς πατάει τη γραμμή. Από την άλλη κάμερα όμως το δεξιό του πόδι δεν πατάει σίγουρα, το αριστερό από τόσο μακριά, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να το δω τώρα μεταξύ μας. Και να πω και κάτι.
1: Σαν να μην πατάει από το πλάνο που... Ναι, δεν πατάει. Στο πλάνο που δείχνει τώρα δεν πατάει. Αλλά...
0: Για το δεξιό πόδι είμαι σίγουρος, για το αριστερό...
1: Για το αριστερό κατάς μια σίγουρος. Μικρή αμφιβολία, ναι.
0: Ναι. Οι κάμερες Ευρωλίγκας εν τω μεταξύ είναι θαμπές στο πολύ κοντινό πλάνο και αυτό πρέπει να το δουν. Στην διοργάνωση
1: τώρα,
0: το
1: τώρα
0: πάρα
1: φαίνεται
0: πολύ
1: από άλλο πλάνο από ότι, πάνω, ακουμπάει, ναι, ότι ακουμπάει τη γραμμή το αριστερό του πόδι.
2: Δείτε
1: πόση διαφορά είναι το ένα, η μία γωνία από την άλλη. Ναι.
0: Ο Λότερ Μόζερ πήρε την απόφαση. Το καλά δεν μετράει, διότι πήγαν κοντά κοντά και είδαν ότι όταν η φτέρνα, λέει ο κανονισμός,
1: ναι,
0: είναι μεν κοντά ή πάνω από τη γραμμή αλλά δεν πατάει το γήπεδο,
1: ναι,
0: ο παίκτης δεν είναι στο ημικύκλιο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μπορεί να είναι με τη μύτη του παπουτσιού να φαίνεται από πάνω ότι πατάει τη γραμμή και να μην την πατάει. Όπως και να έχει, το σκορ παραμένει 0-4. Δεν μετράει το καλάθι του Βεζένκοφ που ήταν και πάρα πολύ εντυπωσιακό και δυναμικό. Ο Παπα-Νικολάου μαρκάρει τον Σούπερ Μάριο. Ο Τρέι Λάιλς αστοχή στο τρίποντο και αμυντικό ριμπάντα από τον Γουόκα που δίνει στον Ντόρσεϊ. Τον Ντόρσεϊ τον καταδιώκουν και ο Αμπάλτε αλλά και ο Καμπάσο. Η μπάλα πηγαίνει χαμηλά. Το Βεζένκο και είναι το πρώτο φάουλ από τον Οκέκε. 2-13 ο Μιλουτίνοφ γεμάτα. 2-1 ο Οκέκε. Αμερικανός Νιγηριανής καταγωγής που παίζει πεντάτα σήμερα. Καθώς είναι τραυματίες και οι τρεις ψηλοί της Ρεάλ μέσα σε 24 μέρες. Ταβάρες, Άλεξ Λεν και Γκαρούμπα. Όπως είπε ο Σκαριόλο όμως, δεν θα θυματοποιηθούμε γιατί η Ρεάλ έχει το DNA της πρωταθλήτριας. Ο Ντόρσεϊ παίρνει τον δεξιό διάδρομο. Δεν σκοράρει, αλλά παίρνει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται ηρεμία, χρειάζεται σωστή διαχείριση, να είναι συγκεντρωμένος,
2: και να
0: μην πιάσεται.
2: Και να μην μασίσει.
0: Ναι.
2: Γιατί κοινός πιέζουν πάρα πολύ. Πιέζουν πάρα πολύ και αυτό είναι ο τρόπος που θέλουν για να πάνε γρήγορα στην επίθεση.
0: Το τι ξύλο έριξε η Ρεάλ με τη Βαλένθια δεν περιγράφεται. Πραγματικά, όπως βέβαια και ο Ολυμπιακός έριξε πολύ ξύλο στη Φενέρμπαχτσε. Έτσι είναι τα Final Four. Και ο Ντόρσεϊ σκοράρει την πρώτη ελεύθερη βολή, αλλά αστοχεί στην δεύτερη. Κακός Ιωνός από ένα τέτοιο σκόρερ. 1-4 στο πρώτο δίλεπτο. Καμιά σχέση με το 12-0 προχθές του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε. Η πάσα είναι για τον Λάιλ, σε εκτελεί, σκοράρει 1-6. Σηκώνονται από τις θέσεις τους και οι λιγοστοί οπαδοί της Ρεάλ, που όπως είπε και ο Ηλίας πολύ γλαφυρά, δεν φαίνονται καν στην κάμερα, γιατί είναι πολύ πολύ μακριά και πολύ ψηλά. Σε μια γωνίτσα στο πάνω διάζωμα είναι στιβαγμένη. Ντόρσι, χέρι με χέρι του, δίνει την μπάλα Μιλουτίνο, από τον Μαρκάριο Κέκε. Step back, αλλά δίνει στον Παπα-Νικολάου, σου τριών πόντων από τον αρχηγό άστοχο. Εδώ πρέπει να μπουν τα ελεύθερα σου. Ο Ολυμπιακός, όπως λέγαμε και προχθές, δεν είναι καλός στα spot shoot. Ενώ ο Trey Lyles κάνει το σκορ 1-9 και αγχώνει τον Ολυμπιακό. Καλό το time out ο Μπαρτζόκας, διότι ο Lyles σούταρε αμαρκάριστος. Και το πεντάρι.
2: Γιατί δεν μπορεί ο Μιλουτίνο.
0: Δεν μπορεί να μαρκάρει το 5 στο τρίποντο. Άρα λοιπόν υπάρχει time out με σκορ αναπάντεχο 1-9.
1: Είχες προειδοποίηση για, ναι, για αυτή τη φάση.
0: Απλά δεν το ολοκλήρωσα, Ηλία, το σκεπτικό μου, ναι, ότι ο Ολυμπιακός είναι άστοχος στα spot shoot με 38%, που κανονικά όταν είσαι αμαρκάριστος πρέπει να σουτάρεις με 60. Μιλάμε για αμαρκάριστος, έτσι. Αυτά είναι τα spot.
2: Και μέχρι στιγμής έχει μπερδέψει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό το ασφιχτικό deny που παίζει ο Καμπάτσο τον walk-up, με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να κατεβάζει την μπάλα ο Βεζέγκοφ και να, από εκεί και πέρα, να οργανώνεται η επίθεση του Ολυμπιακού. Επίσης δεν είναι...
0: Στα πρώτα 2,5 λεπτά 0 assist.
2: Και εδώ είναι το μειονέκτημα στα τεσσάρια του Ολυμπιακού, ότι κανένα από τα δύο, γι' αυτό λέμε ότι τη κερδίζεις και τη χάνεις με δύο παίχτες που είναι οι ίδιοι, Πίτερς και Βεζέγκοφ, ότι κανένας από τους δύο δεν μπορεί να παίξει 5. Είναι τόσο soft που κανείς δεν μπορεί να παίξει 5 και με αδυναμία στην άμυνα.
0: Και στην άμυνα καλά καλά ούτε στο 4.
2: Ναι. Γενικά και οι δύο είναι αμυντικοί στην άμυνα, εν πάση περιπτώσει δεν είναι εγγύης.
0: Δηλαδή τώρα που παίζει, ας πούμε, στο 4 ο Κέκε, είναι πάρα πολύ αθλητικός. Στην άμυνα βέβαια ο Λάιλς είναι πάνω στο Βεζένκοφ και ο Κέκε παίζει 5 με τον Μιλουτίνοφ, ενώ ο Χέζονια παίζει 3 σε αυτό το σχήμα.
2: Εν τω μεταξύ ο Καμπάτσο τον αγκαλιάζει τον walk-up, δεν μπορεί να πάρει την μπάλα και καθυστερεί σε χρόνο ο Ολυμπιακός για να κατέβει.
0: Και δεν εμπιστεύεται και το σούτ του ο walk-up. Αυτό είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα. Παπα-Νικολάου, 45 μοίρες, πασάρει την μπάλα χαμηλά για τον Μιλουτίνοφ. Τρεις παίκτες τον κλείνουν, αλλά σκοράρει με παλικαρίστιο καλάθι ο Σέρβος του Ολυμπιακού. 3-9 με το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς σε 3 ολόκληρα λεπτά για τον Ολυμπιακό. Καμιά σχέση με προχθές. Ο Παπα-Νικολάου μαρκάρει τον Χέζονια. Πάει μέχρι μέσα, δίνει στον Λάιλς. Σούτριον πόντο και αυτό μέσα. 3-12 από τον Λάιλς που φώναξε και για φάουλ, καθώς βρέθηκε πεσμένο στο παρκέ. 2-2 από τον Trey Lyles. Και γι' αυτό να ακούγονται μεταγραφικές σιρήνες. 6,5 λεπτά ακόμα για την πρώτη περίοδο. Ο Μιλουτίνοφ παίζει pick and roll, αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα από τον Ντόρσεϊ. Και ο Αμπάλτε τριμπλάρει, αλλά βλέπει μπροστά τον Μιλουτίνοφ και βγαίνει προς τα έξω. Πασάρει στον Κροάτη και αυτός για τον Καμπάσο. Trey Lyles παίζει με πλάτη με τον walk-up. Εδώ υπάρχει φάουλ, σπρόξιμο από τον Thomas walk-up. Να το πρώτο φάουλ από τον διεθνή point guard.
2: Μέχρι στιγμής είναι πρόβλημα ο Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό.
0: Με τέτοιο χαμηλό σχήμα, ναι. Αλλά ο Μπαρτζόκας δεν μπορούσε με το καλησπέρα, όχι, να ξεκινήσει, όχι, με small ball.
2: Όχι.
0: Δηλαδή και ο Μπαρτζόκας πιστεύω ότι πατάει στις αρχές του και ποντάρει στη δράση και όχι στην αντίδραση.
2: Ακριβώς.
0: Εδώ ο Σκαριόλο παίζει με κλεφτοπόλεμο. Ο Αμπάλτε εκτελεί από μακριά για 3 και σκοράρει. 3-15. Απίστευτο Επιθετικό ξεκίνημα για τη Ρεάλ και αμυντικό όμως, αφού έχει κρατήσει τον Ολυμπιακό στους τρεις πόντους στα πρώτα τέσσερα λεπτά.
1: Να θυμίσω ότι στα δύο φετινά παιχνίδια τους, στο ένα ο νικητής πέτυχε 89, στο άλλο ο ηττημένος πέτυχε 88. Πήγανε ψηλά δηλαδή στην ουσία και τα δύο παιχνίδια στο σκορ.
2: Ανάσα για τον Ολυμπιακό, ένα goal foul από τον Βεζένκοφ που έπαιξε ένα side pick and roll με τον Walkup. Πέτυχε το καλάθι και κέρδισε και μια βολή. Ο Καμπάτσο πηγαίνει στον πάγκο γιατί και μπαίνει ο Μαλεντόν.
0: Κοίτα, αν έγινε φάουλ από τον Καμπάτσο ήταν λίγο δωράκι το goal foul. Αλλά καλοδεχόμενο.
2: Άμα το κάνει...
0: καλοδεχόμενο. Μα μετά σηκώθηκε ο Καμπάσο. Βέβαια του έκανε φάουλ και ο επόμενος, γιατί κρατήθηκε πάνω του ο Λάιλς. Οπότε καλό, θετικό.
2: Καταργάς ο Καμπάσο θα μπορούσε να έχει χρεωθεί κάποια φάουλ.
0: Ισχύει. Έχει ρίξει πολύ ξύλο.
2: Στο walk-up.
0: Ισχύει πολύ ξύλο. Πάντως τα δύο φάουλ του Καμπάσο είναι καλά για τον Ολυμπιακό. Καλό νέο.
1: Ποιος
0: δηλαδή
1: μπαίνει στη θέση του?
2: Ο Μαλεντόν.
0: Ο Τεό Μαλεντόν, ο Γάλλος διεθνής που παίρνει την μπάλα χέρι με χέρι από τον Οκέκε και τριμπλάρει. Τώρα μπροστά του βγαίνει ο Βεζένκοφ. Ο Μαλεντόν πάει να παίξει ένα εναντίον ενός με τον Βεζένκοφ. Θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Μιλουτίνοφ. Πολύ σημαντικό το κομμάτι των rebound.
2: Είδες ποιο σημάδεψε, ναι, το Βεζένκοφ πάλι.
0: Ναι. Πρέπει να καθαρίσει ο Μιλουτίνοφ τα rebound. Το walk-up βρίσκει διάδρομο. Παπα-Νικολάου στην άλλη γωνία, έξω από τον τρίποντο. Πασάρει την μπάλα χαμηλά για τον Μιλουτίνοφ. Για να παίξει με τον Λάιλς και να προσπαθήσει να τον φύρει. Walk-up σου τριών πόντων με καμπύλη. Και ωραία εκτέλεση, 9-15.
2: Εδώ εσκεμμένα έφυγε ο παίκτης του Walkup για να δώσει το σούτ στο Walkup.
0: Αν τα βάλει αυτά ο Walkup, ο Ολυμπιακός θα πάρει το μάτς, 9-15.
1: Και πανηγύρισε ο Αντετοκούμπο το συγκεκριμένο καλάθι.
0: Και εδώ πάρα πολύ καλή άμυνα που οδηγεί σε λάθος τη Real Madrid.
2: Εδώ είναι ο Ολυμπιακός να ξεπεράσει το αρχικό σοκ.
0: Ναι. Το 3-15.
2: Και να μην μείνει πολύ μπροστά, πολλή ώρα μπροστά, είναι απόσταση.
0: 9-15. 5 λεπτά ακόμα παρακάτω για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Δεν βλέπω διάθεση από τους διαιτητές για εμπορικό time out. Έσπρωξε ο Μαλεντόν τον walk-up, αλλά το αφήνουν οι διαιτητές. Ντόρση παίζει με τον Φελίς, τον Δομινικανό. Ο Ντόρση βλέπει τώρα μπροστά του τον Λάιλς. Ο Βεζένκοφ πιο ψηλός από τον Φελίς. Δύσκολο καλάθι και φάουλ από τον Σάσα Βεζένκοφ. 11-15, το μαζεύει το μάτς Ολυμπιακός από 3-15 με 8-0.
2: Γιατί πήγε την μπάλα μέσα,
0: ναι.
2: Εκεί που έχει υπεροχή.
0: Βέβαια.
2: Και το σούτ του walk-up, επειδή ήταν η μπάλα μέσα και έφυγε βοήθεια και έμεινε μόνος του και το βάλε βέβαια.
0: Θα έχει δικαίωμα και άλλη
1: Γιάννη,
0: και
1: είναι σχετικός ο πανηγυρισμός του, επειδή το ανέφερε, του Γιώργου Μπατζόκα για τη φάση αυτή. Είναι αυτό που θέλει δηλαδή να βλέπει.
0: Βέβαια. 11-15 και ο Σάσα Βεζένκοφ έχει δικαίωμα και για την ελεύθερη βολή. Με ψυχραιμία εκτελεί 12-15. Συνεπώς 9-0 το σερί των Ερυθρόλευκων. Μέσα σε 1,5 λεπτό έβαλαν 9 πόντους. Ενώ μέχρι το τετράλεπτο είχαν μόνο 3. Αλλά ο Λάιλς βάζει τρίτο τρίποντο συνεχόμενο. 12-18.
2: Δεν μπορεί να το μαρκάρει ο Βεζένκοφ.
0: Φανταστικό
2: κάνει
0: σήμερα.
2: Κάνει πάρτι με τον
0: Βεζένκοφ. Κάνει πάρτι πραγματικά.
1: Ήταν εκτός φάσης ο Βεζένκοφ, παιδιά.
0: 13 πόντους με 3 στα 4. Είχε χάσει ένα. 3 στα 4 τρίποντα από τον Αμερικανό. Ντόρση. Έχει περάσει το μάτς και ο Ντεκ. Εδώ κόβεται από τον Λάιλς, αλλά στο rebound ο Μιλουτίνοφ θα κερδίσει το φάουλ από τον Τρέι Λάιλς. Με το σκορ 12-18, τώρα η σειρά για τον Μιλουτίνοφ να πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές.
1: Ίσως ήταν καλύτερα που πήγε έτσι η φάση, δηλαδή να στοχίσει ο Ντόρση και να κερδίσει φάουλ ο Μιλουτίνοφ.
0: Μία στις δύο βολές ο Ολυμπιακός. Ή όχι, κάτσε. Όχι μία. Έχει βάλει άλλες δύο Μπαζέκο. Τρεις στις τέσσερις. Ενώ η Ρεάλ ακόμη δεν έχει πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας, αλλά έχει τρομερά ποσοστά απ' έξω. Και αυτό είναι η εξήγηση. Πρώτη βολή από τον Μιλουτίνοφ μέσα. Πολύ σημαντικό να βάλει τις βολές ο Ολυμπιακός. Ήδη έχει χάσει μία ο Ντόρση που δεν θα έπρεπε να το κάνει. 13-18 από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που έχει αυτή τη στιγμή 3 πόντους, 2 rebound, μία assist και ένα λάθος. Ο Σέρβος αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Λάιλς. Κακό ότι χάνουν βολές οι Ερυθρόλευκοι σε αυτό το τελικό της Ευρωλίγκας που παρακολουθείτε ζωντανά από την Ερασπορ, που ακούτε ζωντανά από την Ερασπορ, το πιο σωστό. Ενώ εδώ υπάρχει ένα φάουλ του Παπα-Νικολάου που το καταλαβαίνει ο Μάριο Χέζονια. 13-18.
1: 13 πόντους Ολυμπιακός, 13 πόντους ο Λάης.
0: Βεβαίως. 3:52 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Ολυμπιακός παίζει τώρα και με τον Ταχόλ που περνάει στο μάτς στη θέση του Μιλουτίνοφ για να παίξει αυτός 5 και να κυνηγήσει λίγο καλύτερα ίσως τον Λάιλ, σαν και μεταξύ μας δεν του έχω και τόσο εμπιστοσύνη του τον Ταχόλ. Μακάρι να με διαψεύσει. Στο 4 Βεζένκοφ, η πάσα είναι πάρα πολύ καλή προς τον Φελής. Δεν μπήκε η μπάλα στο καλάθι, αλλά κόπηκε αντικανονικά αφού είχε βρει μπάλα το ταμπλό. Τρομερή αυτή η συνεργασία της Ρεάλ. 13-20. 3:47 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος στο Telecom Center Athens. Στον τελικό του Final Four ο Ντόρση εκτελεί, αλλά αστοχή. Δεν πάτησε και τόσο καλά ο Ντόρση. Ίσως να, θα σηκωθεί ο Φουρνιέ και το είπα και έγινε. Εδώ κόβει όμως ο Ντόρση εντυπωσιακά τον Τεκ, αλλά δεν συνεργάζεται σωστά με τον Ντόντα Χολ και κάνουν δωράκι την μπάλα στη Ρεάλ. Να ο Φουρνιέ στη θέση του Ντόρση. Ελπίζω να μην μανουριάσει ο ομογενής γκάρτ, γιατί γενικά είναι μανούρας. Τον πάγκο, όχι ήρεμα, κάθεται. Άλλωστε δεν του έχει πάει και το μάτς μέχρι τώρα. Μία ελεύθερη βολή, 0-3 σουτ, 2 δίποτα και ένα τρίποτο. Οπότε δίνει τη θέση του στον Φουρνιέ.
2: Η μπάλα για το Μαλεντόν. Το μαρκάρει ο Γόκα. Ο Μαλεντόν θα πάρει, ψάχνει να βρει συμπαίκτη. Τελικά πηγαίνει προς τα μέσα. Έρχεται, να για αυτό μπήκε ο Χολ, ο οποίος υψώνει το ανάστημά του, τον σταματάει. Πάσα τώρα στο Χολ, ο οποίος ήταν κάτω από το καλάθι, αλλά το συγκρούστηκε με δύο παίκτες της Ρεάλ. Πήγε να βγάλει την μπάλα έξω πέφτοντας.
0: Έχει πλάκα αυτό το περιστατικό. Σε νεκρό χρόνο σουτάρει ο Βεζένκοφ, πετάγεται ο Λάιλς και του κόβει την μπάλα για την ψυχολογία, και ο Βεζένκοφ την ξαναπιάνει την μπάλα από το τρίποντο και την πετάει τόσο ψηλά ώστε να μην φτάνει ούτε ο Σούπερμαν και μπαίνει μέσα.
1: Το φάουλ χρεώθηκε σωστά στο Χεζόνια τελικά στη φάση,
0: ναι,
1: αυτή.
0: Βέβαια,
1: πολύ σωστά.
0: Βέβαια. Πρώτη βολή από τον Ντόντα Χολ μέσα.
2: Έχω 14, την εντύπωση ότι ο Χολ θα βοηθήσει
0: 20.
2: Πολύ σε αυτό το διάστημα.
0: Okay. Ναι, είναι πιο αθλητικός.
2: Είναι πιο μπασκετικός.
0: Είναι άλλο στυλ. Ναι. Πιο μπασκετικός.
2: Όχι, πιο μπασκετικός ο Μιλουτίνοφ.
0: Α, εντάξει.
2: Αλλά ο Χολ.
0: Λέω κι εγώ.
2: Είδες ότι ήδη ξεκίνησε με τάπα.
0: Είναι πολύ πιο αθλητικός.
2: Ακριβώς.
0: 15-20. 3 λεπτά ακόμη. Εδώ υπάρχει φάουλ κράτημα. Δεν το επέτρεψε αυτό ο Ράντοβιτς στον Παπα-Νικολάου.
2: Δεύτερο
0: Παπα-Νικολάου παίζει με όποιο τρόπο μπορεί, με κλωτσικές μπουνιές για να σταματήσει τον Χέζονια. Δεν είναι εύκολο το μαρκάρισμά του και γι' αυτό τώρα δίνει τη θέση του σε έναν ακόμη αθλητικό, τον Tyson Ward. Άρα ο Ολυμπιακός αυξάνει κατακόρυφα την αθλητικότητα, την οποία ενίσχυσε το καλοκαίρι με αρκετούς παίκτες, αλλά και μέσα στη σεζόν με την απόκτηση του Tyreek Jones. Τώρα παίζουν οι δύο αθλητικοί που διαθέτει ο Ολυμπιακός, Tyson Ward και Ντόντα Χολ. Γκάμπι Ντεκ πάει να παίξει με post παιχνίδι. Ο Χέζονια σκοράρει τρομερό καλάθι από τον Κουράτη, 15-22. Η Ρεάλ είναι μπροστά, δεν αντέχει απλά με τρεις τρομερές απώλειες, αλλά είναι και μπροστά στο σκορ. 15-22, ενώ νωρίτερα είχε προηγηθεί 3-15 το πρώτο τετράλεπτο. Ο Λάιλς κυνηγάει τον Βεζένκοφ και γίνονται και συνεχώς αλλαγές. Tyson Ward βρίσκει διάδρομο, εκτελεί και σκοράρει. Πολύ ωραίο καλάθι και δύσκολο από τον Tyson Ward. Με την Αφάνα παίζει σήμερα. 17-22. Μαλεντών. Σούπερ Μάριο με τον Tyson Ward. Θέλει να παίξει με πλάτη. Θα πάρει το χώρο του, θα εκτελέσει, θα αστοχήσει. Αμυντικό rebound από τον Ντόντα Χολ που δίνει γρήγορα στον walk-up. Για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση από τον Ολυμπιακό. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Ο Tyson Ward χάνει την μπάλα, του την κλέβει ο Ντεκ και πηγαίνει ο Φελής στο transition για να κάνει το layup και να ευστοχήσει. 17-24. Τα λάθη αυτά πληρώνονται από μια ομάδα όπως είναι η Real. Γρήγορο transition και καλάθι.
1: Πάρα πολύ υπότιτλοι της Real για πρώτο δεκάλεπτο, παιδιά.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Μην ξεχνάμε, η οποία δεν έχει εκτελέσει καμία βολή ακόμα εδώ μεταξύ.
0: Σωστό. Σωστό, αλλά τα βάζει όλα απ' έξω.
1: Ναι,
0: ο Βεζένκοφ πάει από κοντά, αστοχή. Rebound από τον Φελής, ο οποίος βλέπει ανοιχτό γήπεδο και προσπαθεί έτσι να τρέξει και να προωθήσει την μπάλα. Μαλεντών για τον Φελίς, τον Δομινικανό. Μπροστά του είναι ο Βεζένκοφ. Εδώ πρέπει να προσέξει ο Βεζένκοφ. Θα τον περάσει ο Φελίς. Θα πασάρει στον Λάιλς. Ο Μαλεντών δεν βρίσκει χώρο. Θα πάει μέχρι το lay-up και θα ευστοχίσει. Ένα ακόμη καλάθι από τον Μαλεντών. Δύσκολο, αλλά καλάθι από τον Γάλλο. 17-26.
1: Παρότι θα μπορούσε να έχει σφυριχτεί και φάουλ. Διαμαρτυρόταν όλο ο πάγκο τη Ρεάλ για το ξεκίνημα τη φάση του Μαλεντών.
2: 9 πόντους πέσε ο Ολυμπιακός. Κυνηγάει από την αρχή. Μαύρη τρύπα ο Βεζένκοφ.
0: Στην άμυνα. Το σημαδεύει ο Καριόλα πολύ.
2: Συνέχεια.
0: Άγρια.
2: Τα σκριν που γίνονται είναι αλλαγές για να έρθει μπροστά ο Βεζένκοφ.
0: Ναι, αλλά γιατί να βρεθεί με Φελίς. Μπα μου πεις.
2: Ναι, γιατί το Φελίς, ο Φελίς τον περάσει στα πόδια.
0: Να μην κάνει αλλαγή. Με Βεζένκοφ. Εδώ η πάσα δεν είναι καλή. Το Φουρνιέ προς τον Ντόντα Χολ. Τον κλείδωσε ο Αμπάλτε που είναι δυνατό παιδί. Στην περιφέρεια τώρα της Ρεάλ είναι ο Αμπάλτε, ο Μαλεντών με τον Φελίς. Εφόσον ο Καμπάσο έχει δύο φάουλ. Στο 4 παίζει ο Ντεκ που είναι πολύ γερό παιδί και τον μαρκάρει τώρα ο Βεζένκοφ.
2: Μπήκαμε
0: και στο 5 παίζει ο Κέκε. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Μαλεντών. Ο Μαλεντών τώρα παίζει με τον Βεζένκοφ. Θέλει να περάσει. Κόβεται η πάσα από τον Ντόντα Χολ. Πολύ καλή εικόνα από τον Ντόντα Χολ σε αυτά τα λεπτά που έχει αγωνιστεί. Φουρνιέ. Πρέπει να μπει και αυτός λίγο στην εξίσωση, ειδικά τον σκόρερ. Βλέπει διάδρομο, γυρίζει, εκτελεί, τα έχει αυτά ο Φουρνιέ. Δεν μπορεί ο Ντόντα Χολ. Παίρνει το rebound και σκοράρει. 19-26.
2: Μπορεί να αλλάξει την εικόνα ο Χολ.
0: Ναι, αλλά εύκολα καλάθια χάνει ο Ολυμπιακός.
2: Δεν είναι αθλητής αυτού του.
0: Εύκολα καλάθια. Μία με Ντόρση τώρα με Φουρνιέ. Εύκολα σουτ για αυτούς. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για την πρώτη περίοδο. Μπάλα στα χέρια του Φελίς. 19-26. Ολυμπιακός Ρεάλ. Φελίς θα πάρει σουτ τριών πόντων. Θα αστοχίσει. Rebound από κανέναν. Και έτσι τελειώνει η πρώτη περίοδος. Γιάννη.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίστε αμέσως μετά.
3: Ερασπορ 101,8.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Επιστρέφουμε στο ΆΚΑ, στον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Τηρίου μετά τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Σκορ 19-26. Σχόλιο.
2: Λοιπόν, είπαμε ότι η Ρεάλ θα προσπαθήσει να διασωθεί δια της φυγής τρέχοντας και απόδειξη είναι ότι έχει 0 πόντους Ολυμπιακός στον εθνιδιασμό, 9-7. Συγγνώμη,
0: 0-7.
2: 7 στον εθνιδιασμό.
0: Και πρόσεξε, ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στο transition,
2: ναι.
0: Στην Ευρωλίγκα. Και η Ρεάλ τέταρτη.
2: Γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να φύγει στον εθνιδιασμό, γιατί είναι εύστοχη Ρεάλ καταρχάς. Και δεν μπορεί να κλέψει μπάλα ή να πάρει και να φύγει στον εθνιδιασμό.
0: Κάτσε να δούμε και τα λάθη που τα λάθη προκαλούν τα κλεψίματα.
2: Η διαφορά
0: Ο Ολυμπιακός έχει 5 που είναι πολλά λάθη για πρώτο δεκάλεπτο και η Ρεάλ μόνο 2.
2: Απόρρια της πίεσης, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Μια Ρεάλ η οποία σημαδεύει το Βεζένκοφ και με το Λάιλς αλλά και με συνεχή screen πάνω του ώστε να βρεθεί με κοντό παίκτη και να το παίξει στα πόδια.
0: Ναι, αλλά ο Λάιλς τα πιο πολλά τα έχει πάλι με τρίποντο. 3 στα 4.
2: Ναι, γιατί ο Βεζένκοφ δεν είναι... έχει μια δυναμία σου. Είτε μαρκάρει στο σουτ, είτε μαρκάρει στα πόδια.
0: Πίτερς στο παρκέ και Κόρι Τζόζεφ. Μένουν Φουρνιέ, Γουόρντ και Χολ. Ενώ η Ρεάλ παίζει με Οκέ και στο 5, με Ντεκ στο 4. Και στην περιφέρεια με Αμπάλτε, Φελίς και Μαλεντών. Ένα σχήμα που αν το έλεγες πριν ένα μήνα θα σε κοροϊδεύανε. Ότι δεν παίζουν Καμπάσο, Ταβάρες, Χέζονια, όλοι οι παιχταράδες της Ρεάλ. Αλλά παίζει με άλλο σχήμα τώρα ο Σκαριόλο που γενικά αξιοποιεί τους παίκτες του. Και αυτό το ξέρουμε και από την Εθνική Ισπανίας. Θα πάρει σούτ τριών πόντων ο Αμπάλτε και θα σκοράρει. 19-29. Τρομακτικό σουτ από τον Αμπάλτε που δεν είναι και ο πιο εύστοχος στον κόσμο από το τρίποντο και όμως σουτάρει με αυτοπεποίθηση Φουρνιέ. Ενώ τώρα ο Ντεκ κάνει φάουλ στον Πίτερς. Ο Ντεκ προφανώς και είναι υποψιασμένος για αυτά που έκανε ο Πίτερς προχθές με τη Φενέρμπαξε και γι' αυτό πάει πάρα πολύ δυναμικά πάνω του. 19-29 Είναι λίγο σοκαριστικό, αν το σκεφτείς, αλλά το μπάσκετ δεν διαρκεί 10 λεπτά ή 11, διαρκεί 40. Και το μάτς θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο τέλος. Ο Πίτερς γυρίζει, κόβεται από τον Μαλεντόν, αλλά η μπάλα βγαίνει εκτός παρκέ. Διάβασε εδώ τη φάση η Μαδριλένη και κόπηκε ο Πίτερς, που δεν το λες και τον πιο αθλητικό παίκτη στον κόσμο.
2: Και για να δούμε πόσο ο Πίτερς θα σηκώσει το βάρος σε μάτς που είναι πίσω ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, βέβαια, σωστό και αυτό. Κόρι Τζόζεφ θα επαναφέρει στο Φουρνιέ. Του φεύγει μπάλα προς στιγμή, αλλά θα σουτάρει τρίποντο. Είναι άστοχος, επιθετικό rebound από το Ward που τελειώνει τη φάση. Σημαντικό, διότι και νωρίτερα με το Hall αλλά και με το Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός πέτυχε πόντους από επιθετικό rebound. Το ίδιο κάνει τώρα και ο Tyson Ward. 21-29. Ο Φελής παίζει κυνηγητό με τον Φουρνιέ. Πασάρει για τον Ντεκ. Ο Ντεκ θέλει να κερδίσει τη μονομαχία με την ταχύτητά του και κερδίζει το φάουλ από τον Ντόντα Χολ. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τη Ρεάλ. Τα 8 δευτερόλεπτα γίνονται 14. Η επαναφορά της μπάλας για τους... πώς λέγονται στο ποδόσφαιρο, Μπλάνκος.
2: Μερέγχες.
0: Τους Λευκούς. Εντάξει. Δεν ξέρω, ο Ηλίας δεν ξέρει αυτά. Λος Μπλάνκος δεν είναι οι Λευκοί που παίζουν με τα Λευκά, η Ρεάλ. Ο Ντεκ εκτελεί για 3 αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Πίτερς που δίνει γρήγορα στον Κόρι Τζόζεφ. Μπας και μπορέσει να τρέξει λίγο ο Ολυμπιακός στο transition. Εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Κόρι Τζόζεφ από τον Μαλεντόν. Σημαντικό ότι στο πρώτο παιχνίδι του Final Four, τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαξη, ο Κόρι Τζόζεφ είχε 0 λάθη. Τα πάρα πολύ καλή παρουσία του, γι' αυτό και τον εμπιστεύεται ως backup του walk-up ο Μπαρτζόκας.
2: Έχει εμπειρία και είναι και σκληρό καρύδι, δεν είναι...
0: Soft,
2: soft. Η παίκτης Delicatos είναι δυναμικός παίκτης.
0: Η πάσα πηγαίνει στον Tyson Ward. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ. Παρότι ο Ντεκ θεωρώ ότι βρέθηκε σε τρομερή κίνηση, αλλά ο Λότερ Μόζερ χρεώνει με φάουλ τον Tyson Ward. Δεν μας το ξαναδείχνουν εδώ στο τεράστιο cube στην οροφή του Telecom Center.
2: Χάνει ευκαιρίες ο Ολυμπιακός τώρα που η Ρεάλ άρχισε να μην τα βάζει όλα. Ο Μαλεντόν με τον Τζόζεφ. Γίνεται μια σύγκρουση, απομακρύνει τον Μαλεντόν ξανά. Πηγαίνει προς το καλάθι απέναντι στον ο Κέκε. Έχει πατήσει. Τι έχει γίνει. Έχει πατήσει out νομίζω. Ή 3 δευτερόλεπτα. 3 δευτερόλεπτα έχει σφυρίξει ο διαιτητής. Οπότε μπάλα για τον Ολυμπιακό. Τζόζεφ κατεβάζει με το Μαλεντόν απέναντί του.
7: Το assist η Ρεάλ, 2 Ολυμπιακός και τα λάθη ανάποδα. 6 Ολυμπιακός, 2 η Ρεάλ.
0: Και σημαντικό το 5 στα 8 τρίποντα της Ρεάλ.
7: Το τρίτο, συγγνώμη, αυτό είναι το τρίτο της Ρεάλ. Ναι.
0: 1 στα 4 τρίποντα Ολυμπιακός. Ο Κόρι Τζόζεφ
2: μετράει.
0: Θα σκοράρει. Παρότι η μπάλα δεν μπήκε στο δικτάκι, κόπηκε αντικανονικά, όπως λέει ο Λότερ Μόζερ.
2: Έχει τσαγανό ο Τζόζεφ, ο Καναδός. 23-29.
0: Βέβαια, βρήκε μπάλα ταμπλό. Μας επιβεβαιώνει εδώ το replay. Κόρι Τζόζεφ ανοίγει λογαριασμό και αναλαμβάνει Μαλεντόν. Ο Πίτερς παρακολουθεί τον Οκέκε. Ο Φουρνιέ κυνηγάει τον Φελής, που δεν είναι και τόσο εύκολο. Πήγε και να του κλέψει και την μπάλα. Ο Ντόντα Χολ παίζει με τον Ντεκ και ο Τάισον Γουόρντ παρακολουθεί τον Απάλτε, που περιμένει στη γωνία ακροβολισμένος. Φελής. 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Απάλτε εκτελεί από μακριά και αστοχή. Υπάρχει μάχη για το rebound. Το κερδίζει ο Ολυμπιακός και ο Φουρνιέ στο transition. Τάισον Γουόρντ θα πάει μέχρι μέσα. Πασάρει στον Κόρι Τζόζεφ. Αυτός για τον Πίτερς. Ο Πίτερς προσποιείται. Εκτελεί για 2 και φτωχή. Πολύ ψύχρεμος ο Πίτερς. Ενώ είχε το τρίποντο.
2: Προσποιείται,
0: σκοράρει και ο Ολυμπιακός μειώνει στους 4.
7: Έκανε ιδανική κίνηση, βρέθηκε τελικά μαρκάριστος.
2: Είναι αυτή η επίθεση close out που λέμε.
0: 25-29, το μαζεύει πάλι ο Ολυμπιακός. Δεν επιτρέπει στη Ρεάλ να ξεφύγει.
2: Γιατί έχουν σταματήσει να σκοράρουν με την ίδια άνεση έξω από τη γραμμή το 6-75. Και υπάρχουν πολλά περισσότερα rebound προς διεκδίκηση. Και η παρουσία και του Ward αλλά και του Hall έχουν δώσει την αθλητικότητα στον Ολυμπιακό να είναι εκεί και στα επιθετικά αλλά και στα αμυντικά rebound.
0: Να σου πω και κάτι, και ο Τζόζεφ δεν εντυπωσιάζει με το σουλούπι του, αλλά είναι ένας γρήγορος παίκτης.
2: Για μανεκέν,
0: είναι γρήγορος παίκτης. Όχι, θέλω να πω ότι στην Ελλάδα έχουν λιδωρηθεί άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι, ας πούμε, μυϊκά τέρατα.
2: Είναι, καταρχάς είναι πολύ δυνατός, απλά η σωματοδομή του δεν δείχνει...
0: το σουλούπι του.
2: Ναι, το σουλούπι του, ναι.
1: 25-29 θυμίζω το σκορ και απομένουν
2: 7 και 20,
1: ναι, για να τελειώσει το ημίχρονο. 6-0 το σερί του Ολυμπιακού.
2: Δεύτερο μεγάλο σερί, δεύτερο σερί μετά το 9-0 που έκανε όταν είχε βρεθεί πίσω με 12 πόντους.
0: 6-0 λοιπόν ο Ολυμπιακός. Το Telecom Center κοχλάζει από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Μην πω και παραπάνω, και δεν λέω παραπάνω διότι έχουν κρατήσει και οι διοργανωτές κάποιες θέσεις για χορηγούς, για δημοσιογράφους κτλ. Οπότε θα έλεγα ότι είναι γύρω στις 18.000 max.
2: Για να δούμε
0: μπορεί
2: Peters,
0: και λίγο λιγότερο.
2: Για να δούμε τον Peters πάνω στο Lyles, ο οποίος επέστρεψε αρών-άρων, γιατί ήταν το σίγουρο χέρι.
0: Ναι, βέβαια. Έχει βάλει 13 με 3 στα 4. 6 και ο Αμπάλτε. Από 4 Σούπερ Μάριο και Φελής και 2 Μαλεντών. Ενώ για τον Ολυμπιακό 3 ο Γόκαπ, 4 ο Γουόρντ, 6 ο Βεζένκοφ, μια βολή ο Ντόρση, 3 ο Μιλουτίνοφ, 2 ο Τζόζεφ, 4 ο Χολ. Και πρέπει οπωσδήποτε να μην αρκείται να παίζει μόνο άμυνα, αλλά να βάλει και κανένα τρίποντο ο Εβάν Φουρνιέ. Φελής. Μπροστά του είναι ο Πίτερς. Η πάσα του είναι για τον Λάιλς που παίζει με τον Κόρι Τζόζεφ. Γυρίζει ο Λάιλς, εκτελεί και σκοράρει. Χαρισματικός ο Τρέι Λάιλς. Κάνει μεγάλη ζημιά στον Ολυμπιακό με τον 15ο πόντο του.
2: Σαν να είναι απελευθερωμένος ο Λάιλς.
0: Φανταστικός, ε. Φανταστικός. Ο Φουρνιέ πάει να παίξει pick and roll. Καλάθι και φάουλ. Αλλά γιατί δεν το μετράει ο Λότερ Μόζερ. Αφού την έχει μαζέψει την μπάλα. Για να το ξαναδούμε αυτό.
2: Θεώρησε ότι τον τράβηξε στο ρολ.
1: Νομίζω ότι είναι σωστός ο διαιτητής στη φάση αυτή.
2: Ναι, ναι, τον τράβηξε στο ρολ. Δηλαδή όταν γύρισε.
0: Okay. Ο σκηνοθέτης μας δείχνει την προηγούμενη φάση με τον Λάιλς. Άλλα τέλον.
2: Να και ο Γιούλ για να βοηθήσει το κατέβασμα της μπάλας.
0: Του έχουν καψούρα οι φίλοι του Ολυμπιακού, ε.
2: Εντάξει, είναι φιάλτης.
0: Ακούτε και το, τις αποδοκιμασίες προς τον Σέρχιο Γιούλ. Στα μπασκετικά, ας πούμε, γεράματα. Τον βάζει τώρα λίγο.
2: Ένα πεντάλεπτο.
0: Είναι γεννημένος το 87. Δηλαδή 39.
8: Μην κλείνετε τους διαδρόμους.
0: Μάλιστα, να και η πρώτη επισήμανση. Ενωτές ο Γουόρντ σκοράρει. Τρίποντο. Η κυρία λοιπόν, και ενώ ο Γουόρντ σκόραρε και έκανε το 28-31 από τα μικρόφωνα του γηπέδου, για λόγους ασφαλείας επισημαίνει, προτρέπει να μην κλείνουν τους διαδρόμους οι φίλοι του Ολυμπιακού και να μην σκαρφαλώνουν άκουσον στα κυκλειδώματα. Για να μην υπάρξει ένας τραυματισμός. Ο Λάιλς αυτή τη φορά δεν τα καταφέρνει. Και αστοχή. Αμυντικό ριμπόντο από το Φουρνιέ. Πασάρει στον Κόρι Τζόζεφ. Βλέπει διάδρομο. Πάει να πασάρει στον Ντόντα Χολ. Αυτός για τον Τάισον Γουόρντ. Και να απομένουν 14 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι προσπαθεί να βάλει ταχύτητα. Να ο Ντόντα Χολ, ο οποίος όμως δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα καλά και να την καρφώσει. Φελής στο transition. Πάει στο layup, σκοράρει. 28-33. Άμεση απάντηση από τη Ρεάλ. 28-33. Πάρα πολύ μεγάλο μάτς. Ο τελικός του Final Four μεταξύ δύο κολοσσών του Ολυμπιακού και της Ρεάλ. Tyson Ward εκτελεί από μακριά. Αστοχή. Rebound όμως από το Φουρνιέ, που είναι στη γραμμή, εκεί στη γωνία και λέω στη γραμμή, και κλείνεται και προτιμάει τον Κόρι Τζόζεφ. Κάνει σταυρωτές, περνάει, εκτελεί, αστοχή. Μάχη για το rebound, foul από τον Πίτερς τον Φελής. Εδώ λίγος λόγος σωματοδομής, ο Πίτερς
2: άργησε,
0: καπάκωσε τον Φελής, άργησε. Ο Φελής φτεροπόδαρος, κέρδισε το foul. Και ενώ ο Ντόντα Χολ γκρινιάζει τους διαιτητές για την προηγούμενη φάση με το alley-oop. 28-33. Επαναφορά της μπάλας για τη Ρεάλ. Κατεβάζει ο Φελής. Τον μαρκάρει ο Κόρι Τζόζεφ. Η πάσα χαμηλά για τον Χέζονια. Πασάρι στον Οκέκε. Άστοχος Οκέκε.
2: Όχι, το σταμάτησε.
0: Τον έκλεισε ο Ντόντα Χολ. Τον έκλεισε ο Ντόντα Χολ. Πάει πάρα πολύ καλά. Και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση προσπαθεί. Κόρι Τζόζεφ. Τον μαρκάρει ο Γιούλ. Τρομερές μάχες, η μπάλα φεύγει από τα χέρια του Tyson Ward. Δεν προλαβαίνει ο Φουρνιέ. Δεν νομίζω να έχει τόσο δίκιο ο Ward εδώ. Να φωνάει στο Φουρνιέ. Αυτός έκανε παρέμβαση και η μπάλα αναπήδησε και κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ολυμπιακός Ρεάλ 28-33 στα μισά της δεύτερης περίοδου. Και ενώ ακούτε πάντα Eraspor, τελικός Final Four. Μεγάλες μάχες Ward με Χέζονια. Η πάσα είναι στα court seats.
2: Ο Ολυμπιακός χάνει ευκαιρίες.
0: Ναι, χάνει ευκαιρίες. Γιατί όπως κάνει και η Ρεάλ κάποιες ευκαιρίες.
2: Η Ρεάλ κάνει λάθη.
0: Κάνει λάθη.
2: Ο Ολυμπιακός χάνει ευκαιρίες να μπει.
9: Παρακαλούμε.
2: Να φτάσει. Να τη φτάσει.
0: Άντε πάλι. Καλά κάνει η κοπέλα και τα φωνάζει, αλλά. Η πολυκοσμία του γηπέδου μου θυμίζει Final Four Αθήνας, τελικό Παναθηναϊκό ΤΣΣΚΑ, που δεν υπήρχε όχι καρέκλα, ούτε διάδρομος κενός, ούτε σκαλοπατάκι κενό. Πρέπει να έχει 25.000 εκείνο το βράδυ το γήπεδο και όχι 20.000. 28-33, αλλά τουλάχιστον οι Ολυμπιακοί πρέπει να μην σκαρφαλώνουν τουλάχιστον στα κυκλειδώματα. Αυτό είναι το θέμα. Επαναφορά της μπάλας από τον Πίτερ στον Ward. Το σκορ έχει λίγο κολλήσει στο 28-33. 4,5 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Φουρνιέ για τον Tyson Ward. Πάντα ένας και δύο παίκτες πάνω στους χειριστές. Γενικά ο Ολυμπιακός είναι τελευταία ομάδα, 20η. Αλλά ο Φουρνιέ εδώ σκοράρει από το τρίποντο. 31-33, έλεγα ότι ο Ολυμπιακός είναι η τελευταία ομάδα.
1: Μια επίθεση που φαινόταν λαθασμένη.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα ναι. Αυτό κάνει ο Φουρνιέ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να
1: σώζει
0: διορθώσει,
1: ναι,
0: την ανορθογραφία.
1: Ναι.
0: Ο Γιούλεκ τελεί και σκοράρει από το τρίποντο. 31-36. Να ο Σέρχιο Γιούλ που μπαίνει στο μάτς και σκοράρει τρίποντο. Έχει περάσει στο παρκέ, έστω στο glass floor, για να είμαστε ακριβείς. Και ο Φακούντο Καμπάσο. Tyson Ward. Πασάρι στο Φουρνιέ, λέει up, καλάθι και φάουλ. Διότι ο Ντεκ έβαλε άτσαλα το χέρι του. Δεν μπορεί να ζητήσει από τον Σκαριόλο, για να το πω έτσι λίγο μπασκετικά, να έχει τα μούτρα να ζητήσει από τον Σκαριόλο challenge. Του λέει ο Σκαριόλο, αδελφέ, έβαλε στο χέρι σου. Και έκανε το φάουλ στο Φουρνιέ, που θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Ροντέο, ε.
2: Ροντέο, νομίζω ότι ο Γόρντ έχει προσθέσει πάρα πολύ ενέργεια και ο Χολ. Και οι δύο αυτοί παίχτες, αλλά εγώ
0: μα
2: θα
0: γι' αυτό
2: πω,
0: και αποκτήθηκαν.
2: Θα σου πω ότι έχουν ότι ακόμα και.
0: Υστερούσε αυτό ο Ολυμπιακός.
2: Και ο Ζόζεφ έχει βάλει δύναμη. Δηλαδή είναι λίγο.
0: Και γι' αυτό τον εμπιστεύεται ο Μπαρτζόκας.
2: Είναι πιο απρόβλεπτος από τον Γόκαπ.
0: Έναντι του Γόκαπ που είναι αδυναμία του προπονητή, έτσι. Ο Φουρνιέ βάζει και τη βολή.
2: 34-36 ο Ολυμπιακός μειώνει στη μικρότερη δυνατή τιμή. Όχι δυνατή,
0: το
2: τη μικρότερη τιμή από την αρχή, δεύτερη φορά. Λάιλς. Κάνει προσποίηση, πάει να πάρει φάουλ, αλλά δεν τσιμπάνε οι διαιτητές. Γιούλ για τρεις από το σπίτι του. Άστοχος, rebound από τον Τζόζεφ. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι πάει να χτίσει ένα momentum. Δεν έχει τον ευνηδιασμό. Ο Φουρνιέ το ψάξε, μήπως βρει ένα τρίποντο. Το κάνει τώρα, φάουλ είναι εδώ, δεν του δίνουν οι διαιτητές. Έχει δίκιο ο Φουρνιέ, υπήρξε επαφή.
0: Την επεδίωξε όμως.
2: Ναι, την επεδίωξε. Την επεδίωξε. Αφού υπήρξε. Πάλι ο Γιούλ για τρεις. Αστοχή. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, έχει ευκαιρία εδώ τώρα γιατί έχει το momentum. Τζόζεφ δεν σουτάρει για τρεις, τη βγάζει έξω το Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Πίτερς, ο Πίτερς με μισμάτς καλάθι. 36-36 ο Ολυμπιακός φέρει το μάτς στα ίσα. Μετά από 18 σχεδόν λεπτά, 2:47 από μένα για το ημίχρονο.
0: Το σημαντικό είναι ότι παίζει σωστά.
2: Και με τη second unit.
0: Καμπάσο για τον Λάιλς. Ο Λάιλς βρίσκει χώρο, Καμπάσο για τρεις. Είναι άστοχος, όπως γνωρίζετε, ήταν και ο Γιούλ δύο φορές.
2: Αρχίζω
0: και με την
2: κόρη
0: πάντα τον
2: κόρη
0: Τζόζεφ. 36-36.
2: Δεν ήταν φυσιολογικό να συνεχίσει η Ρεάλ σε
0: με
2: ξένο γήπεδο,
0: ποσοστά,
2: ναι.
0: Ο Φουρνιέ πάει στο Λεάπ και σκοράρει. Και ο Ολυμπιακός τώρα προσπερνάει. 38-36. Και μάλιστα ο Φουρνιέ πηγαίνει στους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός για να τους εμψυχώσει. Και time out το Σκαριόλο. 38-36. Τρομερή έκρηξη
2: εδώ
0: από τον Ολυμπιακό. Με σωστό μπάσκετ.
2: Εξαργυρώνει το βάθος του Ολυμπιακός. Εξαργυρώνει το βάθος γιατί όλοι οι παίκτες που μπήκαν, ακόμα και ο Πίτερς, γιατί η εικόνα του Βεζένκοφ πραγματικά ήταν τρύπα στην άμυνα, να το πω έτσι.
0: Ναι.
2: Όσο και αν τον αγαπάει κανείς.
0: Γενικά ανησυχητική.
2: Εντάξει, δεν είναι ανησυχητική, γιατί τότε και τα καλά του Ολυμπιακός.
0: Εντάξει.
2: Ο Πίτερς τουλάχιστον είναι κοντά στον, στον αντίπαλο.
0: Είναι πιο
2: του.
0: Δυνατός.
2: Όχι, δεν είναι πιο δυνατός, είναι πιο,
0: okay.
2: Κοντά. Είναι πιο κοντά.
0: Είναι πιο κοντά.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός λοιπόν εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο του άλλαξαν τη μορφή. Εγώ επιμένω και ήμουν σίγουρος με το που μπήκε ο Ντότα Χολ, που δεν, προχθές δεν είχε, ήταν δύο λεπτά έπαιξε, πόσο έπαιξε, και δεν τον πήγε το παιχνίδι. Ένα αυτό. Μετά ήρθε να ενισχύσει την αθλητικότητα της ομάδας του Ολυμπιακού ο Τάισον Γουόρντ, και βέβαια ο Φουρνιέ μαζί με τον Τζόσεφ. Δηλαδή όλη η δεύτερη πεντάδα είναι αυτή που φέρει το μάτς ίσα. Ο Ολυμπιακός που βρέθηκε πίσω με 12 πόντους, τώρα είναι 2 πόντους μπροστά.
7: Έχει ένα επιμέρους 21-10 στην δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός.
2: Και το σημαντικό είναι ότι όσες φορές παίκτης του Ολυμπιακού, και αυτό το κάνει πολύ καλά ο Φουρνιέ, γιατί ο Φουρνιέ δεν σταματάει ένα σουτάρι για τρεις, αν μπορεί να κάνει αυτό που έκανε τώρα, δηλαδή να περάσει μέχρι μέσα, γιατί δεν υπάρχει φόβητρο να τον κόψει στον αέρα. Πάει μέχρι το lay-up και σιγουρεύει και το καλάθι. Για να δούμε. Καμπάσο που έχασε ένα σουτ ξεμαρκάριστος.
0: Εδώ πρέπει να δώσουμε τα εύσημα και στον ίδιο το Φουρνιέ, διότι είχε το καθαρό μυαλό να αποφασίσει σωστά σε δύο και τρεις συνεχόμενες φάσεις. Δεν το πήρε το τρίποντο όταν μπορούσε, προτίμησε την πάσα. Έβαλε τρίποντο σώζοντας μια ανορθογραφία, ενώ τώρα παίζει και τρομερή άμυνα στον Χέζονια. Γιούλ πασάρει στον Λάιλς, μακρινό σουτ, εύστοχο από τον Τρέι Λάιλς. 38-39, μεγάλη εμφάνιση από τον κύριο με τα κίτρινα παπούτσια, τον Τρέι Λάιλς, ενώ ο Καμπάσο μαρκάρει τον Κόρι Τζόζεφ. Ο Φουρνιέ έμεινε μόνος του, εκτελεί σαν πέναλτι. 41-39 από τον Έβαν Φουρνιέ. Θεωρώ ότι αν πάρει την κούπα Ολυμπιακός,
7: αυτός θα πάρει το MVP.
0: Ο Φουρνιέ, ναι. Όχι μόνο αυτό, μακάρι, αλλά ο Φουρνιέ άλλαξε όλη την εικόνα του Ολυμπιακού όταν έπρεπε. Όταν έχει, έκανε ένα βήμα πίσω.
7: Έχει 11 πόντους στη δεύτερη περίοδο.
2: Ο Ντεκ βρίσκει σίδερο.
0: Και αυτό.
2: Βρίσκει σίδερο. Rebound εύκολο για τον Ολυμπιακό. Τζόζεφ. Πίτερς, Φουρνιέ. Ο Γιούλ που το μαρκαρί είναι αδύναμος αμυντικός. Πίτερς πρέπει να σουτάρει για τρεις. Μέσα! 44-39 ξέσπασμα του Ολυμπιακού. Το τι γίνεται στο T-Center δεν περιγράφεται. Φάουλ που δεν δίνεται έχει κάνει ο Τζόζεφ. Και συνεχίζει ο Λάιλς, κάποιος να το φυλάει που
0: θυμίζει,
2: λέει και το
0: Ιταινία. Παπαλουκά το 7 ο Λάιλς.
7: Έχει 21 πόντους, παιδιά.
0: Είναι Ολυμπιακός Λάιλς, ναι, το παιχνίδι, ναι. Σήμερα
7: έχει ακριβώς τους μισούς της Ρεάλ.
0: Παναθηναϊκός Παπαλουκάς με ΤΣΣΚΑ.
7: Το 7.
0: 44-42, το 7 βέβαια.
2: Ναι, ναι. Ο Φουρνιέ βλέπει ότι το μαρκάρει ο Γιούλ και παίρνει την μπάλα. Τώρα έγινε αλλαγή. Πάνε να του κάνουν παγίδα, σουτάρει πάλι για τρεις. Είναι άστοχος, πηδάει ο Πίτερς. Ο Λάιλς όμως είναι αυτός που παίρνει το rebound. Εδώ χάρη στο Λάιλς, για να δούμε τώρα ο Καμπάσο. Πάει να τρυπήσει, τάπα. Ή μετράει, μετράει τελικά γιατί
0: ταμπλό.
2: Η μπάλα βρήκε στο ταμπλό, οπότε ο Μπαρτζόκας είναι έξαλλος. Time out.
0: Τι δεν του άρεσε.
7: Έξαλλος με τους παίκτες το εννοείς.
0: Ναι, που άφησαν ας πούμε τη διείσδυση του Καμπάσο. Αλλά είναι τόσο γρήγορος ο Αργεντινός που δεν μαρκάρει τόσο εύκολα. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι τόσο εύκολα μαρκάρεις.
2: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Ένα δαίμονα.
2: Μήπως είχε πρόβλημα με την προηγούμενη επιλογή στην επίθεση. Τέλος πάντων, time out, γιατί είμαστε στην τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου.
7: Πόσος χρόνος απομένει?
2: 23 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. 44.
0: Κοίτα, ο Μπαρτζόκας έχει ένα δίκιο εδώ, γιατί άμα δεις το replay που το έχω στον υπολογιστή μου, τον έχει αφήσει πάρα πολλά μέτρα ο Κόρι Τζόζεφ και του έχει δώσει το δικαίωμα να τρέξει.
2: Και μπορούσε πρόσκαι, yeah. μάλλον. Μπορούσε να κάνει φάουλ, είχε φάουλ να δώσει.
0: Πολύ σωστό.
2: Έχει
7: τρία, παιδιά, φάουλ. Έχει πολλή ώρα να στηριχθεί φάουλ, εκατέρωθεν. Πολύ ώρα.
2: Ναι, ναι.
7: Έχει μείνει το ταμπλό 7 φάουλ Ολυμπιακός, 11 Ρεάλ εδώ και πολλή ώρα.
0: Ναι, μιλάμε ότι πέφτει ανελαίει το ξύλο.
7: Και ακόμα δεν έχει εκτελέσει βολές, είπαμε η Ρεάλ, σε όλο αυτό το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι,
2: γιατί βάζει τα τρίποντα μακριά.
7: 7 στις 9 ο Ολυμπιακός.
2: Σουτάρει συνέχεια τρίποντα και δεν πάει μέσα.
0: Ισχύει αυτό. Δεν έχει επιδιώξει. Και αν γίνεται κάποια επαφή και πέφτει ξυλίκι, γίνεται μακριά από το τρίποντο. Σε κανένα δυο περιπτώσεις θα μπορούσαν να φωνάζουν οι Ισπανοί για φάουλ. Και επίσης
7: ένα στατιστικό, έχει 6 επιθετικά rebound Ολυμπιακός, κανένα η Ρεάλ.
0: Ναι. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι έχουν ανανεωθεί πόντι. Πάμε να δούμε λίγο το στατιστικό που είπε ο Γιάννης, αλλά πρώτα θα δούμε τη φάση. Διότι απομένουν 18 δευτερόλεπτα και είναι όλα για τον Ολυμπιακό. Κόρι Τζόζεφ κάνει ντουέτο με τον Φελίς. Φουρνιέ, τον Μαρκάριο Αμπάλντε.
2: 10 δευτερόλεπτα.
0: Κόρι Τζόζεφ
2: θα το πάρει.
0: Έξω από το τρίποντο. Παίρνει τον αριστερό διάδρομο. Δύσκολη προσπάθεια. Αλλάζει χέρι στον αέρα. Φόλο από τον Πίτερς. Επαναφορά τη μπάλα. Δεν προλαβαίνει η Ρεάλ να εκδηλώσει επίθεση. Έτσι λοιπόν με το follow του Άλεκ Πίτερς ο Ολυμπιακός μπαίνει στα αποδυτήρια με συν 2. Μεγάλο σκορ.
1: Έχουμε σκορ τελικό, παιδιά. Έχουμε ακριβώς. Έχουμε σκορ
0: 46-44. Ναι. Τι εννοείς?
1: Ότι είναι οι δύο ομάδες κοντά. Όπως
0: ναι.
1: Όπως θα έπρεπε κανονικά, ανεξαρτήτως τώρα συμπάθειες ή προτίμηση, να είναι τελικό. Ψηλό σκορ και κοντά οι δύο ομάδες.
0: Πάμε να δούμε fast break 2-14. Απέναντι στην καλύτερη ομάδα που είναι ο Ολυμπιακός στο transition, η Real έχει βάλει 14 και έχει δεχτεί μόνο 2. Πόντι από λάθη 15 υπέρ του Ολυμπιακού. Και πόντι από δεύτερες ευκαιρίες που σημαίνει επιθετικά rebound 5-0 ο Ολυμπιακός. Αυτά είναι τα στατιστικά. Τώρα όσον αφορά assist και λάθη, ο Ολυμπιακός έχει 8-8 που δεν είναι και τόσο καλό. Η Real 11-4 που είναι καλό. Και στα τρίποντα 8 στα 16 η Ρεάλ και ο Ολυμπιακός 5 στα 11, μεγάλα νούμερα.
1: Να κάνω μία επισήμανση. Σύμφωνα με την επίσημη στατιστική, έχει επιστωθεί και ένα ομαδικό επιθετικό στον Ολυμπιακό, γι' αυτό εμφανίζει 6-0 η επίσημη στατιστική. Να. Το λέω πάντα σε σχέση με την τηλεοπτική.
0: Ο Ολυμπιακός 0, η Ρεάλ. Άκουσα και διαφημιστικό, οπότε δίνω το μικρόφωνο για λίγο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε.
9: Era Sport 101,8.
10: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
11: Έφτασε ξανά.
10: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
11: Γκολ στη Βουδαπέστη.
10: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
11: Σκορ στη Λειψία.
10: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
11: Επί δύο.
10: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
13: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
14: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακούτε Era Sport.
1: Λοιπόν, είχαμε την λήξη του ημιχρόνου στο ΆΚΑ. Πάμε πάλι πίσω στον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Τυρίου να κάνουμε μία ανασκόπηση του πρώτου ημιχρόνου. Θα κάνω εγώ ένα σχόλιο, παιδιά, για τον Ολυμπιακό. Πρέπει οπωσδήποτε να βρει καλύτερες αλλαγές στην άμυνα. Αφήνει πολλά ελεύθερα σουτ στη Ρεάλ.
2: Γιατί είναι ψηλό το σχήμα του, ειδικά στην αρχή.
1: Είναι και θέμα ταχύτητας. Είναι πολύ γρήγορη σε αυτό το στοιχείο.
2: Ναι.
1: Έχουν πολύ μεγάλη ικανότητα. Αλλά εκεί έχει ακόμα μία τρύπα ο Ολυμπιακός. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο Λάιλς που έχει πετύχει ως τρέι που λέγεται, έχει πετύχει και πέντε τρίποντα.
2: Ναι.
1: Όνομα και πράγμα.
2: Το λέει και το όνομά του. Όνομα και πράγμα, βέβαια.
1: Τα rebound τελικά καταμετρήθηκαν 7-0 στο, τα επιθετικά στο πρώτο ημίχρονο. Κώστα.
2: Ναι.
1: Να πούμε ότι σωστά είπατε προηγουμένως, δεν προσπαθεί μέσα στο καλάθι Ρεάλ με το σχήμα που έχει. Και είναι και μια εξήγηση για τις 0 βολές της. Τα λίγα φάουλ εξυπηρετούν κάποιον. Τη Ρεάλ θα λέγα εγώ, που έχει πιο ελλιπές ρόστερ. Είναι μια εξήγηση λέω. Δεν υπάρχει κανείς παίκτης φορτωμένος. Μέχρι δύο φάουλ και στις δύο ομάδες.
2: Ναι.
1: Δύο Παπα-Νικολάου πλευράς του Ολυμπιακού, τρεις παίκτες της Ρεάλ από δύο, ανάμεσά τους ο Καμπάτσο.
2: Ναι. Κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί το σκηνικό στο πρώτο ημίχρονο. Εννοείται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία. Ο Ολυμπιακός πραγματικά στη δεύτερη περίοδο, ενώ στην πρώτη ταλαιπωρήθηκε, έχανε 3-15. Έχανε 13-20, 17-26
0: και τελείωσε η πρώτη περίοδο 19-26. Το δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός έβγαλε πάρα πολύ αντίδραση, έπαιξε με πολύ μεγάλη συγκέντρωση, τον βοήθησε πάρα πολύ και ο Τάισον Γουόρντ αλλά και ο Φρουνιέ. Με το ταλέντο του ο Γάλλος κατάφερε να βάλει 11 πόντους, 2 στα 5 τρίποντα, 2 στα 3 δίποντα, 1 στη 1 βολή, 2 rebound, 2 assist και μόλις ένα λάθος σε 13,5 λεπτά. Ο χρόνος μοιράστηκε έτσι κάπως ανισομερός σε σχέση με Ντόρση και Φουρνιέ, αλλά ο Φουρνιέ είναι πολύ δυνατός σήμερα. 6,5 λεπτά ο Ντόρση με 1 βολή, 13,5 ο Φουρνιέ με 11 πόντους. Οπότε Γιάννη, τι θα έλεγες, να δώσουμε για λίγο το μικρόφωνο στην Αγία Παρασκευή,
2: ναι.
0: Να ακούσουμε τίποτα ενδιαφέρον από τα γύρω-γύρω ρεπορταζιακά και θα επιστρέψουμε.
1: Ωραία.
0: Ηλία, σε κανένα δεκάλεπτο.
1: Πάτε τις ανάσες λοιπόν, να κάνω εγώ μια ενημέρωση ποδοσφαιρική, γιατί την έχουμε αφήσει πολύ πίσω. Στην Ιταλία είχαμε νωρίτερα τελικό αποτέλεσμα Νάπολι-Ουντινέζε 1-0 και τώρα ξεκίνησαν συνολικά 4 παιχνίδια, γιατί υπάρχει καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα της Τωρίνο με τη Γιουβέντους, δεν γνωρίζω το λόγο. Τώρα μόλις ξεκίνησαν οι αγώνες της Βερόνα με τη Ρώμα, της Κρεμονέζη με την Κόμο, της Λέτσε με την Τζένοα και της Μίλαν με την Κάλιαρη, με τις νίκες νωρίτερα είπαμε της Πάρμα και της Νάπολη με 1-0. Η Νάπολη κλείνει την χρονιά με 76 βαθμούς στη δεύτερη θέση. Θυμίζουμε ότι η Αθλητία Ίντερ ολοκλήρωσε με 87 βαθμούς και γίνεται μάχη για το τέταρτο, για το 3-4 για την ακρίβεια στην Ιταλία, δηλαδή για τις δύο θέσεις που οδηγούν στο Champions League. Η Μίλαν αυτή τη στιγμή έχει 71 βαθμούς στο ξεκίνημα του αγώνα της, 71 και η Ρώμα και 69 η Κόμο, ενώ η Γιουβέντους θα ξεκινήσει με 68 βαθμούς. Είναι δηλαδή στην ουσία 4 ομάδες για 2 εισιτήρια στο επόμενο Champions League.

Στο Βέλγιο είχαμε Μπρις Γάνδη 5-0, Ουνιόν Σεζιλουάζ 5-1 και Σεντρούιντεν Μαλίν 3-0. Η Ουνιόν Σεζιλουάζ, να ξέρετε ότι είναι μία από τις υποψήφιες αντιπάλους του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League μετά την σημερινή νίκη της Άστον Βίλα και την κατάκτηση τέταρτης θέσης από τους κυπελούχους στο Europa League. Αυτό εξυπηρέτησε, είπαμε, πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Και η Union Saint-Gilloise είναι μία από τις υποψήφιες ομάδες στην κλήρωση που θα γίνει τον Ιούλιο.

Μου ζητάτε αποτελέσματα διάφορα. Προσπαθώ να καλύψω όλες τις ανάγκες σας. Να πω λοιπόν τα τελικά αποτελέσματα στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Αλμπαθέτε, Ρεάλ Σοσιεδάδ Β 3-1. Ανδόρα Φέουτα 0-2. Βαγιαδολίδ Λα Κορούνια 0-2. Εϊμπάρ Κόρδοβα 2-0. Κάδιθ Λεγανιές 3-0. Λας Πάλμας Αραγώσα 1-1, Λεωνέσα Μπούργκος 0-2, Μάλαγα Σανταντέρ 1-1, Μιραντές Γρανάδα 3-1, Ουέσκα Καστελιών 0-1 και Σπόρτινγκ Χιχών Αλμερία 3-1. Στα play-off της δεύτερης κατηγορίας στην Ιταλία, ημίχρονο Καταντζάρο Μόντσα 0-0.

2 αποτελέσματα την Νορβηγία, Bodø Glimt Brand 3-1 και Christian Shoot Viking 1-2. Και στα play-off που δίνουν εισιτήριο στο Conference League στην Ολλανδία, λοιπόν, μετά από πέναλτι ο Άγιαξ επικράτησε της Ουτρέχτης. Το μάτς αυτό ήταν 0-0 στη ροή του αγώνα και τελικά, ναι, 0-0 στα 90 λεπτά. Μετά 1-1 στην παράταση και στα πέναλτι επικράτησε με 4-3 ο

Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη ο τελικός στο κύπελλο Πορτογαλίας και τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί όπως ίσως θα φανταζόταν πριν ξεκινήσει. Η Sporting Λισαβόνας παίζει με την Torreense, η οποία προηγήθηκε στο ημίχρονο με 1-0. Ισοφαρίστηκε σε αρχές του Δευτέρα από τη Sporting 1-1. Το μάτς έχει πάει στην παράταση και προηγείται με πέναλτι η ομάδα της Torreense με 2-1. Και αυτή τη στιγμή απομένουν τουλάχιστον 5 λεπτά για να τελειώσει η παράταση.

Είναι βασικός για την ομάδα της, ξεκίνησε μάλλον ως βασικός ο Βαγιανίδης και αντικαταστάθηκε στο 70 από τον προπονητή της Sporting, δεν ήταν καν στην αποστολή, ο Ιωαννίδης.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα μπούμε ξανά σε ρυθμούς τελικού της Ευρωλίγκας. Θυμίζουμε ότι το πρώτο ημίχρονο έληξε στο ΟΑΚΑ με σκορ 46-44 υπέρ του Ολυμπιακού και σε βάρος Ρεάλ Μαδρίτης.

Λοιπόν, φτάσαμε 10 η ώρα και ένα πρώτο λεπτό. Να σας αφήσω εγώ να παραδώσω εδώ τη σκητάλη στο στούντιο της Έντας προς τον Άγγελο Στήμο. Και αυτή τη στιγμή κάνουν δηλώσεις στην τηλεόραση Ευρωλίγκα ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο.

0: Hera Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα.

0: ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Κατευθείαν στο T-Center, Κώστα, Γιάννη, καλησπέρα.
6: Με ένα τρίπο του Σακίλ Μακίσικ που ήταν το νέο πρόσωπο στην πεντάδα, Ολυμπιακός πήρε μια διαφορά 5 ποντών, η μεγαλύτερη.
7: Είναι και λίγο έκπληξη,
6: ναι,
7: η
6: αλλά...
7: είσοδος του Μακίσικ.
6: Ο Μπαρτζόκας πέσει με τους 12 παίκτες του. Θα πούμε και την πεντάδα για να δούμε το σούτ τριών πόντων του Χεζόνι. Άστοχο, έχει χάσει το ποσοστό της, το εντυπωσιακό ποσοστό με το οποίο ξεκίνησε η ομάδα της Ρεάλ.
7: Παρ' όλα αυτά είναι κοντά στο 50 ακόμα,
6: βέβαια.
7: 8 στα 17. Τελείωσε το ημίχρονο με 8 στα 16. Εντυπωσιακό το κλέψιμο από τον Καμπάσο.
6: Σωστό.
7: Υπάρχει φάουλ σπρόξιμο από τον Ντόρση.
6: Σωστό φάουλ, αν το έκανε, αν το ήθελε και το έκανε. Γιατί ο Ντόρση διαμαρτύρεται. Ναι, γιατί ο Ντόρση διαμαρτύρεται ότι δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα, αλλά είναι μακριά από εμάς, δεν μπορούμε να το δούμε με σιγουριά. Επίθεση για τη Ρεάλ.
7: Την πάτησε.
6: Καμπάσο για τον Αμπάλδε. Πάει να του πάρει την μπάλα, αλλά την συγκρατεί ο Ντόρσε. Ο Γουόκαπ κλέβει, αλλά έχει κάνει φάουλ. Συγχρονίστηκε με την μπάσα ο Γουόκαπ. Έφυγε να πάει να την κλέψει, αλλά βρήκε το χέρι. Σωστό το φάουλ. Εδώ ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να φοβάται τα φάουλ, γιατί έχει 12 παίκτες. Αυτοί που πρέπει να φοβάται τα φάουλ είναι περισσότερο η Ρεάλ, γιατί έχει λιγότερες επιλογές.
7: Γι' αυτό και το ξανασκέφτηκα αυτό που έλεγε ο Ηλίας νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ πιο πλούσιο ρόστερ και 12 παίκτες, εκ των οποίων και στάρ και αναλώσιμοι. Δηλαδή μπορεί να παίξει σκληρά και ας χρεωθεί κάποια φάουλ. Ο Καμπάσο εκτελεί, είναι σούτριο από τον άστοχο αμυντικό rebound από τον Μιλουτίνοφ που δίνει στον Μακίσικ.
6: Πάλι εδώ είδες ότι έκανε κίνηση screen για να γίνει αλλαγή και να το μαρκάρει ο Βεζένκοφ. Είναι στοχευμένες οι επιθέσεις της Ρεάλ.
7: Όλες. 49-44.
6: Ντόρσεϊ σπρώχνεται από πίσω. Ντόρσεϊ κρατάει την μπάλα. Πάει να μπει προς τα μέσα. Δίνει στο Μακίσικ. Το σκέφτεται. Θα σουτάρει για δεύτερο τρίποντο. Άστοχο. Rebound από τον Λάιλς. Παραμένει το 49-45. 7-56 το τέλος τρεις περίοδου. Χεζόνια κρατιέται στον αέρα παρά την επαφή και μειώνει σε 49-46. Μεγάλο μάτς, αντάξιο ενός τελικού. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται να προσέξει κάποια πράγματα, γιατί είπαμε το μη κλασικό σχήμα της Ρεάλ της δίνει κάποια πλεονεκτήματα. Το θέμα είναι και η αντοχή πλέον που θα δείξουν οι ομάδες. Να τώρα ο Μιλουτίνοφ πάει να παίξει με πλάτη. Δέχεται φάουλ και αν είναι το Καμπάτσο είναι το τρίτο. Αλλά νομίζω ότι δεν το έδωσε στο Καμπάσο. Για να δούμε. Το έδωσα στον Τρέι Λάιλς. Δεύτερο.
7: Ο Λάιλς έσπρωξε.
6: Ναι. Επειδή και ο Καμπάσο.
7: Πάντως ο Μιλουτίνοφ πήγε πολύ επιθετικά και σωστά δηλαδή. Πολύ δυνατά στη φάση. Έτσι πρέπει να παίζει ο Μιλουτίνοφ. Να εκμεταλλευτεί τον όγκο του και τον μπάσκετ που ξέρει.
6: Ναι,
7: σε τελική ανάλυση.
6: Είπαμε το πρόβλημα του Μιλουτίνοφ είναι ότι έχει αδύνατα πόδια, δηλαδή δεν έχει τόσο δυνατά πόδια. Βεζένκοφ προσποιείται, σουτάρ για 2. Airball, rebound για τον Οκέκε.
7: Και κακή εκτέλεση για Βεζένκοφ,
6: Ναι, ναι, ναι. Ο Βεζένκοφ δεν ξέρω αν έχει παγώσει λίγο από την αίσθηση ότι το στοχεύουν στην άμυνα. Και Ζόνια ετοιμάζεται, το ετοιμάζει, φαίνεται ότι θα το πάρει αυτό στο σουτ ή τουλάχιστον τη δίσδυση. Γυρίζει προς τα έξω Αμπάλδε για σουτ τριών πόντων και φτωχή.
7: Εδώ το μισό καλάθι είναι στον Χεζονιά. Εντάξει, που έσπασε την μπάλα όταν έπρεπε, ενώ μπορούσε να σουτάρει προς τον Μιλουτίνοφ. 49-49 στο πρώτο τρίλεπτο, το μαζεύει η Ρεάλ με 5-0. Ο Γουόκαπ θέλει να πασάρει στον Ντόρσεϊ. Το φάουλ είναι από τον Αμπάλδε.
6: ο οποίος έχει χρεωθεί τον Ντόρσεϊ.
7: Φλερτάρει με τεχνική ποινή ο Αλμπέρτο Αμπάλντε. Ο Σκαριόλο γκρινιάζει στον Λάτισεψ. 49-49. Ισόπαλο σκορ. Μεγάλη ανυπομονησία. Μεγάλη αγωνία.
6: Βεζέγκοφ, Ντόρσεϊ δεν έχουν μπει ακόμα στο παιχνίδι.
7: Ενώ Βεζέγκοφ παίζουν, και Ντόρσεϊ βέβαια.
6: Αλλά δεν έχουν προσφέρει κάτι ουσιαστικό. Σουτ για τρεις από το walk-up. Μέσα! Νάτος ο walk-up που τον παίξαν under και σούταρε.
7: Όπως το έκανε και στο πρώτο ημίχρονο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο walk-up να βάζει τέτοια μεγάλα σουτ. Ο Καμπάσο φτάνει μέχρι το lay-up. Δέχεται φάουλ από τον Βεζέγκοφ. Τον κατεδάφισε ο Βούλγαρος διεθνής. Έτσι λοιπόν θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Φακούντο Καμπάσο, που δεν έχει κάνει και κάτι ιδιαίτερο σήμερα. Είχε φορτωθεί με φάουλ.
6: Να σου πω κάτι. Το ξεκίνημα οφειλόταν πολύ εν ολίγης και στην πίεση που ασκούσε στο walk-up. Δηλαδή του βγάλε τα σηκώτια στο ξεκίνημα.
7: Εντάξει.
6: Το χρησιμοποίησε σαν ρολίστα.
7: Έχει πει ένα παιχνίδι με δύο πόντους, με τρεις ασίστ, με δύο κλεψίματα. Ο Φακούντο Καμπάσο έχει πάρει δύο τρίποντα άστοχα και τώρα θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Την έφαγε καλά από τον Βεζέγκοφ και γι' αυτό έτσι πήγε λίγο προς τον πάγκο της Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός παίζει με Μιλουτίνο, Βεζέγκοφ στο 5 και στο 4, με Μακίσικ, Γουόκαπ και Ντόρσεϊ. Αλλά έτσι όπως παίζει σήμερα ο Φουρνιέ, είναι λογικό ότι θα χρησιμοποιηθεί με την πρώτη ευκαιρία. Ο Καμπάσο σκοράρει από τη γραμμή 52-50. Μειώνει στο καλάθι η Ρεάλ. Νωρίτερα έκοψε τη διαφορά και την ισοφάρισε 49-49. Καμπάσο είναι στη γραμμή για μια δεύτερη βολή. Άστοχη δεύτερη, αμυντικό rebound από τον Βεζένκοφ. Το 52-50 παραμένει, βοηθάει και στο κατέβασμα για να αποφορτήσει λίγο τον walk-up ο Μακίσικ. Ο Μακίσικ πασάρει την μπάλα για τον Μιλουτίνοφ. Υπάρχει μισμάτς. Για να δούμε, θα γυρίσει, θα μπορέσει και θα σκοράρει. Πάρα πολύ ωραίο το καλάθι. Αυτό είναι στόχευση. Το θέλω ξανά, λέει στο walk-up. Να πάρω την μπάλα χαμηλά ο Μιλουτίνοφ. 54-50.
6: Εδώ υπάρχει
7: ένα χτύπημα από τον...
6: Δεν σφυρίζουν να διακοπεί το παιχνίδι.
7: Φακούντο Καμπάσο και υπάρχει και καυγάς μεταξύ Καμπάσο και Μακίσικ. Ο Μακίσικ πρέπει να είναι ήρεμος.
6: Μα ο Καμπάσο σηκώθηκε.
7: Ο Καμπάσο και πιο παλιά είχε κάνει μια λαβή στο Διαμαντίδη. Όσο μπόι του λείπει, τόσο τσαμπουκάς είναι ο Φακούντο Καμπάσο. Αλλά για να μην προτρέχουμε,
6: μπορεί
7: φάση να έχει φάει και καμιά καλή στα screen εκεί στην επαφή. Ο Καμπάσο, για να δούμε καταρχάς γιατί έπεσε κάτω. Αργεί λίγο το πράγμα εδώ.
6: Ζήτησε challenge. Έκανε challenge ο
7: Σκαριόλο.
6: Σκαριόλο, ναι.
7: Okay. Εγώ έχω γυρίσει το play by play για να μπορέσω να καταλάβω λίγο τι γίνεται. Υπάρχει μια επαφή Μακίσικ με Καμπάσο. Εντάξει, δεν το σκότωσε κιόλας. Μην τρελαθούμε. Από την κάμερα από πίσω δεν φαίνεται κάτι φοβερό.
6: Τζαρτζάρισμα ήταν.
7: Μετά όμως γίνεται τσαμπουκάς.
6: Λέγεται τσέκ αυτό στο μπάσκετ. Τσεκάρισε για να μην κόψει. Βέβαια στο μπάσκετ είναι διαφορετικά. Αλλά οι διαιτές...
7: Μην ξεχνάμε ότι η Ρεάλ έχει και μια σχολή, Ρούντι.
6: Ναι.
7: Από την οποία είναι όλοι απόφοιτοι.
6: Δεν έγινε κάτι.
7: Όχι. Εγώ φοβήθηκα μην έριξε κανένα μπουνίδι στα σκρίν ο Μακίσικ, αλλά δεν φάνηκε κάτι τέτοιο.
6: Και ξέρεις τώρα εδώ, με όλα αυτά, γλιτώνει η τεχνική πριν
7: βέβαια,
6: ο Καμπάσο.
7: Βέβαια ο Μακίσικ κάθεται έτσι επιδεικτικά από πάνω του και τον εμποδίζει να σηκωθεί. Μετά αρπάζει ο Καμπάσο.
6: Επιμένω ότι με τη φασαρία που, με όλα αυτά, γλιτώνει η τεχνική πριν ο Καμπάσο, γιατί σηκώνεται με λυμένο το ζωνάρι.
7: Ισχύει αυτό. Τέλος πάντων, Φάκου του φωνάζει Σκαριόλο, ήρεμα. Οι διαιτητές εντωμεταξύ συνεχίζουν να βλέπουν το monitor για να σιγουρευτούν ως προς το τι έγινε. Το σκορ 54-50, 6 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο.
6: Θέατρο, κάνει και θέατρο κιόλας. Δηλαδή δεν τον έχει βρει σε κανένα ευαίσθητο σημείο. Σε κανένα ευαίσθητο σημείο.
7: Και εγώ του φάνηκε λίγο υπερβολικό. Καλούν τους διαιτητές τους προπονητές οι δύο διαιτητές, ο Λότερ Μόζερ με τον Ράντοβιτς, Σκαριόλο και Μπαρτζόκας κοντά στο Ράντοβιτς. Τους εξηγούν έτσι λίγο ότι τι γίνεται.
6: Έγινε, βλέπω σαν να του λέει δεν έγινε τίποτα.
7: Και εμείς παρακολουθούμε και το monitor αλλά και όσα συμβαίνουν στο Telecom Center. Να δούμε ποια θα είναι και η τιμιγορία, έτσι. Παίζει ρόλο και αυτό. Πάντως υπάρχει μια τεχνική ποινή
6: για το μετά. Στο Μακίση και στο...
7: στον καθένα. Ισοσκελίζουν τις τεχνικές ποινές.
6: Για κάτσε, γιατί αν είναι του Καμπάσου είναι τρίτο φάουλ. Δεν βλέπω να έχουν γράψει. Α, ναι.
7: Τρίτο.
6: Καμπάσο, τρίτο φάουλ.
7: Από μια τεχνική ποινή.
6: Κερδισμένος
7: Ολυμπιακός. Από μια τεχνική ποινή, βέβαια. Σωστό. Η μπάλα για τη Ρεάλ. Από μια τεχνική ποινή, Μακίση Καμπάσο για την κοκορομαχία. Ο Καμπάσο τριμπλάρει μπροστά από τον Γόκα, πασάρει στον Χέζονια. Αυτός έχει μπροστά τον Μακίσικ, θα σουτάρει από πάρα πολύ μακριά και θα σκοράρει ο Κροάτης. Και μάλιστα είναι σουτ μαχαιριά, όχι γιατί κάνει το σκορ 54-53 και μειώνει Ρεάλ, αλλά γιατί ήταν στο τέλος της επίθεσης. 54-53, Μακίσικ, τον χρησιμοποιεί ο Μπαρτζόκας για να κατεβάζει και την μπάλα, για να δούμε ποια θα είναι όμως η δημιουργία του. Πασάρει στον Μιλουτίνοφ, παίζει με πλάτη ο Μιλουτίνοφ. Ο Κέκ και τον σπρώχνει προς τα έξω. Ντόρση. Ο Ντόρση βλέπει χώρο. Λέει απάστοχο. Ο Μιλουτίνοφ παίρνει το rebound. Δέχεται μπλοκ. Εδώ ο Ντόρση έχασε ολομόναχος. Λέει up. Άσχετα που το έχασε μετά και ο Μιλουτίνοφ. Ο Καμπάσο βλέπει χώρο. Πασάρι στον Αμπάλτε. Σούτριον πόντων. Άστοχο από τον Αμπάλτε. Επιθετικό rebound από τον Μάριο Χέζονια που σουτάρει για τρεις. Και αστοχή. Και αμυντικό rebound από τον Μακίσικ. Πάρα πολύ γρήγορο το μάτς. Ο Μακίσικ είναι έξω από το τρίποντο και πασάρει χαμηλά για τον Μιλουτίνοφ. Φάουλ από τον Οκέκε. Πολύ σπρόξιμο, πολύ επαφή. Ο Μιλουτίνοφ παίρνει μια ανάσα από αυτό το φάουλ που του έγινε. Αλλά νωρίτερα οι Ερυθρόλευκοι είχαν διπλή ευκαιρία να σκοράρουν, μία με τον Ντόρση και μία με τον Μιλουτίνοφ. Το σκορ 54-53 και εμπορικό time out.
6: Το θέμα είναι πλέον ότι το μάτς έχει γίνει σε μάχη σώμα με σώμα. Έχει πιο πολλά αναλώσιμα πρόσωπα και παίκτες ο Ολυμπιακός. Απ' την άλλη έχει δύο παίκτες που μπορούν να... ή τρεις θα το έλεγα, δύο θα έλεγα. Ο Λάιλς που έχει συγγύσει στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και ο Χεζόνια που είναι παίκτες που μπορούν να σου δημιουργήσουν προβλήματα. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός πρέπει να σιγουρέψει το αμυντικό rebound. Να μην δίνει δεύτερες και τρίτες επιθέσεις στη Ρεάλ. Έχει βάλει την μπάλα μέσα. Νομίζω ότι η παρουσία του Μακίσικ, πέρα από το, τη σκληρότητα που έχει στην άμυνα, είναι γιατί λείπει ένα σέντερ από τη Ρεάλ για να πηγαίνει με δίσδυση μέχρι μέσα. Δηλαδή μπορεί να, εάν βρει διάδρομο, να φτάσει ανενόχλητος μέχρι το lay-up ή και το κάρφωμα. Αυτή είναι, αυτή
7: ναι,
6: είναι...
7: αλλά δεν πρέπει να χάνουν τέτοια lay-up. Δηλαδή ο Ντόρση το έχασε μόνος του.
6: Μα ο Ντόρση...
7: Πάντως η Ρεάλ δεν έχει πάρει και πάρα πολλά επιθετικά rebound. Δύο έχει όλα και όλα. Απλά τα έκανε τώρα τελευταία. Ενώ ο Ολυμπιακός έχει 8 επιθετικά rebound.
6: Το θέμα είναι τι παίρνεις.
7: 9 μάλλον. Τι παίρνεις, ε. Θα σου πω αμέσως τι παίρνεις.
6: Βέβαια θυμάμαι δύο καλάθια σίγουρα.
7: Ο Ολυμπιακός από δεύτερες ευκαιρίες είναι στο 7-0 και από τα λάθη της Ρεάλ 15. Η Ρεάλ έχει 16 πόντους transition έναντι μόλις 2 του Ολυμπιακού. Δηλαδή του έχει κόψει τελείως το transition.
6: Και όλα αυτά ο Ολυμπιακός χωρίς να έχει παίξει μπάσκετ ο Ντόρσεϊ και ο Βεζέγκοφ. Τώρα κάνει ένα σουτ της πυρκαγιάς ο Ντόρσεϊ, μπάλα.
7: Όπως το πες.
6: Στραβό ήταν το σουτ. Και νομίζω ότι ο Ντόρσεϊ πάλι θα δώσει τη θέση του στον...
7: Φλερτάρει με έξοδο.
6: Πολύ ωραίο το πάσιμο και προσπέραση της Ρεάλ με τον...
7: Φελής.
6: Με τον Φελής.
7: Που, οποίος... που δεν είναι καθόλου αφελής τελικά.
6: 54-55, νομίζω ότι ο Ντόρσεϊ περισσότερο κακό κάνει μένοντας στο γήπεδο. Μακίσικ για τρεις. Η μπάλα τον πουλάει. Δεν μπορεί ο Ντόρσεϊ να πάρει το επιθετικό rebound. Πάλι ο Φελής σουτάρει για τρεις. Μέσα! Αυτή είναι η διαφορά ο Φελής με τον Ντόρσεϊ αυτή τη στιγμή. 54-58. 4-1 πριν το τέλος. Πάλι ο Ντόρσεϊ βάζει το κεφάλι κάτω και προσπαθεί. Κάνει μια πάσα λάθος. Ο Ντόρσεϊ πρέπει να βγει. Lay up. Time out ζητάει ο Μπαρτζόκας. Ο Ντόρσε.
7: 54-60.
6: Ο Ντόρσε είναι πηγή κινδύνων για τον Ολυμπιακό. Ο Ντόρσε είναι και θα σηκωθεί ο Φουρνιέ. 54-60.
7: Από λάθη, έτσι.
6: Του Ντόρσε.
7: Από λάθη.
6: Ο Βεζένκοφ απόν.
7: Δηλαδή, ναι, ναι, ναι, φοβερό είναι αυτό.
6: Δηλαδή ο MVP
7: είναι φοβερό αυτό.
6: Και το μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας.
7: Πήγε καλά προχθές το δεύτερο ημίχρονο.
6: Άλλο σήμερα, άλλο προχθές.
7: Ο Βεζένκοφ σήμερα έχει παίξει 15 λεπτά. Δεν έχει πάρει ούτε ένα τρίποντο που σημαίνει. Γιατί εντάξει, ωραία, το σημαδεύουν στην άμυνα. Αλλά στην επίθεση δεν έχει πάρει ένα σούτ τριών πόντων. Τον πιέζουν πάρα πολύ. Και η στρατηγική της Ρεάλ είναι να μην δώσει σούτ. Το Βεζένκοφ σου λέει ας χάσει από το walk-up. Ο walk-up όμως σήμερα είναι υπερτίμιος. Έχει 2-2 τρίποντα. Ο Ντόρσεϊ έχει πάρει 0-5 σουτ, 0-3 δίποντα και 0-2 τρίποντα. Ο Πίτερς έχει παίξει 10 λεπτά και έχει σκοράρει 9 πόντους. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον Άλεκ Πίτερς. Ο Μιλουτίνοφ παλεύει με 5 πόντους και 5 rebound. Και βλέπω τώρα επιστρέφει ο Φουρνιέ. Όπως το λέγαμε, ότι η εικόνα του Ντόρσεϊ μύριζε ότι θα γίνει αλλαγή.
6: Είναι ενοχλητική η εικόνα του Ντόρσεϊ.
7: Εντάξει, ενοχλητική.
6: Μέχρι τώρα.
7: Θα σου πω, το μπάσκετ δεν είναι ατομικό σπορ, δηλαδή δεν τον έχουν βοηθήσει και οι υπόλοιποι. Ο Ντόρσεϊ είναι ουσιαστικά διάρη. Πρέπει κάποιος να δημιουργήσει γι' αυτό.
6: Όχι, όχι. Ο Ντόρσεϊ φτιάχνει για τον εαυτό του πολλές φορές.
7: Φτιάχνει πολλές φορές, ναι. Δεν του βγήκε λοιπόν και είναι και άστοχος. Γόκαπ. Ο Γόκαπ παίζει με τον Καμπάσο, θέλει να πασάρει στον Μακίσικ, θα καρφώσει.
6: Ο Μακίσικ άμα βρει διάδρομο δεν το σταματάει κανείς.
7: Είναι φοβερή και η πάσα του Γόκαπ. Έκανε το μέσα έξω που λένε ο Μακίσικ.
6: Backdoor, πασά.
7: Σκόραρε την μπάλ με το κάρφωμα 56-60. 3 και 20 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Καμπάσο παίζει με τον Βεζένκοφ. Και αυτό είναι λίγο παράδοξο. Ο Καμπάσο δίνει στον Φελής σούτ τριών πόντων. Έξω από τον Αντρές Φελής, αμυντικό rebound από τον Βεζένκοφ που δίνει στο Φουρνιέ. 3 λεπτά ακόμη για το 30. Ολυμπιακός Ρεάλ 56-60. Η Ρεάλ με την εν γέννη παρουσία της και παρά τα προβλήματα των τριών σέντερ, κενό ο Γόκαπ σκοράρει και μειώνει 58-60. Μπορούμε να πούμε ότι έχει εκπλήξει τον Ολυμπιακό.
6: Γιατί
7: με την εμφάνισή της.
6: Ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται στάρι από μακριά. Όποτε πηγαίνει κοντά, σκοράρει.
7: Ισχύει. Θέλει πάρα πολύ υπομονή. Ο Τρέι Λάιλς θα παίξει με το Φουρνιέ. Θα βγάλει την μπάλα έξω για τον Φελής για να ξαναπάρει την μπάλα ο Αμερικανός και παίζει με πλάτη με το Φουρνιέ. Ο Λάιλς βλέπει την πάσα. Σουτ τριών πόντων από τον Καρούμπα. Άστοχο. Ριμπάουντ από το Φουρνιέ.
6: Ο Ντέκ το σουτ.
7: Ο Ντέκ.
6: Καρούμπα.
7: Ο Ντέκ, ναι, συγγνώμη.
6: Καρούμπα είναι καροσάκι.
7: Κοντά είναι το όνομα. Λοιπόν, ο Φουρνιέ κόβει την μπάλα ο Χεζόνια. Άντε να το πω όπως το λες και εσύ. Αλλά ο Γόκαπ διορθώνει. Πανταχού παρόν στην άμυνα Φουρνιέ. Πασάρι στον Μακίσικ. Αυτός για τον Μιλουτίνοφ. Προσποίηση. Παρολίγων goal foul. Παρολίγων. Εδώ αγαπητέ είναι Νίκολα αυτό... κατεβάζει την μπασκετά.
6: Εδώ είναι που σου λέω έχει αδύνατα τα πόδια.
7: Εδώ είναι τα πόδια. Θα συμφωνήσω μαζί σου.
6: Και δεν πας πίσω. Ότι πας
7: εδώ, πάνω στο καλάθι. Εδώ είναι τα πόδια. Εδώ βάζεις μέσα και το Λέλς και την μπασκετά.
6: Ακριβώς.
7: Αλλά είναι τα πόδια. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Ο Μιλουτίνοφ έχει αυτή την αδυναμία.
6: Αμέσως η παρουσία του Φουρνιέ σημάζει αυτό το Ολυμπιακό.
7: Τρίτο φάουλ και του Λάιλς. Τρία φάουλ και ο Απάλτε, τρία και ο Καμπάσο. Ενώ και τον Ολυμπιακό, δύο ο Γόκαπ, ο Βεζένκοφ, ο Παπανικολάου και ο Μακίσικ. Ο Μακίσικ έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό, όπως και ο Γουόρντ όμως που δεν έχει παίξει το δεύτερο ημίχρονο. Ενώ ο Μιλουτίνοφ σκοράρει στην πρώτη βολή και μειώνει στον πότο 59-60. Και ξέρεις, ένα ρόστερ 12 παικτών με κάνει να σκεφτώ ότι δεν είναι και τόσο εύκολη η διαχείρισή του. Όχι. Δηλαδή, τώρα ας πούμε δεν παίζει ο Γουόρντ που ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια, να μου πες, έχει και άλλο μάτς. Έχει 2 λεπτά για την τρίτη περίοδο και ένα δεκάλεπτο τελευταίο. Πάντως, πόντο-πόντο το μάτς, σπάνε καρδιές στο Telecom Center. Era Sport τελικός Final Four και η δεύτερη βολή μπαίνει και βγαίνει από τα χέρια του Μιλουτίνο 59-60. 2 λεπτά ακόμη και στο παρκέο Τεώμα Λεντών. Παίζει άμυνα ο Γόκαπ. Ο Χέζονια θα κερδίσει χώρο, θα πάει μέχρι μέσα. Θα αστοχήσει. Αμυντικό rebound από τον Μιλουτίνοφ που δίνει στον Γόκαπ. Ο Μιλουτίνοφ έχει μαζέψει 6 rebound και έχει πετύχει και 5-6 πόντους. Εδώ το φόλο από την χάνει και ο Σούπερ Μάριο της Ρεάλ μαζεύει το αμυντικό rebound. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους. Βρέθηκαν κοντά στο καλάθι.
6: Πάλι ο Βεζέγκοφ.
7: Αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο Χέζονια δέχεται το φάουλ από τον Τόμας Γουόκαπ. Ξαπλωμένο στο παρκέ. Τώρα τον σηκώνουν ο Μαλεντών με τον Φελίς. 59-60. Να διορθώσω ότι ο Μιλουτίνοφ έχει 7 rebound και 6 πόντους. Τώρα έγινε ανανέωση. 11 πόντους έχει ο Φουρνιέ. Όλους στο δεύτερο δεκάλεπτο. Καλά δεν θυμάμαι. Όχι στο πρώτο δεκάλεπτο. 0 είχε. 11 στο δεύτερο. Δεν έχει βάλει ακόμη. Γιατί έδωσε ευκαιρίες στον Τάιλερ Ντόρσιο Μπαρτζόκας. Στο τρίτο δεκάλεπτο. Είναι τώρα μπαίνει και ο Κόρι Τζόζεφ.
6: Τρίτο φάουλ του Γόκαπ.
7: Στη θέση του Γόκαπ. Που γίνεται ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού με 3 φάουλ. 8 στις 11 βολές ο Ολυμπιακός, 1 στις 2 η Ρεάλ, η οποία σουτάρει με 42% τρίποντο, 11 στα 26 και ο Ολυμπιακός με 44%, 7 στα 16. Για να δω τι θα πούν οι διαιτητές. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση για να φτιάξουν έτσι λίγο τα πόδια τους οι παίκτες που θα διεκδικήσουν την μπάλα σε τυχόν χαμένη βολή του Χέζονια. Η πρώτη από τον Κουράτη Σίδερο. Το 59-60 υπέρ της Ρεάλ παραμένει. Η Ρεάλ η οποία εκτός από τον Κουράτη έχει στο παρκέ Ντεκ, ο Κέκε, Μαλεντών και Φελίς, ενώ Ολυμπιακός Κόρι Τζόζεφ, Μακίσικ Φουρνιέ. Εμπιστεύεται Μακίσικ για την ενέργειά του ο Μπαρτζόκας, Μπεζέγκοφ και Μιλουτίνοφ. Η δεύτερη βολή στο δικτάκι 59-61. Μπροστά η Ρεάλ 1-26 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Κόρι Τζόζεφ μπροστά από τον Μαλεντών, τριμπλάριξε από τον τρίποντο. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Καναδό διεθνή. Ο Μαλεντών τον κυνηγάει παντού. Βλέπει χώρο. Προστατεύει την μπάλα. Εκτελεί αστοχή. Rebound αμυντικό από τον Μαλεντών που προσπαθεί να ανοίξει το γήπεδο. Ήδη η Ρεάλ έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στον Ολυμπιακό στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Μαλεντών βρίσκει διάδρομο, αλλά θα του κόψει καταπληκτικά ο Φουρνιέ. Πετάχτηκε στο παρκέ για να διασώσει ο Κόρι Τζόζεφ. Χτύπησε και λίγο στο πλευρό, το αριστερό, αλλά σηκώθηκε σκληρό καρύδι ο Κόρι Τζόζεφ και θα γίνει επαναφορά της μπάλας για τη Ρεάλ Μαδρίτης με 11 δευτερόλεπτα. 59-61. Ο Ολυμπιακός έχει 10 assist για 11 λάθη, η Ρεάλ 12-5 στα αντίστοιχα νούμερα και στα rebound 31-20 υπέρ του Ολυμπιακού. Μένει μόνος του ο Μαλεντών, σουτάρει για 3. Είναι άστοχος αμυντικό rebound από το Μακίσικ που πραγματικά απογειώθηκε για να μαζέψει την μπάλα και δίνει στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ για τον Μακίσικ, μόνος του εκεί. Του το δίνει τον τρίποντο ο Χέζονια που του κλέβει και την μπάλα. Στο transition πάει ο Κροάτης. Δεν θα σκοράρει αλλά θα πάρει το φάουλ από τον Μακίσικ. Εδώ όταν έχει βάλει 2 τρίποντα πρέπει να το πάρει το τρίποντο Μακίσικ. Συγγνώμη. Όχι, έχει 1 στα 3. Διορθώνω. Είναι μόνος του. Του το δίνουν οι Ισπανοί το τρίποντο όπως το έδωσαν και στο Γουόκαπ. Είμαι ο Γουόκαπ, τους τιμώρησε με 2 στα 2. 59-61. Ξανά στη γραμμή ο Κροάτης Superstar της Ρεάλ, ο Μάριο Χέζονια, με την πρώτη μέσα. 59-62. Άλλη μια ματσάρα από τον Κροάτη. Βέβαια δεν φτάνει τον Λάιλς που έχει 21 πόντους με 5 στα 6 τρίποντα και 5 rebound και 2 κλεψίματα, αλλά έχει ήδη 14 με 3 rebound, 5 assist, 3 κλεψίματα και μόλις ένα λάθος. Και η δεύτερη βολή μέσα. Ουρλιάζουν οι Ισπανοί από πίσω μας, οι δημοσιογράφοι εννοώ, γιατί οι οπαδοί είναι ελάχιστοι της Ρεάλ. 59-63. 38 δευτερόλεπτα ακόμη, την επαναφορά της μπάλας θα την αναλάβει ο Βεζένκοφ που δίνει μακρινή πάσα στον Μακίσικ. Αυτόν τον παρακολουθεί ο Φελίς που παίζει ξεκάθαρο άντερ και του δίνει το τρίποντο του Αμερικανού Κόρι Τζόζεφ. Ο Κέκε κυνηγάει ασφιχτικά και τώρα ο Ντεκ τον Βεζένκοφ. Ο Φουρνιέ πασάρει χαμηλά αλλά η πάσα του δεν είναι καλή και κόβεται. Τρανζίσιο παιχνίδι από τον Μαλεντών. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Κόρι Τζόζεφ στον Μαλεντών. Η Ρεάλ ζητάει αντιαθλητικό, αλλά νομίζω ότι ο Κόρι Τζόζεφ πήγε ξεκάθαρα στην μπάλα. Δυναμικά μεν, φάουλ δε, αλλά πάει για την μπάλα. Να κόψει έτσι πολύ εντυπωσιακά τον Θεό Μαλεντών.
6: Δεν ξέρω αν ο Μπαρτζόκας Μπορεί να περιμένει.
7: Δηλαδή αυτή η επιλογή του Φουρνιέ να πάει για τρίποντο και στον αέρα να σκεφτεί πάσα και να τιμωρείται με transition είναι εγκληματικά λάθη για τελικό Ευρωλίγκας. Όπως το έκανε και ο Ντόρσε πριν, μια πάσα στα χέρια του Χέζονια που έβγαλε transition.
6: Ο Ολυμπιακός παίζει, επαναλαμβάνουμε, χωρίς Ντόρσε και Βεζέγκοφ.
7: Αν εξαιρέσουμε εκείνο το 6-0 του Ολυμπιακού, νομίζω ότι η Ρεάλ είναι καλύτερη γενικά στο τελικό.
6: Βέβαια.
7: Έτσι. Δεν κάνω λάθος.
6: Ποιος εισπυρωμένοι με τα προβλήματα ξέρει, έχει ένα στυλ που δεν βολεύει το κλασικό σχήμα του Ολυμπιακού και το σκορ τώρα πάει 59-65.
7: Και κούτσα με βολές.
6: 6 πόντους πάλι.
7: Πάλι 6 πόντοι διαφορά.
6: Ο Ολυμπιακός πρέπει να σκοράρει γιατί έχει και την μπάλα μετά στο είναι επαναφορά.
7: Για να δούμε την επίθεση αυτή με τον Κόρι Τζόζεφ, δίνει στο Φουρνιέ. 9 δευτερόλεπτα ακόμη, τον κλείνει πρώτο αφελής και βγαίνει πάντα αλλαγή ο Κέκε. Ο Φουρνιέ βλέπει χώρο. Το φλότερ του δεν είναι τόσο καλό, αλλά διορθώνει ο Μιλουτίνοφ. Με το follow 61-65 ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Φουρνιέ είχε χώρο να εκτελέσει, αλλά δεν μπόρεσε να τα καταφέρει. Διόρθωσε όμως ο Μιλουτίνοφ. Έτσι λοιπόν, τέλος τρίτης περίοδου, 61 Ολυμπιακός, 65 Ρεάλ. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στην τελευταία περίοδο. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε για το κρίσιμο τελευταίο δεκάλεπτο.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούτε Eraspor.
5: Λοιπόν, 65-61 προηγείται η Ρεάλ του Ολυμπιακού με το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Θυμίζω τα επιμέρους σκορ 19-26, 27-18, 15-21. Γηπεδούχος είναι ο Ολυμπιακός. Έτσι αναγράφεται Ολυμπιακός. Ρεάλ 61-65. Οι Ερυθρόλευκοι που έκλεισαν το τρίτο μέρος με 2 ασίστ για 5 λάθη, όπως ακριβώς είχαν κλείσει και στην πρώτη περίοδο. 10 ασίστ για 13 λάθη έχουν οι Πειραιώτες που υπερτερούν στα rebound 33-1-20. 16 στα 33 δίποντα Ολυμπιακός, 7 στα 16 τρίποντα, 8 στις 11 βολές, 32 rebound, εκ των οποίων τα 10 είναι επιθετικά. 10 ασίστ, 2 κλεψίματα, 13 λάθη και 1 block. Από την άλλη, η Ρεάλ έχει 13 στα 21 δίποντα, 11 στα 27 τρίποντα, 5 στις 7 βολές, 20 rebound, εκ των οποίων τα 2 είναι επιθετικά, 14 assist, 8 κλεψίματα, 5 λάθη και 3 block. Έτσι διαμορφώνεται η στατιστική απεικόνιση του παιχνιδιού μέχρι και αυτή την ώρα. Οι Ερυθρόλευκοι που έχουν για πρώτο σκόρερ το Φουρνιέ με 17 και 20 συμμετοχή και 11 πόντους. Ο Πίτερς έχει 9, 8 ο Μιλουτίνοφ, ο Βεζένκοφ έχει 6, ο Γουόρντ 7, ο Γουόκ από 8 και από ό,τι βλέπω ο Τζόζεφ 2, ο Χολ 4 και ο Μακίσινγκ 5. Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκινάει. Κώστα Γιάννη, σας ακούμε.
6: Ο Κα σκέφτηκε ένα άλλο σχήμα, ψηλότερο, με την έννοια ότι βάζει για πρώτη φορά τον Ρικ Τζόουνς, τριάρι τον Πίτερς και στο 4 τον Βεζένκοφ. Φουρνιέ πηγαίνει προς τα μέσα, του φεύγει μπάλα.
7: Εγώ θα σου πω ότι αυτό είναι δράση του Μπαρτζόκα.
6: Ναι.
7: Διότι βάζει ένα σχήμα με τριάρι Πίτερς, με τεσσάρι Βεζένκοφ και 5 Ρικ Τζόουνς, που μπορεί να τον πει έτσι λίγο κρύο σε αυτό το Final Four, αλλά δοκιμάζει και αυτό το χαρτί ο προπονητής του Ολυμπιακού.
6: Βάζει τον Πίτερς που μπορεί να πάρει κάποια σουτ τα οποία ο Βεζέγκοφ δεν παίρνει γιατί είναι κλεισμένος. Για να δούμε επίθεση από το Φελίς.
7: Ο Βεζέγκοφ... Τώρα που μπήκε και ο Τζόνς έχουν παίξει και οι 12 τον Ολυμπιακό.
6: Δεν αφήνει να πάρει την μπάλα. Πιέζει ο Ολυμπιακός ασφιχτικά. Κλέψιμο. Ο Φουρνιέ. Φάουλ έχει γίνει. Δεν σφυρίζεται. Φουρνιέ για τρεις. Μέσα! Είπαμε, χρειάζεται τώρα στον εκτός αέρα, λέω του Κώστα, χρειάζεται ένα τρίποντο να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός και το βάζει ο Φουρνιέ. 64-65 με το Φουρνιέ. Για να δούμε. Φάουλ, είναι νωρίς ακόμα, ο Τζόουνς χαμηλά. Χρειάζονται αυτά τα φάουλ και για να σε αισθάνεται ο αμυντικός και γιατί δεν τον πας στις βολές και γιατί γλιτώνεις lay-up.
7: Δεν υπάρχει φάουλ soft σήμερα.
6: Όχι.
7: Και στις δύο μπασκέτες, πραγματικά όπως ξυλοφόρτωσε η Ρεάλ προχθές στη Βαλένθια, έτσι και συνεχίζουν οι δύο ομάδες με ανελαίητο ξύλο. 64-65 είναι το σκορ και απομένουν 8 δευτερόλεπτα στη Ρεάλ για την επίθεσή της. Μαλεντών. Ο Μαλεντών θέλει να περάσει. Δίνει στο Λάιλς, προσποιείται ο Αμερικανός. Θα κάνει ένα φλότερ, θα αστοχίσει. Επιθετικό rebound από τον Ντεκ, αλλά πατάει τη γραμμή από την πίεση του Ταρίκ Τζόουνς ο Κέκε. Ο Φουρνιέ δείχνει τη φανέλα του, οπότε θα σημαίνει αυτό ότι θα ζητήσει την μπάλα από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι συνθηματικό ξεκάθαρα. Πίτρες για τον Βεζένκοφ. Αυτός για τον Ταϊρίκ Τζόουνς παίζει με τον Οκέκε. Εκεί φυσικά δεν απειλεί. Ο Αμερικανός από τον τρίποντο δίνει στον Κόρι Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ με τον Μαλεντών κάνει ντουέτο και ξαναπαίρνει την μπάλα από τα χέρια του Ταϊρίκ Τζόουνς. Θα εκτελέσει από μακριά ο Κόρι Τζόζεφ και σκοράρει. Το pick and roll τον άφησαν μόνο του και σκόραρε. 67-65 με δύο συνεχόμενα τρίποντα. Ένα του Φουρνιά και ένα του Κόρι Τζόζεφ. Από την ίδια θέση, από την κορυφή του τρυπόντου, ο Ολυμπιακός συν 2. Μαλεντών για τον Οκέκε. Ξανά στο Μαλεντών. Ο Κόρι Τζόζεφ παίζει με τον Λάιλς. Τρομερή η δύναμη την οποία παίζει ο Κόρι Τζόζεφ. Μαλεντών έξω από το τρίποντο με καμπύλη. Σκοράρι. Μεγάλο τρίποντο από τον Μαλεντών.
6: Πάλι πάνω στο Βεζέγκο. Πρόσεξε.
7: Ναι,
6: ο
7: Βεζέγκο
6: δεν έχει σημασία. Όταν βλέπει μπροστά σου ένα παίχτη που δεν μπορεί να σταματήσει κανέναν, έχει αυτοπεποίθηση και σουτάρει.
7: 67-68 μπροστά η Ρεάλ με τον τρίποντο του Μαλεντών. Που κόντεψε η μπάλα να βρει πάνω στα λάβαρα, που λέει ο λόγος του Telecom Center. Και εδώ υπάρχει και φάουλ το οποίο προκαλεί ο Σκαριόλα να το ξαναδούν.
6: Είναι το έξυπνο φάουλ που κερδίζει πάντα ο Βεζένκοφ. Δηλαδή με το που πήρε την μπάλα,
7: σηκώθηκε.
6: Γυρίζει. Παρότι ήταν πλάγια το κορμί του, γύρισε προς το καλάθι.
7: Νομίζω ότι το challenge έχει να κάνει με το αν είναι για τρεις βολές ή όχι του Βεζένκοφ. 67-68.
6: Για να δούμε αν αυτές οι βολές μπορούν να βάλουν το Βεζένκοφ στο μάτς.
7: Και δικό μου το λάθος, γιατί έγινε πολύ μακριά στην άλλη πλευρά. Καμιά σχέση με τρεις βολές. Ναι, ναι. Είναι μέσα στη γραμμή, μέσα στο τόξο.
6: Αυτό δεν το έχω ξαναδεί τόσες φορές, να κάνουν screen για να παίξουν με το Βεζένκο. Ψηλή κοντή.
7: Γιατί σημαδεύουν. Σημαδεύουν. Πολύ μεγάλο σημάδι ο Σκαριόλο, έτσι. Που υποτίθεται ότι δεν είναι και το σήμα κατά τεθέν του. Αλλά παρόλα αυτά η Ρεάλ σήμερα εμφανίζεται πάρα μα πάρα πολύ διαβασμένη. 67-68, δεν αφήνει τίποτα από ό,τι του δίνει άμυνα του Ολυμπιακού και προσπαθεί να το τιμωρήσει η Ρεάλ. Εξαρτάται το που έγινε το φάουλ.
6: Βολές είναι.
7: Είναι βολές. Δύο ελεύθερες βολές για τον Βεζένκοφ, είχε προλάβει να σηκωθεί για να εκτελέσει. Άρα λοιπόν ο Βεζένκοφ, ο οποίος σήμερα έχει μείνει στους 6 πόντους με 2 στα 6 δίποντα, 2 στις 2 βολές, 3 rebound και ένα λάθος στα 22 λεπτά που έχει αγωνιστεί, πηγαίνει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Μόνο ένας διψήφιος.
6: Ο Ολυμπιακός χρειάζεται 2-3 άμυνες. Ούτε βολές βάζει ο Βεζένκοφ.
7: Ήρεμα, ήρεμα. Ήρεμα.
6: Τι ήρεμα.
7: 67-68. Η πρώτη βολή έξω. Χειροκρότημα από τους φίλους του Ολυμπιακού. Για τη δεύτερη προσπάθεια του Σάσα Βεζένκοφ. Έχει χάσει 4 βολές ο Ολυμπιακός. Εντάξει, υπάρχει και το άγχος του τελικού. 6-8 η Ρεάλ. Ο Βεζένκοφ βάζει τη δεύτερη βολή και ισοφαρίζει. 68 όλα. 7,5 λεπτά ακόμη για τη λήξη του θρίλερ. Έτσι λογικά θα πάει. Πότο πόντο στο τέλος. Μαλεντών με τον Κόρι Τζόζεφ. Ενώ τώρα στην αλλαγή βγαίνει ο Βεζένκοφ. Φελής. Ο Κόρι Τζόζεφ βάζει το κορμί του και κλειδώνει τον Τρέι Λάιλς. Πραγματικά είναι τρομερή άμυνα του Κόρι Τζόζεφ. Είναι ένα κεφάλι ψηλότερο ο Λάιλς. Αλλά επειδή έχει φοβερό κέντρο βάρους ο Κόρι Τζόζεφ, δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Πραγματικά τρομερός.
6: Και ο Φουρνιέτα δίνει όλα, όλα στην άμυνα.
7: Βέβαια. 68-68 ισόπαλο σκορ. 7 και 22 για να τελειώσει το μάτς. Ο τελικός της Ευρωλίγκας. Λάιλς.
6: Είναι το δίλεπτο, πιστεύω εγώ, που θα κρίνει τον τελικό.
7: Χέρι με χέρι με τον Μαλεντόν. Ο Μαλεντόν πάει μέχρι μέσα, φάουλ από τον Φουρνιέ. Και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Πολύ σκληρά παίζει και ο Φουρνιέ. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Εφόσον το μάτς έχει πάει σε αυτό το επίπεδο στην επαφή, είναι όποιος αντέξει. Όποιος βάλει τις βολές, όποιος είναι λίγο πιο ψύχρεμος, όποιος συνεχίσει να βάζει μεγάλα τρίποντα, διότι οι δύο ομάδες έχουν πολύ υψηλά ποσοστά. Ο Μαλεντόν τώρα στοχεί στην πρώτη ελεύθερη βολή, για παράδειγμα. 43% Ολυμπιακός, μάλλον όχι, συγγνώμη, 50% Ολυμπιακός στο τρίποντο, 9 στα 18, 43% η Ρεάλ με 12 στα 28.
6: Μαλεντόν ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Μέσα η δεύτερη, 68-69 στο
7: ρεκόρ. Το μαρτύριο της σταγόνας.
6: Ο Ολυμπιακός χρειάζεται για την ψυχολογία και της εξέδρας να περάσει μπροστά.
7: Έχει περάσει, αλλά δεν έχει διατηρήσει προβάδισμα.
6: Φουρνιέ έχει μπροστά τον Οκέ και δίνει στον Τζόουνς, ο οποίος καλείται τώρα να παίξει με τον κοντύτερο Φελής. Τον πάει μέχρι μέσα με ταμπλό. Wow, χάνει από κάτω. Πέφτει να διεκδικεί στην μπάλα.
7: Τζάμπολ.
6: Εδώ δεν χάνονται αυτά τα καλάθια.
7: Όχι.
6: Συγγνώμη, αλλά αυτά δεν χάνονται.
7: Άμα την πιάνεις από το κοτσάνι, χάνονται. Όλα χάνονται. Αλλά κανονικά δεν χάνονται. Σε αυτό το επίπεδο. 68-69, ένα πόντο μπροστά η Ρεάλ. Και θα πηδήξει στο τζάμπολ ο Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Τρέι Λάιλς. Οι διαιτητές κάτι λένε μεταξύ τους.
6: Επιμένω το δίλεπτο μέχρι το πεντάλεπτο. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Πώς θα μπουν δηλαδή στο, όταν γράψει 4.
7: Το 4, ε.
6: Ναι.
7: Αλήθεια είναι. Τώρα θα πετάξουν την μπάλα ψηλά. Οι διαιτητές, η Ευρωλίγκα μας υπενθυμίζει να ψηφίσουμε Final Four τελικό MVP, αλλά εδώ καίγεται το τόπος και ποιο να πεις MVP. Θα δούμε. Θεωρητικά πάντα μέχρι τώρα είναι Φουρνιέ από τη μία, Λάιλς από την άλλη. Ο Λάιλς παίρνει τη μάχη αυτή στο τζάμπολ. Και η Ρεάλ έχει μια νέα κατοχή με τον Μαλεντόν. Τον μαρκάρει τώρα ο Κόρι Τζόζεφ. Στην αλλαγή βγαίνει ο Ταϊρίκ Τζόουνς και στην άλλη αλλαγή ο Λάιλς παίζει με τον Κόρι Τζόζεφ. Φάουλ από τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Το φάουλ αυτό είναι το τέταρτο. Ένα φάουλ όλο και όλο και η Ρεάλ. Δηλαδή δεν θα πρέπει να κλαίγεται και η Ρεάλ όταν σε ένα τελικό στο πρώτο τετράλεπτο, ας πούμε, της τελευταίας περίοδου έχει ένα φάουλ όλο και όλο. Ο Ολυμπιακός έχει 4 και με το επόμενο στέλνει στη γραμμή τη Ρεάλ. 68-69.
6: Ο Λάλης έχει ματώσει, δείχνουν οι παίχτες του Ολυμπιακού.
7: Εντάξει, πρέπει να πάει να το παρασκεφθούν.
6: Αλλά λέει ο διαιτητής.
7: Ο Ράντοβιτς γκρινιάζει λίγο τον Ταϊρίκ Τζόουνς ότι αδελφέ, δεν πρέπει εσύ να μου λες τι να κάνω. Το συνεχίζουν το μάτσο, να αφήνουν μέσα τον Αμερικανό. Φελής για τον Μαλεντόν. Ο Μαλεντόν μαρκάρεται από τον Κόρι Τζόζεφ και στην αλλαγή βγαίνει ο Ταϊρίκ Τζόουνς. 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Λάιλς με τον Κόρι Τζόζεφ. Γυρίζει ο Λάιλς, εκτελεί αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Πίτερς και φάουλ από τον Οκέκε. Διότι εδώ το παράκανε ο παίκτης της Ρεάλ.
6: Ο Τζόζεφ δίνει και την ψυχή του στην άμυνα.
7: Ναι, βέβαια.
6: Ο Λάιλς
7: δεν έχει φάει καλά.
6: Σούταρε πιο εύκολα μπροστά στον Βεζέκοφ παρά μπροστά στον Τζόζεφ.
7: Πράγματι. Πράγματι, γιατί τον έχει ήδη παιδέψει για να πάρει την μπάλα. Βγαίνει από μπροστά, βάζει τα πόδια του, σπρώχνει. Είναι πάρα πολύ καλός ο Κόρι Τζόζεφ. Και κάτσε, για αυτό το λόγο δεν παίζει και ο Γόκαπε.
6: Κάτσε να δούμε, να κοιτάει και ο Πίτερς. Να δούμε τον Πίτερς τώρα, γιατί νομίζω ότι θα το ετοιμάσει κάτι.
7: Φάουλ. Σπρόξιμο του Φελής. Δεν μετράει το καλάθι. Σπρόξιμο του Φελής στον Φουρνιέ. Τρίτο ομαδικό για τη Ρεάλ. 4 και Ολυμπιακός. Και η επαναφορά της μπάλας από τον Φουρνιέ. Είπες για Πίτερς, ε.
6: Ετοιμαζόταν, πήγε από την πλευρά του Πίτερς, ώστε αν γίνει βοήθεια να του δώσει την μπάλα στη γωνία.
7: Ο Κόρι Τζόζεφ τριμπλάρει έξω από το τρίποντο. Έβαλε ένα μεγάλο προηγουμένως. Βρίσκει χώρο, δίνει στο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ εκτελεί και σκοράρει. Αυτά δεν τα χάνει ο Βεζένκοφ. 70-69. Συν 1 για τον Ολυμπιακό. Ο Βεζένκοφ ξαναγίνεται σκόρερ. 10-9 πόντους. Μαλεντόν. Πάλι αλλαγή. Πάλι παίζει με τον Ταϊρίκ Τζόουνς. έξω για τον Χέζονια που τον μαρκάρει ο Πίτερς. Ο Κροάτης πάει μέχρι μέσα, προστατεύει την μπάλα και σκοράρει. Τρομερό καλάθι
6: ο Πίτερς
7: με lay-up. 70-71 κερδίζει σε ταχύτητα τον Αμερικανό. 5,5 λεπτά ακόμη για το φινάλε. 70-71. Θα μας πεις το πόρισμα σε λίγο όταν φτάσουμε στο τετράλεπτο. Για να φτάσουμε στο τετράλεπτο θέλει 1,5 λεπτό ακόμη μεικτού χρόνου. Ο Χέζονια κλέβει και εδώ υπάρχουν βήματα.
6: Σώθηκε ο Ολυμπιακός.
7: Σώθηκε. Εδώ μάλιστα δίνει και μπουνίτσα στον Λάτισεψ, γιατί τον μάγκωσε τον Χέζονια ότι έκανε ένα βηματάκι παραπάνω πρωτού δώσει την μπάλα. Έκανε το κλέψιμο
6: στον Πίτερς. Είδε πάσα
7: και εδώ. Εντάξει.
6: Walk up στο παρκέ, στη θέση ενός παίχτη που τα έδωσε όλα.
7: Βέβαια. Συμφωνώ απόλυτα. Τα έδωσε πραγματικά όλα και κατάκοπος πηγαίνει προς τον πάγκο ο Κόρι Τζόζεφ. Αλλά πρέπει ο Γόκαπ να ξαναγίνει αυτός που έβαλε τα μεγάλα σουτ νωρίτερα, αν χρειαστεί, έτσι. Φουρνιέ παίρνει την μπάλα από την επαναφορά από τον Πίτερς με 5 και 15 για το τέλος του μάτς. 70-71, σκρινάριο Ταρίκ Τζόνς, Φουρνιέ έξω από το τρίποντο, σπρώχνει ο Λάιλς με φάουλ. Βέβαια, ξεκάθαρο το φάουλ αυτό, σπρόξιμο από τον Τρέι Λάιλς. Τέταρτο ομαδικό για τη Ρεάλ, 4 και Ολυμπιακός. Την επόμενη φορά που θα σφυριχτεί φάουλ, η πρώτη ομάδα που θα το καταφέρει πάει στη γραμμή για βολές. 70-71 και υπάρχει εμπορικό time out για να ηρεμήσουν λίγο και οι παίκτες, να πάρουν δυνάμεις, να ξεκουραστούν. Για πες τώρα.
6: Δεν μπορώ να πω τώρα γιατί.
7: Έλατε.
6: Καμία ομάδα δεν πήρε momentum.
7: Αυτό είναι γεγονός.
6: Δηλαδή δύο φάσεις χρειάζονται.
7: Εδώ
6: τώρα
7: μετράει ποιος είναι πιο σκληρός πνευματικά.
6: Χρειάζονται δύο φάσεις.
7: Και οι δύο ομάδες είναι σκληρές πνευματικά. Άρα στη λεπτομέρεια. Δύο φάσεις λες, ε. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε για τις επόμενες φάσεις.
5: Λοιπόν, 70-71 προηγείται η Ρεάλ στα μέσα του τέταρτου και τελευταίου δεκαλέπτου. 9-6 το επιμέρους σκορ μέχρι και αυτή την ώρα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Θυμίζω 19-26, 27-18 και 15-21 τα επιμέρους σκορ στα προηγούμενα 3 δεκάλεπτα. 4-4 τα φάουλ. Από το επόμενο φάουλ οι ομάδες οδηγούνται σε βολές. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση. Σκληρό είναι το παιχνίδι γενικά από την αρχή του. Η Ρεάλ έχει τρέξει μικρά σερί, έχει απαντήσει ο Ολυμπιακός. Πριν από λίγο με 5 και 17 να απομένουν, ο Γόκαπ πήρε τη θέση του Τζότζεφ, ο οποίος έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα και έβαλε ένα σπουδαίο τρίποντο. Τέταρτο φάουλ του Λάις ήταν στο 5 και 8 για το φινάλε. Αυτός είναι ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης. Να δούμε. Πρώτο σκόρ για τον Ολυμπιακό είναι ο Φουρνιέ με 14 πόντους, 3 στα 6 τρίποντα, 2 στα 4 δίποντα και 1 στις 1 βολές. Βεβαίως ο Φουρνιέ έχει και 3 rebound, έχει και 2 assist. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλο διψήφιο. Από τον Ντόρσεϊ έχει πάρει μόλις ένα πόντο, από τον Μιλουτίνοφ 8 και από τον Βεζένκοφ 9 πόντους. Το παιχνίδι ξαναρχίζει. Κώστα Γιάννη, σας ακούμε.
6: Ο Πίτερς κάνει την επαναφορά, δεν την έχει κάνει ακόμα. Τώρα παίρνει την μπάλα, δίνει στο walk-up για να δούμε τι θα τρέξει. Ζώνη τώρα ο Σκαριόλο. Σαν ζώνη, ένα 4 στο Φουρνιέ. Βεζένκοφ για 3, θα βάλει ένα, θα βάλει! Να ο Βεζένκοφ, το ψάχναμε και το βρήκαμε! Την κρίσιμη στιγμή, 73-71, με το Σάσα Βεζένκοφ να αφυπνίζεται.
7: Πρόσεξε όμως, τον στήριξε ο προπονητής, έτσι. Τον άφησε μέσα, έπαιξε τις άμυνές του, έφαγε πόντους, αλλά τον στήριξε και να το τρίποντο. 73-71, μάχες τρομερές. Ο Ντεκ πετάει την μπάλα, στοχεί επιθετικό rebound από τη Real Madrid που ανανεώνει με τον Καμπάσο. 73-71, Φελίς Καμπάσο, Σούπερ Μάριο Ντεκ και ο Κέκε στην επίθεση, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει άμυνα. Ο Φελίς πετάει την μπάλα, αστοχή rebound
6: Foul.
7: Από τον Πίτερς, κεφάλαιο τον Κέκε. Βέβαια,
6: βολές,
7: πολύ
6: Πίτερς
7: σημαντικό, διότι ο Πίτερς μάζεψε ένα ακόμη rebound.
6: Παρότι πήρε σε λάθος χρόνο, αλλά τουλάχιστον τη συγκράτησε.
7: Έχει 5 rebound. Ο Φουρνιέ λέει ότι εδώ σήμερα θα σηκώσουμε το ευρωπαϊκό. Αυτό λέει ο Φουρνιέ. Με τα δύο δάχτυλα του δείχνει αυτό το glass floor. Για να μην μείνει παραπονεμένος, είπαμε νωρίτερα για τον Νίκο Οικονομόπουλο, είναι στον τελικό και ο Αντώνης Ρέμος. Ενώ ο Πίτερς αστοχεί. 73-71 το σκορ παραμένει ως έχει, με το τρίποντο από τον Σάσα Βεζένκοφ που φτάνει τους 12. 14 ο Φουρνιέ, οι διψήφοι για τη Ρεάλ, 21 από τον Λάιλς, 16 ο Χέζονια και 11 από τον Φελίς. Η δεύτερη βολή μέσα, 74-71.
6: Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να φάει τρίποντο για να έχει τη μία κατοχή απόσταση.
7: Ο Αντρές Φελίς πάει μέχρι μέσα, σκοράρει και παίρνει και φάουλ.
6: Το χειρότερο.
7: Παλικαρίσκιο καλάθι από τον Φελίς. 74-73. Πραγματικό παλικάρι και αυτός,
6: ναι. Το χειρότερο σενάριο.
7: Ναι.
6: Ας έτρωγε δίποντο, θα ήταν μπροστά.
7: Σωστό, αλλά με τέτοιες άμυνες και με τέτοια επαφή, ο παίκτης δεν μπορεί να κάνει άκρη όταν ο αντίπαλος του κάνει lay-up. 74-73. Και έχει δικαίωμα και για τη συμπληρωματική βολή ο Αντρές Φελίς. Μεγάλη εμφάνιση και αυτός σήμερα. Είναι αλήθεια. Χάνει όμως τη βολή και μένει στους 13 πόντους. Μεγάλη εμφάνιση από τον Φελίς. 74-73 ο Τόμας.
6: Θέλει καλάθι ο Ολυμπιακός
7: Γουόκα
6: τώρα.
7: Περνάει την κεντρική γραμμή, τον μαρκάρει ο Καμπάσο. Ο Γουόκα ψάχνει και βρίσκει το Φουρνιέ. Τον μαρκάρει ο Φελίς και τώρα στην αλλαγή βγαίνει και ο Ντεκ. Φουρνιέ εκεί στο λόγκο. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Εβαν Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ βλέπει χώρο, πάει στο λεάπ, σκοράρει. 76-73. Ο Φουρνιέ δείχνει την κλάση του σε ένα ακόμη Final Four. Το έκανε και πέρσι, αλλά δεν πανηγύρισε. Με τη Μονακό το κάνει και σήμερα. Για να δούμε αν θα πανηγυρίσει. 76-73. Ο Χέζονια πασάρει έξω από τον Καμπάσο. Η πάσα είναι για τον Ντεκ. Άστοχος, αλλά το φάουλ από τον Μπεζένκοφ. Και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Γκάμπριελ Ντεκ. 76-73, 3,5 λεπτά ακόμη για να τελειώσει ο τελικός του Final Four. Μεγάλη αγωνία και στους δύο πάγκους και στους προπονητές και στους φιλάθλους, εννοείται, φανταζόμαστε, και στους ακροατές μας που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ελλάδα. Μια τεράστια ομάδα security παίρνει θέση για να μην επιτραπεί σε κανέναν να μπει στο glass floor. Πρώτη βολή από τον Ντεκ μέσα, 76-74. Κρατάνε στα βρουδάκια, κυρίες και κύριοι, εδώ στο γήπεδο. Κάνουν τις κινήσεις με τα δάχτυλα στις βολές του ενός ή του άλλου. Τώρα ο Ντεκ έχει δικαίωμα για μια δεύτερη βολή με 3,5 λεπτά για το φινάλε. 76-75. Έβαλε και τη δεύτερη ο Γκάμπι Ντεκ. Συν ένα για τον Ολυμπιακό. Ο Γουόκαπ κατεβάζει την μπάλα υπό την επίβλεψη του Καμπάσο. Φουρνιέ παίζει με τον Απάλντε και στην αλλαγή βγαίνει ο Ντεκ. Φουρνιέ παίρνει το screen, μπροστά του είναι ο Σούπερ Μάριο. Πασάρει την μπάλα στον Ταρίκ Τζόουνς. Αστοχή, αλλά θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Πάρα πολύ δυναμικά, πανέξυπνη πάσα του Φουρνιέ μεταξύ μας. Είδατε τον Ταρίκ Τζόουνς.
6: Ο Φουρνιέ έχει πάρει την ομάδα στις πλάτες του.
7: Ναι, βέβαια. Έχει σκοράρει 16. Έχει βέβαια 4 λαθάκια. Έχει 3 rebound, 2 assist, 1 κλέψιμο. Στα 23,5 λεπτά συμμετοχής. Ο Ντόρσεϊ δεν μπόρεσε να βοηθήσει σήμερα. Είχε ευκαιρίες, είχε σουτ. Έκανε όμως 0 στα 5. 0 στα 3 τρίποτα και 0 στα 2 τρίποτα από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Μία ελεύθερη βολή μόνο. Ο ένας πόντος και ο μοναδικός. Ο Ταρίκ Τζόουνς σκοράρει από τη γραμμή. 77-75. Και ο Γιώργος Πρίντεζης ξεφυσάει μαζί με τον Θοδωρή Παπαλουκά. Παρακολουθούν τον τελικό. Μεγάλη αγωνία στο πρόσωπο του Γιώργου Πρίντεζη. Ταρίκ Τζόουνς σε μια δεύτερη βολή. Και η δεύτερη μέσα. 78-75. Συν 3 για τον Ολυμπιακό. 3 λεπτά ακόμη για το τέλος του θρίλερ. Καμπάσο για τον Ντεκ, που δεν απειλεί τόσο πολύ στο τρίποντο. Ξαναπαίνει όμως την μπάλα ο Αργεντινός για να πάει μέχρι μέσα. Θα προσπαθήσει να καρφώσει, τα καταφέρνει με εντυπωσιακό τρόπο, διότι εδώ με τον βηματισμό του κέρδισε σε ταχύτητα 78-77. Walk up. Θα πασάρει στο Φουρνιέ, όλα εξαρτώνται από τον Γάλλο πλέον, από τις αποφάσεις του. Είναι ένα playmaker με το δολοφονικό σουτ. Κλέβει την μπάλα ο Σούπερ Μάριο της Ρεάλ. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Ολυμπιακό.
6: Βγάζει τον Λάιλ στην άμυνα και το βάζει στην επίθεση ο Σκαριόλο.
7: Μάλιστα.
6: Ο Ολυμπιακός πρέπει να μείνει μπροστά στο σκορ.
7: Καλά, αυτό εξυπακούεται.
6: Όχι,
7: εννοείται.
6: Ψυχολογικά το λέω.
7: Και μια δημιουργία ματ μέσα στο κήπεδο, έτσι. Ο Πίτερς εκτελεί δύσκολο σουτ από τον Άλεκ Πίτερς. Τρομερός, 80-77. 2,5 λεπτά ακόμη για το φινάλε.
6: Όπως
7: και πάλι
6: προχθές.
7: Συν 3.
6: Όπως ναι, προχθές επί μάτς.
7: Και συν 3 για τον Ολυμπιακό. Ο Χέζονια εκτελεί από μακριά για 3 και σκοράρει. Από τα 9 μέτρα ισοφαρίζει 80-80. Ματσάρα και από τον Κροάτι Ρεάλ. Walk-up κάνει ντουέτο με τον Καμπάσο από το ξεκίνημα του τελικού. Ο Αμπάλντε προσπαθεί να κλειδώσει τον Φουρνιέ με νύχια και με δόντια. Με μπουνιές και κλωτσιές. Ο Φουρνιέ παίρνει τώρα την μπάλα. Τριμπλάρει έξω από το τρίποντο. Παγίδα και από τον Ντεκ και από τον Φουρνιέ. Και από τον Αμπάλντε. Ο Φουρνιέ θα εκτελέσει από μακριά. Θα αστοχήσει. Rebound όμως από τον ίδιο τον Γάλλο. Ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Πασάρει στον Eric Jones και γαρφώνει. 82-80 από τον Eric Jones. Τρομερός ο Φουρνιέ. Σκυλί ο Αλγερινός. 82-80. 1,5 ακόμη λεπτό για να τελειώσει το θρίλερ. Ο τελικός Ευρωλίγκας. Καμπάσο. Ο Καμπάσο κλείνεται από τον Walk-up και τώρα βγαίνει στην αλλαγή και ο Πίτερς. Καμπάσο πασάρει χαμηλά για τον Ντεκ. Εδώ υπάρχει τράβηγμα. Για να δω τι έχουν δώσει. Έχουν δώσει αρχικά την μπάλα στη Ρεάλ.
6: Θα τη δουν. Ναι, ναι.
7: Σε πρώτο
6: έχουν
7: χρόνο Ρεάλ.
6: Γιατί είναι τελευταίο δίλεπτο.
7: Πρωτόδικα δηλαδή Ρεάλ. Αλλά θέλουν να το ξαναδούν.
6: Εσύ τι είδες. Α, το ξαναβλέπεις.
7: Ναι, το ξαναβλέπω γιατί είχε δυνατή επαφή ο Walk-up με τον Ντεκ. Πολύ δυνατά παιδιά και οι δύο. Το παίζεται. Νομίζω εδώ βολεύει τον Ολυμπιακό το πλεονέκτημα.
6: Είναι και 5 δευτερόλεπτα μένουν για την επίθεση της Ρεάλ.
7: Ήταν κέρια η άμυνα του Walk-up στον Ντεκ, γιατί εκεί που είχε πάρει την μπάλα το πιο πιθανό θα ήταν να σκοράρει. Το σκορ πάντως είναι 82-80, 1-22 για το τέλος του τελικού και οι διαιτητές έχουν ξαναπάει να δουν τη φάση στο monitor και να αποφανθούν. Σε πρώτο χρόνο έδωσαν την μπάλα Real. Αλλά τώρα μπορούν να αλλάξουν.
6: Ο Λάτσεφς που έδωσε την μπάλα,
7: ναι,
6: ήταν πλάτη στη φάση, δεν ήταν από εδώ που είχε πρόσωπο με τη φάση.
7: Πάντως είναι δύσκολη η λήψη,
6: ναι, ναι, ναι,
7: και
6: ναι,
7: μακρινή. Πολύ δύσκολη φάση. Βάζει και χέρι ο Walk-up.
6: Και είναι και κρίσιμη απόφαση.
7: Πολύ δύσκολη φάση. Ξέρεις, είναι μεν έδρα στην Αθήνα, αλλά είναι και Ρεάλ. Εδώ κερδίζει τη φάση ο Ολυμπιακός. 82-80. Αλλάζει η υπόδειξη. 1-22. Ο Καμπάσο κυνηγάει τον Walk-up.
6: Δεν τον κυνηγάει, τον έχει σβερκώσει.
7: Τον έχει. Κυνηγάει ευγενικά. Ναι. 82-80. Ο Καμπάσο.
6: Φάουλ.
7: Τώρα θα χρεωθεί το φάουλ. Και τώρα πηγαίνει στη γραμμή.
6: Ξέρεις τι, αν του δώσει
7: ο
6: το φάουλ.
7: Ο Σκαριόλα ουρλιάζει.
6: Αν του δώσει το φάουλ πριν την επαναφορά, είναι τεχνική ποινή.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Είναι
7: ισχύει,
6: άλλο πράγμα.
7: Ισχύει, βέβαια. 82-80, ο Σκαριόλα είναι εξαλός τουρμπό. Και ο Καμπάσο κρινιάζει. 82-80. Λίγες στιγμές έχουν απομείνει για το τέλος
6: του τελικού. Ο Καμπάσο.
7: Και ο Τόμας Γόκα πάει για δύο πολύ κρίσιμες ελεύθερες βολές. Η πρώτη μέσα. 83-80. Πάντως ο Πίτερς στην προηγούμενη φάση έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικός σε αυτή την επαναφορά. Έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός. Αλλά όπως και να έχει, τόσο σε ο Walk-up, ο οποίος βάζει και τις δύο βολές. Και να το συν 4. Έπειτα από πάρα πολύ ώρα. 84-80.
6: Και πάλι επιμένω, όχι τρίποντο. Καλύτερα φάουλ και δίποντο παρά τρίποντο.
7: 1-17 ακόμη για το τέλος. Ο Χέζονια σουτάρει για 3. Άστοχος airball. Αμυντικό rebound από τον Βεζένκοφ. Και μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Ο Walk-up τριμπλάρει και περνάει την κεντρική γραμμή. Δίνει την μπάλα στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι κοντά. Κοντά.
6: Τελευταίο λεπτό.
7: Στον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο του. Τελευταίο λεπτό του τελικού. Ο Φουρνιέ τριμπλάρει και θα πάρει το φάουλ από τον Φελίς. Άρα θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Evan Fournier έχει 16 πόντους, 4 rebound, 4 assist, ένα κλέψιμο, 4 λάθη σε 25,5 λεπτά και υπάρχει time out από τη Βασίλισσα. 84-80.
6: Σημαντικό ρόλο στην εικόνα του μάτς έχει παίξει η επιλογή του Μπαρτζόκα

0: που έπαιξε καλά ο άνθρωπος στο πρώτο ημίχρονο. Και αλλαγές και rebound πήρε και τάπες έκανε. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Ντόντα Χολ. Να λοιπόν που ο Ολυμπιακός, αν πάρει την κούπα σήμερα, θα την έχει πάρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από την προσθήκη αθλητικότητας. Γιατί και ο Τάισον Γουόρντ έπαιξε καλά στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ο εξαιρετικά αθλητικός Ταϊρικ Τζόουνς έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Έχει βάλει βολές σε κρίσιμο σημείο, έχει καρφώσει την μπάλα, έχει βγάλει άμυνες. Πάρα πολύ καλός ο Ταϊρικ Τζόουνς. Τώρα ο Φουρνιέ είναι στη γραμμή. Πλέον ο Ολυμπιακός έχει 4 διψήφιους, εφόσον και ο Γκόκαπ έφτασε τους 10. Με Γκόκαπ στους 10, ο Ολυμπιακός είναι αγκαλιά με το ευρωπαϊκό. Με Γκόκαπ στους 0, δεν μπορεί να το πάρει. Κάτι θα του τύχει στο τέλος. Για να δούμε τώρα.
1: Άρα, δεν έχει τελειώσει το μάτσο.
0: Εννοείται ότι δεν έχει τελειώσει. Εννοείται, απλά λέμε ότι είναι πιο κοντά. Και βάζει και την πρώτη ελεύθερη βολή ο Φουρνιέ, 85-80.
1: Και πάλι επιμένω ότι ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να φάει τρίποντο. Καλύτερα να κάνει φάουλ, να του στείλει στις βολές που είναι μία, δύο πόντους, είπε και ένα άμα χάσει μια βολή.
0: 86-80, πώς φαίνεται ότι έχει στητέψει με τον αέμνη στο Φίλιππο Συρίγο. 86-80, ο Φελής πασάρει την μπάλα έξω. Σούτ τριών πόντων από τον Κροάτη τον Χέζονια, από το χέρι του Τρέι Λάιλς. Η μπάλα βγαίνει εκτός. Ολόσωστη η υπόδειξη. Ξεκάθαρα ο Λάιλς πετάει την μπάλα έξω. 86-80.
1: Βάζει τον Τζόζεφ για δεύτερο χειριστή τώρα που θα αρχίσει το ασφιχτικό πρέσινγκ ο Μπαρτζόκας.
0: Ο Φελής κάτι δείχνει στον Ράντοβιτς, αλλά όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός είναι στο σύν 6 και έχει και την μπάλα. Νέο time out του Σκαριόλο. Ακούτε τι γίνεται στο Telecom Center. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται αγκαλιά με τον ευρωπαϊκό τίτλο. Αγκαλιά.
1: Τρέχει ένα σερί 6-0 από το 80-80 ο Ολυμπιακός. Με καλάθι, κάρφωμα του Τζόουνς, ασίστ του Φουρνιέ. Δύο βολές του Γκόκαπ, δύο βολές του Φουρνιέ. Εδώ η Ρεάλ τι πληρώνει, πληρώνει. Δεν φταίει και αυτή.
0: Όχι βέβαια.
1: Είναι μια ομάδα
0: Παλικάρης
1: που αξίζει το σεβασμό, το χειροκρότημα, ό,τι και να γίνει.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, γιατί εγώ επιμένω δεν έχει τελειώσει το μάτς, αλλά πληρώνει ότι δεν έχει εναλλακτικές λύσεις.
0: Με τόσα που έχουμε δει, καλά κάνεις και το λες.
1: Ναι, δεν έχει εναλλακτικές λύσεις. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει μόλι του τη δωδεκάδα και υπάρχουν πόσοι παίκτες της Ρεάλ που δεν έχουν παίξει. Δεν έχει παίξει
0: ο Πρότσιντα, ο Κράμερ και ο Αλμάνσα. Τρεις.
1: Λίγο ο Γιούλ, ο οποίος ήταν περαστικός μάλλον.
0: 9 παίκτες έχουν παίξει, εκ των οποίων 6 λεπτά ο Γιούλ που έβαλε ένα τρίποντο. 86-80. Επαναφορά της μπάλας
1: από τον
0: Γκόκα.
1: Το θέμα είναι να μπει η μπάλα μέσα και μπαίνει.
0: Καλά, δεν θα μπει μέσα.
1: Ναι,
0: Κόρι Τζόζεφ. Πασάρει την μπάλα στο Φουρνιέ. Τράβηγμα της φανέλας από τον Χέζονια. Και υπάρχει φάουλ από τον Λότερ Μόζερ.
1: Εδώ φταίνει
0: ο Χέζονια, φωνάζει. Ενώ έχει κάνει 3 φάουλ στο Φουρνιέ. Του σφυρίζουν το τέταρτο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Νομίζω ότι φωνάζει για τα 8 δευτερόλεπτα.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Ότι προτιμούσε να σφυριχτεί το πρώτο για να σταματήσει ο χρόνος.
0: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Πάντως ο Εβαν Φουρνιέ πάει στη γραμμή για 2 βολές. Αν βάλει και αυτές, ο Ολυμπιακός όλο το βράδυ θα πανηγυρίζει. Συμφωνούμε με τον Γιάννη Τεντόπουλο στην επιλογή του MVP.
1: Η Αρασφόρ ψήφισε.
0: Ψήφισε. Εβαν Φουρνιέ. Ξεκάθαρα. Ο Γάλλος ήταν τρομερός. Στην άμυνά του, στην επίδεσή του, σε όλα. Δεν έβαλε 30 πόντους, αλλά έκανε πάρα πολλά. Πρώτη βολή μέσα.
1: Σημάζεψε τον Ολυμπιακό και στην ουσία εξάλειψε την παλαβομάρα και την τρέλα του Ντόρσεϊ.
0: 2-2 από τον Εβαν Φουρνιέ, ο οποίος έχει τώρα 20 με 5-5 βολές. 3-7 τρίποντα. Ο Καμπάσο πετάει την μπάλα στο κι.
1: Αμυντικό
0: ριμπάντα το Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ θα κάνει μια έτσι παρακινδυνευμένη πάσα. Κλέβει ο Λάιλς και καρφώνει Βεζένκοφ. Στην επαναφορά ξανακλέβει η Ρεάλ. Άστοχη ο Λάιλς. Δεύτερη προσπάθεια.
1: Έχει γίνει φάουλ.
0: Βρε, έχει γίνει φάουλ, αλλά απίθανα πράγματα συμβαίνουν. Να χάνει ο Ολυμπιακός εύκολα την επαναφορά. Με το σκορ 88-82.
1: Και το λάθος το κάνει ο Φουρνιέ το πρώτο. Λέει ότι με έσπρωξαν.
0: Βέβαια.

0: Ο Λάιλς έχασε αυτό που δεν χάνεται από κάτω, αλλά πήρε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Υπάρχει έτσι ένα σκηνή προστασίας για να μην μπουκάρει ο κόσμος. Τώρα ο Ολυμπιακός είναι μια ανάσα από τον ευρωπαϊκό τίτλο.
1: Όσο το λες μικραίνει διαφορά, πρόσεξε.
0: Εντάξει. Έφτασε και 88-80. Πρώτη βολή από τον Λάιλς μέσα, 88-83. 22,4 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός.
1: Ένα από το θέλει αναμέτρηση.
0: Δεύτερη βολή από τον Λάιλς που έχει ήδη 24 και έχει κάνει μεγάλη εμφάνιση. Είναι άστοχη, επίτηδες. Μαζί με το rebound το Καμπάσο πάει στους τριών πόντων, κερδίζει τρεις βολές από τον Γόκαπ. 88-83.
1: Ναι, το
0: ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Διότι χάθηκαν δύο επαναφορές μπάλας, πανεύκολες. Και τώρα σε αυτό που έκανε ο Λάιλς δικαιώθηκε, γιατί σου λέει και μία ακόμη βολή να βάλω. Δεν κατάφερα κάτι, οπότε πετάει την μπάλα επίτηδες στο Στεφάνι. Επιθετικό rebound η Real, τρίποντο από τον Καμπάσο, φάουλ από τον Γόκαπ, βολές για τον Αργεντινό. 88-83, 18,8 δευτερόλεπτα. Η πρώτη βολή μέσα, 88-84. 18,8 δευτερόλεπτα για το τέλος του θρίλερ. Εκεί που πήγε ο Ολυμπιακός να το καθαρίσει με 88-80, με τις βολές του Φουρνιέ. Τώρα το match κοντεύει να πάει στο καλάθι.
1: Θα πάει στο καλάθι και ένα κλέψιμο με τρίποντο.
0: Κάτσε ρε Γιάννη.
1: Κάτσε,
0: περίμενε
1: κάτσε
0: λίγο. 88-85. Η τρίτη βολή στο σίδερο.
1: Πάλι rebound. Rebound.
0: Ο Φελής θα πάρει στο τριών πόντων. Είναι άστοχος rebound.
1: Ένα rebound
0: από τον Πίτερς. Ο Πίτερς κερδίζει το φάουλ. Ο Καμπάσο αστόχησε επίτηδες στη δεύτερη.
1: Είχε τρίποντο
0: η Ρεάλ. Ναι, και εγώ το νομίζω.
1: Νομίζω έκανε λάθος ο Καμπάσο.
0: Ναι, αλλά δικαιώθηκαν στην προηγούμενη περίπτωση.
1: Και τι θα
0: γίνει. Και σου λέει, ξέρεις τι, έμεναν λίγα δευτερόλεπτα.
1: Ίσως να χρειαζόταν.
0: Αν έβαζε και την τρίτη βολή ο Καμπάσο, πήγαινε 88-86.
1: Ίσως να χρειαζόταν ο Μιλουτίνοφ σε αυτές τις φάσεις.
0: Ναι, εντάξει. Μπορεί να το πει και αυτό. Να παζέψει κανένα rebound, ε. 88-85 και ο Πίτερς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Μία να βάλει. Ο Ολυμπιακός αρχίζει και χαϊδεύει το τρόπαιο για να το πιάσει στην αγκαλιά του. 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η δραματική αναμέτρηση μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων. Πρώτη βολή μέσα. Διασφαλίζει να μην φάει ο Ολυμπιακός τρίποντο. 89-85. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή. Ο Άλεκ Πίτερς, απόλυτη ησυχία από τους 18.000 φίλους του Ολυμπιακού, και αν δεν είναι 18, είναι 16 που λέει ο λόγος. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή, 90-85, συν 5 για τον Ολυμπιακό. Και πεντάποντο να βάλει η Ρεάλ, δεν μπορεί να τα καταφέρει.
1: Μετά σε αυτοκτονίας ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, εντάξει. Στο τέλος έδειξε λίγο τάση αυτοκτονίας, αλλά τουλάχιστον η Ρεάλ δεν ήταν τόσο αποτελεσματική να βάλει και τρίποντο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
3: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη.
6: Λοιπόν, το παιχνίδι ξαναρχίζει. Κώστα Γιάννη.
0: 11,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Ολυμπιακός Ρεάλ 90-85 και επαναφορά της μπάλας από τον Καμπάσο που τον πιέζει ο Γόκα. Πασάρι στον Οκέκε. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή.
1: Τέλος.
0: Με rebound από τον Ταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
7: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες.
0: Θεωρώ, Γιάννη, ότι λυτρώνεται ο Ολυμπιακός σήμερα. Και είναι λύτρωση αγωνιστική.
7: Και περιμένουμε βέβαια το τελικό
0: στο
7: σκορ.
0: Στο πέμπτο σερί Final Four του.
7: 1,9.
0: Είναι λύτρωση.
7: 1,9. Ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος έχει μεγάλο μερίδιο σε αυτό το Final Four, στην τελευταία ευρωπαϊκή του πιθανότητα.
0: Τραβάει τα μαλλιά του τα Eric Jones και ο Γουόκαπ. Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γουόκαπ για να πάρει την Ευρωλίγκα. Πέμπτο σερί Final Four. 92-85. Ίσα που θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Θα είναι και το τελικό σκορ. Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα από τους Ερυθρόλευκους. Και πού? Στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου, που είναι Απόν.
7: Ο Ολυμπιακός που το κυνήγαγε σαν τρελός, μια ομάδα που την τελευταία πενταετία ήταν υπόδειγμα σταθερότητας, ποιότητας. Τρεις φορές βγήκε, σπάει την κατάρα της πρώτης θέσης σήμερα.
0: Είναι ιστορικό το επίτευγμα. Πάμε σε μια διαφήμιση και επιστρέφουμε.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Λοιπόν, Γιάννη, Κώστα.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει. Οι παίκτες του, οι προπονητές του, η διοίκηση, οι φίλαθλοι, όλοι πανηγυρίζουν, όλοι έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε αυτή την επιτυχία. Ο Εβαν Φουρνιέ το πανηγυρίζει πιο έξαλλα από όλους. Το ήθελε πάρα πολύ αυτό το ευρωπαϊκό τρόπαιο και πραγματικά σήμερα με 20 πόντους, 3 στα 7 τρίποντα, 5 στις 5 βολές, 5 rebound, 4 ασίστ, ένα κλέψιμο και 5 λάθη σε 27,5 λεπτά. Ήταν αυτός ο οποίος πήρε από το χέρι τον Ολυμπιακό και τον οδήγησε στην πηγή. Εκεί όπου έφτανε και τα προηγούμενα χρόνια. Και είτε τη μία φορά ήταν ο Μίτσιτς, είτε την άλλη φορά ήταν ο Γιούλ, είτε την τέταρτη συνεχόμενη φορά ήταν η αθλητικότητα της Μονακό. Παπα-Νικολάου πάρα πολύ συγκινημένος. Νομίζω ότι του έχουν φύγει και μερικά δάκρυα, διότι είναι το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο για τον Κώστα Παπα-Νικολάου, τον αρχηγό του Ολυμπιακού, και είναι και το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Τεράστια επιτυχία, τεράστιος τρίαμβος για τον Ολυμπιακό.
7: Ο Μπαρτζόκας φτάνει τον Ιβκοβιτς. Δύο Ιβκοβιτς, δύο Μπαρτζόκας.
0: Και να σου πω και κάτι, και είναι η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον νικητή. Η Ρεάλ σήμερα με μείον 3 ψηλούς έπαιξε απίστευτο μπάσκετ. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο προσπαθούσε να φτάσει τον Ολυμπιακό, να το στείλει το μάτς στην παράταση. Τελικά το τρίποντο από το Φελίς δεν βρήκε στόχο. Ο Ολυμπιακός μάζεψε ένα ακόμη rebound με τον Πίτερς που ήταν πάρα πολύ καλός. Και εάν όντως η πληροφορία μας που έχουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες, πάρα πολλούς, εντάξει, υπερβάλλω, πάρα πολλές εβδομάδες, ότι έχει συμφωνήσει με την Αρμάνι Μιλάνο για την επόμενη χρονιά, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο μερίδιο από την επιτυχία ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος σήμερα βάζει 16 πόντους με 4 στα 5 δίποντα, 1 στο 1 τρίποντο, 5 σε 6 βολές, 7 rebound, 2 assist και μόλις ένα λάθος, ενώ προχθές είχε 17 πόντους με τη Φενέρμπαχτσε. Ο άνθρωπος τι άλλο να κάνει, έβαλε 33 πόντους πιθανότατα στα τελευταία του ευρωπαϊκά παιχνίδια με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Αν όντως ισχύει αυτή η πληροφορία. Για τον Ολυμπιακό, 10 walk-up με 2 assist, 7 award, βοήθησε και αυτός, παρότι έκανε 3 λαθάκια. 12 ο Βεζένκοφ, ο οποίος αντιμετώπισε δυσκολίες, αλλά στο τέλος όταν έκαιγε η μπάλα και τρίποντο πέτυχε και τις προσπάθειες του έκανε, αλλά και την ψυχραιμία έδειξε. Παπα-Νικολάου δεν σκόραρε. Μία βολή ο Ντόρσεϊ. Έπαιξε πολύ λίγα λεπτά, 12 και 40. 8 ο Μιλουτίνοφ με 8 rebound. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση και από τον Σέρβο. Αν και στο τέλος ο Μπαρτζόκας εμπιστεύτηκε ένα πιο αθλητικό παιδί, τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος είχε 4 πόντους, αλλά έπαιξε τρομακτικές άμυνες στα 10 λεπτά που αγωνίστηκε. 5 ο Κόρι Τζόζεφ με 5 assist και 3 rebound. 4 ο Τόντα Χολ με 6 rebound και αυτός βοήθησε. 5 ο Μακίσικ με 2 rebound. Αλλά είπαμε ότι σήμερα MVP είναι ο Έπαν Φουρνιέ. Από τη Ρεάλ, ο Λάιλς είχε 24 με 5 στα 6 τρίποντα και 8 rebound. Τεράστια φιγούρα. Πάει και αυτός για με μεγάλη μεταγραφή με πάρα πολλά εκατομμύρια. Ο Απάλτε 9, ο Καμπάσο 5 με 6 assist. 19 ο Χέζονια με 5 assist, 4 κλεψίματα και 4 rebound, αλλά ήταν άστοχος στα μεγάλα σουτ που επιχείρησε στο τέλος. 2 στα 6 τρίποντα. 8 Μαλεντών, 4 ο Γκάμπιντεκ, 3 από τον Γιούλ και 13 από τον Φελίς. Πλέον ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει κάτι το οποίο άξιζε και κυνηγούσε με πάθος και με επιμονή τα προηγούμενα χρόνια και δεν υπήρξε ένας Γιούλ να του χαλάσει το πάρτι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Είμαστε εδώ παρέα με τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον τεχνικό μας τον Βασίλη Κατσαρό και παρακολουθούμε ότι σιγά σιγά το σκηνικό στείνεται για τη στέψη του πρωταθλητή Ευρώπης. Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85 και αν δεν κάνω λάθος, σιγά σιγά αρχίζουν και φτιάχνουν και το βάθρο για τους πρωταθλητές. Από την άλλη πλευρά, κοντράστ συναισθημάτων με Απάλτε, Γιούλ και Καμπάσο, αλλά και όλους τους άλλους παίκτες της Ρεάλ να κοιτάζουν έτσι αποσβολωμένοι, στενοχωρημένοι, απογοητευμένοι αυτή την εξέλιξη. Έδωσαν μια τρομακτική μάχη, είναι η αλήθεια, αλλά ο Ολυμπιακός στο τέλος ήταν αυτός ο οποίος χαμογέλασε, είναι αυτός ο οποίος θα πιει σήμερα σαμπάνια από το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός φτάνει τα 4 ευρωπαϊκά τρόπαια. Η Ρεάλ μένει στα 11 με άλλους 11 τελικούς τους οποίους δεν κέρδισε. Ήταν ο 22ος τελικός για τη Ρεάλ, ήταν ο 10ος τελικός για τον Ολυμπιακό που παίρνει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο. 6 έχει Μακάμπι, 2 σκαλοπάτια πιο πάνω, 7 ο Παναθηναϊκός, 8 η Τσεσεκά και 11 η Ρεάλ. Κάτω από τον Ολυμπιακό πλέον υπάρχει η Γιουγκοπλάστικα και λίγο πιο κάτω η Μπαρτσελόνα, η Φενέρμπακτσε, η Βίρτους, η Εφές Ανατολού και η Ολύμπια Μιλάνο που έχουν κατακτήσει από 2. Ένα ευρωπαϊκό για την ιστορία σε αυτά τα Final Four από το μακρινό 1988 στη Γάνδη μέχρι το 2026 στο Telecom Center Athens έχουν πάρει η Μπανταλώνα, η Παρτίζαν, η Λιμόζ και η Ζάλγκυρης. Ενώ σε Final Four έχουν παίξει η Μπενετών, η Μπασκόνια, η Μονακό, η ΑΕΚ, η Φορτιτούντο, η Σλάβια Πράγας, εντάξει πάρα πολύ παλιά, η Σιένα, η Ολύμπια Λουμπλιάνας, ο Άρης ο ΠΑΟΚ εννοείται, η Μάλαγα, η Λοκομοτίβ Κουμπάν με Μπαρτζόκα, οι Εστουδιάντες και η Βιλερμπάν. Ο Ολυμπιακός κατακτά τον τίτλο και όλοι είναι πάρα πολύ περήφανοι. Βλέπω και τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτση, αλλά και τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον Νίκο Χαρδαλιά, που έβαλαν το λιθαράκι τους και πίστεψαν σε αυτό το Final Four. Μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση ξόδεψε πολλά εκατομμύρια ευρώ για αυτό το event, το μπασκετικό.
8: 9,5 Κώστα. Και οι νικητές θα πάρουν μόλις 2,4 σήμερα ως έπαθλο χρηματικό, έτσι.
0: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε ποδόσφαιρο.
8: Όχι, το λέω πόσο δυσανάλογο είναι.
0: Σαρκάζομαι. Δυσανάλογο είναι, βέβαια είναι δυσανάλογο. 2,4 πια κάνει ένας απλά καλός παίκτης στην Ευρωλίγκα. Όχι superstar. Οι superstar στην Ευρωλίγκα έχουν πάει πάνω από 4 εκατομμύρια. 4,5, 5, εκεί έχουν φτάσει τα χρήματα. Φοράνε τα καπελάκια του πρωταθλητή Ευρώπης οι Ερυθρόλευκοι. Πάρα πολλοί κόσμος. Έχει δοθεί μεγάλη μάχη για να μην πατήσει κανείς στο glass floor. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον οι προσπάθειες έχουν στεφθεί με επιτυχία. Βλέπω έτσι και μεταφέρω εικόνες ότι ο Μουστάφα Φαλ μιλούσε για λίγη ώρα στο κινητό του. Δεν αγωνίστηκε σήμερα, όπως δεν αγωνίστηκε και ο Νιλικίνα. Οι ιδιοκτήτες ΚΑΕ Ολυμπιακός αντιμετώπισαν με πολύ μεγάλη ταπεινότητα την πρόκριση επί της Μονακό με 3-0, ενώ στο παρκέ ή μάλλον στο glass floor του ΟΑΚΑ βρίσκεται και ο πρόεδρος της EuroLeague, ο πρώην πράσινος Ντέγιαν Μποντιρόγκα. μαζί με τον CEO, τον Τσούς Μπουένο, τον Ισπανό. Οι Αγγελόπουλοι λοιπόν, αλλά και ο Μπαρτζόκας και οι παίκτες, αντιμετώπισαν με χαμηλά τη μύτη, όπως είπε ο Βεζένκοφ. Μια μύτη που ήταν ψηλά στο Κάουνας, αυτό δεν το λέμε εμείς. Το είπε ο ίδιος ο σούπερστάρ του Ολυμπιακού, ο Σάσα Βεζένκοφ. Με χαμηλά λοιπόν την μπάλα και τη μύτη, αλλά με ψηλά το φρόνημα και το ηθικό, Ολυμπιακός κατάφερε να υποτάξει τη Ρεάλ σε ένα μάτς που κρίθηκε στη λεπτομέρεια και με 92-85 να κατακτήσει την Ευρωπαϊκή Κούπα. Για να δω. Κώστα Ψυχάρα, Ολυμπιακάρα, οι φίλοι του Ολυμπιακού για τον Παπα-Νικολάου. Είμαι σίγουρος, Γιάννη, ότι ο Παπα-Νικολάου κάποιον ή κάποιους θα φέρει δίπλα του για να σηκώσει το τρόπαιο.
7: Νομίζω πως δεν υπάρχει, εκτός αν διαλέξει.
0: Τι λες?
7: Κανονικά το αξίζει ο Παπα-Νικολάου να το σηκώσει μόνος. Κατά τη γνώμη μου. Το έχει μοιράσει τις χρονιές που είναι αρχηγός, το έχει δώσει
0: στον
7: Παντζόκα.
0: Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Θα σήκωνα ή κάποιους συμπαίκτες να το σηκώσουμε μαζί, αν ήμουν ο Παπα-Νικολάου και αν μπορούν να πω στο μυαλό του, ή θα σήκωνε τον Μπαρτζόκα. Γιατί ο Μπαρτζόκας έχει γίνει στόχος κριτικής λυσαλέας όλα αυτά τα χρόνια, επειδή 4 Final Four και δεν πήρε την κούπα. Είπαμε όμως ότι και αυτά τα μαθήματα βελτίωσαν, αν θέλετε τελειοποίησαν τον Ολυμπιακό. Οι δοκιμασίες στη ζωή και στον αθλητισμό έρχονται και είναι αναπάντεχες. Αν ξέραμε το αποτέλεσμα, θα στείναμε όλη μια ομάδα με 50 εκατομμύρια budget και θα ξεμπερδεύαμε. Μιας και μιλάμε για εκατομμύρια budget και επειδή συζητήσαμε για την επόμενη μέρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ με μεταγραφές που ακούγονται εδώ και μέρες ή ώρες πριν από το τζάμπολ τελικού, και ενώ βλέπω τον Νίκο Χαρδαλιά και τον Γιάννη Βρούτσι να απονέμουν το δεύτερο βραβείο για τους φιναλίστ στον αρχηγό της Ρεάλ, τον Σέρχιο Γιούλ, που υποτικά και κόσμια και ευγενικά χαιρετάει και τους δύο άντρες αλλά και το κοινό, θα έλεγα ότι αυτό που ακούγεται για το Ντουμπάι είναι ότι πάει να κάνει budget, κρατηθείτε 70 εκατομμύρια. Μόνο προπονητής, ο Τσάβι Πασκουάλ, πάει να πάρει 3 εκατομμύρια το χρόνο. Νούμερα ασύλληπτα που τα έχει πάρει μόνο ο Ζότς στη Φενέρμπαχτσε. Για να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα και στον Ολυμπιακό, ο οποίος θα ενισχυθεί από ό,τι φαίνεται και δεν θα αποδυναμωθεί από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, διότι ήδη η Ερυθρόλευκη έχει βουήξει ο τόπος και η αγορά με τους ατζέντιδες ότι έχουν υπογράψει οι Ερυθρόλευκοι τον Μάκιντάιρ του Ερυθρού Αστέρα και τον Μοντέρο της Βαλένθια. Φυσικά θα δούμε τι θα απαντήσει ο Παναθηναϊκός, που ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο με τον προπονητή, και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει και στους τελικούς της GBL. Να θυμίσω ότι οι ημιτελικοί ξεκινούν σε λίγες μέρες.
7: Την Πέμπτη παίζει ο Ολυμπιακός με τον νικητή του αυριανού αγώνα ΑΕΚ Άρης.
0: Την Πέμπτη παίζει και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν 6 ώρα είναι ο Παναθηναϊκός και 8 και 4 στο ΣΕΦ είναι ο Ολυμπιακός, σε ένα ΣΕΦ που, όπου επίκειται ριζική ανακαίνιση, και για να δούμε πού θα παίξει στην αρχή της επόμενης σεζόν ο Ολυμπιακός. Υπάρχει το σενάριο για Σάνελ Αρένα, για το γήπεδο της ΑΕΚ που είναι μεγάλο και μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες Ευρωλίγκας. Ο Τόμας Γόκαπ και αυτός θεωρώ ότι μαζί με τον Φουρνιέ πανηγύρισε πιο έξαλλα από όλους αυτή την κατάκτηση Ευρωλίγκας. Ένας παίκτης ο οποίος τα έχει δώσει όλα στον Ολυμπιακό, ο Τόμας Γόκαπ, παίζει στους Ερυθρόλευκους από το 2021 και στο 5ο συνεχόμενο Final Four του, γιατί ήταν και στα προηγούμενα 4, κατάφερε να πανηγυρίσει. Το περίμενε καιρό. Με τη Ζάλγκυρης είχε κάνει μαγικές εμφανίσεις 3 χρόνια.
7: Λοιπόν,
0: Εύαν Φουρνιέ. Η ψήφος μας δεν πήγε χαμένη, πήγε στον νικητή του βραβείου MVP, Εύαν Φουρνιέ. Τρομακτικός πέρσι στο Αμπουντάμπι, ασύλληπτος και φέτος, και προχθές αλλά και σήμερα. Ειδικά σήμερα, ο Εύαν Φουρνιέ δικαιωματικά βγαίνει MVP στον τελικό. Νομίζω τελικού δεν είναι MVP ή Final Four. Τελικού πρέπει να είναι.
8: Final Four.
0: Final Four.
8: Ναι. Καλά, δεν
0: πειράζει. Τι γράφει από κάτω Super. Final Four MVP, ναι, ναι. Το λένε έτσι.
8: Από το Super
0: Final
8: το
0: Four.
8: Είδα.
0: Final
7: αλλά
0: Four MVP,
7: και από το τελικό,
0: ναι, ναι.
7: Γιατί θα μπορούσε και ο Πίτερς με τη χθεσινή εμφάνιση και τη σημερινή.
0: Μη σου πω, το δικαιούται και ο Πίτερς, έτσι.
7: Ναι, εντάξει.
0: Θα μπορούσε
7: αλλά
0: να είναι Φουρνιέ, MVP.
7: Ο Φουρνιέ είπε, εγώ είμαι εδώ.
0: Ναι,
7: στα δύσκολα.
0: Το είπε. Το είπε και αρκετή ώρα πριν τελειώσει το match. Ίσως και γι' αυτό ο Ολυμπιακός κυριεύτηκε από αυτοκαταστροφικές τάσεις. Στο τέλος είπε σε αυτό το glass floor εμείς θα πανηγυρίσουμε, δείχνοντας με τα δάχτυλά του προς τα κάτω ο Evan Fournier. Τεράστια φιγούρα ο Evan Fournier. Για να δούμε. Λοιπόν, η Δώρα Παντέλη που παρουσιάζει το event καλεί τους ερυθρόλευκους να ανέβουν σιγά σιγά στο βάθρο για να ετοιμάζονται για απονομή. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έχει βάλει στην πλάτη του την σερβική σημαία, βασικός τέλεχος στην Εθνική Σερβίας όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μια δικαίωση και για τον Μιλουτίνοφ. Τώρα τα λέει με τον Ντέγια Μποντιρόγκα. Πραγματικά ο Μιλουτίνοφ έδωσε μεγάλες μάχες ο άνθρωπος. Σήκωσε το από τους φίλους του Ολυμπιακού που έζησαν την ποδοσφαιρική ονείροξη με το conference στην έδρα της ΑΕΚ και τώρα
7: είναι ο Μάιος ο μήνας τους τελικά, γιατί 29 Μαΐου έγινε το ποδόσφαιρο, 24
0: σήμερα.
7: Με σέρβικη σημαία στην πλάτη ο Νικόλα Μιλουτίνοφ, κάθε παίκτης παίρνει
0: τα καπελάκια τους,
7: ρέπλικα, το, εντάξει, το φορά κύπελο, τα καπέλα και τη ρέπλικα του κυπέλου.
0: Βέβαια, βέβαια.
7: Το μεγάλο θα πάρει ο Κώστας Παπανικολάου.
0: Και μένει να δούμε αν θα το σηκώσει μόνος του αρχηγός.
7: Τι σκηνικό θα γίνει.
0: Ναι, μπράβο. Αυτό τώρα απομένει. Όλοι αξίζουν ένα λιθαράκι.
7: Μα ο Ολυμπιακός έπαιξε με 12 παίκτες.
0: Βέβαια.
7: Και στα δύο μάτς, όπου όλοι έβαλαν κάτι. Αν εξαιρέσει σήμερα τον αρνητικό Ντόρση, ο οποίος δεν είναι κομπιούτερ, έτσι. Και πλήρωσε αυτό το χαρακτήρα που έχει τον Ατίθασο.
0: Χορευτικό. Και τώρα αποθέωση από τον coach Μπαρτζόκα.
7: Ο οποίος κάνει υπόκληση.
0: Υπόκληση. Μα είναι λύτρωση σήμερα η λέξη.
7: Η λύτρωση για τον Μπαρτζόκα.
0: Και για τον σύλλογο.
7: Ο οποίος πλέον δεν έχει αφήσει κορυφή στον Ολυμπιακό που να μην έχει κατακτήσει.
0: Δύο Ευρωλίγκες.
7: Αφού έπιασε και τον Ιβκοβιτς.
0: 7 Final Four δικά του, 6 με τον Ολυμπιακό.
7: Και έχει πάρει τους περισσότερους τίτλους από
0: έχει
7: κάθε προπονητή.
0: Έχει πάει μέχρι και με τη Λοκομοτίβ. Τι άλλο να κάνει.
7: Όχι, λέω. Στον Ολυμπιακό έχει όλα τα
0: βέβαια,
7: ρεκόρ.
0: Βέβαια.
7: Και έχει πάρει όλους τους τίτλους. Έφτασε
0: και άρα,
7: δύο.
0: Και άρα
7: είναι ο
0: προπονητής. Δεν τίθεται και ζήτημα για την επόμενη χρονιά. Να το πούμε και αυτό.
7: Δεν νομίζω, ναι.
0: Δεν τίθεται ζήτημα. Τώρα ας μην τρελαθούμε. Με Ευρωλίγκα ο προπονητής στη θέση του και πανίσχυρος ο coach Μπαρτζόκας. Είτε τον λατρεύεις είτε τον μισείς.
7: Νομίζω ότι ο Πειράς σήμερα θα καεί. Η Αγγελόπουλη, η αδερφή
0: Αγγελόπουλη. Και όχι μόνο έτσι. Να αποκαλύψω ότι με πρωτοβουλία του Σύφη Βοτζάκη σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος θα έχουμε ανταπόκριση από πλατείες, από κεντρικούς δρόμους κτλ. Πάρα πολλοί φίλοι θα ξεκινήσουν από όλα τα μέρη της Αττικής για τον Πειραιά.
7: Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή της απονομής. Ο Κώστας Παπανικολάου καλείται να πάρει και να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ζητάει από τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι μαζί του στην απονομή. Παναγιώτης και Γιώργος
0: Σου
7: Αγγελόπουλος.
0: Σου είπα ότι κάποιον θα φωνάξει.
7: Ο Κώστας Παπανικολάου δέχεται τα συγχαρητήρια του Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Τελικά ο ίδιος θα το σηκώσει. Το φυλάει και το σηκώνει στον ουρανό του T-Center. Οι κατακόκκινες εξέδρες παραδείγουν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης 2026. Μετά από επιμονή και υπομονή κατάφερε να πετύχει αυτό που κυνηγούσε με πάθος τόσα χρόνια. Η αδερφή Αγγελόπουλη, ενώ τα κομφετή τους λούζουν, οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι επί της γης. Εκεί. Σήμερα τα πήρα
0: Γιάννη, πρέπει πάντα να αναφέρουμε και τους αφανείς ήρωες. Να αναφέρουμε πρώτα τους συνεργάτες του κόουτς Μπαρτζόκα. Είναι ο Χρήστος Παπάς, είναι ο Γιώργος Μποζίκας, είναι ο Γιάννης Καλαμπόκης, είναι ο Στέφανος Τριαντάφυλλος. Και συνεχίζουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι στον Ολυμπιακό πάρα πολλά χρόνια, έχουν καταφέρει απίθανα πράγματα, είναι πίσω από τις κάμερες και οφείλουμε και αυτούς να τους συγχαρούμε. Ήδη το site του Ολυμπιακού έχει αλλάξει μορφή και γράφει πλέον ο Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ευρώπης. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Sports Director είναι ο Χρήστος Μπαφές, Team Manager ο Αντώνης Κατσίκης, γυμναστής ο Ανδρέας Γκατζούλης, γιατρός ο Φάνης Τσαβίσης και ο Ιωάννης Κινδύλιας, Δημήτρης Ροζολής γυμναστής, Μάρκελος Τηλιόπουλος μέλος του ιατρικού team, όπως και ο Παναγιώτης Μαρούλης αλλά και ο Γιώργος Ευαγγέλου, Μάριος Τσαγκαράς επίσης μέλος του ιατρικού team και ο Γιώργος Σταθαράς. Και οι δύο φροντιστές είναι ο ιστορικός φροντιστής του Ολυμπιακού, ο Δημήτρης Πασχόπουλος και ο Γιάννης Ταμπάκος. Αυτοί απαρτίζουν το staff του Ολυμπιακού και βέβαια σε διοικητικό επίπεδο είναι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, Γιώργος Κινδύλιας και Νίκος Λεπενιώτης. Όλοι πανηγυρίζουν σήμερα σαν μικρά παιδιά. Ένας κύκλοπας ξεχωρίζει το πλήθος και είναι ο Μουστάφα Φαλ. Οι ερυθρόλευκοι κάνουν βόλτες στο glass floor και πηγαίνουν τώρα προς το πέταλο των πιο ένθερμων οπαδών τους. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος δεν αφήνει το κύπελο του Πρωταθλητή Ευρώπης. Το έχει πάρει αγκαλιά και μου φαίνεται θα κοιμηθεί μαζί του το βράδυ ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Να και η Coldplay στα μεγάφωνα του Telecom Center σε μια φαντασμαγορική ατμόσφαιρα. Για καλό και για κακό υπάρχει πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη. Και μάλιστα μας έλεγε σήμερα το πρωί ο Νίκος Καρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής, σε μια συνάντηση με δημοσιογράφους, ότι σήμερα ειδικά αυξήθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις κατά 1500 αστυνομικοί σε σχέση με την Παρασκευή. Εννοείται ότι σε ένα Final Four δεν έλειψαν τα ευτράπελα, δεν έλειψαν τα προβλήματα με τα εισιτήρια. Το γήπεδο γέμισε και την Παρασκευή και την Κυριακή, κυρίως από τους φίλους του Ολυμπιακού. Η Ρεάλ είχε ελάχιστους ταξιδιώτες, η Βαλένθια λίγους παραπάνω προχθές και ακόμη λίγους περισσότερους οι Τούρκοι της Φενέρμπαχτσε. Επομένως, ο Ολυμπιακός παίρνει την Ευρωλίγκα δικαιωματικά, η καλύτερη ομάδα της κανονικής περίοδου και φέτος και πέρσι, αλλά και τρίτη φορά τα τελευταία 4 χρόνια, κατακτά επιτέλους την Ευρωλίγκα έπειτα από 5 συνεχόμενες προσπάθειες. Από το 22 μέχρι και σήμερα ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four, τεράστια επιτυχία από μόνη της, αλλά έπρεπε να σφραγιστεί αυτή η μόνιμη παρουσία στα τελευταία 5 Final Four και με την Ευρωπαϊκή Κούπα. Θα έλεγα ότι σε λίγο θα υπάρξουν δηλώσεις και από τη δημόσια τηλεόραση, εννοείται, παρότι δεν έχουμε τα δικαιώματα της EuroLeague, αλλά στη μεικτή ζώνη θα είναι και ο Ανδρέας Φούντας για λογαριασμό της Erasport και του ertsports.gr, οπότε θα έχουμε περισσότερα σε λίγο. Έτσι Γιάννη, να ευχαριστήσουμε και τον Βασίλη Κατσαρό, τον τεχνικό μας, που έκανε μεγάλη προσπάθεια όλη την εβδομάδα. Από Τετάρτη είμαστε εδώ, μην ξεχνάτε, παρότι το Final Four ξεκίνησε την Παρασκευή και ολοκληρώνεται σήμερα. Θα ακολουθήσουν πανηγύρια και η Eraspor θα παρακολουθήσει όλη αυτή την ξέφρενη νύχτα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Από τον Γιάννη Τόπουλο και τον Κωστοτηρίου και τον Βασίλη Κατσαρό, καλό βράδυ προς το παρόν. Τα ξαναλέμε αργότερα.
6: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Στο T-Center κέρδισε τη Real με 92-85 και κατέκτησε την τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία του. Τέσσερις οι κατακτήσεις για τον Ολυμπιακό, όπως ακούσατε και από τους συναδέλφους νωρίτερα. Στην πρώτη θέση φυσικά είναι η Real με 11 τρόπαια. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λέει ο Μαλεντών.
9: We still put up a great fight. We still believe like no one else. We was there for 35 minutes. The end of the game, we let it slip away. So yeah, it sucks. It's heartbreaking.
10: Finally, Olympiacos was the favorite and took the title.
9: Yeah, I mean that's what people say, you know. And I mean they showed it. They won, you know. So yeah, congrats to them.
10: Have anything to say to Evan Fournier? He's the MVP.
9: No, yeah,
10: he's
9: yeah.
10: He's a friend of yours. That's why I'm asking.
9: Yeah, he had a great game. You know, I think he signed to Olympiacos to leave those moments. And congrats to him. You know, he did his job tonight.
10: Thank you very much. Λοιπόν, ο Τεό Μαλεντών, ο αντίπαλος του Ολυμπιακού, ο Γάλλος της Real, μας είπε ότι ήμασταν μες στο παιχνίδι, παλέψαμε, το πιστεύαμε για 35 λεπτά σίγουρα. Ωστόσο, δεν τα καταφέραμε. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Απέδειξε ότι το ήθελε πολύ μέσα στο γήπεδο. Γι' αυτό και πήρε τη νίκη και στον φίλο του, τον Εβάν Φουρνιέ, του έδωσε συγχαρητήρια όπως έδωσε και σε ολόκληρη την ομάδα του Ολυμπιακού. Σε λίγο και πάλι μαζί με δηλώσεις των παικτών του Ολυμπιακού.
6: Ωραίο, Μαλεντών μίλησε στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Μπάμπη Πλάγο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τι κλίμα επικρατεί αυτή την ώρα στον πύργο. Σε πολύ λίγο ο Μπάμπης θα είναι κοντά μας. Έλα Μπάμπη, σε ακούμε. Μπάμπη, καλησπέρα. Πες μας για το κλίμα που επικρατεί αυτή την ώρα στον πύργο.
11: Λοιπόν, με την κόρνα της λήξης ξεχύθηκαν περίπου 1.500 φίλοι του Ολυμπιακού σε κεντρικό σημείο στην Οδό Πατρών με την συμβολή με την Οδό Ερμού. Είναι το σημείο το γνωστό, θα έλεγα, γιατί εκεί είχαν συγκεντρωθεί και στο Conference League, στο τελικό που είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός πριν από δύο χρόνια. Σε αυτό το σημείο έκλεισε ουσιαστικά η κυκλοφορία στον πύργο. Δεν περίμεναν καν την απονομή του κυπέλου που έγινε πριν από λίγα λεπτά. Με την κόρνα της λήξης ξεχύθηκαν για να πανηγυρίσουν την επιτυχία αυτή του Ολυμπιακού, το τέταρτο ευρωπαϊκό κύπελο. Και όσο περνάει η ώρα βέβαια...
6: θα αυξάνεται, φαντάζομαι, ο κόσμος.
11: Αυξάνεται ο κόσμος, ναι, στην περιοχή.
6: Ωραία,
11: θα συνεχίσουν πάλι. Όπως με το Conference League.
6: Από δύο χρόνια. Ωραία, Μπάμπη. Θα έχουμε και νεότερη επικοινωνία αργότερα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση.
11: Να είσαι καλά.
6: Λοιπόν, φυσικά θα κάνουμε ένα γύρο στις πόλεις της Ελλάδας, να δούμε πώς τα ερυθρόλευκα πανηγύρια για την τέταρτη ευρωπαϊκή κούπα του Ολυμπιακού. Ο Εβάν Φουρνιέ είναι τώρα, από ό,τι βλέπω, αγκαλιά με τον γιο του. Φυσικά έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος στο Πασαλιμάνι αυτή την ώρα, στον Πειραιά και στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εκεί όπου αργότερα θα φτάσουν οι νικητές. Λοιπόν, για πάμε και μέχρι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά να ακούσουμε τι γίνεται εκεί από τον Λεωνίδα Κασνέτση. Λεωνίδα, καλησπέρα. Πώς είναι το κλίμα αυτή την ώρα?
12: Καλησπέρα σε όλους. Όπως καταλαβαίνετε όλοι, είναι γιορτινό και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, εδώ θα φτάσει και η αποστολή του Ολυμπιακού μετά, γιατί τώρα είναι ακόμη στο T-Center και πανηγυρίζουν. Θα φτάσει εδώ ώστε να αποθεωθεί η ομάδα και να το πανηγυρίσει μαζί με τους οπαδούς τους. Θα δούμε, πιστεύω, κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχαμε δει μετά την κατάκτηση του Conference League από τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, φαντάζομαι. Ήδη από νωρίς είχαν ξεκινήσει και είχαν φτιάξει εδώ το κλίμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Φαντάζομαι μετά που θα έρθει η ομάδα θα γίνει ο απόλυτος χαμός. Όπως καταλαβαίνετε όλοι, θα το γιορτάσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες αυτόν τον ευρωπαϊκό τίτλο που τον περίμενε ο Ολυμπιακός μετά το 2013, όπου είχε νικήσει ξανά τη Ρεάλ Μαδρίτης.
6: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Λεωνίδα. Αργότερα θα έχουμε και νέα επικοινωνία μαζί σου να δούμε πώς εξελίσσεται το ερυθρόλευκο πάρτι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Καλή συνέχεια.

0: Για να δούμε λοιπόν αυτή την ώρα τα πανηγύρια από το Earth News.
1: Χανιά είμαστε. Τι πιστεύεις, πόσο θα διαρκέσει αυτό? Θα κοιμηθούν σήμερα τα Χανιά?
2: Κάθε φορά, ναι. Όλη νύχτα τα Χανιά. Όλη νύχτα. Τα Χανιά κάθε φορά που γιορτάζουν κάτι, η πλατεία της Δημοτικής Αγοράς μέχρι τα ξημερώματα γιορτάζει. Απόψε είναι κόκκινη. Τα φανάρια εξακολουθούν να δουλεύουν.
3: Η Ελλάδα κέρδισε.
2: Να είστε καλά.
4: Ωραίο σχόλιο αυτό. Φυσικά η Ελλάδα κέρδισε, ό,τι και να υποστηρίζουμε.
3: Ολυμπιακός και Ελλάδα.
2: Δυσκολεύομαι να σας ακούσω, συγγνώμη. Είναι τόση πολύ φασαρία. Με συγχωρείτε αν προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε το κλίμα.
0: Κατανοούμε τώρα. Λοιπόν, και αυτά από τη Φανή Καλαθάκη γίνονται αυτή την ώρα στα Χανιά. Για πάμε στη μεικτή ζώνη. Εκείνο ο Ανδρέας Φούντας. Ανδρέα, καλησπέρα. Ανδρέα, μας ακούς?
5: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, μεσογωρές. Καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Είμαστε εδώ στη μεικτή ζώνη που περνάνε αρχικά διάφοροι παίκτες της Real Madrid, πέρασε ο Μάριο Χερζόνια, πέρασε ο Τούμα ο Κέκε, πέρασαν άλλοι πιο σκληροί, δεν μίλησαν όπως ο Τακούντο Καπάτσο, ο Τρέι Λάιν, ο Σέρκιο Γιούλ μίλησε μόνο στους Ισπανούς, ο Σέρκιο Καριόλο, πραγματικούς gentleman, έκανε πολλή ώρα και απάντησε σε πολλές ερωτήσεις και των δημοσιογράφων των ελληνικών μέσων ενημέρωσης. Και τώρα είμαστε εδώ, περιμένοντας φυσικά τους μεγάλους πρωταγωνιστές, τους παίκτες του Ολυμπιακού, να έχουμε ό,τι μπορούμε και από εδώ ζωντανά την Ερασπόρ από τη μεικτή ζώνη, γιατί η γνώμη τους είναι η αλήθεια ότι μετράει περισσότερο. Και τον Άλεκ Πίτερς είδαμε να μιλά στους τηλεοπτικούς δέκτες και τον Γιώργο Μπατζόκα φυσικά, και περιμένουμε ακόμα περισσότερο ρεπορτάζ από το T-Center.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Νεότερη σύνδεση αργότερα για να ακούσουμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

0: Λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε τη βόλτα μας στις πόλεις ανά την Ελλάδα, να δούμε πώς εξελίσσονται τα πανηγύρια για την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου από τον Ολυμπιακό, κερδίζοντας με 92-85 τη Ρεάλ στο κατάμιστο T-Center από οπαδούς των Ερυθρόλευκων. Λοιπόν, για πάμε και στη Ρόδο να δούμε πώς εξελίσσονται εκεί τα πανηγύρια, αν έχουν αρχίσει, και φυσικά ο Γιώργος Αθανασίου θα μας μεταφέρει και τίτλους των ισπανικών μέσων ενημέρωσης. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, όπως αναμενόταν, δεκάδες φίλοι των Ερυθρολεύκων ξεχύθηκαν στους δρόμους του νησιού της Ρόδου, ειδικά στην πόλη, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τίτλου με συνεχή κορναρίσματα νίκης από αυτοκίνητα και μηχανάκια. Ο πυρήνας των φίλων του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκε αρχικά στην πλατεία Δημαρχείου και στη συνέχεια έκαναν πορεία σε όλους τους δρόμους, σε όλες τις συνοικίες της πόλης, ξεσηκώνοντας ακόμη και τους τουρίστες που έκαναν εκείνη την ώρα την βόλτα τους. Όσον αφορά τα ισπανικά μέσα, αθλητικά μέσα, μεταφέρω τους τίτλους από την εφημερίδα ΑΣ. Ο νέος πρωταθλητής της Ευρωλίγκας είναι ο Ολυμπιακός που νίκησε τη Ρεάλ στην Αθήνα. Επιτέλους θριαμβεύει ο Μπαρτζόκας. Η Μάρκα αναφέρει: η Ρεάλ αγγίζει τα όρια ενός καρδοθώματος. Κέρδισε ο Ολυμπιακός σε μια ματσάρα και των δύο ομάδων. Η Μούντο Δεπορτίβο: ο Ολυμπιακός παίρνει εκδίκηση από την Ρεάλ και κερδίζει την Ευρωλίγκα. Και τέλος η Σπορτ: ο Ολυμπιακός κερδίζει τη Ρεάλ σε έναν κινηματογραφικό τελικό και είναι ο νέος πρωταθλητής στην Ευρώπη. Άγγελος.
0: Πραγματικά, Γιώργο, οι συνάδελφοι από την Ισπανία έχουν απόλυτο δίκιο για τους τίτλους που έβαλαν.
1: Βέβαια.
0: Έσπασε καρδιές μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα.
1: Ναι, και πήγε να κάνει το πολύ μεγάλο κατόρθωμα
0: η Ρεάλ. Βέβαια, με τις απουσίες που είχε. Βεβαίως. Βέβαια, τι έχουμε πει, Γιώργο, τη Ρεάλ ποτέ δεν την ξεγράφησε, όποια κατάσταση και αν είναι.
1: Όχι, και αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει τελικά σε έναν τελικό φαβορή και outsider. Πρέπει να παλέψεις μέχρι το τέλος.
0: Πολύ σωστά.
1: Από την αρχή.
0: Πολύ σωστά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Αργότερα νεότερη ενημέρωση για το πώς συνεχίζονται τα πανηγύρια και φυσικά και για τους άλλους τίτλους των ισπανικών μέσων ενημέρωσης που θα μας μεταφέρεις. Καλή συνέχεια.
1: Τα λέμε επίσης.
0: Λοιπόν, ας κάνουμε μια σύνδεση, μια νέα σύνδεση με το Earth News. Μεταφερόμαστε στην Κέρκυρα.
2: Που έβλημα τον
3: δυνατή και τελικό.
4: Πολύ δυνατή Κέρκυρα.
3: Πολύ δυνατή Κέρκυρα.
2: Έχουν έρθει εδώ.
4: Παράλληλα και βλέπουμε και την Πάτρα στην
2: Ισπανία. Ολυμπιακή, με κόκκινα συναισθήματα.
5: Γιάννη, πλην Αθήνας και Πειραιά, νομίζω βάζετε υποψηφιότητα για MVP από τις εικόνες που παίρνουμε.
2: Πρέπει να σου πω ότι εγώ δεν είμαι ερυθρολευκών συναισθημάτων, αλλά πρέπει να παραδεχτώ ότι οι φίλοι αθλητές του Ολυμπιακού στην Κέρκυρα και είναι η συντριπτική πλειονότητα και είναι πολύ δυναμική. Πάντα πανηγυρίζουν στην κυρία ομάδα του. Πολύ οργανωμένοι, μεγάλοι παιδιά, οικογένειες. Βλέπετε τι γίνεται εδώ, καπνογόνα. Έχει κλείσει βέβαια η πλατεία αυτή τη στιγμή. Είναι και αστυνομία πιο πίσω που έχει κλείσει το δρόμο για τα αυτοκίνητα για να μπορούν.
5: Είναι τόσο πολύ ο κόσμο που έχει πρόβλημα και η σύνδεση από το συνοστισμό.
2: Πολύ... Δεν ξέρω αν με ακούτε.
5: Σε ακούμε, Γιάννη.
3: Όρθωσαν οι κυψέλες όμως και χάθηκε το σήμα.
5: Ναι, έχουμε ένα πρόβλημα με την εικόνα.
2: Δεν ξέρω αν με ακούτε. Έχουμε και πολλούς ξένους οι οποίοι εδώ με έτσι μεγάλη απορία βλέπουν τι ακριβώς γίνεται.
3: Βλέπουμε Πάτρα, ακούμε Κέρκυρα.
4: Ακριβώς. Πολύ ωραίες εικόνες. Λοιπόν,
0: αυτά γίνονται αυτή την ώρα στην Κέρκυρα. Εκεί ήταν ο Γιάννης Ανδριώτης, ο οποίος μας μετέφερε το κλίμα που επικρατεί στην Κέρκυρα για την κατάκτηση του τροπαίου από τον Ολυμπιακό, κερδίζοντας την Ρεάλ με 92-85 στον τελικό που διεξήχθη στο Μαρούσι.

0: την Πάτρα να ακούσουμε από την Ειρήνη Μαραγκού πώς εξελίσσεται, πώς εξελίσσονται τα ερυθρόλευκα πανηγύρια. Ειρήνη, καλησπέρα.
1: Μεγάλος ο ενθουσιασμός, πανηγυρικό το κλίμα και εδώ στην Πάτρα. Οι περισσότεροι φίλαθλοι του Ολυμπιακού.
0: Ειρήνη μου, βάλε μία άλλο τελεία, σε παρακαλώ, να ακούσουμε τον Μποζίκα.
2: Κρίσιμο σημείο Καμπής. Στο Earth News. Είναι κάτι το οποίο κυνηγούσαμε πάρα πολλά χρόνια. Το DNA και κουλτούρα αυτού του οργανισμού και φιλοσοφία να μην τα παρατάς ποτέ. Πέσαμε πάρα πολλές φορές κάτω. Πονέσαμε πάρα πολύ, στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ, αλλά κάθε φορά ήμασταν εδώ. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα και για τη ζωή και για τον αθλητισμό, αλλά αντιπροσωπεύει πλήρως τον Ολυμπιακό. Ήμασταν εδώ ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και στο τέλος κατακτήσαμε αυτό που μας αξίζει.
3: Έχουμε ζωντανή εκπομπή με όλη την Ελλάδα. Είναι όλος ο κόσμος στους δρόμους. Μπορείτε να το φανταστείτε, θα το δείτε κάποια στιγμή. Αλλά έχετε βγάλει τον κόσμο στους δρόμους. Δεν ξέρω αν αυτό σας λέει κάτι.
2: Το φαντάζομαι, το περιμένω. Κοίταξε, όπως λέω πολλές φορές και εγώ, όλοι είμαστε περαστικοί και στη ζωή αλλά και στον Ολυμπιακό. Και πρέπει κατά διάρκεια της θητείας μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο. Και αυτή είναι μια από αυτές τις στιγμές.
3: Και βάλατε με βούλα και υπογραφή τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας της σεζόν στην Ευρώπη. Είναι η καλύτερη, χωρίς να πει κανένας τίποτα.
2: Σπάσαμε την παράδοση των 26 ετών. Κερδίσαμε τον τίτλο εδώ μέσα. Στην έδρα του μεγάλου μας αντιπάλου, με πολύ μεγάλο σεβασμό και στο γήπεδο και στον αντίπαλό μας, ήρθαμε εδώ μέσα στην Ελλάδα και κερδίσαμε τον τίτλο που μας αξίζει. Ο πιο δίκαιος τίτλος και ο πιο άξιος τίτλος, θεωρώ εγώ, που έχει πάρει ελληνική ομάδα.
3: Με συγχωρείς, Νίκο. Οι πρωταγωνιστές.
0: Για πάμε. Φυσικά ήταν ο Νίκος Λεπενιώτης, ο Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού. Για να ακούσουμε και τον Γιαννούλη Λαρετζάκη στον Κώστα Χαλβατσιώτη.
3: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει, έτσι.
4: Όχι, εντάξει, μετά από αρκετά χρόνια καταφέραμε να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι πάρα πολλά που συμβάλλουν σε αυτήν την επιτυχία και στη χαρά που έχουμε. Πρώτα απ' όλα ότι ήταν εδώ όλοι οι οπαδοί μας, οι οικογένειές μας και πανηγύριζαμε όλοι μαζί.
3: Να σε ρωτήσω, δεν έπαιξες, αλλά δεν έχει σημασία, είστε όλοι θρυλαίοντες. Λέω, σαν λιοντάρες στο κλουβί πρέπει να ήσουν.
4: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ζήσα πολύ, ήταν ένα παιχνίδι με ένταση, πήγε κοντά και ευτυχώς κερδίσαμε. Και
3: ήτανε πολύ η πίεση, το άγχος για τη νίκη που έφτιαξε έτσι τη ροή του παιχνιδιού.
4: Εντάξει, είναι κυρία, είναι καλή ομάδα, δεν το συζητάμε, έχει τρομερούς παίχτες, έχει ταλέντο, δεν είπαμε ότι θα μπούμε σε να κερδίσουμε πόντους. Ξέραμε ότι το παιχνίδι θα πάει κοντά, ήθελε υπομονή και στο τέλος πανηγυρίσαμε.
3: Με βούλα και υπογραφή, η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, έτσι.
4: Η πιο γεμάτη σίγουρα.
5: Κώστα, τι θα ακολουθήσει τώρα.
3: Play-off και πάει λέγοντα.
5: Θα τραγουδήσει ο Γιαννούλης.
3: Συγχαρητήρια. Πού το αφιερώνεις.
4: Στην οικογένειά μου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτός ήταν λοιπόν και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης μετά τον Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Νίκο Λεπενιώτη. Ειρήνη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή προέχουν και οι δηλώσεις, φυσικά και τα πανηγυρικά. Για πες μας λοιπόν, πώς εξελίσσεται στην Πάτρα το πανηγύρι των φίλων του Ολυμπιακού.
1: Πράγματι, συνεχίζονται. Οι περισσότεροι φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί στο σύνδεσμο του Ολυμπιακού, στην Γούναρη και στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Με το που τελείωσε ο αγώνας, ξεκίνησαν στους δρόμους της Πάτρας και τώρα συγκεντρώνονται στην πλατεία Γεωργίου. Είναι πανηγυρικό το κλίμα, υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του μετά από 13 χρόνια.
0: Ο αρχιτέκτονας του θριάμβου προπονητής, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Σε παρακαλώ, ανατελεία.
6: Με τους δικούς ανθρώπους.
3: Ναι, αλλά είναι πραγματικά πολύ συγκινητική η στιγμή υπερηφάνειας.
6: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας, για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ.
3: Έχουμε ζωντανή εκπομπή και σύνδεση με όλη την Ελλάδα, ο ΣΕΡΤ, και είναι ο κόσμος στους δρόμους. Βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Είναι από αυτές τις στιγμές μοναδικές, το καταλαβαίνετε, έτσι.
6: Το καταλαβαίνω, να προσέχουν μόνο στον δρόμο.
3: Θέλω να σας ρωτήσω για τον τελικό. Δύσκολος, γιατί η Ρεάλ είναι δύσκολη αντίπαλος, αλλά ο Ολυμπιακός απέδειξε εκεί που χρειαζόταν ότι μπορεί να είναι ο νικητής, έτσι.
6: Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε. Τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
3: Πού θα αφιερώσετε τον τίτλο?
6: Πουθενά.
3: Ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε με ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, για πάμε στη μεικτή ζώνη στο ΆΚΑ, στον Ανδρέα Φούντα. Ανδρέα, μας ακούς?
7: Βεβαίως, Άγγελε, θα ακούσουμε λίγο τον Ταχόλο, ο οποίος έχει ξεκινήσει να μιλάει.
0: Ωραία.
7: We got a lot of guys up and down, but we got 15, 16 guys with next man mentality, and there's nothing but love between this organization and this group of guys we had this year. No hard feelings with nobody, so it's like the next man up, you know what I mean? So it's, like I said, it's nothing but love.
8: Άγγελε, δεν ξέρω τι μπορέσαμε να ακούσουμε.
0: Λίγα πράγματα ακούσαμε. Λίγα, πολύ λίγα.
8: Έχει ήδη ξεκινήσει τη δήλωσή του και υπάρχει εδώ αρκετό κόσμο, αρκετό θόρυβο.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
8: Στην νυχτή ζώνη. Και τώρα περνάει από εμάς και ο κόουτς Μπαρτζόκα, ο οποίος μίλησε νωρίτερα. Τον
0: κόουτς Μπαρτζόκα τον ακούσαμε μια χαρά, γιατί είχαμε σύνδεση με το ERT News. Ωραία, Ανδρέα, μείνε στη γραμμή. Θα έρθουμε και πάλι σε λίγο σε σένα να ολοκληρώσουμε με τη Χριστίνα Μαραγκού. Έλα, Χριστίνα. Την Ειρήνη και λέω Χριστίνα, συγγνώμη. Σου έδωσα λάθος όνομα.
1: Έλεγα λοιπόν συνθήματα καπνογόνα, σημαίες, κορναρίσματα. Έχουν μεταδρέψει το κέντρο της Πάτρας σε ένα ατελείωτο πάρτι. Είχαν κατακλείσει τα κεντρικά σημεία της πόλης, εκεί όπου υπήρχαν οθόνες που μετέδιδαν το παιχνίδι από νωρίς, μικρή, μεγάλη, κάθε ηλικίας. Και πλέον το πανηγυρίζουν γιατί φτάνουν στην πλατεία Γεωργίου. Το ίδιο είχε συμβεί και στο Αγρίνιο, να σου πω, Άγγελε, γιατί ήμουνα νωρίτερα εκεί στο τελικό. Και εκεί η ατμόσφαιρα ήταν πανηγυρική, υπήρχε ενθουσιασμός, υπήρχε και αγωνία για έτσι όπως
0: λοιπόν,
1: έχει
0: γίνει. Ειρήνη, Εβάν Φουρνιέ, ο MVP.
9: Yeah, but you know, last game's MVP was Alec. The game could have gone either way. Tonight it was me.
3: Okay, but it was a tough fight for this title in the final. It was a difficult fight. And you had to be with your heart in the court, I think. What?
9: I think it was a very tricky game for us because, you know, seeing that they have a lot of injuries, you know, you can relax. This is championship DNA Madrid, championship DNA players, championship DNA coach. Extremely hard to win. They gave everything they had. It was a hell of a game.
3: And the right decisions in the last quarter, I think that they were crucial for the win, eh?
9: Yeah, but I mean, you know, fourth quarter seems more crucial, but reality in those games, every possession is crucial.
3: And the reality now is that you are the Kings. They are the queen of Europe, they say, but you are the Kings.
9: No.
3: You are not the Kings.
9: No, we're the champion this year. You know, there's no king, there's no queen, there's none of that, you know.
3: Okay, how you feel like a champion of Europe? And this is your first after so many years in the NBA.
9: Yeah, it's my first, yes. I'm going to enjoy it. Thank you.
3: Do you dedicate this? Okay, θα σας μεταφράσω λοιπόν τώρα τι είπε, γιατί όλοι πρέπει να μιλήσουν. Ήταν πολύ δύσκολη μάχη, γιατί είχαμε απέναντί μας μια ομάδα που είναι ομάδα πρωταθλητών, με προπονητή, με τίτλους, με παίκτες, με τίτλους. Ήταν πολύ δύσκολο, πήραμε τις σωστές αποφάσεις. Μπορεί να ήμουν σήμερα εγώ, αλλά ξέρετε, είναι πολλές οι προσωπικότητες. Ήταν ένας διάλογος που είχαμε και χτες, την τελευταία προπόνηση μαζί του, και μας είχε πει ότι έχουμε πολλούς παίκτες να σταθούν μπροστά. Αλλά σήμερα τελικά ήμουν εγώ. Και θα συνεχίσουμε. Νίκολα, Τάιλερ!
0: Κυνήγει το ρεπορτάζ.
3: Όπως καταλαβαίνετε, πάνε πανηγυρίζουν στα αποδυτήρια, αλλά θα πάμε εκεί.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον MVP του Final Four, τον Εβάν Φουρνιέ, στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Ειρήνη, καταλαβαίνεις ότι προέχουν οι δηλώσεις αυτή την ώρα. Λοιπόν,
1: όταν έχασε τον ημιτελικό με την Μονακό, φέτος το αξίζει. Και πανάξια ήταν και ο πολυτιμότερος παίκτης και πανάξια ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο.
0: Ωραία, Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε αργότερα να μας πεις πώς εξελίσσονται οι πανηγυρικές εκδηλώσεις των φίλων του Ολυμπιακού. Καλή συνέχεια, Ειρήνη. Να γυρίσουμε λοιπόν στον Ανδρέα Φούντα που έχει κοντά του τον Νικόλα Μιλουτίνοφ.
10: Ακριβώς, θα επιχειρήσουμε ξανά με τον Νικόλα Μιλουτίνοφ, Άγγελε, να ακούσουμε λίγο καλύτερα αυτή τη φορά.
0: Αν έχουμε τη δυνατότητα, να το κάνουμε.
10: Είναι στα σέρβικα μέσα αυτή τη στιγμή ο Νικόλα Μιλουτίνοφ, δεν μίλησε ελληνικά ούτε αυτός ούτε ο Τάιλερ Ντόρσι. Είναι λίγο δύσκολη το σημείο που είμαστε εμείς η κατάσταση. Αλλά θα περιμένουμε και άλλους παίκτες και είναι και εμείς που θα περάσουμε από το σημείο που βρισκόμαστε.
0: Είσαι πάντα στη γραμμή όταν κλείνεις σκόπιμο μας λες για να έρθουμε σε σένα. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, για να ακούσουμε το Σακίλ Μακίσικ.
1: It feels unimaginable.
2: And a small revenge against Real for 2023.
1: It wasn't revenge. you know they beat us that year, and we got them this year.
2: Okay, but you prove 100% that Olympiacos is the best team of Europe during the whole season.
1: Yeah,
2: right
1: man,
2: now.
1: We've broken a lot of curses since I've been playing for this team. So hats off.
2: Tyson.
1: Hats off to us.
2: Okay, thank you very much. Έχουμε και τον Tyson Ward κοντά μας. Θα σας μεταφράσω μετά την είπε ο Σακίλ. Tyson, how you feel like a champion?
3: Yeah, it feels good. Definitely different than the last ones. A blessing, honestly. Thank God every single day for the opportunity to play basketball. And he's blessed me enough to win a couple championships in my time. And this is the best thing that I've won so far, you know. And it's an amazing feeling. I can't really describe the feeling yet. It feels surreal, you know, like the emotions haven't fully hit me. I started to cry when the game was almost over, but...
2: The tough way that you won the game make your happiness stronger?
3: Yeah, I mean, obviously, the more emotion you put in, the more emotion you'll get out. And that was the key for tonight. You could just see how passionate the guys were to get this win. We were down for a while, and it was super dope to see everybody just be so resilient.
2: So where you dedicate this cup? Where you?
3: First off, I'm going to dedicate this one to God. And then secondly, I'm going to dedicate this to our Gate 7 fans. And then, you know, everybody in the locker room. And then, you know, for myself, I want to dedicate this to my girlfriend, my family, my teammates from last year, my teammates from the years before that, you know, because without them, I probably would, without them, I know for sure I would not be here.
2: Cigars and, without champagne?
3: Yeah, I was in charge of cigars. I did my job. So hopefully I can drink champagne out of this
2: in the locker rooms.
3: Yeah, hopefully.
2: Thank you very much. Congratulations. Λοιπόν, πάμε ξανά. Αρχίζοντας από τον Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος νωρίτερα μας είπε ότι είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι φυσικά, γιατί κάναμε πολύ δρόμο, παλέψαμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν ήταν εκδίκηση κόντρα στη Ρεάλ για τον χαμένο τελικό. Απλά τότε το 23 είχε κερδίσει η Ρεάλ, τώρα κερδίσαμε εμείς.
4: Και βέβαια χρόνια,
2: αυτό μας κάνει όλους χαρούμενους. Αποδείξαμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα της σεζόν.
4: Πολλά χρόνια προπονήσεων,
2: ναι,
4: λέει, πάρα πολλοί συμπαίκτες. Δεν ήταν εύκολο, αλλά έτσι λέει, ίσως είναι πιο γλυκό. Επειδή είσαι μέσα στην ένταση.
2: Και ρίξαμε και καταρρύψαμε. Ναι, και καταρρύψαμε και τις κατάρες αυτές που έλεγαν ότι η ομάδα που είναι στην πρώτη θέση κανονικής περιόδου δεν παίρνει τον τίτλο.
5: Κώστα.
2: Πολύ
5: Σωστά.
2: σημαντικό και αυτό. Και τώρα πάμε και στον Tyson Ward, ο οποίος είπε ότι δεν μπορώ να περιγράψω τη χαρά μου, την ευτυχία μου, είναι κάτι φανταστικό. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος για αυτό που ζω με τον Ολυμπιακό, με την πρώτη χρονιά που είμαι εδώ. Και βέβαια ήταν η δυσκολία του να κερδίσουμε αυτό το τελικό μας κάνει ακόμα πιο χαρούμενος για το ότι επικρατήσαμε και πήραμε τον τίτλο και μετά στιευτήκαμε με τα πουρα. Λέει, ήταν η δικιά μου δουλειά να φέρω τα πουρα για τις σαμπάνιες. Έχει αναλάβει άλλος και όλα μαζί στη γιορτή μέσα στα αποδυτήρια. Και περιμένουμε τους επόμενους παίκτες οι οποίοι έρχονται σιγά σιγά, καταλαβαίνετε, και θα έχει συνέχεια το ρεπορτάζ.
0: Ωραία, λοιπόν, αυτά και... είναι το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής από τον Κώστα Χαλβατσιώτη σε σύνδεση με, με την Earth News. Πάμε και στο Γιώργο Γιαλιτάκη να μας πει αν έχουν ξεκινήσει τα πανηγύρια των φίλων του Ολυμπιακού στο Ηράκλειο. Γιώργο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Άγγελε, και σε εσένα και στους φίλους και φίλους Σαρασπορ. Έχουν ξεκινήσει αμέσως μετά τη λήξη του τελικού. Αρκετοί φιλάθλοι του Ολυμπιακού ξεκίνησαν στο κέντρο του Ηρακλείου, ξεκινώντας από την πλατεία Ελευθερίας. Τώρα είναι στα Λιοντάρια, στην πλατεία των Λιονταριών. Μπορείτε να ακούσετε κι εσείς τους πανηγύρια.

Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια από την ΠΑΕ Ολυμπιακός στην ΚΑΕ για την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός έφτασε τα 19 ευρωπαϊκά τρόπαια και 343 σε ομαδικά σπορ. Η ώρα πλησιάζει 12. Εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και αμέσως μετά για δύο ώρες κοντά σας ο Λευτέρης Αρελάκος και ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

στέκουν στη σειρά. Τραγούδια ψιθυρίζουν του ανέμου. Μια πεταλούδα με ανοιχτά φτερά μου χάρισε το τέλος του πολέμου. Μια πεταλούδα με ανοιχτά φτερά μου χάρισε το τέλος του πολέμου. Μιλή επτά που στέκουν στη σειρά. Τραγούδια ψιθυρίζουν του ανέμου.